0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν σύντομα θα έχει τελειώσει, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες με πακιστανική και καταριανή μεσολάβηση. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε στο Αλτζαζίρα ότι οι διαπραγματευτές βρίσκονται κοντά σε προσχέδιο συμφωνίας. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, ενώ η ιρανική πλευρά απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο παράδοσης εμπλουτισμένου ουρανίου στη ΣΥΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε πλάν B αν το Ιράν δεν ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, ενώ η Γαλλία προωθεί διεθνή αποστολή για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κορίτσι από τη Συρία, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Παραλληλά, οι Ισραηλινοί επικοί εισέβαλαν σε Παλαιστινιακή κατοικία στη Χεβρώνα, ενώ ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή. Η Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία κάλεσαν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση των επικισμών στη Δυτική Όχθη. Στην Αθήνα επέστρεψαν απόψε οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο φλωτίλα που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. 2 Παλαιστίνοι συνελήφθησαν στην Κύπρο, καθώς σε έρευνα σε σπίτι εντοπίστηκαν υλικά για κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών. Αποχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. 12 από τους 16 συλληφθέντες θα απολογηθούν την Τρίτη και την Τετάρτη. Παράλληλα, διαχωρίστηκε η υπόθεση 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά, που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δικάζεται σήμερα στο πλημελιοδικείο Ηρακλείου. Ανοίγουν αύριο οι κάλπες στην Κύπρο για τις βουλευτικές εκλογές, από τις οποίες θα αναδειχθούν τα 56 μέλη της Βουλής. Στη διαδικασία συμμετέχουν 9 κόμματα, ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν σχεδόν 570.000 πολίτες. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε απόψε παράταση μείωσης φόρων στα καύσιμα έως τις 8 Ιουνίου. Αφορά 5 λεπτά στη βενζίνη και 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από αυξημένα έσοδα ΦΠΑ. Περιοχές στην Καλιφόρνια εκενώνονται λόγω διαρροής χημικών εν μέσω φόβων για τοξικές αναθυμιάσεις και πιθανή έκρηξη. Εθνική απειλή χαρακτηρίζει την Κούβα ο Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας απεσιόδοξος για την πιθανότητα συμφωνίας με την Αβάνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης. Τουλάχιστον 4 νεκροί και άλλοι 90 βρίσκονται παγιδευμένοι σε ανθρακοριχείο της βορειοανατολικής Κίνας. Τα επίπεδα μονοξιδίου του άνθρακα ξεπέρασαν τα όρια συναγερμού, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται, μεταδίδουν κινέζικα μέσα. Ξεκινά επίσημα σήμερα το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Αφορά 300.000 vouchers, τα οποία οι δικαιούχοι μπορούν να εξαργυρώσουν έως τις 22 Ιουνίου 2027. Οι πίνακες αναρτήθηκαν ήδη στο dipa.gov.gr. Η Ρεάλ αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκα, κερδίζοντας με 105-90 τη Βαλένθια στον Ισπανικό Εμφύλιο. Νωρίτερα οι Πειραιώτες διέλυσαν με 79-61 τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο ΟΑΚΑ. Ισχύουν τα έκτακτα μέτρα της αστυνομίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά, ενώ από το μεσημέρι τοπικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως το απόγευμα προβλέπονται για την Αθήνα με θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη βροχές και πιθανές καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες, με ύφεση το βράδυ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105.

0: την είδηση.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στη Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Χθες συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios. Μιλώντας χθες στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και οι Ιρανοί δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για συνομιλίες τις οποίες υποστηρίζει το Κατάρ, σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και άλλες 30 ημέρες διαπραγματεύσεων σχετικά με μια ευρύτερη συμφωνία που θα αφορά επίσης το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Το Ιράν και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσαν χθες μια κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε πλάν B αν η Τεχεράνη αρνηθεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. «Πάγιοι όροι μας είναι η απελευθέρωση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και η άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου», δήλωσε σήμερα στο Αλ Τζαζίρα Ιρανός αξιωματούχος. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι 35 πλοία διέσχισαν το στενά του Ορμούζ με την άδειά τους τις τελευταίες 24 ώρες. Στο Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κορίτσι από τη Συρία, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Οι Ισραηλινοί έπικοι εισέβαλαν χθες σε Παλαιστινιακή κατοικία στη Χεβρώνα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και στο ανατολικό τμήμα του Σαΐρ ανατολικά της πόλης. Επέστρεψαν χθες στην Αθήνα οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στο στολίσκο Global Summit που προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Έλληνες και Ιταλοί ακτιβιστές καταγγέλουν βάρβαρη μεταχείριση, ξυλοδαρμούς και χρήση ηλεκτροσόκ. Με 155 ψήφους απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Προηγήθηκε μια θυελλώδη συνεδρίαση που σημαδεύτηκε από αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης με αφορμή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ότι η εξεταστική πρέπει να εγκριθεί με 151 ψήφους και όχι με 120. Στην αίθουσα παρέμειναν οι βουλευτές του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου για να καταγραφεί, όπως είπε, η αρνητική ψήφος. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Διαχωρίστηκε η υπόθεση 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δικάζεται σήμερα στο πλημελιοδικείο Ηρακλείου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους στα δύο αδέλφια από τους 3 κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης Σταβορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θείος της οικογένειας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με σοβαρό πρόβλημα υγείας και αν υπάρξει βελτίωση θα απολογηθεί σήμερα. Στα Χανιά θα βρίσκεται σήμερα και αύριο η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Από τις 5 σήμερα το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Εντείνονται οι αμερικανικές πιέσεις στο κομμουνιστικό καθεστώς της Αβάνας. Ο Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε απεσιόδοξος για την προοπτική να υπάρξει συμφωνία και χαρακτήρισε την Κούβα εθνική απειλή για τη ΣΥΠΑ. Ανοιχτό εκ νέου το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, άφησε να εννοηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην Κίνα τουλάχιστον 8 νεκροί και 38 παγιδευμένοι μετά από έκρηξη αερίου σε ανθρακοριχείο στα βόρεια της χώρας, ανέφερε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Χιούχα. Στη Νέα Υόρκη τουλάχιστον ένας νεκρός και 36 τραυματίες συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών μετά από έκρηξη και πυρκαγιά σε ένα ναυπηγείο στο Staten Island. Στην Καλιφόρνια 40.000 άνθρωποι διατάχθηκαν χθες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς τεράστια δεξαμενή χημικών άρχισε να διαρρέει με προειδοποιήσεις ότι μπορεί να εκραγεί. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός την Κυριακή στις 9 το βράδυ στον τελικό της Ευρωλίγκα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως 5 μποφόρ. Από 14 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

στην είδηση.

Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στη Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Χθες συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios. Μιλώντας χθες στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και οι Ιρανοί δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για συνομιλίες, τις οποίες υποστηρίζει το Κατάρ, σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και άλλες 30 ημέρες διαπραγματεύσεων, σχετικά με μια ευρύτερη συμφωνία που θα αφορά επίσης το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Το Ιράν και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσαν χθες μια κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Παραλληλά, ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε πλάν B αν η Τεχεράνη αρνηθεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Πάγιοι όροι μας είναι η απελευθέρωση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και η άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου, δήλωσε σήμερα στο Αλ Τζαζίρα Ιρανός αξιωματούχος. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι 35 πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ με την άδειά τους τις τελευταίες 24 ώρες. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κορίτσι από τη Συρία, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Οι Ισραηλινοί έπικοι εισέβαλαν χθες σε Παλαιστινιακή κατοικία στη Χεβρώνα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και στο ανατολικό τμήμα του Σαΐρ, ανατολικά της πόλης. Επέστρεψαν χθες στην Αθήνα οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στο στολίσκο Global Samud που προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Έλληνες και Ιταλοί ακτιβιστές καταγγέλουν βάρβαρη μεταχείριση, ξυλοδαρμούς και χρήση ηλεκτροσόκ. Με 155 ψήφους απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Προηγήθηκε μια θυελλώδη συνεδρίαση που σημαδεύτηκε από την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης με αφορμή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ότι η εξεταστική πρέπει να εγκριθεί με 151 ψήφους και όχι με 120. Στην αίθουσα παρέμειναν οι βουλευτές του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου για να καταγραφεί, όπως είπε, η αρνητική ψήφος. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Διαχωρίστηκε η υπόθεση 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δικάζεται σήμερα στο πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία του στα δύο αδέλφια από τους τρεις κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θείος της οικογένειας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με σοβαρό πρόβλημα υγείας και αν υπάρξει βελτίωση θα απολογηθεί σήμερα. Από τις 5 το απόγευμα σήμερα έως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Γαλλίας και ο Γερμανός Καγκελάριος συμφώνησαν χθες με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας να εντείνουν τη στήριξή τους προς το Κίεβο τους επόμενους μήνες, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Στην Κίνα τουλάχιστον 8 νεκροί και 38 παγιδευμένοι μετά από έκρηξη αερίου σε ανθρακοριχείο στα βόρεια της χώρας, ανέφερε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Χίχουα. Στη Νέα Υόρκη τουλάχιστον ένας νεκρός και 36 τραυματίες συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών μετά από έκρηξη και πυρκαγιά σε ναυπηγείο στο Staten Island. Στην Καλιφόρνια 40.000 άνθρωποι διατάχθηκαν χθες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς τεράστια δεξαμενή χημικών άρχισε να διαρρέει με προειδοποίησεις ότι μπορεί να εκραγεί. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτη θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 το βράδυ στον τελικό της Ευρωλίγκα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Από 14 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: Τρομερή νίκη, εκπληκτική νίκη. Του διαλύσαμε. Η κούπα έρχεται στον Πειραιά.
1: Άλλο ένα, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Άλλο ένα.
2: Ήταν εύκολο παιχνίδι. Εξελιχθήκε πολύ εύκολα. Το διασκεδάσαμε, χαρήκαμε και τώρα πάμε για την Κυριακή.
3: Εύκολα, άλλο ένα έμεινε.
4: Πάμε άλλο ένα.
3: Δεν είναι τίποτα, δεν είναι δύσκολο.
5: Πάμε αύριο για την νίκη να σηκώσουμε το ευρωπαϊκό μέσα στο ΟΑΚΑ. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο.
6: Ντόμινε τη Θρυλάδα σήμερα. Ακόμα ένα έμεινε. Ακόμα ένα.

0: όλα κόκκινα. Όλοι με τους ερυθρόλευκους. Το να νικήσει ο καλύτερος που ακούω εδώ από τους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς. Είναι με μεσημέρια, εντάξει. Όλοι οι Έλληνες σήμερα και αύριο είμαστε κόκκινοι. Με τα παιδιά του Πειραιά. Μπροστά σε 14.000 φιλάθλους, ο Ολυμπιακός ισοπαίδωσε τη Φενερμπαχτσέ με 79-61 και αύριο περιμένουμε το κύπελο. Το κύπελο στο λιμάνι. Πολύ καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε, καλή ευκολία. Σάββατο 23 του Μάη, λίγο μετά τις 5, 5 και 12 πρώτα λεπτά λέει το ρολόι για την ακρίβεια και πάμε να κάνουμε ένα ακόμα ξεκίνημα εδώ από το Earth News Radio. Άρα ένα καλό ξεκίνημα με διάθεση στο φόρτε. Ο Ολυμπιακός μας ανέβασε, 105,8 η συχνότητα που μας ακούτε. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, και εσείς επιλέγετε το ενημερωτικό, το ΕΡΤ News Radio. Εσείς και εμείς συναντιόμαστε στο Viber. Εδώ μπορείτε να μας λέτε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας για ό,τι ακούτε, αλλά και αιτήματα, προτάσεις, παραγγελίες που λέω εγώ για θέματα που σας ενδιαφέρουν και θέλετε να ασχοληθούμε. Στο Viber λοιπόν πάτε στην αναζήτηση, γράφετε δύο λέξεις, Earth News η μία, Radio η άλλη. Αμέσως μετά στέλνετε ό,τι θέλετε και μπορούμε να μοιραστούμε. Επισημαίνω παρακαλώ ότι μας δίνετε ιδιαίτερη χαρά όταν συνοδεύετε τα μηνύματά σας και με φωτογραφίες που μας βγάζουν εδώ από τα στενά όρια του στούντιο. Λοιπόν, και πριν ανοίξουμε εκεί τάποια ενημέρωσης πριν πούμε οτιδήποτε, πάμε να μάθουμε με τι καιρό θα κινηθούμε. Ο καιρός θα μας τα χαλάσει, λέει. Για πάμε να ακούσουμε καιρό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τοπικά ισχυρές θα είναι οι καταιγίδες έως την Κυριακή με πιθανές χαλαζοπτώσεις και αρκετούς κεραυνούς. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη. Πιο έντονα και γενικευμένα θα είναι τα φαινόμενα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 20 με 23 βαθμούς έως 27 στα δυτικά και τα βόρεια. Στην Αττική περιμένουμε βροχές και πιθανή καταιγίδα με εξασθένιση το βράδυ. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε λίγες βροχές στα ανατολικά και τα νότια και από το μεσημέρι καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Οι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

Λοιπόν, 5 και 20 δείχνει το ρολόι, 23 του Μάη σήμερα. Ανατολή θα έχουμε στις 6 και 8 πρώτα λεπτά. Δύση στις 9 παρά 25 παρακαλώ. Διάρκεια ημέρας 14 λεπτά, 14 ώρες συγγνώμη και 26 λεπτά. Σε ποια χώρα υπάρχει τόσο φως? Σε ποια άλλη χώρα? Λοιπόν, το καλεντάρι εδώ λέει ότι τιμώνται σήμερα οι μάρτυρες Ελεύκος και Σαλωνάς ο Ρωμαίος, ο οσιομάρτης Λουκάς ο εν Μυτιλίνη και η μυροφόρος Μαρία του Κλοπά. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια σήμερα. Τα βράκια είναι ακόμη. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. Και για να δούμε στις επετείους τι λέει σήμερα. Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό του μαιευτικού συρυγγίου. Πρόκειται για τραυματισμούς στον κόλπο των γυναικών. Προκαλούνται κυρίως από παρατεταμένους λέει και δύσκολους τοκετούς. Μάλιστα. Οι γυναίκες λέει συχνά έχουν να αντιμετωπίσουν εξουθενωτικές σωματικές επιπτώσεις και κοινωνικό αποκλεισμό και ντροπή που νιώθουν. Λοιπόν, είναι παγκόσμια ημέρα επίσης της χελώνας, μια εκδήλωση που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποκτά χρόνο στον χρόνο παγκόσμιο ενδιαφέρον. Στη χώρα μας τα φώτα της δημοσιότητας τραβούν οι θαλάσσιες χελώνες, καρέτα καρέτα. Εδώ ο Τοκίο μεγαλύτερος πληθυσμός της Μεσογείου και βρίσκεται υπό απειλή λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας. Μην το θίξουμε το θέμα, που να το θίξουμε, γιατί να μην το θίξουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα έχουν σημαδέψει τη σημερινή ημερομηνία. 1453, ο Μωάμεθ ο Δεύτερος προτείνει στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να εγκαταλείψει την πόλη με ανταλλάγματα, αλλά ο αυτοκράτορας αρνείται. 1875 ιδρύεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, το περίφημο S5. 1911 ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Βενιζέλου, του Ελευθέριου Βενιζέλου. 1924 συνέρχεται το 13ο συνέδριο του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος των Μπολσεβίκων, λοιπόν το πρώτο συνέδριο χωρίς τον Λένιν, που πέθανε στις 21 Ιανουαρίου του ίδιου χρόνου. Μεταξύ άλλων, το συνέδριο επικυρώνει την απόφαση της 13ης Κομματικής Συνδιάσκεψης που καταδίκαζε τον Τροτσκισμό ως μικροαστική παρέκκληση. Γενικός γραμματέος επανεκλέγεται ο Στάλιν. 1941, καθώς η μάχη της Κρήτης συνεχίζεται, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος και η ελληνική κυβέρνηση φεύγουν από το νησί και μεταβαίνουν στην Αίγυπτο για να συνεχίσουν από εκεί τον αγώνα κατά του άξονα. 1945, με την υπαριθμόν 344 απόφαση του, το Ειδικό Δικαστήριο Δοσιλόγων Ιωαννίνων καταδικάζει ερήμην σε θάνατο 1930 τσάμιδες που βαρύνονταν με εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια της κατοχής. 1986, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η τότε ΚΙΠ, αποστρατιωτικοποιείται και μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 2006, σαν σήμερα, με θλιβερή επέτειο αερομαχία στο Αιγαίο, ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο με αποτέλεσμα να καταπέσουν αμφότερα στη θάλασσα. Σώος ανασύρεται ο Τούρκος πιλότος, νεκρός ο δικός μας, ο σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα το 1821, Απόλλων Μαϊκοφ, Ρώσος ποιητής, γνωστός για το ποίημα νεοελληνικό τραγούδι. 1917, ο Έντουαρτ Λόρενς, Αμερικανός μετεωρολόγος που ανέπτυξε τη θεωρία του χάους και εισήγαγε τον όρο το σύνδρομο της πέταλούδας. Σαν σήμερα το 1925 έχει γεννηθεί η Ζόρζ Σαρί, μια της σπουδαιότερης συγγραφής παιδικών βιβλίων στη χώρα μας. Στους θανάτους σας σήμερα τα 1828, ο Ιωάννης Γενναίος Κολοκοτρώνης, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός, διετέλεσε και πρωθυπουργός. 1906, ο Ερίκος Ήψεν, Νορβηγός θεατρικός συγγραφέας. Και σαν σήμερα το 2013, ο Ζορζ Μουστακή, ο Ελληνογάλλος τραγουδοποιός, έφευγε σαν σήμερα.

και πανηγύρισαν την επιβλητική επικράτηση επί της Φενέρμπαχτσε με 79-61, και έτσι ο Ολυμπιακός βρέθηκε στον τελικό του Final Four. Υπήρξε φάση που ήταν και με 20 πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός. Τρελό πανηγύρι μετά. Στους δρόμους ξεχύθηκαν χιλιάδες φιλαθλοί του Ολυμπιακού. Κόρνες, καπνογόνα, συνθήματα. Μια γιορτή. Μια τεράστια γιορτή, και ειδικά στο λιμάνι, στον Πειραιά. Όλα ήταν γιορτή. Όλα ήταν γιορτή. Πάμε λοιπόν. Τουλάχιστον να ακούσουμε έτσι λίγο το αγωνιστικό κομμάτι της ιστορίας.

0: Ναι, άμυνα που τσάκιζε κόκαλα και επίθεση που έβγαζε φωτιές ο Ολυμπιακός υπέταξε την Φενέρμπαχτσε και την Κυριακή στον τελικό της Ευρωλίγκα, θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα με τρομερή πνευματική ετοιμότητα επικράτησαν στον πρώτο ημιτελικό με 79-61 της τουρκικής ομάδας, την εκθρόνησαν και έκαναν το πρώτο βήμα για την επίτευξη του μεγάλου στόχου της χρονιάς.
1: Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ομάδα να παίζουν μαζί, να κοντρολάρουν τα συναισθήματά τους, τα οποία είναι, παραδέχομαι ότι είναι δύσκολο μέσα σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, με τέτοιο ενθουσιασμό που μας μετέφεραν οι φίλαθλοι. Θέσαμε τον τόνο από την αρχή με πολύ καλή αμυντική εμφάνιση.
2: I think the defense tonight was...
3: Φυσικά η συγκέντρωση, η άμυνα, τα rebound, η συμμετοχή όλων των παικτών, ακόμα και δύο πόντους να βάλε κάποιος, η συμμετοχή μες στο παιχνίδι, ο τρόπος που έπαιξε, βοήθησε τον Ολυμπιακό και βεβαίως ο κόσμος.
0: Μέσα σε ένα κατακόκκινο Telecom Center ο Ολυμπιακός έδειξε ξεκάθαρα τις προθέσεις του από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Οι Πειραιώτες, το μάτι των οποίων γυάλιζε, προηγήθηκαν 12-0 στο 7ο λεπτό και 28-12 στο 15 για να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο προηγούμενοι με 9-33-24. Οι Ερυθρόλευκοι μπήκαν φουριούζικες στο 3ο δεκάλεπτο και μέσα σε 2 λεπτά εκτόξευσαν τη διαφορά στους 20. Με τη Φενέρ να επιστρέφει και πάλι στο μείον 9 στο 27ο λεπτό. Εκεί όμως τα τρίποντα των Φουρνιέ και Βενζέικοφ ανέβασαν τη διαφορά στο συν 15 στο τέλος της 3ης περίοδου.
3: Ήταν όντως η άμυνα αυτό που μας έδωσε την εικόνα που είδατε και είχαμε την εμπειρία από τα προηγούμενα Final Four και ειδικά από την περασμένη σεζόν για να αντιμετωπίσουμε όλες τις καταστάσεις και τη Φενέρμπαχτσε.
4: Δείξαμε από την αρχή ότι θα κάνουμε ένα statement. Θέλαμε ότι είμαστε η πιο σκληρή ομάδα, ότι μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στο ρυθμό της Φενέρ και νομίζω το καταφέραμε.
0: Η τελευταία προσπάθεια της τουρκικής ομάδας έγινε στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου, όμως ο Ολυμπιακός ήταν αποφασισμένος και έφτασε εύκολα στην τελική επικράτηση. Κορυφαίος για τους εκπληκτικούς Πειραιώτες ο Πίτερς, ο οποίος τελείωσε με 17 πόντους χωρίς να χάσει σουτ, ενώ εξαιρετικοί ήταν και Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Γουόρντ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
5: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, πρέπει να σας πω βεβαίως ότι ήταν πανηγυρική ατμόσφαιρα στην Αθήνα χθες από το πρωί με χιλιάδες οπαδούς και των τεσσάρων φιναλίστ. Φανέλες, κασκόλ, σημαίες, λάβαρα.

Αυτό που αξίζει να πούμε επίσης είναι ότι όλα πήγαν καλά με τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί. 4.000 αστυνομικοί ήταν επιποδός. Όταν θέλουμε τα καταφέρνουμε. Κάμερες, drones και τα λοιπά. Όπως φάνηκε το επιχειρησιακό σχέδιο της Ελλάς ήταν εξαιρετικό. Οι μετακινήσεις μάλιστα των φιλάθλων πραγματοποιήθηκαν μέσω προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και διαδρομών υπό την συνοδεία αστυνομικών. Μου έκανε μάλιστα εντύπωση εκεί ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος του Αγίου Παντελεήμονα, ο οποίος μιλούσε τουρκικά και ήταν στο Θησίο από όπου ξεκίνησαν και τους μιλούσε με τον Ντούκα στους Τούρκους φιλάθλους για να μπορέσει να τους κατευθύνει. Στο ΆΚΑ υπήρχαν 3 ζώνες ελέγχου για να μπορέσουν να περάσει ο κόσμος μέσα, γινόταν διασταυρώσεις. Όλα τέλος πάντων πήγαν πρίμα και σημασία έχει ότι όταν θέλουμε μπορούμε.

δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

Λοιπόν, καλώς στην Αλεξάνδρα, μπράβο στον Ολυμπιακό, λέει, καλώς στην και την Γιάννα. Ορίστε, όλοι αυτοί που είναι με τον Πειραιά. Έχω και τον Δημήτρη εδώ, καλημέρα σας, λέει, μόνο με την εθνική μας συντασσόμαστε όλοι οι Έλληνες. Καλή συνέχεια. Όχι ρε Δημήτρη, με όλες τις ελληνικές ομάδες όταν έχουν επιτυχίες. Θα σε βάλω να κάνεις παρέα με τους άλλους απ' έξω εδώ που φωνάζουν μες στα αυτιά μου. Λοιπόν, με όλες τις ελληνικές ομάδες είμαστε. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, εγώ είμαι Ολυμπιακός, το λέω. Αλλά με όλες τις Ολυμπιακές ομάδες. Να μην χαρούμε με την ΑΕΚ, δηλαδή, με αυτό που έγινε τις προηγούμενες μέρες. Και βεβαίως λυπηθήκαμε με τον Παναθηναϊκό που έμεινε πίσω. Λοιπόν, δεν το συζητούμε αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε και τα άλλα θέματα. Θα επανέλθουμε. Μακάρι να μπορέσει να είναι. Να αναφέρει το κύπελο Ολυμπιακός στη χώρα αύριο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα άλλα θέματα τώρα. Ξεκινήσουμε με την πολιτική ατζέντα, διότι στη Βουλή ανέβηκαν οι τόνοι στο κατακόρυφο. Με 155 ψήφους απορρίφθηκε στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το θέμα, για την υπόθεση των υποκλοπών. Είχε προηγηθεί μια θυελλώδη συνεδρίαση, όπως σας είπα, σημαδεύτηκε από την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και όλα αυτά με αφορμή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ότι η εξεταστική πρέπει να εγκριθεί με 151 ψήφους και όχι με 120. Στην αίθουσα παρέμειναν οι βουλευτές του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου για να καταγραφεί, όπως είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, έστω και αρνητική ψήφος για το θέμα αυτό. Λοιπόν, στο άλλο θέμα τώρα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν αυτοπροσώπως οι κύριοι Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο κύριος Τσιάρας και ο κύριος Μηταράκης, με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλου, κατέθεσαν υπόμνημα με έγγραφες εξηγήσεις, λοιπόν, όπου εκεί εξηγούσαν πως δεν προκύπτει καμία παράνομη ενέργεια σύμφωνα με τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί και οδήγησε μάλιστα και στην άρση της ασυλίας τους στη Βουλή. Και οι δύο ζήτησαν να τρέξει με ταχύτητα η διαδικασία, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχουν τελέσει καμία αξιόπινη πράξη και κυρίως, όπως είπαν, δεν προκλήθηκε καμία ζημιά για τον οργανισμό.

Τώρα, στο νέο κόμμα που ίδρυσε η Μαρία Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είναι το όνομα του νέου κόμματος, παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη λοιπόν, έθεσε ως εκλογικό στόχο την πρωτιά και όπως είπε και ξεκαθάρισε, δεν πρόκειται να συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Ποικίλες ήταν οι αντιδράσεις από τα κόμματα όλου του πολιτικού φάσματος. Έρχεται την Τρίτη και η παρουσίαση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Από την κυβέρνηση είπαν πως δεν σχολιάζουν, αλλά υπενθυμίζουν την περίοδο των αγανακτισμένων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε μια αποστροφή που έχω εδώ μπροστά μου λέει: αρκετά πέρασε η χώρα από την πάνω και την κάτω πλατεία. Νομίζω ότι δεν έλυσαν οι εκπρόσωποι της πλατείας κανένα πρόβλημα των πολιτών. Από εκεί και πέρα δημοκρατία έχουμε. Εμείς απαντάμε με την ατζέντα που θέτει η κοινωνία για τα προβλήματα της χώρας. Από το Πασόκ εκτιμούν ότι η κυρία Καριστιανού απευθύνεται σε συντηρητικά κοινά. Μιλούν λοιπόν για υπερσυντηρητική ατζέντα. Για απουσία συγκεκριμένης πολιτικής πρότασης μίλησαν και τα άλλα πολιτικά κόμματα σε σχέση με το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.

0: Λοιπόν, τώρα στο σπίτι του βρίσκεται μετά από 24 χρόνια εγκλεισμού ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το Συμβούλιο Εφετών πήρε την απόφαση για την αποφυλάκηση με περιοριστικούς όρους, παρότι ο 82χρονος σήμερα Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια. Όσοι ήταν δηλαδή και οι άνθρωποι που είχαν δολοφονηθεί, για τις οποίες κρίθηκε ηθικός αυτούργος, συν επιπλέον εκτός από, από τις 17 φορές ισόβια, συν 25 χρόνια κάθειρξης που του είχε επιβληθεί. Ο εγκλεισμός του θα έφτανε έως το 2017. Ο ίδιος βέβαια δεν αποδέχθηκε ποτέ ότι ήταν ηθικός αυτούργος των δολοφονιών και ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια. Μιλάμε για την πέμπτη κατά σειρά αίτηση τα τελευταία χρόνια του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για αποφυλάκηση. Είχε υποβληθεί η τελευταία τώρα λοιπόν το 2025, οι προηγούμενες τέσσερις είχαν απορριφθεί, συγγνώμη. Και στην τελευταία και σε αυτήν εδώ, όπως και στις προηγούμενες, η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική προς το αρμόδιο συμβούλιο, το οποίο τώρα όμως την έκανε δεκτή. Ήταν άμεση η παρέμβαση του Άριου Πάγου, που εξετάζει το ενδεχόμενο να ασκήσει ανέρεση στην απόφαση του δικαστικού συμβουλίου και να ξαναοδηγηθεί στη φυλακή. Πάντως, όσον αφορά το σκεπτικό τώρα της απόφασης του Συμβουλίου των Εφετών που συνέβαλε έτσι ώστε να αποφυλακιστεί, η απόφαση τους λοιπόν στηρίζεται σε τέσσερις λόγους: στα ιατρικά προβλήματα που φέρεται πως αντιμετωπίζει σήμερα ο 82χρονος αρχιτρομοκράτης στην προχωρημένη ηλικία του, στο γεγονός ότι τηρούσε πιστά τους όρους και τις άδειες που ελάμβανε από την φυλακή από το 2002 έως τώρα, διότι δεν θεωρείται πλέον επικίνδυνος, αλλά και ότι εντός της κράτησής του προχώρησε σε μεταπτυχιακές σπουδές και έκανε διδακτορικό στα ανώτερα μαθηματικά. Άκουγα τον κύριο Φυτράκη χθες το ρεπορτάζ που είχαν κάνει οι συνάδελφοι εδώ στην ΕΡΤ, τον Ευτύχητο Φυτράκη, καθηγητή ποινικού δικαίου, ο οποίος έλεγε ότι σε ένα σύστημα που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον ανθρωπισμό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ηλικίες των κρατουμένων, καθώς επίσης και η συμπεριφορά τους κατά την έκθεση της ποινής, ώστε να μην μένουν ως το τέλος της ζωής τους μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα. Υπάρχουν αντιδράσεις, ειδικά από τις οικογένειες των δολοφονηθέντων της 17 Νοέμβρη, και είναι λογικό αυτό. Ωστόσο, όπως σας έλεγα, ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έχει ήδη δώσει παραγγελία στον αντιεισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου, στον κύριο Λογοθέτη, να ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών του Πειραιά, με το οποίο άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκηση, και να εξετάζει το ενδεχόμενο να ασκήσει ανέρεση στην απόφαση λοιπόν του δικαστικού συμβουλίου. Πάμε να θυμηθούμε πώς έγινε η σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και πώς φτάσαμε σε αυτή στην αποκάλυψη, τέλος πάντων, για τη 17 Νοέμβρη, και στο γεγονός ότι ο ίδιος για τις αρχές ήταν, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν τα αποδέχτηκε ποτέ, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άννας Βλάχου Παναγιώτη.
1: Στην προβλήτα των Λειψών, οι αστυνομικοί περνούν χειροπέδες στον Μιχάλικο νόμου. Σε αυτό το όνομα άκουγε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στον απλό κόσμο και με αυτό το διαβατήριο κυκλοφορούσε. Όπως έγινε αργότερα γνωστό, τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας είχαν από καιρό θέσει υπό στενό κλειό τα ακριτικά νησιά των Δωδεκανήσων, τους Λειψούς, τους Αρκιούς και την Πάτμο, αξιοποιώντας πληροφορίες ότι κάπου εκεί κρυβόταν ο καθοδηγητής της 17 Νοέμβρη και ήταν έτοιμος να φύγει από το νησί με το πλοίο της γραμμής. 26 δακτυλικά αποτυπώματα που βρέθηκαν σε έγγραφα στη γιάφκα της οδού Πάτμου στα Κάτω Πατήσια και οι χειρόγραφες διορθώσεις της προκήρυξης για τη δολοφονία του εφοπλιστή Κωστή Περατικού αποδόμησαν κάθε ισχυρισμό του ότι δεν είχε καμία σχέση με την τρομοκρατική οργάνωση. Οι υπόλοιποι καταδικασμένοι τρομοκράτες τον ήξεραν ως Λάμπρο. Τον χαρακτήριζαν ιδεολόγο με υψηλή μόρφωση και μεγάλη πειθό, ώστε οι εκτελεστικοί βραχίονες να οργανώνουν και να εκτελούν τα στιγερά τους εγκλήματα. Αν και ο ίδιος κράτησε σκληρή γραμμή μέχρι το τέλος, πολλοί εκ των συντρόφων του τον υπέδειξαν από την πρώτη στιγμή ως το νούμερο ένα της οργάνωσης.
2: Αυτός καθόριζε κάθε φορά τους εκάστοτε στόχους μας, τους οποίους συζητούσε μαζί μας, αλλά πάντα περνούσε η δική του άποψη, γιατί μας έπειθε με τα ιδεολογικά του επιχειρήματα.
1: Μια αιματηρή διαδρομή 25 ετών, που σφραγίστηκε από 23 δολοφονίες Ελλήνων και ξένων διπλωματών, πολιτικών, αστυνομικών και επιχειρηματιών. Από τον σταθμάρχη της CIA Richard Wells το 1975, τον Παύλο Μπακογιάννη το 1989, μέχρι τον Κωστή Περατικό και τον Στίβεν Σόντερς. Για τη δικαιοσύνη, ο Γιωτόπουλος ήταν ο ηθικός αυτουργός πίσω από κάθε σκανδάλι.
3: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες, πλην όμως από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει η συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη και μάλιστα με ηγετικό καθοδηγητικό ρόλο.
1: Ο αρχιτρομοκράτης γεννήθηκε το 1944 στο Παρίσι. Με την οικογένειά του επέστρεψε στην Αθήνα. Αλλά το 1962 γύρισε στη γαλλική πρωτεύουσα για σπουδές. Στις αρχές του 1970 τα ίχνη του χάθηκαν. Δύο χρόνια μετά, το 1972, ήταν ενταγμένος στη Λαϊκή Επαναστατική Αντίσταση, η οποία πραγματοποίησε βομβιστική επίθεση στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Εκείνη την περίοδο μπαινόβγαινε στη χώρα με πλαστό διαβατήριο στο όνομα Μιχάλης Οικονόμου για να αποφεύγει τη σύλληψη. Με τη σύντροφό του, Μαρή Τερέζ Πεϊνό, μοίραζε τη ζωή του μεταξύ του σπιτιού του στο Βύρονα και του χαρακτηριστικού του εξοχικού σωμών χρώματος τους Λειψούς.
4: Δεν είχε δείξει στο νησί κάτι κακό.
1: Η ιστορική δίκη ξεκίνησε στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού στις 3 Μαρτίου του 2003. Ολοκληρώθηκε το Δεκέμβρη του ίδιου έτους, καταδικάζοντας σε πολυετής καθήρυξης τους 11 από τους 17 κατηγορούμενους. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος πρωτόδικα καταδικάστηκε σε 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθερξη. Και η αμετάκλητη ποινή του είναι 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες και 25 χρόνια κάθειρξη για λοιπές τρομοκρατικές πράξεις. Στην καθαρογραμμένη καταδικαστική απόφαση του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων της Αθήνας, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποτυπώνεται ως ο αμφισβήτητος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης και συντάκτης των προκηρύξεων, οι οποίες δακτυλογραφούνταν στην περιβόητη γραφομηχανή της 17 Νοέμβρη. Σε 150 σελίδες, οι δικαστές αναδεικνύουν τον ηγετικό, καθοδηγητικό και κυριαρχικό ρόλο του αρχιτρομοκράτη στην οργάνωση.

Λοιπόν, στα άλλα τα ωραία τώρα που μας έρχονται από την Κρήτη, ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Έχει διαχωριστεί η υπόθεση του 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτός θα δικαστεί σήμερα από το πλημελιωδικείο δικείο του Ηρακλείου. Τώρα, στην άλλη υπόθεση. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν επίσης μετά τη μαραθώνια απολογία του στα δύο αδέρφια από τους τρεις κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίσιγκια, οι οποίοι κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θείος της οικογένειας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με σοβαρό πρόβλημα υγείας και αν υπάρξει βελτίωση, όπως λένε από εκεί, θα απολογηθεί σήμερα. Σε άλλη μια είδηση που επίσης έρχεται από την Κρήτη, ένα κοριτσάκι από την περιοχή των Χανίων, λόγω της σοβαρής κατάστασης που βρέθηκε να είναι το παιδάκι, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Το παιδάκι, το τρίχρονο κοριτσάκι, φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και μόλοπες σε όλο του το σώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε εκεί από παιδική χαρά. Οι αρχές όμως ερευνούν προσεκτικά τις συνθήκες του τραυματισμού του, αν πρόκειται δηλαδή για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή για τραυματισμό, αφού πρόκειται και προέρχεται από οικογένεια με πολλά μέλη και δεν αποκλείεται να υπήρξε κάποιο ατύχημα. Αργότερα θα μιλήσουμε στην εκπομπή εκεί με τον διοικητή του νοσοκομείου, να μάθουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση υγείας του παιδιού. Πάντως είναι σοβαρή. Να πούμε ότι ο πατέρας του νηπίου είναι Πακιστανός, η μητέρα του είναι Ρωμά. Αυτή που εμφανίστηκε στις αρχές ανέφερε ότι το παιδί έπεσε στο παιχνίδι του, κατά το παιχνίδι του μάλλον, στην παιδική χαρά, και κρατείται διότι κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 5:59, θα δούμε λίγο αργότερα και τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις για το Ιράν. Ο Τραμπ φαίνεται πως εξετάζει το ενδεχόμενο για νέα πλήγματα στην Τεχεράνη, δεν φαίνεται να προχωρά το προσχέδιο. Λοιπόν, φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά θα τα δούμε και αυτά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στη Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Χθες συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios. Μιλώντας χθες στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και οι Ιρανοί δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για συνομιλίες, τις οποίες υποστηρίζει το Κατάρ, σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσαν χθες μια κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε Plan B αν η Τεχεράνη αρνηθεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, οι διαφωνίες παραμένουν βαθιές και εκκρεμεί να διευθετηθούν σημαντικά ζητήματα. Ο τερματισμός, ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ και ο αμερικανικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, ενώ όπως είπε το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δεν συγκαταλέγεται στα ζητήματα προς άμεση επίλυση. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι χθες 35 πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ μετά από δική τους άδεια. Στο Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κορίτσι από τη Συρία, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Οι Ισραηλινοί έπικοι εισέβαλαν χθες σε Παλαιστινιακή κατοικία στη Χεβρώνα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και στο ανατολικό τμήμα του Σαΐρ, ανατολικά της πόλης. Επέστρεψαν χθες στην Αθήνα οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στο στολίσκο Global Sumud, που προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Έλληνες και Ιταλοί ακτιβιστές καταγγέλουν βάρβαρη μεταχείριση ξυλοδαρμούς και χρήση ηλεκτροσόκ. Με 155 ψήφους απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Προηγήθηκε μια θυελλώδη συνεδρίαση που σημαδεύτηκε από την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης με αφορμή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ότι η εξεταστική πρέπει να εγκριθεί με 151 ψήφους και όχι με 120. Στην αίθουσα παρέμειναν οι βουλευτές του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου για να καταγραφεί, όπως είπε, η αρνητική ψήφος. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Διαχωρίστηκε η υπόθεση 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δικάζεται σήμερα στο πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία του στα 2 αδέλφια από τους 3 κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης Σταβορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θείος της οικογένειας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου με σοβαρό πρόβλημα υγείας και αν υπάρξει βελτίωση θα απολογηθεί σήμερα. Από τις 5 το απόγευμα σήμερα έως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Γαλλίας και ο Γερμανός Καγκελάριος σύμφωνησαν χθες με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας να εντείνουν τη στήριξή τους προς το Κίεβο τους επόμενους μήνες καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Στην Κίνα τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 παραμένουν παγιδευμένοι μετά από έκρηξη φυσικού αερίου σε ανθρακοριχείο στα βόρεια της χώρας. Στη Νέα Υόρκη τουλάχιστον ένας νεκρός και 36 τραυματίες μετά από έκρηξη και πυρκαγιά σε ναυπηγείο στο Staten Island. Στην Καλιφόρνια 40.000 άνθρωποι διατάχθηκαν χθες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς τεράστια δεξαμενή χημικών άρχισε να διαρρέει με προειδοποιήσεις ότι μπορεί να εκραγεί. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτης θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 το βράδυ στον τελικό της Ευρωλίγκα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά. Ανεμιβόρειοι έως 5 μποφόρ. Από 14 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκυριακό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Τρομερή νίκη, εκπληκτική νίκη. Τους γυαλίσαμε. Η κούπα έρχεται στον Πειραιά.
1: Άλλο ένα, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Άλλο ένα.
2: Ήταν εύκολο παιχνίδι. Εξελιχθήκε πολύ εύκολα. Το διασκεδάσαμε, χαρήκαμε και τώρα πάμε για την Κυριακή.
3: Εύκολα, άλλο ένα έμεινε.
4: Πάμε άλλο ένα. Πάμε άλλο ένα.
3: Δεν είναι τίποτα, δεν είναι δύσκολο.
5: Πάμε αύριο για την νίκη να σηκώσουμε το ευρωπαϊκό μέσα στο ΟΑΚΑ. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο.
6: Ντόμινε τη Θρυλάδα σήμερα. Ακόμα ένα έμεινε. Ακόμα ένα.

Με τη Νίκη, με τη Νίκη, όπως το λέτε και εσείς εδώ, εδώ. Καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Σταμάτη, επεισοδιακό μοιάζει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, λέει, στο ΟΑΚΑ με μπασκετάκι, με αερομέντε. Καλώς την και τη Μαρία από το όμορφο Γαλαξίδι, σταθερή ακροάτρια εδώ του Earth News Radio. Καλημέρα και στη Βίκη και στη Λαμία. Σύε το Πειραιάς. Καλώς την Αλεξάνδρα. Λοιπόν, δεν κοιμήθηκε ο Πειραιάς χθες, δεν κοιμήθηκε. Και όλοι εμείς, λοιπόν, το ραντεβού είναι για αύριο το βράδυ στις 9 στον τελικό της Ευρωλίγκα, λοιπόν, της Γιουρολίγκα με την Ρεάλ. Αυτά είναι τα ωραία, λοιπόν, του αθλητισμού. Τώρα, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, αδιέξοδο φαίνεται πως υπάρχει στις διπλωματικές προσπάθειες που γίνονται εκεί για να βρεθεί μια λύση για το θέμα του πολέμου. Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ, τώρα πάμε σε άλλο επίπεδο πλέον, το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς. Έτσι τουλάχιστον γράφουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το Axios, το CBS News. Τροποποίησε μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον αυτό το Σαββατοκύριακο. Υπήρξε συνεδρίαση χθες με στενούς συμβούλους του για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων. Ο ίδιος πάντως χθες δήλωσε ότι ο πόλεμος φτάνει στο τέλος τους και ότι οι Ιρακινοί δεν πρόκειται να αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Πάντως, ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για συνομιλίες, τις οποίες βεβαίως υποστηρίζει και το Κατάρ, σε μια προσπάθεια, παραμένουν εκεί για να, σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί το προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Το ζήτημα, το αγκάθι, λοιπόν, όπως ξέρουμε, είναι το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Ιράν και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσαν χθες ότι υπάρχει μια μικρή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, δεν υπάρχει όμως συμφωνία. Ο κύριος Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι ζήτησε να υπάρχει ένα plan B αν η Τεχεράνη αρνηθεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούς όπως ζητούν οι Αμερικανοί. Οι φρουροί τώρα της Επανάστασης είπαν ότι 35 πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούς με την άδειά τους τις τελευταίες 24 ώρες. Στο Λίβανο τώρα, στην άλλη εστία, τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 6 διασώστες και ένα κορίτσι από τη Συρία, σκοτώθηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Επίσης, οι Ισραηλινοί έπικοι εισέβαλαν σε παλαιστινιακή κατοικία στη Χεβρώνα, στην κατεχόμενη δυτική όχθη και στα ανατολικά του Σαΐρ, ανατολικά της πόλης της Χεβρώνα. Επίσης, επέστρεψαν στην Αθήνα οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στο στολίσκο Global Summit, που προσπάθησε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Βεβαίως, Έλληνες και Ιταλοί καταγγέλουν βάρβαρη μεταχείριση εκεί από τους Ισραηλινούς, ξυλοδαρμούς με χρήση ηλεκτροσόκ, ακόμη και βιασμούς κατήγγυλαν οι άνθρωποι αυτοί. Να λέμε τώρα για το πώς εξελίσσεται. Αγριότητες, αγριότητες, αγριότητες. Λοιπόν, και υπάρχει άλλη μία είδηση από την Καλιφόρνια, από το Δελτίο Εξωτερικών Ειδήσεων, Διεθνών Ειδήσεων, που έχει τη σημασία της, διότι 40.000 άνθρωποι διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς από μια τεράστια δεξαμενή χημικών υπήρξε διαρροή και υπήρξαν προειδοποίησεις και φόβοι ότι μπορεί να εκραγεί. Είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λοιπόν, η κατάσταση εκεί. Λοιπόν,
και με αυτές τις ειδήσεις από τα διεθνή μέσα, έψιλον, θα πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις εδώ όπως καταγράφονται από τα site και από τις εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε από το earthnews.gr, από το σπίτι μας λοιπόν, όπου υπάρχει πάντα συνεχής και 24ωρη ενημέρωση για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Σενάρια λοιπόν για νέα πλήγματα στο Ιράν, καθώς ο Τραμπ τροποποιεί το πρόγραμμά του. Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα τελειώσει σύντομα. Λίβανος, ο Ισραηλινός στρατός ζητεί την εκένωση δύο συνοικιών της Τύρου εν ώψη βομβαρδισμών. Τουλάχιστον 10 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο νέο Λίβανο. Και το τέλος του πολέμου στο Ιράν πλησιάζει, λέει ο Τραμπ. Καλιφόρνια, εκενώνονται περιοχές, η είδηση που σας έλεγα, λόγω διαρροής χημικών, τοξικές αναθυμιάσεις και φόβοι για έκρηξη. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές, με τοπική σύγκρουση με αποχώρηση της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Σε μια θυελλώδη συνεδρίαση, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Λοιπόν, στο άλλο θέμα, στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, το χρονικό της αποφυλάκησης του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου. Ποιος είναι ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη. Πέμπτη κατά σειρά αίτηση τα τελευταία χρόνια του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου, που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Οι προηγούμενες είχαν απορριφθεί. Και εξετάζεται ανέρεση από τον Άριο Πάγο της απόφασης εκεί του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Ηνωμένες Πολιτείες, στη δημοσιότητα νέα αρχεία για UFO, τρεις αναφορές για την Ελλάδα στα έγγραφα του Πενταγώνου. Νέα αρχεία λοιπόν. Επιμένουν λοιπόν για ύπαρξη UFO στη χώρα μας. Η Ρεάλ αντίπαλο στο Ολυμπιακό στον τελικό της Ευρωλίγκα, 105-90 με τη Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελικό χθες. Ρεάλ με Βαλένθια, 105-90 κέρδισε η Ρεάλ και θα είναι η αντίπαλο του Ολυμπιακού στον τελικό στις 9 το βράδυ αύριο στο ΟΑΚΑ. Ποινικές διώξεις, σε άλλο θέμα. Ποινικές διώξεις σε 7 μέλη της νέας συμμορίας της Κρήτης για διακίνηση ναρκωτικών, διαχωρίστηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί για την πρόκριση του Ολυμπιακού στον Πειραιά. Κόκκινος χύμαρος, κόκκινο ποτάμι που είχε ξεχυθεί σε όλους τους δρόμους. Στο Λίσκος για τη Γάζα, η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου, λέει Έλληνας ακτιβιστής, καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ και σεξουαλική κακοποίηση. Θηριωδίες. Τηλεφωνικές απάτες με λία 2 εκατομμυρίων ευρώ για τη σπήρα λογιστών και υπαλλήλων της ΔΔΕ. Νέο κύκλωμα λοιπόν αποκαλύφθηκε. Αυτά και πολλά άλλα στα Χανιά, εδώ η πρίγκιπισσα Άννα, για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Αυτά και πολλά άλλα θέματα και από την περιφέρεια και από τον κόσμο στο earthnews.gr. Πάμε στο εφημερίδα. Αγριεύει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα το Σαββατοκύριακο. Πότε αναμένεται κορύφωση των φαινομένων? Αστάθεια λοιπόν, ακούγαμε την Νικολέτα της Γιακοπούλου νωρίτερα. Αστάθεια λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο και κυρίως σήμερα το Σάββατο. Θα ακούσουμε σε λίγο την Όλγα την Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας, να μας τα πει αναλυτικά. Βαλένθια Ρεάλ 90-105, έπιασε θέση στον τελικό η Βασίλισσα, τελευταίο εμπόδιο του Ολυμπιακού για το στέμα της EuroLink. Νέο βίντεο από το Πεντάγωνο, δείτε τη στιγμή που το F-16 καταρρύπτει UFO στο Μίσιγκαν το 2023. Η Τουρκία, ένα σημαντικό θέμα εδώ, η Τουρκία αδειάζει τη Βρετανία για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν υπάρχει έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπασή του.
Όλα αυτά έγιναν στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσης, που ολοκλήρωσε τις εργασίες της χθες και συζητήθηκε και το θέμα της οριστικής επιστροφής και της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, το οποίο βρίσκεται σταθερά στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής από το 1984. Υπήρξε ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού. Σύμφωνα με αυτήν, λοιπόν, η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε αναλυτικά, εμπεριστατωμένα, το ιστορικό της υπόθεσης, τις θέσεις της Ελλάδας για το ζήτημα των γλυπτών και υπογράμμισε το δίκαιο αίτημα επιστροφής και επανένωσης της επανένωσής τους στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η παρουσίαση της ελληνικής αντιπροσωπείας και τα επιχειρήματα έτυχαν θερμής υποδοχής από την πλειοψηφία των κρατών μελών. Και για μία ακόμη φορά η Τουρκία τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο και την απόκτησή της από τον Λόρδο Έλγιν, ενώ κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να μην χρησιμοποιεί στο εξής την ύπαρξη του φιρμανιού ως επιχείρημα σε όλα τα διεθνή διακυβερνητικά φόρα. Άντε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Άντε να δούμε. Λοιπόν, σε άλλο θέμα εδώ από το εφημερίδα, παρέλαση από celebrities και θρύλους του μπάσκετ στο ΟΑΚΑ. Ποιοι είδαν τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρ Μπαχτσέ? Για να δούμε, ρε παιδιά, ποιοι ήταν εκεί. Βλέπω εδώ φωτογραφίες. Νίκος Γκάλης, Γιώργος Λάνθιμος, έπαιζε μπάσκετ ο Γιώργος Λάνθιμος, πιτσιρικάς, πώς να μην ήταν εκεί. Νίκος Οικονομόπουλος, εδώ φωτογραφία. Και η πρέσβης. Η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ με το γιο της εδώ. Με το γιο της. Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, γνωστό ότι είναι Ολυμπιακός ο κύριος Γεραπετρίτης. Και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που είπε το αυτονόητο ο Γρηγόρης. Εγώ, λέει, παιδιά, είμαι Ηρακλής, αλλά στηρίζω όλες τις ελληνικές ομάδες. Πώς αλλιώς? Αυτό που λέμε από την αρχή. Και έχω μηνύματα εδώ από Παναθηναϊκούς που... Ναι, ναι, πράγματα αυτά. Μόνο με την εθνική συναντιόμαστε, λέει οι Έλληνες. Όχι, παιδιά. Συναντιόμαστε με όλες τις ελληνικές ομάδες όταν κερδίζουν ή όταν είναι μπροστά σε κρίσιμες μάχες και μας κάνουν περήφανους. Σχορχιανίτης. Πολύ, πολύ. Πολύ επώνυμη εκεί. Οι πρώτες εικόνες εδώ από το Μέγκα, έχει καταγραφεί αυτό, οι πρώτες εικόνες του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη μετά την αποφυλάκησή του, εκεί κοντά στο σπίτι του, λοιπόν, στο Βύρονα, τον κατέγραψαν οι συνάδελφοι. Βίντεο, σας τα έλεγα και νωρίτερα, ο απίστευτος διοικητής του Αλφα Ταφ, του Αγίου Παντελεήμονα, γνωρίζει τουρκικά και καθοδηγεί τους Τούρκους οπαδούς στο θυσίο. Στις κάνες η Ιωάννα Τούνη, στο κόκκινο χαλί με φόρημα υπερπαραγωγή, η παρατήρηση που της έκαναν, λέει. Και το επόμενο βήμα του Ακύλα είναι γεγονός. Πρώτο άλμπουμ μετά την Eurovision του 2026, ο τίτλος σου Press Start. Με το καλό, το παιδί. Τις καλύτερες εντυπώσεις μας άφησε. Πρώτο θέμα, .gr. Οι πρώτες εικόνες του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη μετά την αποφυλάκησή του. Το Μέγκα εξασφάλισε τις πρώτες εικόνες από τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, έξω από το σπίτι του στο Βύρονα. Η συνήθεια που έγινε λατρεία. Ο Ολυμπιακός εναντίον της Ρεάλ για πέμπτη φορά σε τελικό της EuroLeague. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να ξορκίσουν το φάντασμα του Γιούλ. Γλυπτά του Παρθενώνα. Η Τουρκία αδειάζει τους Βρετανούς. Δεν υπάρχει φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπασή τους. Σας διάβασα νωρίτερα το θέμα. Και εδώ η Ιωάννα Τούνη για την εμφάνισή της στις Κάνες. Είμαι ένα κορίτσι που ζει τη χολιγουδιανή στιγμή του. Ακόμη δεν το πιστεύω. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Τραμπ. Θα τελειώσει σύντομα. Ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει στο Ουάσιγκτον εν μέσω σεναρίων για επανέναρξη του πολέμου στην Τεχεράνη. Σε άλλο θέμα εδώ, τα highlights του θριάμβου του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας.
Φρίκι σε γυροκομείο στη Βρετανία, 53χρονος εργαζόμενος βίαζε ηλικιωμένες με άνοια και τράβαγε βίντεο. Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Τι να πούμε. Διευκρινήσεις από το Πεντάγωνο για τη δήλωση του αρχηγού ΓΕΑ ότι οι Patriot παραμένουν στην Κάρπανθο. Παραμένουν στην Κάρπανθο. Λοιπόν, τρελά πανηγύρια μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό, η αντίδραση των Αγγελόπουλων και η αποθέωση του Μπαρτζόκα. Μ' άρεσαν τα συνθήματα που έλεγαν για τον Μπαρτζόκα. Σε αυτοκτονία οδηγούν τα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής στον 33χρονο γιατρό στην Κρήτη που αγνοούταν εδώ και πολύ καιρό. Λοιπόν, πάμε στο Newsit. Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της EuroLeague, η πέμπτη φορά και η μεγάλη ευκαιρία των Πειραιωτών. Η UNESCO αναγνωρίζει τα γλυπτά του Παρθενώνα ως αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κληρονομιάς. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη δική του τοποθέτηση επέμεινε στις πάγιες θέσεις του για το θέμα, επαναλαμβάνοντας ότι νομίμως αποκτήθηκαν τα γλυπτά. Δεν πείθουν κανέναν, αλλά παρόλα αυτά εκεί παραμένουν. Νοσοκομείο η Ρεάλ Μαδρίτης εν ώψη του Ολυμπιακού. Ποιοι παίκτες είναι εκτός και ποιοι είναι αμφίβολοι για τον τελικό. Εδώ οι πρώτες εικόνες του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλεξανδρου Γιωτόπουλου μετά την αποφυλάκησή του. Πρέπει να δίνει μία φορά τον μήνα το παρόν στο αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα, ενώ απαγορεύεται να βγει από την χώρα. Χάμος με το Σπανούλι. Στο Telecom Center δεν σταμάτησε να υπογράφει αυτόγραφα στους φίλους του Ολυμπιακού. Μπαρτζόκα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, να μείνετε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι, να έχουμε κάτω τη μύτη μας. Μπαρτζόκα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού.

για ψυχιατρικά θέματα. Η άλλη από πίσω παράτησε τα δύο μικρά παιδάκια. Λοιπόν, ευτυχώς τα βρήκε κάποιος άνθρωπος, τα βρήκε ένας ιδιοκτήτης φορτηγού και τα παρέδωσε στις αρχές. Εδώ σε άλλο θέμα του Newsit, βίντεο δείχνει F-16 να χτυπάει και να καταστρέφει UFO το 2023 στο Μίσιγκαν. Βαγγέλης Μαρινάκης, ευχή όλων το ευρωπαϊκό, τίποτα πιο όμορφο από το να το κατακτάς τη χώρα σου. Και ο Τραμπ λέει πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα τελειώσει σύντομα. Πάμε στο News 247. Ο Τραμπ μπερδεύει την Ευρώπη με τις αντιφατικές αποφάσεις του για τα στρατεύματα. EuroLink Final Four 2026, έξαλλοι πανηγυρισμοί των οπαδών του Ολυμπιακού μετά την πρόκριση στο τελικό. Η Ρεάλ επικράτησε τη Βαλένθια με 105-90 και δίνει ραντεβού με τον Ολυμπιακό στον τελικό. Στην Αθήνα οι 19 που κρατούνταν στο Ισραήλ, μικρή ένταση στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και εδώ το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, η Τουρκία ξαναβάζει τέλος το αφήγημα του Έλγιν πως υπήρχε φυρμάνη. Κοινωνικός τουρισμός 2026, αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα, τι ισχύει με τις διανυκτερεύσεις, αναρτήθηκαν χθες, μπορείτε να μπείτε και να δείτε. Εξαρθώθηκε κύκλωμα απατεώνων που παρίσταναν υπαλλήλους τους του ΔΔΕ, η λία τους ήταν 2 εκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε και στο καθημερινή.gr. Μόνο μαχία Ολυμπιακού Ρεάλ για την κορυφή της Ευρώπης. Την Κυριακή ο μεγάλος τελικός. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν για πέμπτη φορά τη Βασίλισσα στον τελικό της Ευρωλίγκας. Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου, η μάχη της Βαρκελόνης με το Airbnb. Στο απόϊχο της απαγόρευσης του Airbnb στη Βαρκελόνη, η ιδρύτρια του προγράμματος βιώσιμης τουριστικής διαχείρισης αναλύει βήμα-βήμα πώς η δημοφιλή ισπανική πόλη έφτασε στο αποκορύφωμα του υπερτουρισμού. Εικόνες εδώ από τον τελικό, Λάνθιμος, Γκυλφόιλ, Γκάιλ και Πετρούνια στις εξέδρες του Telecom Center. Τουρκία, λουκέτα και καθαιρέσεις στο δρόμο προς τις κάλπες, φωτιά στο τουρκικό πολιτικό σκηνικό εν ώψη των επόμενων προεδρικών εκλογών. Λοιπόν, αυτά από τα site λοιπόν και φεύγουμε, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε να δούμε και τις εφημερίδες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σενάρια για νέα πλήγματα στο Ιράν σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Άξιος και CBC News. Ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποιεί το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και οι Ιρανοί δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα, ανέφερε χθες στη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για συνομιλίες, τις οποίες υποστηρίζει το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Επέστρεψαν χθες στην Αθήνα οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στο στολίσκο Global Summit που προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Έλληνες και Ιταλοί ακτιβιστές καταγγέλουν βάρβαρη μεταχείριση, ξυλοδαρμούς και χρήση ηλεκτροσόκ. Με 155 ψήφους απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Ποινικές δίωξη 7 μέλη της νέας συμμορίας της Κρήτης για τη διακίνηση ναρκωτικών. Διαχωρίστηκε η υπόθεση του 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και από το μεσημέρι και στα δυτικά, έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Εδώ είμαστε, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Νίκος Σκλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους όπου και αν βρίσκεστε. Καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο, καλή ευκολία σε ό,τι και κάνετε. Αντώνη μου, λαμβάνω υπόψη μου αυτό που μου λες. Και ορίστε, λαμβάνω υπόψη μου αυτό που μου λες και πάλι σου λέω. Είδες η δύναμη της συνήθειας. Έχεις δίκιο. Προφανώς έχετε δίκιο. Λοιπόν, Παναγιώτης. Καλημέρα, Παναγιώτη. Στη Νεάπολη και 17 βαθμοί Κελσίου στη Νεάπολη της Λακωνίας. Καλημέρα και στον Μπίλι. 16 βαθμοί και βροχούλα μας λέει στην Καλαμάτα. Καλημέρα και στο Βαλεντίνο. Ευχαριστώ για την ωραία φωτογραφία και τα μπισκότα και το πρωινό που μας προσφέρεις. Σαν να είμαστε μαζί είναι. Καλημέρα λοιπόν και στη Χρυσούλα. Χρυσούλα από τη Θεσσαλονίκη. Χιμπάρικο πρωινό. Βλέπω εδώ. Λοιπόν. Νάτος και ο Ζήσης από την Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα μαζί με τον Ολυμπιακό και όλες τις ελληνικές ομάδες όταν είναι σε τέτοιες φάσεις. Έτσι, έτσι. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τις εφημερίδες και θα έρθουμε μετά να ανοίξουμε και κάποια θέματα από την επικαιρότητα. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Βασικό θέμα, τα κλειδιά της επιτυχίας στις πανελλαδικές. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, χρήσιμες συμβουλές και tips για τους υποψήφιους. Οδηγός καταπολέμησης του άγχους από ειδικούς, ο ρόλος του γονέα. Μέσω του Kids Wallet το stop στη χρήση πατινιών από τα ανήλικα. Ο μηχανισμός θα είναι ίδιος με εκείνον που χρησιμοποιείται για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων. 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ έχασαν οι Ευρωπαίοι από τις διαδικτυακές απάτες. Ρυθμιστής στο Πακιστάν, το προσχέδιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το τέλος του πολέμου. Μέχρι να πούμε κάτι, έρχεται ο Τραμπ και πάλι ξαναλάζει το παιχνίδι, όπως είδατε. Διαβάζουμε πλέον για σενάρια για νέο χτύπημα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τουλάχιστον αυτό γράφουν τα αμερικανικά μέσα. Επιχείρηση Δέος εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίου με 15 βίτιο φόρα. Σε λίγο θα μας τα πει ο Άκης ο Αθανασόπουλος. Ταυτόχρονος έφοδοι των ελεκτών της ΑΔΕ σε 14 πόλεις κατασχέθηκαν 293.000 λίτρα υγρα αερίου. Όταν ο Κρεουνάκης έσωσε τον Πολάκη, το ραντεβού συμφιλίωσης με τον Αλέξη στο σπίτι του Κώστα Βαξεβάνη. Και Δήμο Κρήτιο ανοίγει ο δρόμος για παράρτημα στην Αίγυπτο. Και στον τελικό με διαστημικό μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός αποκαθήλωσε, το έχει προλάβει τον τελικό, έχει χτύπημα εδώ στην πρώτη σελίδα η απογευματινή. Ο Ολυμπιακός αποκαθήλωσε 79-61 την τουρκική Φενέρ και ετοιμάζεται αύριο να στεφθεί για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης μέσα στο Telecom Center. Μια φωτογραφία εδώ του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά. Δόλιο φθορέας της παράταξης, κατ' εξακολούθηση, ξένο σώμα για τους νεοδημοκράτες ο Σαμαράς. Αποστοματική απάντηση από Βορύδη Μαρινάκη στη νέα επίθεση. Πάμε στη Δημοκρατία. Απόβαση στη Λίμνο με επικεφαλής το Σουλτάνο και φωτογραφία του Ερντογάν εδώ. Ο ξετσίποτος Ερντογάν προκαλεί την τύχη του. Ξεπέρασε τα όρια η Άγκυρα, άφησε να διαρρεύσει ότι η αποβατική άσκηση Εφές που παρακολούθησε και ο Τούρκος πρόεδρος είχε ως βασικό σενάριο την κατάληψη του στρατηγικού νησιού στο Βόρειο Αιγαίο. Φεδρές δηλώσεις εναντίον της χώρας μας με ύμνους για το γενοκτονικό στρατό του. Διεθνής διασυρμός για τις ελίτ δίκες, η Κοβέση κατήγγειλε στην Κομισιόν την τροπολογία Φλωρίδη Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς πετσόκοψε το Μητσοτάκη για τις παλινοδίες στα εθνικά στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και φάκελος πρώτο μέρος, η Κομισιόν ανοίγει το θέμα της κυριαρχίας μέσω της κύβερνο ασφάλειας, η συζήτηση στις Βρυξέλλες και το πιθανό περιορισμό του ρόλου των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αποκαλύψει σοκ σε άλλο θέμα από το ελεκτικό συνέδριο. Ελεκτές του Δημοσίου κατά παραγγελία το κράτος δαπάνησε 8 εκατομμύρια 900.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 7 εκατομμύρια 600.000 ευρώ με απευθείες αναθέσεις σε ιδιωτικές εταιρείες που ανέλαβαν να ελέγξουν τους εσωτερικούς μηχανισμούς λειτουργίας των φορέων που τα βρίσκουν όλα καλώς καμωμένα. Ελεύθερος τύπος. Ανακαίνιση με έκπτωση φόρου. Αναλυτικός οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς μπορούν να κερδίσουν μπόνους έως 16.000 ευρώ. Τα 8 σώσεις της διαδικασίας, οι επιλέξιμες δαπάνες εργασιών, οι προϋποθέσεις και το πλαφόν εξόδων. Τι ισχύει για κοινόχρηστους χώρους. Εξίσωση μισθών ανδρών γυναικών και με νόμο έως 25,3 το χάσμα αμοιβών σύμφωνα με την Ελστάτ. Αποζημίωση για μισθολογικές διαφορές άνω του 5%. Καιρός δεν ήταν, παιδιά. Με πάθος για την Κούπα ο Θρύλος ισοπαίδωσε με 79-61 τη Φενέρ και παίζει στον τελικό με τη Ρεάλ. Από την Τρίτη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, περιήγηση του ελεύθερου τύπου στην έκθεση Πύλος του Νέστορα. Κυριάκος Πιερακάκης στο Eurogroup, αναγκαία η ευρωπαϊκή πολιτική για το στεγαστικό. Μαξίμου γερνά με την πλάτη στο λαϊκισμό, στήριξη πολιτών και παραδοτέα έργα στην κυβερνητική ατζέντα, σφοδρή επίθεση Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία με άρωμα νέου κόμματος. Άριος Πάγος, επανεξέταση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Η υπεραλίευση και η επιστροφή της Μοβ Μέδουσας, μιλά εδώ η κυρία Μίλιου στον ελεύθερο τύπο σχετικά. Στα νέα. Ένα ταμείο για την άμυνα με αρχικό κεφάλαιο 100 εκατομμυρίων ευρώ. Αποκάλυψη λέει από τα νέα. Τη συμφώνησαν Μαξίμου, Μπόδο, Σάκιο και Τραπεζίτες. Ποιος οργανισμός του δημοσίου θα το διαχειρίζεται. Ποιοι άλλοι ιδιώτες θα κληθούν να συμμετάσχουν οικονομικά στην ενίσχυσή του. Ποιος ο ρόλος για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Τι ζητάει η Κοβέση από την Κομισιόν, κυρώσεις αλλά Όρμπαν στην Ελλάδα. Σκληρή αντίδραση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και τις δικαστικές έρευνες εξπρες για τους πολιτικούς. Μετά το 79-61 με τη Φενέρ, ο Ολυμπιακός για το τέταρτο αστέρι κόντρα στη Ρεάλ. Δημοκρασία φωτογραφιών, η ιστορική μνήμη κοστίζει 3 ευρώ. Δημογραφικό, έως και μηδενικές οι γεννήσεις στα μικρά νησιά. Αυτοψία, Art Center στη Βίλα Ιόλα. Και στη Σύρο, ξενάγηση για τυφλούς στο διάστημα. Ανακατατάξεις, το τηλεφώνημα, ο καναπές και τα νέα κόμματα. Φωτογραφίες εδώ του Αλέξη Τσίπρα, του Νίκου Ανδρουλάκη, κυρία Καριστιανού και ο Πρωθυπουργός. Εκλογές στην Κύπρο σε άλλο θέμα, γιατί μαζεύονται πολλοί φιδίες στη Λευκωσία. Και νέες σταθερές γύρω γύρω όλοι, αλλά στη μέση πάντα το Πεκίνο. Φωτογραφία του Κινέζου Προέδρου εδώ, του Αμερικανού Προέδρου και του Ρώσου Προέδρου. Πάμε στην Καθημερινή. Μπλόκο στην εξεταστική με απούσα την αντιπολίτευση. Όχι από 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην πρόταση για τις υποκλοπές. Στον τελικό με επιβλητική εμφάνιση ο Ολυμπιακός. Ο Φουρνιέ πανηγυρίζει εδώ σε μια φωτογραφία μόλις έχει σφραγίσει την παρουσία του στο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας, επικρατώντας εύκολα τη Φενέρμπαχτσέ με 79-61. Αύριο οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν την ευκαιρία να κατακτήσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους. Ο τουρισμός αντέχει τον πόλεμο στον κόλπο. Αύξηση των αφίξεων. Αξιοσημείωτες αντοχές δείχνει ο ελληνικός τουρισμός έναντι των επιπτώσεων στον πόλεμο του κόλπου. Όπως γράφει εδώ η εφημερίδα, μετά από έρευνα που προφανώς έχει κάνει, τα στοιχεία προς το παρόν δείχνουν αύξηση των αφίξεων το Μάρτιο και περισσότερους Αμερικανούς τουρίστες το τετράμινο, ενώ χθες προστέθηκε μία ακόμη απευθείας πτήση με τις ΗΠΑ που θα συνδέει την Αθήνα με τον Ντάλλας. Επιπλέον, ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφεται για διακοπές στην Ελλάδα και το φθινόπωρο. Μακάρι, μακάρι να είναι έτσι. Και εδώ στην συνέντευξη που έδωσε στον
Βασίλη Αδαμόπουλο και στην Μαρία Γεωργίου, υπουργός τουρισμού, αυτό ακριβώς είπε. Βυθίζεται η τουρκική λίρα, χρηματιστήριο μετά την αποπομπή ΟΖΕΛ. Τα φαβορί των κανόν, σε άλλο θέμα εδώ της καθημερινής. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Σκοτώνοντας τη γενιά Z, οι νέοι που γεννήθηκαν το 1996-2012, η αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη, σύμπτωμα ευρύτερου αδιεξόδου των νέων, πανδημία ψυχικής δυσφορίας λόγω social media, ανασφάλειας και ακραίου ανταγωνισμού. Τι λέει ο καθηγητής Γιώργος Κρούσος για το χρόνο στρες, τι δείχνουν τα στοιχεία του ΟΣΑ για τα παιδιά και την τεχνολογία. Αλέξης Τσίπρας, ώρα για τα αποκαλυπτήρια, νέα αρχή στα αριστερά του κέντρου, την Τρίτη οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Final Four, πέρασε πανάξια ο Ολυμπιακός και χρηματιστήριο πάκτολος κερδών και μερισμάτων. Αλλά το 69% φεύγει στο εξωτερικό, έρευνα για τις επιδόσεις ρεκόρ των εισηγμένων, το ζήτημα της φορολογίας. Και αποκάλυψη επιδοτήσεις με πλαστά έγγραφα σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Στην κόντρα. Πρόβα από Σαμαρά για το νέο κόμμα. Προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι η υποχωρητικότητα απέναντι στην Τουρκία προκαλεί εθνική κρίση. Απασφάλιση από το βήμα της Βουλής κατά του Μητσοτάκη. Ο αρχηγός για διαψεύδητη μεταφορά από την Κάρπαθο. Τι συμβαίνει τελικά με τους Patriot. Αλέξης Τσίπρας, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα, τυπώσαμε και μπλουζάκια. Καταγγελίες γονέων, ανησυχία για τα κενά πυρ ασφάλεια σε σχολεία και δημόσια κτίρια στο Κερατσίνι. Χρέη σε ΑΔΑΕ και ΕΦΚΑ, τι πρέπει να γνωρίζετε για τις 72 δόσεις. Σε άλλο θέμα εδώ της εφημερίδας, εκτοξεύτηκαν τα ενίκια, η Αθήνα η ακριβότερη από τις Βρυξέλλες, Βερολίνο και Μαδρίτη. Έλεγχοι και κυρώσεις, τι ισχύει με προθεσμίες για πρόστιμα και ακαθάριστα οικόπεδα σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίου. Χθες έγινε σύσκεψη εν ώψη του καλοκαιριού και της αντιπυρικής περίοδου. Μπήκαν όλα τα πράγματα στο τραπέζι υπό τον Πρωθυπουργό με όλους όσους εμπλέκονται στο θέμα αυτό. Ναυτεμπορική, διπλώς ένφια από δήμους και περιφέρειες. Ποιοι είναι οι φόροι? Είναι οι φόροι που κρύβει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Κριστίν Λαγκάρτ, δημοσιονομική χαλάρωση ίσον αύξηση επιτοκίων. Εξωτερικό ισοζύγιο, εκρηκτικό άλμα του τουρισμού. Ριζοσπάστης. Διέξοδος για το λαό, η οργάνωση, η συμπόρευση με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής, καμία αναμονή, καμία συνένεση στις αντιλαϊκές διεργασίες. Ορατός ο κίνδυνος να επεκταθεί το μέτωπο της Ουκρανίας, όλα τα σενάρια ανοιχτά για τη Μέση Ανατολή, υπερρεαλιστικοί ανταγωνισμοί και πόλεμοι. Ο λαός της Κούβας δεν είναι μόνος. Όλη σήμερα Σάββατο στη συγκέντρωση και στην πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία στις 7 στο Πάρκο Ελευθερίας καλούν οι οργανώσεις Αττικής του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Αλληλεγγύη στο νησί της Επανάστασης. 60+, η εφημερίδα των συνταξιούχων. Αλλάζουμε σελίδα, γράφουμε ιστορία. Το κίνημα συνταξιούχων ξεκινά το ταξίδι προς την Βουλή. Η πείρα της τρίτης ηλικίας, ο οδηγός για μια νέα σελίδα στο ελληνικό πολιτικό βιβλίο. Τώρα πλέον η ελπίδα θα έχει σχέδιο και όχι υποσχέσεις. Έχω και την on time εδώ, ο Άρης Σερβετάλης, μεράσα στο Άγιον Όρος. Ο γνωστός ηθοποιός βιώνει από κοντά τη ζωή των μοναχών. Μάλιστα, αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες, μουσική ανάσα, για να έρθουμε εδώ με τους συναδέλφους, με την μετρολόγο μας. Magic.

0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Μας λέει ο Ανδρέας με μια πολύ όμορφη φωτογραφία από την Χρύσο Κελαριά, κάτω εκεί από τη Μεσσηνία. Αχ, να ζούσαμε κι εμείς εκεί. Ρε Ανδρέα, τι μας κάνεις. Βρε Ανδρέα, τι μας κάνεις. Καλημέρα όμως και στο Γιάννη και στο όμορφο σουλάρι της Αρκαδίας. 11 βαθμοί Κελσίου και σήμερα έχουμε κοπή χόρτων, μας λέει ο Γιάννης. Καλημέρα και στο Διονύση. Ναι, να καθαριστούν τα πάντα, Γιάννη. Καλημέρα στο Διονύση και στις Σέρες. Καλημέρα και στην Γιώτα, εδώ από την Κατερίνη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα και στην Θήβα. Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ και στα πιο κοντινά στα δικά μας. Καλημέρα στην Ισμήνη, στην Ελευσίνα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Λοιπόν, είμαστε ανεβασμένοι. Ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει έτσι το ηθικό μας. Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ να πάμε στους συναδέλφους μας. Μας περιμένουν υπομονετικά στην άλλη άκρη της γραμμής η Στέλλα η Χριστοδουλίδου. Μας περιμένει ο Θεσσαλονικιός, ο Τίμος ο Φακαλής. Για να δούμε. Καλημέρα και στους δύο τους συναδέλφους.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τίμο. Άνω τελεία εσύ. Θα μιλήσει το κορίτσι πρώτο.
2: Προηγείται.
0: Έτσι, έτσι, άμπραβο. Λοιπόν, Στέλλα, τι νέα μας φέρνεις εσύ σήμερα? Ξεκινήσουμε με αυτή την ιστορία με τις αποκαλύψεις που έχουμε και με την εξάρθρωση του κυκλώματος εκεί για τον ΔΔΕ που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ.
1: Ναι, στην εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης, λοιπόν, που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Οι δράστες προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές, αποσπώντας χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα από ανυποψία στο κόσμο. 58 περιπτώσεις απάτης έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής, με το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος να αγγίζει το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Για τον τερματισμό της δράσης της Σπύρας υλοποιήθηκε μια ευρεία κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική την Πέμπτη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε το τηλεφωνικό κέντρο που χρησιμοποιούσαν οι δράστες, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα, μεταξύ των οποίων τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης, οι τηλεφωνητές που πραγματοποιούσαν τις κλήσεις, καθώς και τα άτομα που τους εφοδίαζαν με ανώνυμες SIM. Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί στους χώρους της οργάνωσης εντόπισαν χρηματικό ποσό που ξεπερνούσε τα 6.000 ευρώ, δεκάδες πακέτα σύνδεσης καρτοκινητής τηλεφωνίας, δεκάδες συσκευές κινητών τηλεφώνων, πλήθος κοσμημάτων και ρολογιών, μία ζυγαριά ακριβίας, καθώς και δύο οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τις μετακινήσεις τους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
0: Καλωστημένη Σπύρα. Και με πολύ σημαντική λία, τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ευρώ, όπως μας λες. Λοιπόν, τώρα, είχαμε νύχτα τρόμου για ένα 22χρονο κορίτσι, για μια κοπέλα στο Ηράκλειο. Τι ακριβώς έγινε με τον πρώην σύντροφό της?
1: Ναι, θύμα απειλών φέρεται ότι έπεσε μια 22χρονη από τον 26χρονο πρώην σύντροφό της, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο. Χθες τα ξημερώματα, μόλις ενημερώθηκαν οι αρχές, αστυνομικοί του πρώτου αστυνομικού τμήματος Ηρακλείου έσπευσαν στο σημείο. Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο 26χρονος την καλούσε στο τηλέφωνο συνεχώς, απειλώντας την ακόμα και για την ίδια της τη ζωή. Τότε οι αστυνομικοί την απομάκρυναν από το σπίτι και τη μετέφεραν στο αρμόδιο ΑΤΑΦ. Λίγο αργότερα επέστρεψαν στην περιοχή, καθώς είχαν πληροφορίες ότι ο νεαρός αναζητούσε την 22χρονη. Πράγματι, πηγαίνοντας εκεί, τον εντόπισαν έξω από αυτό, όπου φώναζε και χτυπούσε την πόρτα ζητώντας να του ανοίξουν. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, εντόπισε ένα μαχαίρι πάνω του και ακόμα ένα στο όχημά του. Έτσι συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωρία παραβάσεων.
0: Μάλιστα. Στο Νέο Φάληρο τώρα, με την ηλικιωμένη εκεί, την 73χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι, δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση της γυναίκας.
1: Ένα τραγικό ατύχημα λοιπόν φαίνεται πως είχαμε στο Νεοφάληρο χθες, καθότι μια ηλικιωμένη έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της τη στιγμή που καθάριζε, έπεσε λοιπόν από τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας. Προκλήθηκε πανικός σε κατοίκους και περίοικους που έσπευσαν να τη βοηθήσουν, ενώ εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το τραγικό συμβάν.
0: Μάλιστα, και έχουμε και μια είδηση, μακάρι να πάνε όλα καλά για τη γυναίκα, αλλά τώρα αν έχει πέσει από τον τρίτο ρόφο φαντάζομαι ότι θα είναι χτυπημένη αρκετά. Έχουμε απόφαση και για τους Έλληνες που είχαν ανοίξει την ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Στέλλα. Βεβαίως, εμείς ακούμε. Χάθηκε η γραμμή για τη Στέλλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η απόφαση, τουλάχιστον από όσα είδα εγώ, θα μας την έλεγε αναλυτικά η Στέλλα, προβλέπεται ποινή φυλάκισης με αναστολή λοιπόν για τους Έλληνες που είχαν ανοίξει τη σημαία εντός της Αγίας Σοφίας. Λοιπόν, Τίμω, είσαι εκεί?
2: Καλημέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλώς τον. Πες μας λίγο τι γίνεται με καιρό. Θα αναγκαστούμε να σε διακόψουμε. Έχουμε τρία λεπτά για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
2: Είναι φορτωμένος, έχει σύννεφα. Περιμένουμε να βρέξει. Νωρίς τα ξημερώματα, 4 το πρωί, είχαμε κάποιες ψυχάλες. Αλλά είναι συννεφιασμένος ο καιρός. Δεν φυσάει. Είναι γλυκός από άποψη θερμοκρασίας. Απλά έχει σύννεφα και περιμένουμε βροχή.
0: Μάλιστα. Τη γλύκα μέσα που άφησε ο Ολυμπιακός την έχετε εσείς οι Θεσσαλονικείς?
2: Εμείς χαιρετίζουμε τις επιτυχίες του θρύλου, και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι πολλά καταστήματα ήταν γεμάτα από κόσμο που παρακολουθούσαν τη μάχη που έδινε ο Ολυμπιακός.
0: Έτσι, έτσι, και γιγαντοθόνες και αυτά. Λοιπόν, πανηγύρι, γιορτή. Και την ίδια γιορτή και το ίδιο κλίμα πρέπει να ζήσουμε και αύριο το βράδυ.
2: Ακριβώς. Νομίζω εγώ.
0: Λοιπόν, κατά τα λοιπά.
2: Κατά τα λοιπά, είχαμε μια τραγωδία χθες το βράδυ στο λίγο έξω από την Θεσσαλονίκη, στο Κορδελιό, στο σταθμό της διαλογής, όταν παρασύρθηκε ένας άνδρας από αμαξοστοιχεία, αποτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Σερών. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο μηχανοδηγός, ο άνδρας κάθισε γονατιστός στη μέση των γραμμών, του έπαιξε τα φώτα, προσπάθησε να κινητοποιήσει την αμαξοστοιχεία, ωστόσο δεν τα κατάφερε ο μηχανοδηγός και παρασύρθηκε τραυματίζοντας τον θανάσιμα. Ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Πάντως για αρκετή ώρα είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση για λόγους ασφαλείας στους αστυνομικούς συνδέσεις εκεί στη Σύνδο. Για 60 περίπου λεπτά 22 επιβάτες παρέμεναν στο σημείο, κατευθύνονταν προς τις Σέρες, και μετά από μία ώρα ξεκίνησε και πάλι το δρομολόγιο. Είναι το δεύτερο περιστατικό με νεκρό την τελευταία εβδομάδα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Μενεμένης. Ήταν το τελευταίο περιστατικό την περασμένη Κυριακή.
0: Τραγικό, τραγικό. Λοιπόν, βάλε μια ανωτελεία. Θα δώσουμε το μικρόφωνο στη Μιράντα της Καμπαρδόνη να μας πει να μας δώσει το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Εντάξει.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Άξιος και CBC News, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Χθες συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άξιος. Μιλώντας στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και οι Ιρανοί δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για συνομιλίες τις οποίες υποστηρίζει το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσαν χθες μια κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρουμπίο ζήτησε Plan B αν η Τεχεράνη αρνηθεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, οι διαφωνίες παραμένουν βαθιές και εκκρεμεί να διευθετηθούν σημαντικά ζητήματα. Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, η κατάσταση στο στενό του Ορμούζ και ο αμερικανικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, ενώ όπως είπε, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δεν συγκαταλέγεται στα ζητήματα προς άμεση επίλυση. Επέστρεψαν χθες στην Αθήνα οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στο στολίσκο Global Summit που προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Καταγγέλνουν βάρβαρη μεταχείριση, ξυλοδαρμούς και χρήση ηλεκτροσόκ. Με 155 ψήφους απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Πασόκ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Προηγήθηκε μια θυελλώδη συνεδρίαση που σημαδεύτηκε από την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης με αφορμή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ότι η Εξεταστική πρέπει να εγκριθεί με 151 ψήφους και όχι με 120. Στην αίθουσα παρέμεναν οι βουλευτές του κόμματος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για να καταγραφεί, όπως είπε, η αρνητική ψήφος. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διευθέτηση εγκληματικής οργάνωσης άσκησης Αγγελέας Ηρακλείου σε βάρος των 7 μελών 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Διαχωρίστηκε η υπόθεση 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανιά που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δικάζεται σήμερα στο πλημελιο δικείου Ηρακλείου. Από τις 5 σήμερα το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Γαλλίας και ο Γερμανός Καγκελάριος συμφώνησε χθες με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας να εντείνουν τη στήριξή τους προς το Κίεβο τους επόμενους μήνες, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 το βράδυ στον τελικό της Ευρωλίγκα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και από το μεσημέρι και στα δυτικά. Από 14 έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8, τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 7.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε 7 και 8 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι εδώ στο Air News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Νίκος. Με συγχωρείτε. Νίκος Κλαβενίτης στην ρύθμιση των ήχων. Και εμείς και εσείς μια μεγάλη παρέα, όπως βλέπω εδώ από τα μηνύματά σας. Και σας ευχαριστώ για τις πολλές καλημέρες, για τα ωραία λόγια που γράφετε και αναφέρετε. Λοιπόν, έβλεπα πριν από λίγο στην τηλεόραση, την ώρα που ήμασταν εμείς σε δελτίο ειδήσεων, μιλούσε η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, υπάρχει ένα περιστατικό στο Μικρολίμανο, σε κατάστημα στο Μικρολίμανο, όπου σε έλεγχο που έγινε εκεί από την Ελλάς υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών, έχει αποκλειστεί η περιοχή εκεί και τουλάχιστον από ό,τι κατάλαβα, την αναζητούμε και εμείς εδώ για να μας δώσουμε και να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Βρήκαν όπλα και μία τσάντα με 6 χειρομοβίδες που είχε στην κατοχή του ο συλληφθής. Είναι τραυματίας, σε πάση περιπτώσει, επειδή υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αστυνομικούς. Περιμένω να καταλάβουμε ακριβώς πώς έχει η είδηση. Αναζητούμε και εμείς την κυρία Δημοκλίδου. Λοιπόν, να επιστρέψουμε εμείς, να πάμε στον Τίμο το Φαγκαλί. Τον είχαμε διακόψει. Τίμο, εκτός από αγριογούρουνα, τώρα σας απειλούν και τα κοράκια στη Θεσσαλονίκη.
1: Και τα κοράκια, ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχει στο ιστορικό κέντρο, στις παρυφές του ιστορικού κέντρου, στην οδό Ολυμπιάδος. Έκανε την εμφάνισή του ένα κοράκι και προκειμένου να προστατεύσει το μικρό κοράκι η μάνα, άρχισε να επιτίθεται σε διερχόμενους οι οποίοι προσέγγιζαν το μικρό κοράκι. Μάλιστα, κάποιοι είχαμε 3 τραυματισμούς. Ευτυχώς εκεί υπήρχε ένα φαρμακείο, βγήκε έξω ο φαρμακοποιός και πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στους 3 τραυματίες. Κάλεσαν την αστυνομία, ειδοποίησαν την αστυνομία εκεί οι γείτονες. Ωστόσο, η αστυνομία τους είπε ότι δεν είναι αρμόδια η ίδια, αλλά πρέπει να καλέσουν κάποια φιλοζωική. Έκλεισαν μπαλκόνια, πόρτες εκεί οι γείτονες. Τελικά βρέθηκε ο γενναίος, ένας καταστηματάρχης της περιοχής, φόρεσε κράνος μηχανής, πήρε σκούπα και μια κούτα από πατατάκια.
0: Συγγνώμη, γελάω.
1: Έβαλε το κοράκι το μικρό μέσα στο χαρτόκουτο και το μετέφερε σε διπλανό πάρκο που υπάρχει στην περιοχή, προκειμένου να το δει η μάνα και να το πάρει μαζί της. Τέλος καλό, όλα καλά.
0: Μας κάνουν επιθέσεις και τα κοράκια τώρα.
1: Ακριβώς, σουρεάλ καταστάσεις.
0: Ναι, σουρεάλ καταστάσεις. Τώρα τραυματίστηκε κάποιος όμως, μάλλον μία γυναίκα τραυματίστηκε και από πινακίδα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Τι ακριβώς έγινε?
1: Στα καλά καθούμενα, μέρα μεσημέρι, ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, στη Χάν, στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, υπήρχε μια πινακίδα με την ένδειξη ποδηλατόδρομου. Περνούσε από το σημείο η κυρία και η πινακίδα έπεσε κυριολεκτικά στο κεφάλι της, τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έχουν κάνει ράματα στο κεφάλι. Έχει καταθέσει μήνυση κατά γνώστον τόσο ο Δήμος, ενώ προσανατολίζεται και η παθούσα να καταθέσει μήνυση εναντίον του Δήμου. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό ανέβηκε πάνω στο πεζοδρόμιο, χτύπησε την πινακίδα με αποτέλεσμα να φύγει από τη θέση της και λίγη ώρα αργότερα να πέσει στο κεφάλι της διερχόμενης κυρίας. Είναι ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης. Περνά αρκετός κόσμος από εκεί, από τη Χάνθ. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι χειρότερο.
0: Μάλιστα, πάλι καλά, πάλι καλά. Και έχουμε και από τη Ροδόπη μια είδηση, επειδή παρακολουθείς γενικώς και όλες τις εξελίξεις εκεί από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Έχουμε νέο χτύπημα ευλογιάς. Θανατώθηκαν 200 ακόμη ζώα. Η Ροδόπη ήταν μια περιοχή που τους τελευταίους 2,5 μήνες δεν είχε καταγράψει κάποιο κρούσμα ευλογιάς και μετρούσε ο χρόνος αντίστροφα για την επανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Πλέον μετρά πάλι από την αρχή, μηδενίζει το χρονόμετρο. Εκεί πλέον γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σε όλες τις μονάδες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο που εντοπίστηκαν τα κρούσματα. Θα έχουμε απολυμάνσεις στους αγροτικούς δρόμους της περιοχής. περιοχής. Συνολικά η Θράκη, στη Θράκη έχουν θανατωθεί 167.000 ζώα. Μόνο στην Ροδόπη έχουμε 47.000 θανατώσεις ζώων. Βέβαια είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία από την Καβάλα και τον Έβρο, όπου τους τελευταίους τρεις μήνες δεν έχει εμφανιστεί κάποιο κρούσμα.
0: Αρχίζουν να αποδίδουν τα μέτρα.
1: Ακριβώς.
0: Εν πάση περιπτώσει, έτσι άκουγα χθες που τον είχε η Σταυρούλα, τον Γενικό Γραμματέα, εδώ τον κύριο Πρωτοψάλτη. Αυτό ακριβώς έλεγε, ότι στις περισσότερες περιοχές αποδίδουν τα μέτρα και αρχίζει να μετριάζει.
1: Ακριβώς. Και θα πάμε για επανασύνταση κεφαλαίου, εάν τους επόμενους δύο μήνες δεν βρεθεί κάποιο άλλο κρούσμα.
0: Μακάρι. Τίμο, καλημέρα. Σε αφήνουμε για να πάμε στο μικρολίμανο εμείς, να συνδεθούμε εκεί με την τηλεόραση. Ο συνάδελφος ο Ηλίας ο Κούκος, βλέπω την εικόνα, βλέπουμε αποκλεισμένη την εικόνα εκεί στην περιοχή στο μικρολίμανο. Στο μικρολίμανο. Πυροβολισμοί λοιπόν έξω από κατάστημα μεταξύ αστυνομίας και υπάρχει ένας τραυματίας. Για να δούμε τι λέει.
2: Ενήργησαν και πυροβόλησαν το άτομο το οποίο το τραυμάτισαν και στη συνέχεια το άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δεν γνωρίζουμε ακόμα την κατάσταση της υγείας του. Στον έλεγχο τον οποίο διενεργήθηκε στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι πολύ κοντά του υπήρχε μια τσάντα η οποία είχε μέσα 6 χειροβοβίδες και κλήθηκαν στελέχη του τμήματος εξουδετερώσεως εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση με τις 6 χειροβοβίδες. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, καθώς ο συγκεκριμένος άντρας ήταν βαριά οπλή, ήταν οπλισμένος, επαναλαμβάνω, με 2 πιστόλια, 1 περίστροφο και 6 χειροβοβίδες. Καταλαβαίνουμε μόνο και μόνο, Δημήτρη και Ενίνα, από το μέγεθος του οπλισμού, από τον οπλισμό τον οποίο έφερε, ότι ήταν εξαιρετικά επικίνδυνος. Από εκεί και πέρα, προς το παρόν, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε το άτομο, δεν έχει ταυτοποιηθεί, τουλάχιστον σε επίπεδο να το γνωρίζουμε εμείς, γιατί δεν είχε πάνω του κάποια έγγραφα, δεν είχε κάποια ταυτότητα, δεν είχε κάτι άλλο ώστε να γίνει σε πρώτη φάση ο έλεγχος της ταυτότητάς του, δηλαδή ποιο είναι αυτό το άτομο, αν έχει ποινικό παρελθόν, αν έχει απασχολήσει τις αρχές, αν καταζητείται κτλ. Είμαστε περίπου τώρα σχεδόν 2 ώρες από το περιστατικό. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, τόσο καθώς διενεργείται η επιχείρηση του ΤΕΜ, του Τμήματος Εξουδετερώσεως Εκρηκτικών Μηχανισμών, όσο και καθώς είναι σε εξέλιξη η προανάκριση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσαμε τον Ηλία τον Κούκο, τον συνάδελφο που μεταδίδει εκεί από το μικρολίμανο όλα όσα μας μετέφερε και στην τηλεόραση η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου. Προσπαθούμε να την βρούμε. Προφανώς έχουμε πέσει όλοι οι συνάδελφοι πάνω της. Σε ποιον να πρωτομιλήσει τώρα. Σημασία έχει λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το γεγονός πριν από περίπου 2 ώρες λοιπόν, σε έλεγχο που έγινε εκεί, σε κατάστημα. Υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ ανδρών της αστυνομίας και ενός πολίτη εκεί που προφανώς είναι τραυματισμένος και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Στον έλεγχο εκεί που έγινε υπήρξε τσάντα με όπλα και με 6 χειροβομβίδες. Αυτή τη στιγμή επιχειρεί το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Λοιπόν, εξακολουθούμε να ψάχνουμε την κυρία Δημοκλίδου για να δώσουμε νεότερα για αυτή την εξέλιξη, να μιλήσουμε αργότερα και με τον συνάδελφο που βρίσκεται εκεί. Πάμε τώρα στη μετρολόγο μας, πάμε στην κυρία Όλγα Παπαυγούλη, να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Καλημέρα, Όλγα.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα θα κορυφωθεί η αστάθεια στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πιο γενικευμένη αστάθεια, δηλαδή και στα υπηρετικά τμήματα, αλλά και στα νησιωτικά, ιδιαίτερα του Αιγαίου. Να πούμε ότι σήμερα θα είναι μια αρκετά φθινοπορεινή ημέρα.
0: Όλγα, βλέπω ήδη, έχω εδώ μηνύματα. Ναι, ναι. Η Σύρος λέει βρέχει. Καλημέρα στο Μάκη. Και πολλά άλλα μηνύματα και στις Σέρες, νομίζω, νωρίτερα που μας έλεγαν και από πάνω. Και πάνω έχει βροχή.
3: Ναι. Γενικά τώρα έχουμε νεφώσεις, κυρίως κυρίω στα ανατολικά τμήματα τη χώρα, δηλαδή εκεί προ τη Μακεδονία, Θράκη. Ακόμα και εδώ έχουμε κάποιε βροχέ στα υπερβόρεια τμήματα του νομού και ξυπνήσαμε με βροχέ όσοι μένουμε βορειότερα. Επίση, καταιγίδε αυτή τη στιγμή έχουμε προ τα Δωδεκάνησα, στι Κυκλάδε και στα ανατολικότερα τμήματα τη Κρήτη. Έτσι λοιπόν, μετά από το μεσημέρι, τώρα είναι τα ανατολικά που επηρεάζονται. Από το μεσημέρι όμω θα αρχίσουν να πυκνώνουν νεφώσει και θα γίνεται πιο γενικευμένη αυτή η αστάθεια. Δηλαδή, σε όλα τα υπηρετικά τοπικά τμήματα θα έχουμε μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Τα πιο έτσι ισχυρά φαινόμενα, που θα συνοδεύονται δηλαδή και από χαλαζοπτώσεις αυτές οι καταιγίδες, θα είναι κυρίως προς την Πελοπόννησο, στη Δυτική και Κεντρική Στερεά, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία και από το απόγευμα κάποιες πιο ισχυρές καταιγίδες, θα είναι τοπικές βέβαια, προς την Θράκη. Όμως θα επιμένουν αυτές οι μπόρες και στα νησιά του Αιγαίου, ιδιαίτερα στο δυτικό κομμάτι της Κρήτης και εκεί προς τα Δωδεκάνησα, και εκεί θα μπουν μπόρες και καταιγίδες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Το καλό σήμερα είναι ότι θα κυριαρχήσει ο βοριάς στο Αιγαίο, πράγμα που σημαίνει ότι θα ανοίγει λίγο ο καιρός από τα ανατολικά και αυτές οι μπόρες και καταιγίδες θα περιοριστούν στα δυτικά και στα βόρεια. Επίσης, θερμοκρασιακά σήμερα θα έχουμε μια μικρή πτώση στα ανατολικά και στα νότια λόγω των φαινομένων. Δηλαδή, εκεί θα είμαστε κοντά στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Όσο πάμε πιο δυτικά και βόρεια, θα είμαστε πιο πάνω, κοντά στους 28 με 29. Και την Κυριακή θα είναι παρόμοιο το σκηνικό. Δηλαδή, θα ξεκινήσουν κάποιες βροχές στα ανατολικά και στο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι θα ενταθεί η αστάθεια τόσο στα υπηρετικά τμήματα, όσο και στην Κρήτη και ειδικά προς τα Δωδεκάνησα. Τη Δευτέρα θα περιοριστεί λίγο, δηλαδή θα είναι πιο
0: μισό λεπτό,
3: πολύ.
0: Όλγα, τελικό θα δούμε με καλό καιρό ή θα έχουμε βροχούλες. Γιατί στείνονται τηλεοράσεις, μεγάλες οθόνες έξω από τα μαγαζιά.
3: Μου διευκρινιστεί λίγο η ώρα, δεν είμαι πολύ.
0: Εννέα, αύριο το βράδυ έχουμε τελικό.
3: Ωραία, θα δούμε με καλό καιρό, ναι. Αύριο εμάς θα μας επηρεάζουν αυτές οι μπόρες και ίσως βγουν και κάποιες καταιγίδες μέχρι και το μεσημέρι στα δυτικά και στα βόρεια. Επομένως, σίγουρα θα είναι καλός ο καιρός σε 9 η ώρα το βράδυ.
0: Μάλιστα, και μια εικόνα για την εβδομάδα που ξεκινά.
3: Τη Δευτέρα και την Τρίτη λοιπόν θα περιοριστεί αρκετά η αστάθεια, ειδικά την Τρίτη θα έχουμε πολύ διάσπαρτες μπόρες, όμως φαίνεται γενικότερα από την Τετάρτη θα ξαναρχίσει αυτή η αστάθεια να ενισχύεται. Γενικά όλη η εβδομάδα μέχρι και αρχές Ιουνίου θα έχουμε υφέσεις και εξάρσεις φαινομένων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μερικές μέρες θα περιορίζεται η αστάθεια και άλλες μέρες πάλι θα ενισχύεται.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Λοιπόν, θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας να τονίσω. Ειδικά από την Τρίτη και έπειτα που θα δούμε πάλι τριαντάρια.
0: Α, μάλιστα. Επιστροφή στο καλοκαίρι.
3: Μάλιστα. Θα φύγαμε μπόρες.
0: Λοιπόν, Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο με δουλειά και σε σένα. Λοιπόν.

0: Πάμε αμέσως λοιπόν, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής την κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου, να δούμε τι ακριβώς λοιπόν έχει συμβεί στο Μικρολίμανο, όπου είναι αποκλεισμένη η περιοχή. Κυρία Δημοκλίδου, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Τι ακριβώς έγινε? Έχει γίνει πριν από λίγη ώρα, από ό,τι έχω καταλάβει. Προσπαθούσαμε να σας ακούσουμε και την ώρα που μιλήσατε στην τηλεόραση. Για εξηγήστε μας λοιπόν πώς έχει το περιστατικό και για τους ακροατές λοιπόν του Earth News Radio.
1: Πριν από λίγη ώρα, ουσιαστικά πρωινές ώρες, αστυνομικοί του τμήματος εκβιαστών που περιπολούσαν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά για ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έκριναν ένα άτομο ύποπτο και, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, πολύ σωστά έκριναν ότι είναι ύποπτο και προσπάθησαν να προχωρήσουν σε έλεγχο αυτού. Ο άνθρωπος αυτός στη θέα των αστυνομικών προσπάθησε να αποχωρήσει από το σημείο και μάλιστα όταν του γνωστοποίησαν την ιδιότητά τους, έβγαλε ένα από τα τρία όπλα τα οποία βρέθηκαν σε συνέχεια στην κατοχή του και το προέταξε σε βάρος των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί καλύφθηκαν και ένας από αυτούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με αισθήσεις εν ζωή, εννοώ, σε εφημερεύον
0: νοσοκομείο. Πυροβόλησε και εκείνος, κυρία Δημοκλίδου, εναντίον των αστυνομικών?
1: Αυτό είναι κάτι που διερευνάται, εξετάζονται αυτόπτες μάρτυρες όπως και οι συνάδελφοι για να διαπιστώσουμε αν πρόλαβε και αυτός να πυροβολήσει σε βάρος των αστυνομικών. Πρέπει να πούμε ότι στο σημείο ακριβώς που βρισκόταν ο άνθρωπος αυτός, στη συνέχεια βρέθηκε από τους αστυνομικούς μία τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Γι' αυτό ακριβώς και η περιοχή έχει αποκλειστεί και αυτή τη στιγμή ενεργεί στο σημείο κλιμάκιο του Τμήματος Εξωτερικών Συγκριτικών Μηχανισμών.
0: Μάλιστα. Άρα είχε στην κατοχή του τρία όπλα. Και, και βρέθηκε επίσης και τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Ως προς την ταυτότητα του ατόμου, ξέρουμε ακόμη κάτι? Είναι Έλληνας? Είναι...
1: Δεν έχει ταυτοποιηθεί πλήρως το άτομο αυτό, επειδή ακριβώς δεν έχει στην κατοχή του κάποιο έγγραφο για να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση. Υπάρχουν κάποιες αναφορές από άτομα που βρισκόταν στο σημείο ως προς τα στοιχεία του, οι οποίες βέβαια ελέγχονται για να δούμε αν τελικά έχει απασχολήσει ξανά την ελληνική αστυνομία.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα στοιχεία που προφανώς έχετε μέχρι αυτή την ώρα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο που μπορείτε να μας πείτε για το συγκεκριμένο γεγονός.
1: Όχι, προς το παρόν. Σε λίγο θα έχουμε και εικόνα για την κατάσταση της υγείας του. Δεν μας έχει δοθεί ακόμα πλήρη εικόνα από το νοσοκομείο.
0: Σε ποιο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί?
1: Έχει μεταφερθεί στο Αττικό με ΕΚΑΒ.
0: Μάλιστα. Κυρία Δημοκλίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας.
0: Καλημέρα. Παρακολουθούμε λοιπόν την είδηση και θα σας ενημερώνουμε συνεχώς. Θα μιλήσουμε αργότερα και με τον Ηλία τον Κούκο που βρίσκεται εκεί στην περιοχή.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε αυτή την είδηση που ήρθε από την Κρήτη και αφορά σε ένα τρίχρονο κοριτσάκι. Έχει μεταφερθεί από την περιοχή των Χανίων. Είναι στο Παχνί, στο Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Είναι σε σοβαρή κατάσταση και κρατείται η μητέρα του. Για να δούμε πώς έχει η κατάσταση της υγείας. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Στέλιος Κτενιαδάκης. Είναι αναπληρωτής διοικητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εκεί, γιατρός ο ίδιος ο κύριος Κτενιαδάκης. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς ακριβώς έχει η κατάσταση με το παιδάκι? Πρώτα απ' όλα να μάθουμε πώς είναι η υγεία του, γιατί τουλάχιστον διαβάζουμε και το ρεπορτάζ λέει πως είναι σε σοβαρή κατάσταση το παιδάκι.
1: Το παιδάκι φέρει κακώσεις κρανιογεφαλικές και από αυτό έχει αιματώματα και έχει ένα παλαιότερο κάταγμα στο χέρι και επίσης φέρει μόλυπες και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός του.
0: Μάλιστα. Δεν είναι στην εντατική το παιδάκι.
1: Είναι στη μονάδα παιδών εντατικής θεραπείας και παραμένει διασωληνωμένο και σήμερα.
0: Άρα γι' αυτό λέτε προφανώς ότι είναι σε σοβαρή κατάσταση. Το ζήτημα είναι ότι η μητέρα του κρατείται, διότι από ό,τι τουλάχιστον έχουμε καταλάβει και δεν ξέρω τι μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό, φαίνεται ότι το παιδάκι ήταν χτυπημένο, έχει δηλαδή και χτυπημάτα στο σώμα του που φαίνεται πως έχουν γίνει στο παρελθόν, πέρα από αυτά που βλέπουμε τώρα, που βλέπετε τώρα.
1: Υπάρχει το κάταγμα στο χέρι, το οποίο είναι παλιότερο, είναι 2-3 εβδομάδων περίπου, γιατί έχουν αυτά τα στοιχεία. Και υπάρχουν κάποιες μικροκακώσεις σε διάφορα σημεία, αλλά το αποτέλεσμα, το τελικό, θα το δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, την οποία την περιμένουμε τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά την εξέλιξη της κατάστασής του, έτσι όπως το βλέπετε το παιδάκι, δεν ξέρω τι θα είχατε να μας πείτε, γιατί όλα τα άλλα αφορούν την αστυνομία. Πατέρας δεν έχει εμφανιστεί, τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ, και η μητέρα κρατείται, γιατί προφανώς πίσω από αυτή την ιστορία βλέπουν πράγματα και τουλάχιστον από αυτά που δίνουν οι γιατροί εκεί από το νοσοκομείο.
1: Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του. Το αιμάτωμα δεν είναι μεγάλο και σε αυτή την ηλικία αυτές οι καταστάσεις φαίνεται ότι έχουν καλό αποτέλεσμα.

η μητέρα κρατείται από την αστυνομία, γιατί προφανώς με βάση όσα άκουσε η αστυνομία από τους γιατρούς και όσα βλέπουν, κάτι προφανώς συμβαίνει. Μάλιστα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυροβολισμοί έξω από κατάστημα στο μικρολίμανο τα ξημερώματα. Ένας τραυματίας. Το συμβάν σημειώθηκε όταν οι αρχές πήγαν να ελέγξουν έναν άνδρα, ο οποίος στη θέα των αστυνομικών προέταξε όπλο. Στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα και 6 χειροβομβίδες. Έχει αποκλειστεί η περιοχή, ενώ στο σημείο βρίσκεται το τμήμα εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών. Σενάρια για νέα πλήγματα στο Ιράν, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBC News. Ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και οι Ιρανοί δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα, ανέφερε χθες στη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην Τεχεράνη για συνομιλίες ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Στην Αθήνα οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στον στολίσκο Global Summit που προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ποινικές διώξεις 7 μέλη της νέας συμμορίας της Κρήτης για τη διακίνηση ναρκωτικών. Από τις 5 το απόγευμα σήμερα στα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Και ο καιρός, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά, έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Παρακολουθούμε συνεχώς την είδηξη και την εξέλιξη της είδησης από το Μικρολίμανο, όπου η περιοχή είναι αποκλεισμένη, όπως σας λέγαμε νωρίτερα. Υπήρξαν πυροβολισμοί εκεί όταν άνδρες της αστυνομίας έκριναν ότι πρέπει να ελέγξουν ένα άτομο, όπως μας είπε η κυρία Δημογλίδου. Ήταν οπλισμένος, βρέθηκαν 3 όπλα πάνω του και τσάντα με 6 χειρομποβίδες. Έχει τραυματιστεί ο ίδιος και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αττικό. Τώρα άνδρες του τμήματος εξειδωτέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών επιχειρούν για να εξουδετερώσουν τις 6 χειρομοβίδες και προφανώς γι' αυτό είναι αποκλεισμένη και η περιοχή. Παρακολουθούμε το θέμα και θα σας ενημερώνουμε συνεχώς. Το αστυνομικό δελτίο προφανώς είναι πλούσιο. Έχουμε τις εξελίξεις αυτές κάτω από την Κρήτη που τις παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες. Χθες βράδυ για τη μία υπόθεση, αυτή από το Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι μαζί, πέρασαν την πόρτα του εισαγγελέα, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις. Προφυλακιστέοι και για την άλλη την υπόθεση κρίθηκαν 2 από τα μέλη της οικογένειας εκεί από τα ζώνια. Να, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής λοιπόν ο Γιώργος Λαμπράκης, ο συνάδελφός μας, και επίσης ο κύριος Ανδρέας Γύπαρης, είναι πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων του Ρεθύμνου. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Γύπαρη, για να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις ο Γιώργος από την υπόθεση τουλάχιστον που παρακολουθούσε τις τελευταίες μέρες και για το θέμα του Ηρακλείου, για την υπόθεση δηλαδή της εγκληματικής οργάνωσης με τα ναρκωτικά και όχι μόνο ναρκωτικά. Γιώργη.
1: Λοιπόν, να πούμε, καταρχήν ήταν μια γεμάτη εβδομάδα αυτή που πέρασε και που θα συνεχιστεί βέβαια την επόμενη 24 με τις απολογίες σε ό,τι έχει να κάνει με τις εγκληματικές οργανώσεις σε σχέση με τη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου για διακίνηση ναρκωτικών, κοκαΐνης, χασίς. Βρέθηκαν
0: Γιώργο, συγγνώμη, και κύριε Γύπαρη, σε κάποιες περιοχές της Κρήτης, εγώ θα σας το πω έτσι όπως το συζητάμε στις παρέες μας, ότι είναι λίγο κοινό μυστικό για κάποιες περιοχές της Κρήτης που εντός εισαγωγικών είναι και λίγο άβατα, λειτουργούν με λίγο δικούς τους νόμους, με λίγο ιδιόμορφους νόμους. Προφανώς η επιχειρήση της αστυνομίας, η παρακολούθηση της αστυνομίας τον τελευταίο καιρό ήταν πολύ επίπεδη, ήταν έντονη, δεν ξέρω πώς φτάσαμε εκεί, θα μας τα πει και ο κύριος Γύπαρης. Για να δούμε πώς έχει αυτή η εξέλιξη και δεν ξέρω αν είναι έτσι όπως το μεταφέρω εγώ, αν πραγματικά είναι κοινό μυστικό ότι σε κάποιες περιοχές αυτό συμβαίνει.
1: Κοινό μυστικό είναι από την άποψη ότι και η μεθοδολογία που ακολουθούν πολλοί από τους εμπλεκόμενους είναι πάνω κάτω ίδια, δηλαδή ποντάρουν πάνω στο φόβο της τοπικής κοινωνίας, ακολουθούν περίπου το ίδιο μοτίβο με απειλές, ξυλοδαρμούς, εκβιασμούς, όποιος δεν πάει με τα νερά τους, να το πούμε έτσι απλά, του κάνουν το βίο αβίωτο. Πολλοί αναγκάζονται να φύγουν από τις περιοχές τους για να γλιτώσουν από αυτή την κατάσταση. Άλλοι δεν μιλούν ποτέ. Όποιος μιλάει, βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις ότι δέχεται στη συνέχεια απειλές. Γι' αυτό και σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε. Μπορεί κάποιος να πει κάποια πράγματα και στη συνέχεια να τα πάρει πίσω. Γενικά είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για μειοψηφίες που λιμένονται την κριτική ενδοχώρα. Δεν είναι ο κανόνας αυτός προφανώς.
0: Έτσι αυτό.
1: Είναι μειοψηφίες οι οποίες όμως έχουν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια μέσω συγκεκριμένης μεθοδολογίας να γίνουν ο φόβος και ο τρόμος των τοπικών κοινωνιών. Πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλές φορές, πολλά χρόνια, παρακολουθούμε και εμείς αυτά τα γεγονότα, τα καταγράφουμε, γνωρίζουμε για την προσπάθεια που κάνει η ελληνική αστυνομία και σε τοπικό επίπεδο να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα. Άλλωστε, να το θυμίσουμε ότι η ελληνική αστυνομία σε επιχειρήσεις στα ορεινά της Κρήτης όχι μόνο έχει ματώσει, έχει θρηνήσει και θύματα. Αναφέρομαι χαρακτηριστικά στην περίπτωση του Στάθη Λαζαρίδη, στην αστυνομική επιχείρηση στα Ζωνιανά, ένας άνθρωπος ο οποίος πάλεψε 8 χρόνια στο κρεβάτι μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή. Και αναφέρομαι στα Ζωνιανά, διότι είχαμε και πάλι τώρα μια επιχείρηση στα Ζωνιανά, σχετιζόμενη με υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Έτσι. Και πάλι τι είδαμε. Και κρίθηκαν προφυλακιστές οι δύο.
1: Ναι, τι είδαμε σε αυτή την περίπτωση, Ματίνα. Πήγαν οι αστυνομικοί στο χωριό να κάνουν την επιχείρηση. Αν και ήταν πολύ νωρίς το πρωί, και περισσότερο ήταν στα κρεβάτια τους από τους κατοίκους. Μόλις αντιλήφθησαν την παρουσία των αστυνομικών, είχαμε πετροπόλεμο και ένταση. Άσχετα ότι οι αστυνομικοί πήγαν εκεί για να επιβάλλουν τον νόμο. Δηλαδή, βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις, πέρα από αυτό που λέμε το βαφτίζουμε ομερτά ή τα κλειστά στόματα ή οτιδήποτε, βλέπουμε ότι ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας τους θεωρεί λίγο και σαν οι ήρωες της περιοχής, οι άνθρωποι που κάνουν κουμάντο κτλ.
0: Λοιπόν, φόβος, κώδικα σιωπής και συνενοχή, λέω εγώ όμως.
1: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι, δηλαδή, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, αυτές οι ομάδες που λιμένονται την Κρητική ενδοχώρα είναι μεν μειοψηφία, αλλά έχουν λόγο των όσων έχουν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια εντός ή εκτός εισαγωγικών του απειρόβλητου που ήταν. Ή ότι, γιατί πολλοί από αυτούς, αν δείτε και τις δικογραφίες, έχουν και παρελθόν, βαρύνονται με σοβαρά ποινικά αδικήματα. Ήταν όμως έξω, συνέχιζαν τη δράση τους. Λοιπόν, άρα λοιπόν, το πράγμα για να το πιάσουμε πρέπει να πάμε και αρκετά πίσω σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις.
0: Με πολύχρονη δράση λοιπόν αυτές οι...
1: Πολύχρονη δράση, πάρα πολλές παραβατικές συμπεριφορές, με πάρα πολλά αδικήματα στην πλάτη τους, με λερωμένα ποινικά μητρώα, με σοβαρές υποθέσεις να έχουν απασχολήσει στις αρχές στο παρελθόν, με πάνω κάτω τα ίδια πρόσωπα. Λοιπόν, και επειδή είμαστε και στην Κρήτη και τα γνωρίζουμε, είναι μια σκυτάλη η οποία παραδίδεται από τους παλιότερους στους μικρότερους, στους νεαρότερους. Γι' αυτό και χθες πρέπει να σας πω ότι μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όταν από την κλούβα της αστυνομίας κατέβηκαν άτομα νεαρότατης ηλικίας, τα οποία κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε αυτές τις ομάδες στη διακίνηση των ναρκωτικών. Μιλάμε για πάρα πολύ μικρές ηλικίες, αν δείτε την δικογραφία, 18, 19, 20, 21, 22, 23, εκεί πάει.
0: Συνολικά πόσοι κατηγορούνται για αυτές σε αυτή την εγκληματική οργάνωση?
1: Να πούμε ότι χθες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Ηρακλείου 16 άτομα. Οι εισαγγελικές ανακριτικές αρχές άσκησαν ποινική δίωξη για συγκρότηση διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης σε 7 μέλη των δύο συνολικά οικογενειών που συνελήφθησαν για τη διακίνηση των ναρκωτικών. Οι 12 από τους 16 ληφθέντες θα απολογηθούν Τρίτη και Τετάρτη, ενώ σήμερα, γιατί διαχωρίστηκε η υπόθεση, θα έχουμε τη διαδικασία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την απάτη εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που και εδώ, Ματίνα μου, έχουμε ένα μοτίβο το οποίο το έχουμε.
0: Με τον κτηνοτρόφο από τα Ζωνιανά είναι αυτό, ε?
1: Ναι, είναι το κόλπο με τα δανεικά ζώα. Δηλώνεις, για παράδειγμα, 800 ζώα, μια που μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, προφανώς και δεν τα έχεις, και μετά αναζητάς ζώα από άλλους κτηνοτρόφους άλλων περιοχών, τα οποία στα μεταφέρουν όταν θα έρθει ο έλεγχος να διαπιστώσει τον αριθμό των ζώων που έχεις δηλώσει. Τα ζώα αυτά βέβαια μπορεί αργότερα να πάνε και κάπου αλλού, σε κάποιον άλλον. Γι' αυτό και κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων βρέθηκαν χιλιάδες ενότια, είναι τα σκουλαρίκια σήμανσης των εγωπροδάτων, τα οποία προφανώς θα είχαν υφερόμενοι ως δράστες για να κάνουν τις business και να εμφανίζουν ζώα εκεί που δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα, και να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία πράγματα. Και προφυλακιστές βέβαια κρίθηκαν και τα δύο αδέλφια από τα Ζωνιανά. Είναι ο θείος και τα ανήψια του, οι τρεις κατηγορούμενοι δηλαδή της εγκληματικής οργάνωσης από τα Βορίσια. Ο θείος παραμένει στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, αναλόγως της κατάστασης της υγείας. Θα δούμε αν θα απολογηθεί σήμερα.
1: Ναι, μπορεί να πάει και ανακρίτρια στο νοσοκομείο, υπάρχει αυτό το σενάριο. Αλλά τα δύο ανήψια κρίθηκαν προφυλακιστέα για τις υποθέσεις εκβιασμών και άλλων παραβατικών ενεργειών, όπως τις είδαμε να ξεδιπλώνονται με βάση το κατηγορητήριο μέσα σε αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε.
0: Γιώργο, για βάλε μια ανωτελεία να παρακολουθήσουμε λίγο τι θα πει και ο κύριος Γήπαρης από τους αστυνομικούς υπαλλήλους του Ρεθύμνου, και βεβαίως παρεμβαίνεις εσύ έτσι κι αλλιώς ξέρεις καλύτερα την κατάσταση και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα εκεί. Κύριε Γήπαρη, Κύριε Κύπαρη, μας ακούτε? Καλή σας μέρα και καλημέρα και σε εσάς. Προσπαθούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος της δράσης που είχαν στήσει όλοι αυτοί, ειδικά εκεί από την περιοχή των Ζωνιανών. Τι γίνεται με την αστυνομία? Ποτέ δεν είχε φτάσει. Λέμε ότι είναι πολύχρονη η δράση τους, έτσι αποκαλύπτεται. Ποτέ δεν είχε φτάσει καταγγελία στην αστυνομία. Γιατί λοιπόν αφήναμε τόσα χρόνια να εξελίσσεται έτσι η κατάσταση? Τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Κοιτάξτε να δείτε, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση που έχουν να κάνουν όλες αυτές τις υποθέσεις που έχουν να κάνουν με το οργανωμένο έγκλημα. Δεν αφορά μόνο οικονομικές απάτες που βλέπουμε και εκβιασμούς, καταπατήσεις, χωρές σε περιουσίες και καλλιέργειες. Το κυριότερο και το πιο σημαντικό είναι βέβαια η καλλιέργεια φόβου που δημιουργούν σε τοπικές κοινωνίες.
0: Και γι' αυτό δεν ανοίγουν τα στόματα.
2: Για να αποδειχθεί όμως ότι υπάρχει πίσω από αυτό μια οργανωμένη ομάδα που τα πράττει, θέλει πολλή δουλειά. Δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Στα μεμονωμένα περιστατικά πάντα τα αποκρίνει η αστυνομία και μεταβαίνει είτε ανδροζημίες είτε ζωοκροπές. Μεταβαίνει πάντα. Το να συνδεθούν όλα αυτά σε κοινή δράση και να γίνει δικογραφία θέλει πολύ προανακριτική και σοβαρή δουλειά και γι' αυτό το λόγο απαιτείται κάποιος χρόνος. Αλλά θα σας πω τώρα για να το πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εδώ πέρα στην Κρήτη αντιμετωπίζουμε, και το έχουμε πει πολλές φορές, μια ιδιαίτερη μορφή της εγκληματικότητας, αυτό που λέμε ιδιάζουσα εγκληματικότητα, που έχουν να κάνουν με εγκλήματα που αφορούν ζωοκροπές, αγροζημίες, εμπόριο όπλων και ναρκωτικών, καλλιέργεια κάναβης. Έτσι εργαζόμαστε εμείς κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Ορισμένες συμπεριφορές χτίστηκαν πάνω στην ερμηνεία της κακώς νομούμενης κριτικής παράδοσης. Κάποιοι δηλαδή ερμηνεύουν πολύ κακά την παράδοση στην κριτική, το παίζουν κατεπάνι, ότι είναι πιο λεβέντες από τον άλλο, επιβάλλονται, προσπαθούν να επιβληθούν οι λίγοι στους πολλούς και έτσι γεννάται ο φόβος. Από αυτές τις συμπεριφορές και σε συνδυασμό με κάποιες εγκληματικές δραστηριότητες που κάνανε, βγήκε το χρήμα. Έτσι έχουμε από συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων να κερδίζουν ένα παχτολό χρημάτων από αυτές ακριβώς τις δραστηριότητες, είτε καταπατήσεις, είτε καλλιέργεια και εμπόρια ναρκωτικών, είτε εμπόριο όπλων. Το παχτολό χρημάτων οδήγησε σε ακόμα χειρότερες συμπεριφορές των λίγων έναντι των προλών, γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι η συντριστική πλειοψηφία των κατοίκων είναι και νομοπαθείς και φίλοι οι πολίτες, οι οποίοι πολλές φορές κοιτάζουν με απορία και λένε γιατί δεν εφαρμόζονται οι νόμοι όπως πρέπει να εφαρμοστούν. Η αστυνομία αυτή.
0: Και πού να δείτε πώς το λέμε εμείς από εδώ πάνω που είμαστε από μακριά. Τουλάχιστον οι άνθρωποι που είναι κάτω, οι κριτικοί που την ζουν αυτή την κατάσταση, έχουν στο μυαλό τους λίγο και πώς λειτουργούν οι τοπικές κοινωνίες. Σε εμάς φαίνεται ιδιαίτερα περίεργο πώς γίνεται επί τόσα χρόνια να δρουν αυτές οι ομάδες. Οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις είναι επί της ουσίας και να μην γίνεται κάτι.
2: Ακούστε να δείτε.
0: Δηλαδή υπάρχει και ανοχή. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να υπάρχει και ανοχή και δεν ξέρω, έχει τεθεί πολλές φορές το ζήτημα και αν υπάρχει και πολιτική ανοχή σε κάποιες περιπτώσεις.
2: Κοιτάξτε, ανοχή θα έλεγα ότι ίσως το έχουμε επισημάνει και σαν ένωση πολλές φορές, υπάρχει και ίσως από την κοινωνία ένα όριο, ένα μέτρο, ένας βαθμός ανοχής, από την άποψη ότι δεν, πολλές φορές δεν καταγγέλουν, άστονε, θα το βρει από αλλού, άσε μένα να με παρατήσει, να πάει κάπου αλλού, να μην μπλέξω.
0: Γιατί κυριαρχεί ο φόβος προφανώς.
2: Ωστόσο, εγώ θα σας πω, και δεν ισχυρίζομαι ότι η αστυνομία τα κάνει όλα καλά, και σε εμάς χρειάζονται να γίνουν πολλά πράγματα, να εξοχρονιστούμε. Ωστόσο, καταλαβαίνω ότι πολλές φορές έχουμε συλλάβει και την καλλιέργεια κάναβης. Καλλιεργητές μέσα στις θητείες, με τα όπλα, με ανταλλαγή πυροβολισμού. Και ξέρετε τι είναι, μετά από 1-2 μήνες να τους βλέπουμε έξω, να κυκλοφορούν. Πέρα ότι δεν τιμωρείται, αλλά στέλνετε κακό μήνυμα στον άλλο. Ότι τι έκανε αυτός, την τιμωρία έλαβε, που τον συλλάβανε και μέσα. Καταλαβαίνετε, συναδέλφοι, με κίνδυνο της ζωής τους πήγανε, τους λάβανε. Και ωστόσο για διάφορους λόγους ή για διάφορα δεν ξέρω που, πώς, το λέτε το βλέπουμε να κυκλοφορεί έξω ανάμεσά μας. Ξαναλέω, δεν ισχυριζόμαστε ότι η αστυνομία τα κάνει όλα καλά. Και σε εμάς πρέπει να γίνουν πολλά, να εξελιχθούμε. Έχουμε κάνει προτάσεις. Λύσεις υπάρχουν. Λύσεις για αυτά που λέμε υπάρχουν. Αρκεί να υπάρχει και η πραγματική βούληση από όλους. Πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι θεσμοί, όλοι οι φορείς μαζί.
0: Μακάρι να αρχίσει να αλλάζει κάτι. Αν και...
2: και αυτό που λέμε, αυτό που λέμε με τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ, έχουμε προτείνει πάρα πολλές φορές σαν ένωση να συνδεθούν οι επιδοτήσεις με το ΠΚΠ με τη βαριά κλιματικότητα. Όποιος, ας πούμε, κάνει εμπόριο όπλων ή καλλιέργεια ή εμπόριο ναρκωτικών και συλλαμβάνεται μέσα, να συνδεθεί με την επιδότηση, την αγροτική επιδότηση. Τι δουλειά έχει η καλλιέργεια ειδικής κάναβης, να καλλιεργεί κάποιους 500 ή 1000 δέντρα κάναβης και να παίρνει μετά επιδότηση. Να συνδεθούν. Υπάρχουν τρόποι για τις αγροζημίες, τα προστήματα που πολύ σωστά τον τελευταίο χρόνο έχει ψηφίσει ένα νόμο και επιβάλλει η αστυνομία κάποια προστήματα και το έχουν περιορίσει το φαινόμενο. Το λέγαμε όμως, το φωνάζαμε χρόνια πριν. Υπάρχουν λύσεις, αρκεί να υπάρχει πραγματική βούληση.
0: Ναι, και να φαίνεται ότι πάει να αλλάξει κάτι. Εν πάση περιπτώσει, να μπει το νερό λίγο στα αυλάκι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, σίγουρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Εσείς το ζείτε περισσότερο. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν έχεις να προσθέσεις και εσύ κάτι.
3: Να πούμε ότι πραγματικά η αστυνομία κάνει μεγάλη προσπάθεια, γιατί είναι και αντίξωες συνθήκες σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και η νοοτροπία, αυτό που περιέγραψε και ο κύριος Γήπαρης, ότι υπάρχει μια ανοχή, διότι κάποιοι θεωρούν κακώς προφανώς ότι εντάξει, υπάρχει αυτή η σύνδεση με την παράδοση λανθασμένη, αυτό το στρεβλό μοντέλο παλικαριάς και όλα αυτά που βλέπουμε. Γιατί υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που τα θεωρεί αυτά ότι είναι μια επίδειξη δύναμης, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε έτσι με γνωστές οικογένειες που έχουν και ποινικό παρελθόν, ότι κοίτα αυτοί τα κάνουν έτσι, είναι, υπάρχει μια νοοτροπία τελείως στρεβλή. Ωστόσο, αυτό που ο κύριος Γήπαρης περί σύνδεσης των επιδοτήσεων με τη βαριά εγκληματικότητα, εγώ θα πω κάτι το οποίο το είχα αναφέρει όταν είχαμε την υπόθεση με τα Βορύζια για τον περασμένο Νοέμβριο, ότι αν δεν υπήρχαν οι τρύπες στο σύστημα, αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν αναγκασμένοι από τη ζωή να είναι στα χωράφια ή στα ποιμνιοστάσια και να δουλεύουν πραγματικά και να ήταν ροζιασμένα τα χέρια τους από τη χρήση των γεωργικών μηχανημάτων και όχι από τη χρήση όπλων και άλλων παράνομων ενεργειών, τότε δεν θα είχαν χρόνο να ασχοληθούν με όπλα και ναρκωτικά. Όταν όμως οι ζωές τους είναι κερασμένες από τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν ασύστολα λόγω ενός στρεβλού μοντέλου, λόγω αδυναμιών του συστήματος να βρει τους παραβάτες και μια διαδικασία η οποία είναι επαναλαμβανόμενη εδώ και χρόνια, τότε έχουμε φτάσει σε αυτά τα αποτελέσματα της ακραίας παραβατικότητας των οργανωμένων ομάδων που λιμένονται, θα το ξαναπώ, την κριτική ενδοχώρα. Οι περισσότεροι δεν μιλούν γιατί φοβούνται, γνωρίζουν πολύ πρόσωπα και πράγματα, δεν τα καταγγέλνουν διότι δεν θέλουν να βρουν τον πελάτος, το είπε ο κύριος Γήπαρης αυτό. Υπάρχει και το άλλο το ενδεχόμενο, να γίνεται μια παραβατική πράξη και να μπαίνουν στη μέση.
0: Ο φόβος όμως κάνει και εκείνους συνένοχους σε αυτή την ιστορία και γι' αυτό υπάρχει χρόνια.
3: Ναι, αλλά προσέξτε κάτι που είπε πάλι ο κύριος Γεπαρής. Όταν η αστυνομία συλλαμβάνει κάποιον παράνομο και μετά τον βλέπουν έξω, για φανταστείτε έναν που καταγγέλει κάποιον να τον δει μετά από λίγες εβδομάδες να κυκλοφορεί στον ίδιο χώρο με αυτόν.
0: Ναι.
3: Αν λοιπόν υπάρχει τιμωρία με βάση την νομοθεσία, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.
0: Σωστό. Εν πάση περιπτώσει, πέστε μου μια τελευταία κουβέντα, κύριε Γήπαρη. Ναι.
2: Είναι πολύ περίεργο να τα περιγράψουμε όλα σε λίγο χρόνο, αλλά να ξέρετε ότι η κατάσταση έχει οδηγηθεί σε τέτοιο σημείο που εγώ και οι συνάδελφοί μου δουλεύουμε σε τόσο απαιτητικές συνθήκες που καλούμαστε πολλές φορές να ελέγξουμε παιδιά 20, 21, 22 χρονών που μπορεί να έχουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο τραπεζικό του λογαριασμό από παράνομη δραστηριότητα, που παίρνουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ, που πολλές φορές αυτά τα παιδιά δεν ξέρουν γραφή και ανάρμοση, που έχουν...
0: αλλά φουσκωμένους λογαριασμούς έχουν.
2: Έχουν και φουσκωμένη έπαρση και συμπεριφορά απέναντί μας.
0: Βέβαια.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτά τα παιδιά τη στροφή δεν υπάρχει, αλλά τουλάχιστον να προσπαθήσουμε το κράτος και οι φορείς να παρέχουμε το αγαθό της ασφάλειας στην υπόλοιπη κοινωνία, την υγιής κοινωνία, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι.
0: Έτσι, κύριε Γήπαρη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Λοιπόν, φαίνεται πως αρχίζει να σπάει λίγο το απόστημα. Για να δούμε τι θα γίνει. Φαίνεται αποφασισμένος ο κύριος Χρυσογοίδης και η αστυνομία. Παρακολουθούν εδώ και καιρό όλη αυτή την ιστορία. Για να δούμε λοιπόν πού θα πάει το πράγμα. Εδώ είμαστε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Είναι δύσκολη η κατάσταση, αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω και τον Γιώργο τον Λαμπράκη και εσάς, κύριε Γήπαρη, για όσα μας είπατε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, άντε να κλείσουμε λίγο πιο ευχάριστα τουλάχιστον. Να πάμε στο συνάδελφο, στον Τάσο τον Επιτρόπου. Να πάμε στα καλά της υπόθεσης, με λίγο πιο ευχάριστα πράγματα, βρε παιδί μου. Πάμε στον τελικό, πάμε στον τελικό. Καλημέρα, Τάσο.
4: Καλημέρα, καλημέρα. 40 λεπτά έμειναν για τον Ολυμπιακό, ακόμη αγωνιστικά 40 λεπτά για να κατακτήσει την τέταρτη Ευρωλίγα του. Μετά, χθες ήταν επιβλητικός, 79-61 νίκησε την πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Υπήρχε διαφορά και 20 πόντων σε μια φάση, δηλαδή χαίρομαι να το βλέπεις, Ρετάσο.
4: Και τώρα 18 δεν αλλάζει. Και τώρα 18 τελείωσε, εντάξει.
0: Ναι.
4: Έδειξα την αρχή ποιος είναι το αφεντικό. Ο Πίτερς 17, ο Βεζέκοφ 16 πόντους, αλλά είχε πολύ πλουραλισμό. Ο Ολυμπιακός γενικά έπαιξαν και οι 12 παίκτες του Μπαρτζόκα. Ήταν πολύ καλύτερος Ολυμπιακός, κυριάρχησε. Υπολογίζαμε ότι θα είχε 9-10 χιλιάδες Ολυμπιακούς, είχε σίγουρα 12-13 μέσα. Ξεσφάλισαν και άλλα εισιτήρια, δηλαδή ο παδί του Ολυμπιακού. Η απόδειξη είναι ότι στο δεύτερο παιχνίδι, η Ρεάλ νίκησε τη Βαλένθια 105-90 και θα είναι αντίπαλος Ολυμπιακού.
0: Έλεγαν όλοι ότι ενδεχομένως να ήταν καλύτερα να είναι η Βαλένθια απέναντί του.
4: Όχι, ούτε ο Ολυμπιακός ήθελε τη Βαλένθια, γιατί έχει χάσει, είχε ιτηθεί από τη Βαλένθια και στην κανονική περίοδο. Είναι η ομάδα που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Η Ρεάλ και με τους τραυματισμούς που έχει θα είναι σπαραλιασμένη στο τελικό. Δηλαδή είχε και χθες ακόμη δύο τραυματισμούς εκτός από αυτούς που είχε. Οπότε αποδεκατισμένη πηγαίνει στο τελικό. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο και μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού να κατακτήσει την τέταρτη Ευρωλίγκα του. Και μάλιστα για πέμπτη φορά θα συναντηθούν σε τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι. Στις προηγούμενες τέσσερις είχε τρεις νίκες η Ρεάλ και μία στο Λονδίνο, αν θυμούνται οι παλαιότεροι, το 2013 στο Λονδίνο είχε νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ολυμπιακός και είχε κάνει το back-to-back μετά την Κωνσταντινούπολη, δηλαδή, και στο Λονδίνο το δεύτερο και το τρίτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο.
0: Αν είναι σε μέρα όπως ήταν χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός.
4: Σωστό.
0: Όλα καλοκουρδισμένη μηχανή ήταν χθες, βρε παιδί.
4: Η αλήθεια είναι ότι η Ρεάλ Μαδρίτης πάει στο τελικό με υπερηφάνεια, γιατί έκανε καταπληκτική εμφάνιση, αλλά αποδεκατισμένη, καθώς δεν θα έχει αρκετούς από τους ψηλούς της στην υπηρεσία για να βοηθήσουν σε αυτό το σπουδαίο τελικό. Για το Σκαριόλο, τον προπονητή, τον μαρτοκαπισμένο αυτό προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν ο πρώτος του τελικός Ευρωλίγκας. Έχει κατακτήσει τα πάντα, μέχρι και χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, μέχρι και παγκόσμιο και με το μπάσκετ με την Εθνική Ισπανίας. Σπουδαία ομάδα η Ρεάλ και σπουδαίος ο προπονητής. Όμως αποδεκατισμένη και με τέτοιο Ολυμπιακό, όπως πολύ σωστά είπες, δεν νομίζω ότι έχει καμία τύχη απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτά όλα όμως αύριο στις 9 η ώρα.
0: Και εσύ μετά τον τελικό να είσαι εδώ να μας μιλάς για την νίκη. Λοιπόν, για τη μεγάλη νίκη και για το κύπελο. Λοιπόν, και για εικόνες υγιούς πρωταθλητισμού. Αυτό, γι' αυτά να μιλάμε. Γιατί όλες οι εικόνες που είχαμε χθες και το σχέδιο το επιχειρησιακό της αστυνομίας, το πώς μεταφέρθηκαν εκεί οι φύλαθλοι και από τις δύο ομάδες, όλα εν πάση περιπτώσει ήταν σε αυτό που λέμε, οι εικόνες αυτές έδιναν εικόνα υγιούς πρωταθλητισμού. Όλα όμορφα και καλά. Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Με την νίκη λοιπόν ο Ολυμπιακός. Έτσι θα σας αφήσουμε εμείς από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, την Δέσποινα Σαρκύρη, στην υποστήριξη της παραγωγής και τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Να έχετε μια όμορφη μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και βεβαίως παρακολουθούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία εκεί από το μικρό λιμάνι.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αποκλεισμένη είναι η περιοχή του Μικρολίμανου, καθώς νωρίτερα ακούστηκαν πυροβολισμοί, ενώ ειδικοί του τμήματος εξοδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών ελέγχουν τσάντα με 6 χειροβομβίδες που βρέθηκε στην κατοχή ατόμου, το οποίο κρίθηκε υποπτό σε έλεγχο των αστυνομικών. Το περιστατικό έγινε περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο, όταν αστυνομικοί που διενεργούσαν τυχαίο έλεγχο στον Πειραιά εντόπισαν τον ένοπλο έξω από κατάστημα, κρίνοντας τον ύποπτο. Βρισκόταν έξω από κατάστημα και στην προσπάθεια να διαφύγει έστρεψε κατά αστυνομικού το ένα από τα τρία όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του. Ο αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, ενώ την προανάκριση ανέλαβε το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας, όπως δήλωσε το Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Εν αναμονή ενημέρωση για τον τραυματία που παρέλαβε από το σημείο το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι ο ύποπτος δεν είχε νομιμοποιητικά έγγραφα και δεν είχε ταυτοποιηθεί. Όπως διαπιστώθηκε στο βαρύ οπλισμό του, συγκαταλέγεται και γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Καταρτίζει σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Άξιος και CBC News, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Χθες συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για το ενδεχόμενο νέο πληγμάτων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άξιος. Μιλώντας στη Νέα Υόρκη χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και οι Ιρανοί δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για συνομιλίες, τις οποίες υποστηρίζει το Κατάρ, σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Επέστρεψαν χθες στην Αθήνα οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στο στολίσκο Global Summit, που προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Καταγγέλουν βάρβαρη μεταχείριση ξυλοδαρμούς και χρήση ηλεκτροσόκ. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Παγνί με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Παγνί, τον κύριο Στέλιο Χτεναδάκη, που μίλησε στο σταθμό μας, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο καθώς και υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Με 155 ψήφους απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Προηγήθηκε μια θυελλώδη συνεδρίαση που σημαδεύτηκε από την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης με αφορμή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ότι η εξεταστική πρέπει να εγκριθεί με 151 ψήφους και όχι με 120. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησης εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Ελασίθη. Προφυλακιστές εκρίθηκαν μετά τη μαραθώνια ομολογία του στα δύο αδέλφια από τους τρεις κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τις 5 το απόγευμα σήμερα στα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 στον τελικό της Ευρωλίγκα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα, Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και από το μεσημέρι και στα δυτικά, από 14 έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.

πάμε παρέα μέχρι τις 10. Με τον Νίκο Σκλεβενίτη στη ρύθμιση των ήχων. Τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια. Την Αθηνάση Αλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Και τον Αλφόνσο Βιτάλη. Μέχρι τις 10 στα μικρόφωνα του Art News Radio 105,8.

0: καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ψυχραιμία. Δεν είναι και τόσο καλοκαιρινός ο καιρός, αλλά εντάξει. Ας έχει λίγο δροσιά το Μάη, το καλοκαίρι είναι μπροστά, έρχεται. Και εμείς είμαστε εδώ. Αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου, για να πάμε να δούμε μερικά έτσι από τα άλλα θέματα. Και μετά θα πάμε στη βαριά πολιτική επικαιρότητα. Έχω μπροστά μου το weekend πρόσωπα από την εφημερίδα Τα Νέα, με ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ, αυτό το καλό ρεπορτάζ που λέμε, με τις φωτογραφίες και το κείμενο, το ένα καλύτερα από το άλλο. Είναι η αυτοψία στη Βίλα Ιόλα. Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της Μέρης Αδαμοπούλου, της καλής συναδέλφου και καλής φίλης. Εξαιρετικό, με πολύ ωραίες φωτογραφίες, όπως το μονόγραμμα του Αλέξανδρου Ιόλα στην κορυφή της Καγκελόπορτας. Το σπίτι του είναι επί της οδού Δημοκρατία στην Αγία Παρασκευή. Όλοι ξέρετε τη Βίλα του Ιόλα, υποθέτω. Επίσης, από μέσα, από τις επισκευές που γίνονται, από το 23 και ακόμα συνεχίζονται η ανασκευή και τα έργα συντήρησης. Λοιπόν, από τις μέσα φωτογραφίες, μια εξαιρετική φωτογραφία με τη λευκή μαρμάρινη βιβλιοθήκη που είναι στον πρώτο όροφο και η οποία θα διατηρηθεί στη θέση της βάσει του σχεδιασμού που θα επαναχρησιμοποιηθεί, και το εντυπωσιακό μαρμάρινο τραπέζι που γλίτωσε από την κλοπή. Έχουν κλαπεί πάρα πολλά πράγματα από τη Βίλα του Ιόλα, το γνωρίζετε αυτό, καθώς το βάρος τους ξεπερνά τον ένα τόνο. Το τραπέζι δεν έχει ακόμα καθαριστεί από τα γκράφιτι και παραμένει καλυμμένο για λόγους προστασίας. Θα μπορούσα να μείνω πολλή ώρα σε αυτό το εξαιρετικό ρεπορτάζ, αλλά πρέπει να πάμε παρακάτω, και έπεσε το μάτι μου εδώ στα Νέα και σε ένα εξαιρετικό, αν θέλετε, ένα εξαιρετικό άρθρο του Θανάση του Νιάρχου, όταν γνώρισα τον Δημήτρη Μιράτ. Μια πολύ ωραία φωτογραφία του Δημήτρη Μιράτ και μια υπέροχη επίσης φωτογραφία του Δημήτρη Μιράτ με τη Βούλα Ζουμπουλάκη. Και λέει ο Θανάσης Νιάρχος: παρά την αυστηρότητά του, ο Μιράτ που την απέπνε σε όλη την παρουσία, κινούνταν στον χώρο του θεάτρου με μια απίστευτη τρυφερότητα και ευαισθησία, και λέει ακόμα: όσο περιπετειώδης υπήρξε η θεατρική ζωή του Μιράτ, άλλο τόσο ενδιαφέρουσα θα χαρακτήριζε στη σχέση του με την πολιτική. Ναι, είναι γνωστό όλα αυτά και είναι πολύ ωραία γραμμένα από τον Νιάρχο και από τις νησίδες, από την εφημερίδα των συντακτών. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ωραία συνέντευξη του Χρήστου Θηβαίου στη Νάταλη Χατζιαντωνίου. Φοβάμαι περισσότερο το να μην ενδιαφέρομαι πια να ακούσω, μάλιστα, και λέει σε κάποια άλλη αποστροφή: όταν άκουσα το Γιάννη Χαρούλη και τη Ρίτα Αντωνοπούλου, ένιωσα την ανακούφιση πως άρχισα πια να γίνομαι παρελθόν. Μένω σε ένα πολύ ωραίο σημείο, διότι ο Χρήστος Θηβαίος πήγε και σπούδασε στην Ιταλία, στην Μπολόνια, και εκεί έτυχε να έχει καθηγητή αυτή τη μεγάλη φυσιογνωμία, τον Ουμπέρτο Έκο. Και όταν ερωτάτε από την Νάταλη, η μαθητεία στον Ουμπέρτο Έκο τι σου άφησε, λέει: καταρχάς ήμουν πολύ τυχερός που τον γνώρισα πριν γίνει διάσημος. Ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος και καθηγητής, αυστηρός πατέρας, γεμάτος με πολύχρωμα πυροτεχνήματα, γνώσεις, χιούμορ και προτροπής για διαρκή μελέτη και σκέψη. Και πάμε λοιπόν, καθώς περνάει η ώρα, από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής πάω κάτω για τα φαβόρι των Κανών. Ολοκληρώνεται, όπως ξέρω, το 71ο το φεστιβάλ Κανών. Θα δούμε και τις ταινίες, θα τις ακούσω τα αναλυτικά, αλλά εγώ θέλω να μείνω σε μία στιγμή από το φεστιβάλ φέτος των Κανών, που ήταν και συμβολική και συγκινητική και γεμάτη πυκνά νοήματα. Αναφέρομαι στον 89 ετών εξαιρετικό σκηνοθέτη Ken Loach, ο οποίος πήγε, μίλησε, και καθώς εκεί προβάλλεται στο Cine Plaza, προβάλλεται και η ταινία του η οποία Γη και Ελευθερία, ανέβηκε στο Βήμα υποβασταζόμενος από τον σεναριογράφο του, τον Πολ Λάβερτι, και την παραγωγό του, τη Ρεβέκα Ομπράιαν. Μαζί 30 χρόνια δούλεψαν και έκαναν ανεπανάληπτες ταινίες. Ο τίτλος του άρθρου θα το βρείτε παντού στο διαδίκτυο και σε εφημερίδες, τα όσα έχει πει ο Ken Loach, είναι «Ιστορίες καλοσύνης». Μιλάει, αναφέρεται στον πολιτικό κινηματογράφο λέγοντας ότι είναι αναγκαίο. Μέσα σε 3 λεπτά ο ίδιος έχει περιγράψει το τι συμβαίνει στον κόσμο, μια σύντομη ομιλία και για την κοσμοθεωρία του, και το συγκλονιστικό είναι η αναφορά που κάνει, ότι λέει «Δεν συμφωνώ καθόλου με όσα είπε ο καλός μου φίλος Βιμ Βέντερ στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, δηλαδή ότι ο κινηματογράφος πρέπει να μένει μακριά από την πολιτική. Και εκεί, σύμφωνα με το όσα αναφέρονται, ξέσπασε μια θύελλα χειροκροτημάτων. Ο κινηματογράφος οφείλει να παίρνει θέση. Δεν γίνεται ο κινηματογράφος να παραμένει αμέτωχος, ενώ βασιλεύει το κακό». Και λέει παρακάτω Ken Loach, και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, «Θα δανειστώ την ιστορική φράση του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ότι το χειρότερο δεν είναι η βία των κακών ανθρώπων, είναι η σιωπή των καλών ανθρώπων». Δίνει και ένα στίγμα για την Παλαιστίνη και για τα όσα συμβαίνουν. Θα μπορούσα να μείνω πάρα πολύ στον Ken Loach, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. 89 ετών, ζωντανό μυαλό και τολμηρή παρουσία ακόμα και τώρα. Πάμε. Αρκετά τα θέματα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Και βεβαίως θα τα δούμε ένα-ένα και θα τα προσεγγίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Υπάρχει πάντως εδώ, ακόμα μπροστά, ακόμα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, το θέμα με το περίφημο νομοσχέδιο. Παγώνει, δεν παγώνει, γίνεται πιο μαλακό, γίνεται πιο σκληρό, με τη θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας στην Τουρκία. Έχουμε αναφερθεί, αλλά θα το ξαναπούμε, πρόκειται για μια κωδικοποίηση πολλών απαράδεκτων αξιώσεων και μονομερών, μάλιστα, της Άγκυρας σε βάρος της Ελλάδας. Έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις αυτό το νομοσχέδιο. Πολλοί λένε ότι η Τουρκία κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για να μπορέσει όχι μόνο να δώσει έναν κοινοβουλευτικό μανδύα σε αυτές τις αξιώσεις της, αλλά και για να μπορεί στη διεθνή κοινότητα να δίνει το δικό της στίγμα για όλα αυτά τα ζητήματα και να απαντήσει και στην Ελλάδα και για τον νόμο Μανιάτη και για τα θαλάσσια πάρκα. Νομίζω ότι το ζήτημα αυτό θα συνεχίσει να μας απασχολεί, είτε παγώσει προσωρινά είτε δεν παγώσει προσωρινά η έλευση του νομοσχεδίου περί γαλάζιας πατρίδας στο τουρκικό κοινοβούλιο. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, κυρίες και κύριοι, είναι ένα σύνθετο θέμα. Μας ενδιαφέρει και το καλό κλίμα με την γείτονα. Μας ενδιαφέρει όμως το να μην επικρατήσει και αυτός ο βαρύς αναθεωρητισμός της τουρκικής πλευράς, που στην ουσία θα αλλάξει το υπάρχον status quo στην περιοχή αν επικρατήσει. Σε αυτό το σημείο καλημερίζω τον κύριο Γρηγόρη Βασιλοκωνσταντάκη, πρέσβη επιτιμίων, έναν από τους πολύ εμπειρούς διπλωμάτες και με τεράχνια θεία γνώση όχι μόνο των ελληνοτουρκικών. Καλή σας μέρα, κύριε Βασιλοκωνσταντάκη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλούμε, παρακαλούμε και ευχαριστούμε και εμείς που τη δεχτήκατε τέτοια ώρα Σάββατο πρωί. Τώρα, από αυτές τις συζητήσεις και τα όσα διαραίουν από την Τουρκία, αντιλαμβάνεστε ότι παγώνει λίγο το θέμα της αποστολής στο Κοινοβούλιο προς έγκριση του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα, μιας και υπήρξε και όλη αυτή η συζήτηση και όλες αυτές οι κινήσεις με τους Patriot, τουλάχιστον από το Δημότικο, από ό,τι κατάλαβα, αποσύρθηκαν στην Κάρπαθο, αναμένουν νεότερη διαταγή για να αρχίσουν να απομακρύνονται και να πάνε τα μοιράς.
1: Είναι ένα σύνθετο θέμα και νομίζω ότι πολύ ωραία το περιγράψατε λίγο στην εισαγωγή σας. Φαίνεται όλα αυτά να διαπλέκονται γλυκά. η απόσυρση των Patriots, η απόσυρση της, των αεροσκαφών από την Κύπρο.
0: Δεν έχει υπάρξει ακόμα απομάκρυνση των αεροσκαφών.
1: Υπάρχει νομίζω θαλάσσια επιτήρηση προς το παρόν και έχει προβλεφθεί να απομακρυνθούν και αυτά, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή υπάρχει θαλάσσια επιτήρηση ενεργή.
0: Ναι, έχουμε τη φρεγάτα εκεί.
1: Ναι. Και επίσης όλη αυτή η θυμολογία από την άλλη πλευρά περί του νέου νομοσχεδίου, η οποία νομίζω ότι υπερδιωγκώθηκε προς τη δική μας την πλευρά.
0: Δηλαδή
1: υπάρχει μια νομίζω υπερβάλλουσα αντίδραση, παρακολουθώντας τον τουρκικό τύπο επί του θέματος αυτού, το οποίο έχει ανοίξει, όπως ξέρετε, περίπου εδώ και 20 μέρες.
0: 20-25 μέρες με αρχικές διαρροές προς τον τουρκικό τύπο. Ακριβώς. Οι οποίες έγιναν από στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Δεν ήταν στον αέρα ότι γραφόταν.
1: Θα σας πω. Και επίσης από συνομιλίες που έχω με τις επαφές μου στην Τουρκία. Κάπου εξ αρχής διεφάνει ότι ο τουρκικός τύπος στον πυρήνα του δεν ανέφερε θεωρίες περί γαλάζιας πατρίδας ή περί ενσωμάτωσης συντεταγμένων ή περί διαφόρων ζητημάτων που συνδέονται με θέματα κυριαρχίας εκτός των υπαρχόντων ορίων από πλευράς Τουρκίας. Ωστόσο,
0: τι εννοείται εκτός των υπαρχόντων ορίων από πλευράς Τουρκίας?
1: Δηλαδή, αν θέλετε, η όλη συζήτηση ξεκίνησε μέσα στο θεσμικό πλαίσιο ότι η Τουρκία, το κοινοβουλευτικό, αν θέλετε, κατεστημένο στην Τουρκία σε συνδυασμό με την εκτελεστική εξουσία, αποφάσισαν να εξυγχρονίσουν, αυτή εντός εισαγωγικών συνακών είναι λέξη που χρησιμοποιεί το τότε από τον τουρκικό τύπο, τον παλιό νόμο του 82, ο οποίος καθόριζε τα όρια των χωρικών υδάτων της Τουρκίας, προσέξτε, όχι σε σχέση με επεκτάσεις ή οτιδήποτε άλλο, αλλά σε σχέση με ρυθμίσεις που συνδέονται με τα εσωτερικά ύδατα, με την, προσέξτε τώρα το εντελώς παράδοξο, με την προσαρμογή του νόμου αυτού προς τα δεδομένα του διεθνούς δικαίου, το οποίο, όπως ξέρετε, σε σχέση με το κωδικοποιημένο διεθνές δίκαιο της συμβάσεως της θάλασσας δεν το έχει υπογράψει η Τουρκία, και δημιουργήθηκε, όπως αντιλαμβάνεστε, μια κατάσταση και μέσα στην Τουρκία, διότι διάφοροι αρμόδιοι και αναρμόδιοι δήλωναν ότι θα περιλαμβάνει και θέματα γαλάζιας πατρίδας, ότι και κυρίως το πολύ σπουδαιότερο, ότι η αρμοδιότητα περί ανακηρύξεως αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και εκμετάλλευσης υφαλοκρηπίδας θα περνούσαν στην Προεδρία.
0: Ναι, θα είχε ανηλυμένες εξουσίες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να ανακηρύξει άλλους και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, ο εκάστοτε πρόεδρος, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είχε καμία εγγύηση σε σχέση, ας πούμε, με την όποια, αν θέλετε, δημοκρατική εναπομένη ακόμα στην Τουρκία έκφανση εξουσίας προς το μέλλον, θα ήταν εντελώς αφαίρετο και θα επεκρέμαντο, ας πούμε, σαν μια αναθεωρητική απειλή επιπλέον της υπάρχουσας. Όμως το ζήτημα είναι ότι η θυμολογία αυτή, όσο διαδιδόταν το τελευταίο διάστημα, δεν προέκυπτε να συνδέεται με τις πραγματικές προθέσεις από πλευράς μπλοκ εξουσίας στην Τουρκία. Αυτό οφείλω να το πω, χωρίς βεβαίως να υποβαθμίζω την αναγκαιότητα από πλευράς μας για επαγρύπνηση, για προετοιμασία κάθε είδους και διπλωματική βεβαίως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και τέλος, αν θέλετε, κανείς το μυαλό του πηγαίνει στο συνδυασμό της αποσύρσεως αυτή τη στιγμή, όπως το αναφέρετε κι εσείς, τον Patriots.
0: Εγώ το ακούω και το διαβάζω σενάριο και μου ερμηνεύουν ορισμένοι κύκλοι έτσι. Απλά μεταφέρω τι ακούω.
1: Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν είμαι ούτε κι εγώ σε θέση να το διασυνδέσω. Θα ήταν από πλευρά μου εντελώς, αν θέλετε, αποτέλεσμα σύντοσης χρονικής των δύο, αν θέλετε, γεγονότων, δηλαδή της αποσύρσεως από πλευράς μας και της, κατά κάποιο τρόπο, του παγώματος του νομοσχεδίου, Το ζήτημα είναι το εξής, ότι όταν κάνουμε κινήσεις οι οποίες συνδέονται με τα εθνικά μας συμφέροντα, με αφορμή είτε μια βραχυχρόνια απειλή που αισθανόμαστε από πλευράς Ανατολής, διότι η κατάσταση ακόμα στον Γόλφο και, σε σχέση με το Ιράν είναι ρευστή, δεδομένου ότι όπως ξέρετε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Χακάν Φιντάν στο Βερολίνο αποφασίστηκε να αποσταλεί μια συστοιχεία Patriot προς ενίσχυση της τουρκικής εναέριας άμυνας.
0: Η οποία καλύπτονταν από τη δική μας συστοιχεία Patriot που είχαμε στο Δημότικο.
1: Ναι, η ουσία όμως ήταν ότι εμείς επικαλεστήκαμε για το Δημότικο την εναέρια προστασία του βουλγαρικού εναερίου χώρου.
0: Σωστό.
1: Και εδώ μου επιτρέπετε σε παρένθεση να αναφέρω ότι η νέα πολιτική ηγεσία στη Βουλγαρία διάγεται εξαιρετικά ευμενώς προς την Ελλάδα, το οποίο είναι σημαντικό, είναι γνωστό αυτό και νομίζω ότι μπορούμε να φέρουμε, αν θέλετε, τα ζητήματα αυτά σε μια εγκύτερη τροχιά μεταξύ μας ακόμα. Το πράγμα το οποίο έχει σημασία όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Τώρα, εγώ κατανοώ και όλη αυτή την προσπάθεια προσεκτικής ψηλάφισης και των κινήσεων και του περιεχομένου του νομοσχεδίου. Αλλά αναρωτιέμαι αν όλες αυτές οι αξιώσεις που κατά καιρούς έχει γύρει η Τουρκία δεν θα έμπαιναν κάποια στιγμή να πάρουν μια νομιμοφανή κάλυψη, να γίνουν ένας νόμος εσωτερικός Τουρκίας για να μπορεί και αυτή στη διεθνή κοινότητα να προβάλλει αυτούς τους ισχυρισμούς που προβάλλει.
1: Αυτό είναι μια πολύ σωστή σκέψη, η οποία δεν υπάρχει αμφιβολία ότι διακινείται στους κύκλους του μπλοκ εξουσίας στην Τουρκία. Αλλά, όπως ξέρετε πολύ καλά, τέτοιου είδους κινήσεις καθαρά αναθεωρητικού περιεχομένου που θα γίνουν γνωστές και στη διεθνή κοινότητα και θα προκαλέσουν αντιδράσεις είτε υπέρ είτε κατά της Τουρκίας, πέραν ημών εννοείται, είναι κάτι το οποίο το κάνεις όταν σταθμίζεις πολιτικά την ισχύ σου και το βάρος σου στην περιφερειακή, αν θέλεις, κοινότητα μέσα στην οποία κινείσαι. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία βρίσκεται σε μια πολύ περιπεπλεγμένη κατάσταση. Έχει ταυτόχρονα εσωτερικά ζητήματα.
0: Έκλεισαν πανεπιστήμιο ιδιωτικό,
1: έκλεισε το ΤΣΕΧΑΠΕ.
0: Έκλεισε πίσω αρχηγό.
1: Εσωτερικά ζητήματα.
0: Έκλεισαν πανεπιστήμιο.

0: μείζονος αντιπολίτευσης και στην πράξη καταργώντας το συνέδριο το 38 που είχε γίνει πριν από δύο χρόνια θυμάστε, ουσιαστικά επαναφέρει στην ηγεσία το γέροντα Κιβιτσιτάρογλου, ο οποίος πλέον είναι και αυτός 80 ετών.
1: Καλά, ηλικία δεν έχει σχέση στην πολιτική. Αν είναι ο άλλος όριμος και έχει καλές ιδέες, ναι. Απλώς έχει τηθεί πάρα πολλές φορές από τον Ερντογάν.
0: Ακριβώς. Δεν έχει επιδείξει το leadership που απαιτείται για να μπορέσει να προκαλέσει τώρα το μέγεθος του Ερντογάν. Εντάξει.
1: Και λοιπόν, ο άλλος, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ούτε αυτός είναι παρόν που θεωρούσαν κάποιοι ότι θα σταθεί απέναντι στον Ερντογάν.
0: Δύσκολο. Ο Ιμάμογλου, ούτε αυτός είχε τελικά το μέγεθος. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η ηγεμονία του αν δεν είναι τυχαία. Έτσι, είναι μια πολιτική προσωπικότητα.
1: Κύριε Πρέσβη, επειδή πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων, κάντε ένα λεπτό υπομονή, παρακαλώ, και συνεχίζουμε.
0: Ασφαλώς, με χαρά μου, να ακούσω και τις ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυροβολισμοί τα ξημερώματα στο μικρό λίμανο με τραυματία, χειροβομβίδες και όπλα στην κατοχή υπόπτου που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για σκληρό κακοποιό με ποινικό παρελθόν. Αποκλεισμένη περιοχή στο σημείο βρίσκεται το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Σενάρια για νέα πλήγματα στο Ιράν σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση Άξιος και CBC News. Ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποιεί το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν σε μια νέα προσπάθεια να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία. Στην Αθήνα οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στο στόλισκο Global Summit που προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ποινικές δίωξη 7 μέλη της νέας συμμορίας της Κρήτης για τη διακίνηση ναρκωτικών, διαχωρίστηκε η υπόθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάχη για τη ζωή του δίνει 3χρονο κοριτσάκι διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Από τις 5 το απόγευμα σήμερα ως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 στον τελικό της Ευρωλίγκα. Και ο καιρός, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και τα δυτικά, ως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Αναγκαία η διακοπή, κύριε Πρέσβη,
6: διότι
5: έπρεπε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Συνεχίζουμε τη κουβέντα μας για λίγο ακόμα με τον κύριο Γρηγόρη Βασίλο Κωνσταντάκη, πρέσβη επί τιμή και εκ των εμπειροτέρων του διπλωματικού σώματος πολλά χρόνια. Λοιπόν, ναι,
6: λέγαμε λοιπόν για το ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην Τουρκία είναι ρευστή υπό την έννοια ότι αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα και στο εσωτερικό και βεβαίως το εκεί εξωτερικό τους. Υπάρχει μια ρευστότητα ως αν θέλετε απόνερα της καταστάσεως στον κόλπο, ως κατά κάποιο τρόπο αποτέλεσμα των πληγμάτων κατά του Ιράν, που η Τουρκία πρέπει να

0: να διαχειριστεί. Γιατί πρέπει να το διαχειριστεί? Επί χρόνια η παγιωμένη κατάσταση της επέτρεπε, ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια, της επέτρεπε ουσιαστικά να αναπροσανατολίζεται αναλόγως των εθνικών της συμφερόντων προς κατευθύνσεις που ήταν εκτός ΝΑΤΟ, απομακρυσμένοι από τα ευρωπαϊκά εκτενόμενα και κοιτώντας προς την Κεντρική Ασία, προς τις χώρες με τις οποίες συνορεύει και το Ιράν. Αυτό αλλάζει. Αλλάζει δραματικά και αυτή τη στιγμή στην Άγκυρα αναζητούν απεγνωσμένα, αν θέλετε, τις ισορροπίες εκείνες που θα επιτρέψουν στην Τουρκία να είναι παρούσα και ασφαλής στον αυριανό κόσμο που δημιουργείται εκεί. Με την έννοια ότι πλέον η κίνηση, ας πούμε, των Patriot από πλευράς Γερμανίας δείχνει ήδη μια στροφή, μια επιλογή. Γιατί άλλον ισχυρό σύμμαχο, πολιτικό μιλάμε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία δεν έχει ουσιαστικά. Έτσι, αλλά τι σημαίνουν όλα αυτά? Οι δουλειές που έχει κάνει, εντός εισαγωγικών η λέξη δουλειές,
1: ναι, βέβαια.
0: Έτσι, η Τουρκία γύρω στην περιοχή δεν τις βγήκαν, όπως λέμε. Δεν απέδωσαν. Είναι μισές. Το ίδιο συμβαίνει στα νότια σύνορά της, το ίδιο συμβαίνει, δηλαδή ουσιαστικά βοήθησε στην, αν θέλετε, ανατροπή του καθεστώτος της Συρίας, ας πούμε, και την εγκατάσταση ενός πρώην πραγματικά τρομοκράτη Ισλαμιστή, ας πούμε, μόνο και μόνο για να βρεθεί πιο κοντά στο Ισραήλ. Πιο κοντά εννοώ από πλευράς τριβής. Εντάξει. Προσπάθησε να διαμεσολαβήσει στην σύγκρουση με το Ιράν και βεβαίως είναι απ' έξω. Το ίδιο συνέβη και με την Ουκρανία που είχε προσπαθήσει να μεσολαβήσει. Το ίδιο συνέβη και με τις μεγαλοπίβολες επιδιώξεις σε σχέση με τη Γάζα. Είναι συνεχώς μέσα και έξω. Όλη αυτή η ιστορία σε συνδυασμό με την εσωτερική αστάθεια η οποία θα υπάρξει αν τυχόν ο Ερντοάν βιαστεί, εποφελούμενος από το σκηνικό αυτή τη στιγμή στα πολιτικά πράγματα, να κατοχυρώσει το νόμο και την πιθανότητα για τρίτη θητεία, δημιουργούν ένα ασταθές περιβάλλον μέσα στο οποίο κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει, πραγματικά δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς, περιστασιακές, αν θέλετε, μεταφορές προβλημάτων εκτός. Όπου υπάρχει δυνατότητα. Ναι, παρακαλώ.
1: Κύριε Πρέσβη, επειδή θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σε ένα-δύο λεπτά, θέλω να σας ρωτήσω τούτο χωρίς να θέλω να σας εμπλέξω καθόλου στις κόντρες των πολιτικών. Ακούμε πάντως από σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα ότι τα ήρεμα νερά δεν υπάρχουν, ή φόβοι ή προβληματισμούς ότι δεν θα έχουμε ήρεμα νερά το καλοκαίρι. Εσείς εκτιμάτε ότι αυτό έτσι, παρά τις δυσκολίες του που έχει, που είναι πολύ μεγάλες οι δυσκολίες, θα επηρεάσει αυτό που λέμε τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, όλη αυτή η διεργασία που γίνεται στην Τουρκία?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς ένας επαγγελματίας διπλωμάτης δεν χρησιμοποιεί πολιτική ορολογία. Δηλαδή ήρεμα νερά, ας πούμε, είναι μια πολιτική
1: ορολογία. Πολιτική ορολογία, προφανώς, γι' αυτό.
0: Θα έλεγα, ας πούμε, εγώ θα το ονόμαζα, ας πούμε, κατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με βάση...
1: Ελληνοτουρκικές σχέσεις, σωστά.
0: Ακριβώς, με βάση και αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Θα σας έλεγα ότι με την κατάσταση όπως εμφανίζεται αυτή τη στιγμή και με τις πιθανές εξελίξεις, ποιες είναι οι πιθανές εξελίξεις? Υπάρχει περίπτωση να διευθετηθεί το θέμα του κόλπου, αλλά υπάρχει περίπτωση και να τραβήξει.
1: Βεβαίως.
0: Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι απαιτεί την προσοχή όχι μόνο της Τουρκίας, προσέξτε, η οποία συνορεύει, έτσι, αλλά και τη δική μας για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα διότι, όπως ξέρετε, ας πούμε, λόγω της ναυτιλίας μας είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε συνεχώς το μάτι μας προς τα τεκτενόμενα εκεί, αλλά και όχι μόνο, λόγω και των δεσμών με την περιοχή κτλ. Προβλέπω λοιπόν, για να μην πείτε ότι δεν το απάντησα, ότι δεν θα έχουμε τέτοιου είδους, αν θέλετε, εξάρσεις αυτό το καλοκαίρι.
1: Εξάρσεις και εντάσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Για να μην το ξαναπούμε ταραγμένα και ήρεμα νερά.
0: Ας το πούμε έστω.
1: Δεν θα έχουμε εξάρσεις στα ελληνοτουρκικά.
0: Προβλέπω, αλλά αυτό, όπως ξέρετε, στη διπλωματία δεν μπορούμε να κάνουμε μαζί.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Κύριε...
0: Είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από τις περιστάσεις της στιγμής.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, κύριε Γρηγόρη Βασιλοκωνσταντάκη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί πρέπει να τρέξουμε και με άλλα θέματα. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε, τα λέμε άλλωστε τακτικά από αυτή τη συχνότητα.
0: Ακριβώς.
1: Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης.

0: και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. Περνάμε από τα ελληνοτουρκικά και από το διεθνές περίγυρο σιγά σιγά στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Και πριν λίγο πήρα και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι δημοσιογράφοι, στο κινητό μας, οπτώχασα να το ξαναβρήκα, μία νέα ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα, 26/5/2026, πλατεία Θησίου στις 8 η ώρα. Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί, λέει αυτή η ανάρτηση. Και πάω λοιπόν σε αυτό το σημείο να καλημερίσω τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη, πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και θα σας ρωτήσω, κύριο Θεοδωράκη, και για την επιστολή Κοβέση, αλλά και στενό συνεργάτη όλη αυτή την περίοδο του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Καλή σας μέρα καταρχήν, κύριο Θεοδωράκη, και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
1: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μια μικρή διόρθωση, γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ήμουν με αντικείμενο τη δημόσια διοίκηση.
0: Ναι, εγώ έκανα άλλο.
1: Σας βέβαια να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα.
0: Ναι, λάθος δικό μου, δεν πειράζει. Πάμε, το ραντεβού με την ιστορία.
1: Κοιτάξτε, την τρίτη
0: Το λέει η ανάρτηση, δεν το λέω εγώ. Στο ραντεβού με την ιστορία, είμαστε όλοι εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τρίτη... τόσο βαριά αυτή η στιγμή, πολιτικά εννοώ, με ποια έννοια, τόσο φορτισμένη και περιμένουμε κάτι το πολύ, αν θέλετε, που θα δώσει μια νέα όθηση δυναμική και στο πολιτικό σύστημα και στα πολιτικά κόμματα.
1: Κύριε Βιτάλη, κοιτάξτε, ξεκινώ από την διαπίστωση ότι στο τελευταίο διάστημα, νομίζω όλοι το συναντούμε, η πλειοψηφία των πολιτών της χώρας μας λέει κάντε κάτι. Κάντε κάτι για να υπάρξει μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση της ακρίβειας, της κοινωνικής αδικίας, των ανισοτήτων, του θεσμικού εκφυλισμού. Θεωρούμε λοιπόν ότι μετά από μια μακρά περίοδο, όπου πραγματικά υπήρξαν συναντήσεις με ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, υπήρξε μια πραγματικά γύρωση από τα κάτω. Ο νέος φορέας με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα είναι έτοιμος και την Τρίτη θα έχουμε τα επίσημα αποκαλυπτήρια. Θεωρούμε ότι είναι μια ιστορική στιγμή, γιατί νομίζω από το ενδιαφέρον που βλέπουμε, από τους πολίτες που προστρέχουν σε εμάς, που ενδιαφέρονται, που ρωτάνε, που θέλουν να συμμετάσχουν στο νέο εγχείρημα, νομίζω ότι θα έχουμε μια νέα μέρα στο πολιτικό χάρτη της Ελλάδας και δημιουργείται μια ισχυρή ελπίδα στον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο της χώρας. Την Τρίτη λοιπόν θεωρούμε ότι θα έχουμε μια νέα αρχή για την κοινωνία, για τη χώρα, για τους πολίτες που μας ακούν.
0: Ακούω συνέχεια αναφορές, το είπατε και στην αρχή, κοινωνική γύρωση, συνεχώς αναφορές για την κοινωνία. Διαβάζω, εν πάση περιπτώσει, από το ρεπορτάζ μου προκύπτει και ο δικός χάρτης, τον οποίο θα τον δούμε μετά, αλλά και από το ρεπορτάζ μου προκύπτει ότι σημείο κλειδί από την κοινωνία για την κοινωνία.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι, ναι. Κάτι που...
0: Πείτε το.
1: Είναι κάτι που επαναλαμβάνει συνεχώς και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θέλουμε ένα φορέα που να αποτελεί μια αναπαραγωγή παλαιών μηχανισμών. Δεν θέλουμε ένα φορέα που να αποτελεί μια συγκόλληση υπαρχόντων σχημάτων προσώπων. Θέλουμε πραγματικά, και νομίζω αυτό αποτελεί το αίτημα της κοινωνίας, να δουλέψουμε από τα κάτω, να αφουγκραστούμε την κοινωνία, να ακούσουμε τι μας λέει, να συνδιαμορφώσουμε την προγραμματική μας πρόταση, να έρθουν νέα στελέχη, άνθρωποι από την κοινωνία με κοινωνική γύρωση, με κοινωνική αποδοχή, με κοινωνική επιρροή, και νομίζω ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει το καύσιμο που το οποίο θα απογειώσει το νέο φορέα.
0: Επειδή έχετε και εσείς την εμπειρία, παρατηρώ και εγώ μερικά πράγματα και ως πολίτης και ως δημοσιογράφος. Ακούω και διαβάζω πολλές φορές σε αναλύσεις και έγκριτων συναδέλφων μου και πολιτικών ότι υπάρχει μια κοινωνική διαθεσιμότητα, υπάρχει μια δυσφορία του κόσμου όλα αυτά τα τελευταία χρόνια για μια σειρά από ζητήματα, και κυρίως ότι υπάρχει μια κοινωνική διαθεσιμότητα η οποία δεν έχει βρει πολιτική έκφραση. Προσπαθώ να καταλάβω, βλέποντας αυτή την κοινωνία και το πόσο δύσκολα περνάει, Πού ακριβώς εντοπίζεται αυτή η κοινωνική διαθεσιμότητα? Γιατί, κύριε Θεοδωράκη, ούτε μεγάλες κινητοποιήσεις έχουμε όπως είχαμε άλλες εποχές για οικονομικά ζητήματα, για κοινωνικά ζητήματα, για συμπαράσταση, παράδειγματος χάρη, κινήματα ειρήνης. Πώς ανοιχνεύεται αυτή η κοινωνική διαθεσιμότητα και πώς μπορεί αυτός ο νέος φορέας να συνδεθεί?
1: Κύριε Βιτάλη, θα σας πω τι εισπράττω εγώ προσωπικά. Mm. Είμαι βέβαιος ότι και εσείς αντίστοιχα μηνύματα έχετε, αλλά και τι δείχνουν οι μετρήσεις. Mm. 8 στους 10 συμπολίτες μας είναι πραγματικά δυσαρεστημένοι από αυτή την κυβέρνηση. Και τα κυρίαρχα συναισθήματα που αποτυπώνονται είναι οργή, θυμός, αγανάκτηση. Υπάρχει λοιπόν η κοινωνία, η πλειοψηφία μάλλον της κοινωνίας θέλει κάτι διαφορετικό, θέλει να υπάρξει μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση. Μέχρι τώρα είναι γεγονός ότι αυτό δεν είχε αντιστοιχηθεί. Δεν υπήρξε κάποιος πολιτικός φορέας, κάποια πολιτική πρόταση η οποία να μπορέσει να εκφράσει όλον αυτόν τον κόσμο. Αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα ακούσετε από μένα ότι αυτό είναι κάτι εύκολο ή κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Εδώ χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Ήδη έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και οργανωτικά και προγραμματικά και σε επίπεδο προσέλκυσης νέων ανθρώπων. Όταν λέω νέων, δεν εννοώ αυστηρά ηλικιακά, εννοώ ανθρώπων από την κοινωνία. Αλλά από εκεί και πέρα, το επόμενο διάστημα χρειάζεται ακόμη περισσότερο δουλειά και κυρίως να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους ανθρώπους που νιώθουν ή είναι στην απέξω. Να το πω με μια λαϊκή έκφραση. Γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δεν εκφράζεται. Έχει απογοητευτεί με το δίκιο του, έχει απαξιώσει την πολιτική, δεν συμμετέχει. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να σκύψουμε σε αυτούς τους ανθρώπους και ιδίως στη νέα γενιά που είναι το μέλλον της χώρας.
0: Θυμάμαι και από το ρεπορτάζ ότι το αίτημα της κοινωνικής αντιστοίχησης με τον πολιτικό φορέα, τότε ο κύριος Τσίπρας ήταν επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός, ήταν έντονο, το είχε θίξει και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας πάρα πολλές φορές σε συνεδριάσεις οργάνων. Τελικά αυτό το πράγμα, αν κατάλαβα καλά, δεν υπήρξε. Αφού δεν πέτυχε τότε που ήταν μια λίγο πολύ οργανωμένη κομματική δομή, που είχε και κάποιες αναφορές στα συνδικάτα, στην αυτοδιοίκηση, σε επιστημονικούς φορείς. Πώς θα πετύχει τώρα που ακόμα δεν έχουμε δει τι ειδικές σχέσεις μπορεί να έχει με τους μαζικούς χώρους αυτός ο φορέας?
1: Κύριε Βιτάλη, επαναλαμβάνω και πάλι, κανείς δεν ισχυρίζεται ότι είναι εύκολο. Και προφανώς στο παρελθόν κάναμε λάθη και δεν μπορέσαμε. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν καταφέραμε να έχουμε τη γείωση που απαιτούσαν οι εποχές και οι συνθήκες με την κοινωνία. Τώρα πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο. Φεύγουμε από τα παραδοσιακά κομματικά στεγανά, κατεβαίνουμε στον κόσμο, κατεβαίνουμε και μιλάμε με τους απλούς πολίτες, γυρνάμε σε όλη την Ελλάδα, μιλάμε με τους ανθρώπους της παραγωγής, της εργασίας, του πολιτισμού, με νέους ανθρώπους. Και κυρίως ακούμε. Γι' αυτό είναι το σημαντικό και ειδικά, και θέλω να επιμείνω σε αυτό όσον αφορά τους νέους ανθρώπους. Δεν ζητάμε να μας πιστέψουν προκαταβολικά. Ζητάμε να κριθούμε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τα πραγματικά προβλήματα στο επίκεντρο. Η νέα γενιά δεν θέλει ούτε νουθεσίες, ούτε μεγάλες κουβέντες. Θέλει δυνατότητα ζωής με αξιοπρέπεια. Θέλει να μπορεί να πληρώσει ένα σπίτι. Θέλει μια δημόσια παιδεία που δεν τους εξοντώνει οικονομικά. Θέλει βιώσιμες πόλεις. Θέλει μία ελπίδα στη ζωή του, να δει ένα καλύτερο μέλλον και μία αξιοπρέπεια στην καθημερινότητά του. Εμείς λοιπόν καλούμε τους νέους και την κοινωνία να συνδιαμορφώσουμε την πρότασή μας. Αυτό λέμε και σε αυτό θα επιμείνουμε.
0: Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Λέτε ότι θα είναι κάτι καινούριο, μακριά από μηχανισμούς ή από παλιά κομματικά πρότυπα και μοντέλα. Πώς θα λειτουργεί αυτός ο φορέας? Πώς θα συμμετέχει ο κόσμος? Δεν ξέρω αν έχετε αποφασίσει αν θα υπάρχουν αυτές οι κλασικές οργανώσεις, ξέρω εγώ πώς τις λέγανε, βάσεις αναφοράς και τα λοιπά που υπήρχαν στο παρελθόν. Υπάρχει αυτό το μοντέλο το οποίο μπορεί να οθήσει τον άλλο να πλησιάσει και να ζυμωθεί μέσα σε αυτή τη διαδικασία?
1: Κύριε Βιτάλη, το επόμενο διάστημα θα ξεδιπλωθεί και ένα πλήρες σχέδιο όσον αφορά την οργανωτική δομή του νέου κόμματος. Σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορώ να σας πω από τώρα είναι ότι χωρίς να παραβλέπουμε την ανάγκη για οργανώσεις ανατόπου προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να συναντούνται, να κουβεντιάζουν κλπ, θα δώσουμε πολύ μεγάλη βάση το ψηφιακό κόμμα. Ήδη από μεθαύριο, από την Τρίτη, με την ανακοίνωση του νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, θα ανοίξει μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα υπάρχει δυνατότητα όχι απλής υπογραφής από τους πολίτες, αλλά δυνατότητα ενεργού συμμετοχής και συνδιαμόρφωσης των απόψεων, των προτάσεων, των θέσεων του κόμματος.
0: Τι σημαίνει ψηφιακό κόμμα?
1: Δεν άκουσα.
0: Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε εγώ, ο κόσμος που σε ακούει, αυτό τον όρο ψηφιακό κόμμα?
1: Επαναλαμβάνω και για να μην παρεξηγηθώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν οργανώσεις,
0: περιοχές κλπ.
1: Δίνουμε πολύ μεγάλη βάση, γιατί πλέον η εποχή αλλάζει. Είμαστε στην εποχή της πληροφορικής, των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης. Δίνουμε τη δυνατότητα και ιδίως οριζόντια σε ανθρώπους με κοινά χαρακτηριστικά, με κοινά επαγγέλματα, με κοινές ιδιότητες, να μπορούν να μπαίνουν σε διάφορα φόρα που θα δημιουργηθούν και εκεί πραγματικά να γίνονται συζητήσεις ουσίας, να γίνεται μια δημόσια διαβούλευση, να υπάρχει διάλογος αλλά και λογοδοσία από πλευράς μας. Επομένως, αυτό είναι το στοίχημα για το νέο φορέα και νομίζω ότι θα δείτε ότι πραγματικά αυτό θα κινητοποιήσει πολύ περισσότερο κόσμο και άλλωστε η τεχνολογία μας δίνει ισχυρά εργαλεία για να μπορέσουμε να προκάνουμε βήματα προς ένα ουσιαστικό διάλογο.
0: Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι έχετε υπάρχει ήδη ένας οδικός χάρτης όπου το καλοκαίρι πραγματικά θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Αυτό θα ξεκινήσει αμέσως, αυτή η υλοποίηση του οδικού χάρτη, αυτό το ξεκίνημα θα φύγει αμέσως μετά την ανακοίνωση από τον κύριο Τσίπρα, της ανακοίνωσης του κύριου Τσίπρα την Τρίτη?
1: Ναι, θα ξεκινήσει άμεσα. Ο σκοπός είναι να πάμε παντού στην Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Α, περιοδία στην περιφέρεια δηλαδή.
1: Βεβαίως. Αλλά και όλοι όσοι στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια έχουμε σκοπό να πάμε παντού, επαναλαμβάνω, γιατί μας ενδιαφέρει ο νέος φορέας πραγματικά να δημιουργηθεί από κάτω, σε συνδυασμό με την κοινωνία, από την κοινωνία για την κοινωνία, με την κοινωνία. Μόνο έτσι θεωρώ ότι μπορούμε να πάμε μπροστά, μόνο έτσι μπορούμε να δώσουμε πιστική απάντηση τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών.
0: Μήπως και θα ξεκλειδώσει το όνομα που έχει κλειδώσει για να κλειδώσει το όνομα που προτείναν οι νεολαίοι, το Ορίζοντες?
1: Νομίζω την Τρίτη έχουμε τα επίσημα αποκαλυπτήρια. Θα έχετε και όνομα και έμβλημα και...
0: Σύνθετο με γεωγραφικό προσδιορισμό, όπως λέγαμε για το θέμα. Μας τρώει λίγο το ενδιαφέρον. Έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, κύριε Θεοδωρή.
1: Κύριε Βιτάλη, ειλικρινά δεν το γνωρίζω, αλλά όπως καταλαβαίνετε και το γνωρίζω.
0: Ναι, και να το γνωρίζετε, δεν μπορούσατε να το πείτε. Ιδρυτική διακήρυξη, κύριε Θεοδωράκη.
1: Κοντό ψαλμό, αλληλούια. Άλλωστε, την Τρίτη θα τα έχουμε όλα.
0: Όχι, εννοώ η ιδρυτική διακήρυξη θα αναγνωστεί την Τρίτη ή θα περιμένουμε πρώτα να πάει με τις υπογραφές στο πρωτοδικείο, νομίζω. Κάπως έτσι είναι η σειρά.
1: Ζητώ συγγνώμη, όχι την Τρίτη θα έχουμε και τη διακήρυξη, η οποία μάλιστα θα αναρτηθεί και διαδικτυακά στην πλατφόρμα που σας είπα και θα υπάρχει δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες πολίτες να μπορούν να μπουν, να συνυπογράψουν τη διακήρυξη και να γίνουν από την πρώτη στιγμή ενεργά μέλη του νέου φορέα.
0: Τώρα, αναγκαστικά θα σας πάω, κύριο Θεοδωράκη, και σε δύο θέματα επικαιρότητας. Όλη αυτή την κατάσταση με τις δικογραφίες για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ τις γνωρίζετε. Γνωρίζετε και την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Βλέπουμε όμως έντονη αντίδραση της κυρίας Κοβέτση. Είναι στις πρώτες σελίδες μεγάλων εφημερίδων και της Καθημερινής και των Νέων. Νομίζω και στις Συντακτών είναι, όπως τις έχω μπροστά μου. Τελικά, τι συμβαίνει? Τι έχει γίνει? Πού πάει αυτό το πράγμα? Πάμε σε μια σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Κομισιόν, διότι όσο μπόρεσα να διαβάσω από την επιστολή της κυρίας Κοβέση, θα ρωτήσω και λίγο αργότερα τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης για αυτό το πράγμα, αλλά η δική σας αίσθηση?
1: Κύριε Βιτάλη, νομίζω ότι είναι τα πράγματα ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια. Δυστυχώς είμαστε σε μια περίοδο που καθημερινά δημιουργούνται και αποκαλύπτονται σωρία σκανδάλων, σκάνδαλα που φέρουν την υπογραφή αυτής της κυβέρνησης. Δυστυχώς η χώρα ξαναγίνεται το μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη. Επαναλαμβάνονται όλες αυτές οι πρακτικές που κάποτε χρεοκόπησαν πρώτα ηθικά και μετά οικονομικά τη χώρα. Και βεβαίως η επιστολή της κυρίας Κοβέση μιλάει από μόνη της. Όταν λέει ότι η βεβαιασμένη τροποποίηση του κώδικα ποινικής δικονομίας δημιουργεί πρακτικά εμπόδια στη διερεύνηση υποθέσεων κλπ. Και όλα αυτά, τι άλλο να πει η κυρία Κοβέση? Νομίζω πραγματικά ότι η κυβέρνηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο και πραγματικά αυτό το θέμα δεν είναι ότι δημιουργεί ζημιά στη χώρα, κύριε Βιτάλη. Δημιουργεί στη χώρα. Η χώρα για μια ακόμη φορά απαξιώνεται. Επαναλαμβάνω ότι γίνεται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης και αυτό το πράγμα θα το βρούμε μπροστά μας. Πρέπει επιτέλους να ξαναχτίσουμε θεσμούς στη χώρα, να λειτουργήσει το κράτος δικαίου, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς, προς τη δικαιοσύνη, προς το κράτος δικαίου. Αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα όχι μακριά, στο άμεσο μέλλον.
0: Έπρεπε να σας ρωτήσω πρώτα, για να επεκταθούμε μετά στα πολιτικά, στα ευρύτερα πολιτικά. Σας ρωτώ τώρα, ξαναρχόμενο σε ένα θέμα που αφορά συνολικά αυτό το χώρο. Στις ανακοινώσεις της Τρίτης θα είναι ευπρόσδεκτοι βουλευτές οι οποίοι είναι εν ενεργεία είτε στη Νέα Αριστερά είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως και σε κάποια άλλα κόμματα της ευρύτερης κεντροαριστεράς, και τέλος θα υπάρχει προσέγγιση με φορείς, κόμματα, ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό που λέμε τον προοδευτικό, της κεντροαριστεράς, της αριστεράς?
1: Κύριε Βιτάλη, εγώ θα μείνω σε αυτά που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας και το λέω με απόλυτο σεβασμό για κόμματα και για ανθρώπους τους οποίους σέβομαι και εκτιμώ και έχω συνεργαστεί και έχουμε συνεργαστεί όλοι μαζί τους. Απόλυτο σεβασμός, από εκεί και πέρα ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταστήσει σαφές ότι ο νέος φορέας δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Και έχει καταστήσει σαφές επίσης πως είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς προκρατημένες θέσεις. Επομένως, ευπρόσδεκτοι όλοι, όσοι βεβαίως πληρούν κάποιες αξιακές προϋποθέσεις, ευπρόσδεκτοι όλοι, από εκεί και πέρα όμως, όλοι σε αυτή την πορεία οφείλουμε να είμαστε απλοί στρατιώτες, οι οποίοι θα δουλέψουμε προκειμένου ο νέος φορέας πραγματικά να μπορέσει να εκφράσει την κοινωνική πλειοψηφία. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις, δεν υπάρχουν γαλόνια, δεν υπάρχουν αξιώματα. Αυτά έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας και αυτά νομίζω μας δεσμεύουν όλους.
0: Μάλιστα. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Νομίζω ότι από την Τρίτη θα πάρει νέα διάσταση αυτή η κουβέντα και αυτή η συζήτηση για το τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό και με τον νέο φορέα. Κύριε Θοδωράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί πρέπει σιγά σιγά να πάω και για δελτίο ειδήσεων. Και εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βιτάλη. Είμαι στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς, κύριε Θεοδωράκη. Καλή σας συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Τρία πιστόλια και μία σακούλα με χειροβομβίδες έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί που ερευνούν το περιστατικό με τους πυροβολισμούς και τον τραυματία στο μικρό λίμανο τα ξημερώματα. Το συμβάν έγινε περίπου στις 5.30 όταν αστυνομικοί που διενεργούσαν τυχαίο έλεγχο στον Πειραιά εντόπισαν τον ένοπλο έξω από κατάστημα, κρίνοντας τον ύποπτο, και στην προσπάθεια να διαφύγει έστρεψε κατά αστυνομικού το ένα από τα τρία όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του. Ο αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, ενώ την προανέκριση ανέλαβε το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας, όπως δήλωσε στο Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντινά Δημογλίδου. Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για σκληρό και άκρος επικίνδυνο κακοποιό που κατηγορείται για τουλάχιστον 2 δολοφονίες αλλά και ληστείες. Διαπιστώθηκε στον βαρύ οπλισμό του, συγκαταλέγεται και γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Αποκλεισμένη είναι η περιοχή του Μικρολίμανου από ειδικούς τμήματος εξυδατέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών που ελέγχουν τσάντα με 6 χειροβομβίδες που βρέθηκαν κοντά στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επεξεργάζονται σενάρια επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBC News, ενώ στο Ιράν καταβαλλονται έντονες διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή νέας ανάφλεξης στην περιοχή. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές παίζει και πάλι το Πακιστάν, όπου η επικεφαλής του στρατού βρίσκεται στην Τεχεράνη για συνομιλίες τις οποίες υποστηρίζει το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργό Εξωτερικών, οι διαφωνίες παραμένουν βαθιές και κρεμεί να διευθετηθούν σημαντικά ζητήματα. Ο τερματισμός, ο πόλεμος όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, η κατάσταση στο στενό του Ορμούς και ο αμερικανικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, ενώ όπως είπε, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης δεν συγκαταλέγεται στα ζητήματα προς άμεση επίλυση. Επέστρεψαν χθες στην Αθήνα οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στο στολίσκο Global Summit που προσπαθούν να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Μάχη για τη ζωή του δίνει 3χρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Παγνί με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου που μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας, Τέλειο Κτεναδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακό στον εγκέφαλο καθώς και υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησης εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Διαχωρίστηκε η υπόθεση 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δικάζεται σήμερα στο πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία του στα 2 αδέλφια τους 3 κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τις 5 το απόγευμα, σήμερα έως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου, τίθεται σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 στον τελικό της Ευρωλίγκα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και το μεσημέρι στα δυτικά, από 14 έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
2: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ψυχραιμία. Μάης είναι. Δροσούλα θα έχει κάποιες στιγμές. Αλλά το καλοκαίρι, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι μπροστά μας. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε το Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνά Αλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Γιώργος Τσολάκης μουσική επιμέλεια και Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Και πάμε σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Μπούγα, υφυπουργό δικαιοσύνης και βουλευτή του νομού Φωκίδος της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, κύριε Μπούγα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας και οφείλω να πω ότι μάλλον θα είναι λίγο δύσκολα, γιατί ήθελα να ξεκινήσουμε, αλλά θα πάμε και εκεί, και για το κληρονομικό δίκαιο, αλλά υπάρχει αυτή η επιστολή της κυρίας Κοβέση με αφορμή την τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την δίκες, για τον έλεγχο των πολιτικών, και αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι λόγω επικαιρότητας πρέπει να ξεκινήσω από εκεί την συζήτησή μας. Θα ήθελα το σχόλιο σας για αυτή την επιστολή της κυρίας Κοβέση και κυρίως θα σας προβληματίζει το ενδεχόμενο, το βλέπω στα νέα εδώ που είναι στα μεγάλα χτυπήματα, αν θα υπάρχουν κυρώσεις στην Ελλάδα. Αναφέρομαι, με συγχωρείτε, καθημερινή νέα και όλες σχεδόν οι εφημερίδες, καλά δεν μιλάω για τα site, είναι από τα θέματα που είναι πολύ μπροστά. Παρακαλώ, κύριε Μπούγα.
1: Να τα δούμε λίγο αναλυτικά και να τα βάλουμε και στη σωστή του διάσταση.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Έχουμε πράγματι την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέας, η οποία έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των τριών εντεταλμένων Ελλήνων εισαγγελέων και το άλλο την πρόσφατη ρύθμιση την οποία εισηγήθηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αφορά στην επιτάχυνση της διαδικασίας για τα πολιτικά πρόσωπα. Να δούμε λίγο το πρώτο, αφού θυμίσουμε τι έχει συμβεί. Τα θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών, σύμφωνα με το Σύνταγμά μας και τον ελληνικό νόμο, αποφασίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, κύριε Βιτάλη, το λέω και για τους ακροατές μας, είναι ένα όργανο με ιστορία 115 ετών, δικαιοδοτικό όργανο, το οποίο αποτελείται από 11 ανώτατους δικαστές που ορίζονται με κλήρωση. Δεν έχει καμία παρέμβαση ή δυνατότητα παρέμβασης ή λόγο ή εκτελεστική εξουσία στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η κυρία Κοβέση, λοιπόν, και το κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων τον περασμένο Νοέμβριο είχε αποφασίσει την ανανέωση για 5 χρόνια της θητείας τριών Ελλήνων ενταλμένων εισαγγελέων. Αυτή η απόφαση είχε ζητηθεί από το κολέγιο αλλά και από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους να επικυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η ανανέωση με βάση την απόφαση του κολεγίου είχε γίνει ερμηνεύοντας το κολέγιο τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό του 2017, ερμηνεύοντας τον εσωτερικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τον ελληνικό νόμο.
0: Ναι.
1: Τα ίδια ακριβώς ερμήνευσε και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Και αποφάσισε την ανανέωση της θητείας, την παράταση, αντί για 5 χρόνια, για 2 χρόνια. Είναι μια δικαιοδοτική κρίση, η οποία ελήφθη με την ερμηνεία των κανόνων δικαίων, των οποίων σας προανέφερα, και είναι μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο σε αυτό.
0: Όχι,
1: αυτό
0: μου επιτρέπετε, για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί πέρα από υπουργός και πολιτικός είσαι και έγκριτος νομικός και το έχετε εξηγήσει και με πολιτικούς και με νομικούς όρους. Άρα, οι Έλληνες εισαγγελείς θα υπηρετήσουν με βάση την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου στη θέση τους για 2 ακόμα χρόνια και όχι για 5.
1: Είχε ζητήσει η κυρία Κοβέση.
0: Σωστό, το είπατε. Απλά το διευκρινίζω για να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Το Συμβούλιο, ερμηνεύοντας, επαναλαμβάνω, τους ίδιους κανόνες δικαίου, αποφάσισε ότι πρέπει να παραταθεί η θητεία τους επί διετία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια δικαστική κρίση. Το δεύτερο ζήτημα τώρα, που αφορά στην επιτάχυνση της διαδικασίας πολιτικών προσώπων και δύο των βουλευτών και των υπουργών ή υφυπουργών. Εδώ έχουμε να κάνουμε το εξής. Μιλάμε μόνο για περιπτώσεις που έρεται η ασυλία και όχι για περιπτώσεις που σύμφωνα με το 86 επιλαμβάνεται η Βουλή και το Δικαστικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις τι λέμε, ότι αν πρόκειται για πλημέλημα μετά την άρση της ασυλίας, πρέπει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα να προσδιοριστεί η δίκη πολύ σύντομο, 3 μηνών, για να μπορέσει να πάψει αυτή η εκκρεμότητα και αβεβαιότητα. Αν πρόκειται για κακούργημα, τότε πλέον η ανάκριση γίνεται σε ένα χρονικό διάστημα 4 μηνών αντί για 8, και ανακριτής δεν θα είναι πρωτοδίκης όπως ήταν σήμερα, αλλά ειδικός εφέτης ανακριτής. Όλα τα υπόλοιπα, και αναφέρομαι στις πράξεις που έχουν να κάνουν οι εντεταλμένοι εισαγγελείς, παραμένουν ως έχουν.
0: Το επαναλαμβάνετε, αν λοιπόν πάμε για κακούργημα, το πλημέλημα, για να το καταλαβαίνουμε όλοι, αν υπάρχει εμπλοκή σε κακούργημα, η ανάκριση.
1: Ό,τι κάνανε μέχρι σήμερα.
0: Είχαμε 4, είχαμε 8 και το πάμε στους 4.
1: Σωστά.
0: Και άρα, γίνεται η ανάκριση.
1: Η ανάκριση, οι πράξεις μάλλον, όλες οι ανακριτικές πράξεις διενεργούνται όπως μέχρι σήμερα από τους Ευρωπαίους αντιταλμένους εισαγγελείς, και ο ανακριτής που σήμερα ήταν πρωτοδίκης πλέον θα είναι ειδικός εφέτης ανακριτής, οριζόμενος από την ολομέλεια των Προέδρων Εφετών και των Εφετών, επειδή ακριβώς θέλουμε μεγαλύτερη εμπειρία στον ανακριτή. Δεν θα κάνει όμως πράξεις παίρνοντάς τις από τους Ευρωπαίους αντιταλμένους εισαγγελείς. Ό,τι έκανε μέχρι σήμερα ο πρωτοδίκης θα κάνει και ο ειδικός εφέτης ανακριτής. Δηλαδή δεν περιορίζεται η δυνατότητα και η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την τροπολογία.
0: Δεν περιορίζεται.
1: Περιορίζεται ο χρόνος που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κύρια ανάκριση στα κακουργήματα, έτσι ώστε όλη αυτή η διαδικασία να περατούνται νωρίτερα, για λόγους νομίζω είναι αντιληπτή στον καθένα, γιατί πρέπει να
0: είναι σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό είναι και το πιο κρίσιμο σημείο της επιστολής κυρίας Κοβέση. Άρα, σε αυτή τη διαδικασία πάμε στο κακούργημα που είναι κάτι, εντάξει. Έχουμε ότι τρέχει σε 4 αντί για 8 μήνες όλη η διαδικασία.
1: Επισπεύδεται η διαδικασία.
0: Επισπεύδεται η διαδικασία, σωστά. Και ότι έχουμε ανακριτή ειδικό εφέτη.
1: Ειδικός εφέτης ανακριτής.
0: Όμως οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα μπορούν να μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία της ανακρίσης.
1: Όπως μετήχαν μέχρι σήμερα.
0: Όπως μετήχαν μέχρι σήμερα.
1: Καθόλου η αρμοδιότητα των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων. Άρα, ό,τι πράξεις ανακριτικές ενεργούσαν μέχρι σήμερα, θα δυσενεργούν και μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ του νόμου.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε όμως, εδώ έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για να μην μιλάμε και αόριστα, δηλαδή τις περιπτώσεις που όλοι γνωρίζουμε, που η εισαγγελία έχει κάνει έρευνα, και μάλιστα μια έρευνα πολυετή. Κατά συνέπεια είναι όριμες υποθέσεις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και ακολουθήσω τώρα τις σκέψεις σας και να απαντήσω συνολικά στο ερώτημά σας. Αυτή η επιστολή της κ. Κοβέση απευθύνεται στην Κομισιόν.
0: Μάλιστα.
1: Πριν λίγες μέρες είχε έρθει στην Ελλάδα ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο αρμόδιος για θέματα δικαιοσύνης, ο κ. Μακάρθ. Και τον είχαμε ενημερώσει για όλα τα ζητήματα του κράτους δικαίου και τη δικαιοσύνη. Και για τη δικαιοσύνη. Και ο Επίτροπος, νομίζω ακούσατε τις δηλώσεις του,
0: μίλησε
1: για την πρόοδο που έχει κάνει η χώρα μας στα ζητήματα του κράτους δικαίου, αλλά και στα θέματα που αφορούν την ανεξαρτησία και την επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Επομένως, θέλω να πω ότι έχουμε και εμείς επικοινωνία, ενώ η ελληνική κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους ενημερώνουμε για ό,τι κάνουμε και αφορούν ζητήματα κράτους δικαίου και θέματα δικαιοσύνης που επηρεάζουν την ανεξαρτησία και το κράτος δικαίου.
0: Θα ήθελα, εγώ κατάλαβα και προσπάθησα με μερικές διευκρινιστικές ερωτήσεις μόνο να το καταλάβουν όλοι, γιατί επαναλαμβάνω, είστε και έγκριτος νομικός. Αυτό το οποίο περιγράφεται, το όλο αυτό το μέρος το διαδικαστικό που εμπεριέχονται και οι αιτιές κυρίας Κοβέση. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Μπούγα. Πείτε μου παρακαλώ, συνέπειες και κυρώσεις από αυτή την επιστολή που στέλνει η κυρία Κοβέση στην Κομισιόν είναι πιθανό να αντιμετωπίσουμε, γιατί το βλέπω. Το βλέπω σε μια έγκριτη εφημερίδα, στα Νέα παράδειγμα.
1: Ακούστε, καταρχάς η Κομισιόν θα ζητήσει την θέση της ελληνικής πλευράς.
0: Μάλιστα.
1: Όπου θα εξηγηθεί η θέση της ελληνικής πλευράς, και νομίζω θα την εξηγήσουμε με απόλυτη επάρκεια και χωρίς καμία αμφιβολία για το ποιες είναι οι προθέσεις μας και το τι ακριβώς κάνουμε. Για το πρώτο σκέλος όμως, είπα και επαναλαμβάνω, είναι ένα ζήτημα δικαιοδοτικής κρίσης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Εκεί έχουμε μια δικαστική κρίση. Δεν είναι αρμόδια η Κομισιόν να ελέγξει δύο όργανα τα οποία έχουν δικαστικό ή ονειδικαστικό χαρακτήρα, διότι εδώ έχουμε από τη μια πλευρά την άποψη, την απόφαση του Κολεγίου των Ευρωπαίων Επιτρόπων και από την άλλη έχουμε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή του Συμβουλίου που αποτελείται, όπως σας είπα, από 11 αεροπαγίτες που ορίζονται με κλήρωση. Δεν είναι θέμα της Κομισιόν να τάμει αυτή την κρίση δύο δικαστικών οργάνων.
0: Μάλιστα. Είσαστε πάρα πολύ σαφείς σε αυτό.
1: Για το δεύτερο ζήτημα τώρα, το θέμα της τροπολογίας, νομίζω ότι δεν μένει καμία αμφιβολία. Είχε άλλωστε αναγγελθεί αυτό από τον Πρωθυπουργό και το είχαμε πει και στην κυρία Κοβέση στην πρόσφατη επίσκεψή της του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
0: Νομίζω και από μια κοινοβουλευτική ομάδα είχε πει ο Πρωθυπουργός, από μια συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι θα κοιτάξει να υπάρξει επίσπευση του χρόνου διαλεύκασης υποθέσεων.
1: Το είχε πει ο Πρωθυπουργός. Ναι. Το εξηγήσαμε στην κυρία Κοβέση και ο Υπουργός και ο Μιλών όταν μας επισκέφθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και η ίδια, μάλιστα δημόσια στο Φόρουμ Δελφών, είχε εκφράσει την ικανοποίησή της για την επίσπευση της διαδικασίας που αφορά πολιτικά πρόσωπα, έτσι ώστε να μην εκκρεμούν αυτές οι υποθέσεις και είναι σε βάρος και των ελεγχομένων αλλά και του δημόσιου βίου.
0: Μάλιστα.
1: Το να πω, δεν ευνηδιάσαμε κανέναν.
0: Δεν ευνηδιάσαμε.
1: Ούτε η κυρία Κοβέση λέει στην επιστολή της ότι αφαιρούμε αρμοδιότητες για να μην υπάρξει τέτοια σκέψη ότι αφαιρούμε αρμοδιότητες από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Ό,τι ακριβώς αρμοδιότητες ασκούσαν μέχρι σήμερα θα συνεχίσουν να τις ασκούν.
0: Υπογραμμίζει ζητήματα που κατά την ίδια δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα ως προς την τήρηση της υποχρέωσης ειλικρινούς συνεργασίας από τις ελληνικές αρχές. Ναι. Είναι από το ρεπορτάζ της Καθημερινής με την υπογραφή.
1: Εντάξει, Αλεξάνδρας Βουδούρη. Αυτό είναι και το περιεχόμενο της επιστολής της.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, αν υπάρξει κάτι ειδικότερο, εμείς με καλή πίστη θα το συζητήσουμε. Απλώς να προσδιοριστεί όμως ποιο είναι αυτό το θέμα το οποίο ανησυχεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα.
0: Ωραία. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι από την πλευρά σας και ως υπουργός αρμόδιος αλλά και ως νομικός δώσατε μια σειρά από διευκρινήσεις και εξηγήσεις. Θα ήθελα, κύριε Μπούγα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί υπάρχει και το θέμα του ΣΛΑΠ που κινούμε και μας αφορά, αλλά ήθελα πρώτα το σχόλιο σας, διότι έχουμε μια πρόταση για προανακριτική για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μία πρόταση για εξεταστική για το θέμα των επισυνδέσεων, υποκλοπών, πείτε το όπως θέλετε. Δύο φορές η κυβερνητική πλειοψηφία δεν έδωσε το πράσινο φως να λειτουργήσουν αυτές οι επιτροπές. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι θέλετε να συγκαλύψετε αυτές τις υποθέσεις. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
1: Θα σας πω, να τα πάρουμε από την αρχή. Πρώτον, υπήρξε μια πρόταση για προανακριτική επιτροπή σε βάρος του κ. Λιβάνου και της κ. Σαραμπατζή. Μια πρόταση υποβλήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και άλλη μια από το ΣΥΡΙΖΑ. Και οι δύο προτάσεις λοιπόν, αν κανείς τις έλεγχε νομικά, θα διαπίστωνε ότι δεν αφορούσαν καν τα αδικήματα που περιέγραφαν στην αρχή της πρότασης, ότι πρέπει να ελεγχθούν ο πρώην υπουργός και η πρώην υπουργός. Ήταν μια πρόταση η οποία είχε πολιτικό περιεχόμενο και όχι νομικό περιεχόμενο και δεν μπορούσε να σταθεί σε μια αμυγός νομική διαδικασία, όπως είναι η απόφαση της Βουλής για δίωξη πρώην υπουργού και πρώην υπουργού. Κατά συνέπεια, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε μυστική ψηφοφορία, δηλαδή μια ψηφοφορία η οποία δεν ήταν φανερή, απέρριψαν την πρόταση αυτή κατά πλειοψηφία. Κατά συνέπεια, ακολουθήθηκε η διαδικασία, απερρίφθη η πρόταση, αλλά στη Βουλή δεν υπήρξαν τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα έπρεπε να οδηγήσουν τον βουλευτή, κρίνοντας κατά συνείδηση, να υπερψηφίσει την πρόταση. Διότι όλοι οι βουλευτές που έλαβαν τον λόγο της αντιπολίτευσης έμειναν σε μια πολιτική περιγραφή της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να μιλήσουν για την συγκεκριμένη πρόταση που αφορούσε τους δύο ελεγχόμενους υπουργό, πρώην υπουργό και πρώην υπουργό. Κατά συνέπεια, δεν είχε κανένα, κατά την άποψή μας και κατά την εκτίμησή μας, στοιχείο που να οδηγεί στην αποδοχή της, διότι κρίσιμα ζητήματα για το αδίκημα της απιστίας που ζητούσαν οι προτάσεις αυτές να ελεγχθούν δεν υπήρχαν στην ίδια την πρόταση. Όχι, δεν εισφέρθηκαν στη συζήτηση από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Δεν υπήρχαν στη δομή της πρότασης και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜΕΣΟ. Χθες ακολούθησε μάλλον η πρόταση που αφορούσε την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Υπενθυμίζω ότι έχει ήδη γίνει Εξεταστική Επιτροπή για το ζήτημα αυτό.
0: Ναι, αλλά ήταν με 120 απόφαση, τώρα πήγε 151 με την προβολή ενός επιχειρήματος. Ότι πρόκειται για. Παρακαλώ.
1: Η κυβέρνηση είπε το εξής, ότι στα θέματα αυτά που αφορούν την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, το Σύνταγμα αναφέρει ότι χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 ψήφους. Και με βάση αυτήν την θέση της κυβέρνησης, η αντιπολίτευση σύσσωμη πλην της πλεύσης ελευθερίας αποχώρησε.
0: Το δηλαδή, ερώτημα, το αν μου επιτρέπετε,
1: παρακαλώ,
0: και αν μπορείτε να μου το απαντήσετε, κύριε Υπουργέ, είναι. Ποιο ακριβώς είναι το θέμα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής?
1: Θα σας πω, καταρχάς δεν το ανακαλύψαμε εμείς. Όλα αυτά τα ζητήματα τα ανέδειξε ο κύριος Βορύδης, ο οποίος ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Τον άκουσα πολύ προσεκτικά τον κύριο Βορύδη, αλλά μου είναι αυτή η απορία.
1: Και προκύπτουν από την ίδια την πρόταση. Δηλαδή, ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με κρίσιμα θέματα τα οποία χειρίζεται η ΕΠ και αφορούν την εξωτερική πολιτική. Με πρόσωπα τα οποία έχουν λάβει εντολή για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, και ασφαλώς με το θέμα της κατασκοπίας που αναδεικνύονταν από την ίδια την πρόταση. Αν λοιπόν αυτά συζητηθούν σε μια εξεταστική επιτροπή, που καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να συζητηθούν με μυστικότητα σε μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής, όλα θα μαθαίνονται την ίδια ώρα που γίνονται.
0: Άρα σε κάποιον θα επικρέματε μια σκιά ότι ενδεχομένως κάπου εδώ κυκλοφορεί ένας κατάσκοπος.
1: Επομένως, είπαμε λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το Σύνταγμα επιβάλλει την πλειοψηφία 151 βουλευτών προκειμένου να συσταθεί εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή. Το ΠΑΣΟΚ, αντί να υποστηρίξει την πρότασή του και να μείνει στη Βουλή να την εξηγήσει ή να αντικρούσει την θέση αυτή της Νέας Δημοκρατίας, ξαφνικά τους είδαμε να αποχωρούν. Και η πρόταση αυτή συζητήθηκε και απορρίφθηκε με την παρουσία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και των βουλευτών της Πλεύσης Ελευθερίας. Συζήτηση έγινε χθες. Όπως επίσης έγινε και ψηφοφορία επί της προτάσεως.
0: Ναι, έγινε. Αλήθεια είναι, και αλήθεια είναι ότι αποχώρησε η αντιπολίτευση. Ναι.
1: Δεν είναι όμως αυτό θεσμικά ορθό. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο καταθέτει μια πρόταση, αν δεν του αρέσει η άποψη της πλειοψηφίας ότι βρίσκεται στο συνταγματικό πεδίο που απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία, να εγκαταλείπει την πρότασή του, να μην την υποστηρίζει και να αποχωρεί. Mm-hmm. Δηλαδή, χθες περιμέναμε να ακούσουμε ακόμη και επ' αυτής της θέσης της Νέας Δημοκρατίας την άποψη του ΠΑΣΟΚ.
0: Μα νομίζω ότι το έχει ξεκαθαρίσει πολύ νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν τον ενδιαφέρει η συζήτηση της προτάσεως αυτής καθ' αυτής, αλλά μόνο το αποτέλεσμά της. Δηλαδή, να πάρει μια πλειοψηφία 120 βουλευτών για να προχωρήσουμε στη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής και τι να γίνει, να αναπαραχθεί η συζήτηση για το Predator και τα θέματα των παρακολουθήσεων. Όλα αυτά όμως έχουν εξαντληθεί, η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί. Υπάρχουν βέβαια υποθέσεις ακόμα που εκκρεμούν. Το να ανακυκλώσουμε όλο αυτό το ζήτημα με πρόθεση, δεν ξέρω κι εγώ πια του ΠΑΣΟΚ, υποθέτω ότι ήθελε να κάνουμε μια εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή, έτσι ώστε από αυτή να υπάρξουν νέα στοιχεία για να ξαναπάμε στη δικαιοσύνη. Δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα φαύλο κύκλο γύρω από αυτή την υπόθεση, επειδή το ΠΑΣΟΚ νομίζει ότι το εξυπηρετεί πολιτικά.
0: Είσαστε σαφείς και σε αυτό. Πριν φτάσω στους τίτλους ειδήσεων, θα σας υποβάλω μία ακόμα ερώτηση, και αν δεν προλάβουμε το κληρονομικό, δεσμεύομαι ότι θα γίνει κουβέντα πολύ σύντομα, γιατί υπάρχει άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα. Κάτι κινείται στο θέμα των αγωγών κατά δημοσιογράφων, τα ΣΛΑΠΣ, και νομίζω ότι είναι και από την Ευρώπη, αλλά υπάρχουν και σημαντικές πρωτοβουλίες από την ελληνική πλευρά εδώ, κύριε Υπουργέ.
1: Ήδη έχουμε έτοιμο το σχέδιο νόμου, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και εντός των επόμενων εβδομάδων θα το καταθέσουμε στην Ελληνική Επιτροπή για να το
0: καταθέσουμε
1: και να το ψηφίσουμε. Είναι ένα σχέδιο νόμου το οποίο έγινε αποδεκτό, ασμένος θα έλεγα, και από τον Ευρωπαίο Επίτροπο, αλλά και από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που λίγες μέρες πριν, δηλαδή 2-3 μέρες πριν, ενημερώσαμε για την πρόθεσή μας να καταθέσουμε το νομοσχέδιο που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Είμαστε από τις λίγες χώρες που το έχουμε κάνει αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο να μείνουμε στο γράμμα και στην υποχρέωση της οδηγίας, δηλαδή να δώσουμε κανονιστική ισχύ μόνο για τις διανοριακές υποθέσεις όπως προβλέπει η οδηγία, αλλά να το επεκτείνουμε και στις εσωτερικές υποθέσεις. Επομένως, αυτό το ισχυρό πλέγμα προστασίας εναντίον των καταχρηστικών αγωγών που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία που ενσωματώνουμε δεν θα αφορά μόνο τις σχέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας, αλλά και τις σχέσεις που αφορούν στο εσωτερικό της χώρας. Επομένως, εάν υπάρξει καταχρηστική αγωγή σε βάρος προσώπου οποιοδήποτε, ή νομικού ή φυσικού, το πρόσωπο αυτό έχει την δυνατότητα να την αποκρούσει και μάλιστα πριν φτάσει στο δικαστήριο για να βγει επί της ουσίας απόφαση, ζητώντας να κριθεί εξ αρχής ως απαράδεκτη ή προδήλωση καταχρηστική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βάζουμε ένα στάδιο προδικασίας που τι θα ελέγχεται σε αυτό το στάδιο. Θα ελέγχεται όχι η ουσία της αγωγής, θα ελέγχεται αν έχει στοιχεία καταχρηστικότητας, έτσι ο προδικασίας, που τι θα ελέγχεται σε αυτό το στάδιο. Θα ελέγχεται όχι η ουσία της αγωγής, θα ελέγχεται αν έχει στοιχεία καταχρηστικότητας, έτσι ώστε να μην συζητηθεί στο δικαστήριο και να απορριφθεί σε ένα

0: που με βάση αυτό είχαμε διώξεις εναντίον δημοσιογράφων αλλά και απλών προσώπων που ασκούσαν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης. Ταυτόχρονα, σχεδόν με την κατάργησή του, καταργήθηκαν οι αγωγές οι οποίες είχαν ασκηθεί και βασίζονταν στη δυσφήμιση των εναγόντων. Άρα δημιουργήθηκε ήδη από την κατάργηση της απλής δυσφήμισης ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας υπέρ της ελευθεροτυπίας και της ελεύθερης έκφρασης. Το συνεχίζουμε με τις αγωγές για τα slaps και έχει σαν αποτέλεσμα, επειδή τα παρακολουθούμε πλέον στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι αγωγές που ασκούνται να είναι λιγότερες και αυτές που γίνονται δεκτές ακόμη πιο λίγες, αλλά και όσες γίνονται δεκτές, τα ποσά που επιδικάζουν είναι ελάχιστα.
1: Κύριε Μπούγα, επειδή πρέπει να πάω αμέσως σε ένα ενός λεπτού δελτίο ειδήσεων, αν έχετε τη διάθεση για 5 λεπτά ακόμα να δούμε 2 πράγματα, πάει καλά, αλλιώς κατανοούμε και τις υποχρεώσεις σας.
0: Με χαρά, αν είναι για 5 λεπτά.
1: Για 5 ακριβώς λεπτά θα είναι και λιγότερο.
0: Περιμένω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καταζητούμενος κακοποιός ο άντρας που τραυματίστηκε σε αστυνομικό έλεγχο τα ξημερώματα στο μικρό λίμανο, έφερε 6 χειροβομβίδες και οπλισμό. Αποκλεισμένη περιοχή, στο σημείο βρίσκεται το τμήμα εξουδετερώς εκρηκτικών μηχανισμών. Σενάρια για νέα πλήγματα στο Ιράν, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση Άξιος και CBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποιεί το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν σε μια νέα προσπάθεια να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία. Στην Αθήνα, οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στο στολισκό Global Summit. Ποινικές διώξεις 7 μέλη της νέας συμμορίας της Κρήτης για τη διακίνηση ναρκωτικών. Διαχωρίστηκε η υπόθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάχη για τη ζωή του δίνει 3χρονο κοριτσάκι διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 στον τελικό της Ευρωλίγκα. Και ο καιρός, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά, έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ πάλι. Καλημερίζομαι ξανά τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιάννη Μπούγα. Τον ευχαριστούμε που είχε αυτή την υπομονή για 1,5 λεπτό. Κύριε Μπούγα, ξέρω ότι έχετε υποχρεώσεις, όμως επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό, αφορά πάρα πολύ κόσμο, το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά σας παρακαλώ 2-3 λεπτά. Πάμε σε αυτές τις μεγάλες αλλαγές που έχουν επέλθει στο κληρονομικό δίκαιο. Αφορά πάρα πολύ κόσμο αυτό το πράγμα. Μ' ακούτε? Ναι. Παρακαλώ. Πάμε, παιδιά, αν μπορεί ο άνθρωπος ξανά

Κύριε Μπούγα, καλημέρα σας. Ξανασυνδεθήκαμε. Ναι, σας ζητήσαμε συγγνώμη για αυτή τη διακοπή. Η τίτλη ειδήσεων είναι ανελαστική. Θέλω να κλείσουμε και σας παίρνω και λίγο χρόνο, διότι είναι μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει στο κληρονομικό δίκαιο και αφορούν πολύ κόσμο. Μπορούμε να τις συνοψίσουμε.

0: σε δύο λεπτά, τρία.
1: Βεβαίως. Είναι αλλαγές οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξαδιαθέτου κληρονομιά, δηλαδή πλέον αντί να έχουμε εξαδιαρέτου μερίδια τα οποία δημιουργούν προβλήματα και διονύζουν θέματα και αντιδικίες στα δικαστήρια, πλέον δίνουμε τη δυνατότητα στα εξαδιαρέτου μερίδια να υπάρξει εξαγορά, καταβάλλοντας ένας μεριδούχος την αξία του μεριδίου των υπολείπων, έτσι ώστε να αποκτήσει ολόκληρο το πράγμα. Το δεύτερο θέμα που ρυθμίζουμε είναι τα ζητήματα της νόμιμης μοίρας. Η νόμιμη μοίρα επίσης μετατρέπεται σε ενοχική αξίωση από εμπράγματι.
0: Άρα
1: και αυτό διευθετείται και δεν έχουμε επιβάρυνση με εμπράγματο βάρος των νόμιμων μεριδούχων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές και χρονοβόρες αντιδικίες στα δικαστήρια και μεγάλης αξίας περιουσιακά στοιχεία ουσιαστικά να μένουν ανενεργά. Ένα τρίτο θέμα, το οποίο αφορά πάρα πολλούς συμπολίτες μας, έχει να κάνει με το γεγονός ότι στο εξής ο κληρονόμος δεν θα επιβαρύνεται με την ατομική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς. Αυτό απαλλάσσει πολλούς συμπολίτες μας από βάρη τα οποία κληρονομούσαν ουσιαστικά και δεν μπορούσαν να διαχειριστούν και είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν και την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη που υπομίστηκαν από την κληρονομιά. Προβλέπουμε επίσης κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τις κληρονομικές συμβάσεις. Επομένως, ο διαθέτης θα μπορεί και εν ζωή με τους κληρονόμους του ή και τρίτους να ρυθμίζει το πώς θα διατεθεί η περιουσία του για μετά το θάνατο. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που έχει βρει αποδοχή ιδίως από τον οικονομικό κόσμο. Αναφέρομαι σε αυτό το κεφάλαιο του κληρονομικού δικαίου. Όπως επίσης έχουμε και διατάξεις με κοινωνικό πρόσημο που αφορούν τον επιζώντα σύζυγο, σύντροφο μάλλον, όταν έχουμε μια ελεύθερη ένωση, που εκεί τα πράγματα ήταν σκληρά. Δηλαδή, αν είχαμε δύο ανθρώπους που ζούσαν σε ελεύθερη ένωση και ξαφνικά έφευγε από τη ζωή ο ένας, ο άλλος, την επόμενη μέρα, δηλαδή την επόμενη μέρα του θανάτου, έμενε ξεκρέμαστος. Θα μπορούσε να διωχθεί από τους κληρονόμους και από το σπίτι που για χρόνια ενδεχομένως να χρησιμοποιούσαν για την κοινή τους κατοικία, να μην πάρει κανένα από τα πράγματα τα οποία χρησιμοποιούσαν για τον κοινό τους βίο. Τώρα ερχόμαστε αυτά όχι μόνο να τα ρυθμίσουμε και να επιτρέψουμε στον επιζώντα σύντροφο για ένα χρόνο να χρησιμοποιεί το σπίτι, αλλά και τον εξοπλισμό, το εξαίρετο, για την αντιμετώπιση των συνθήκων που προκύπτουν μετά το θάνατο του συντρόφου του, αλλά το αναγνωρίζουμε και δικαίωμα κληρονομιάς, δηλαδή κληρονομικό δικαίωμα σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κοντινοί συγγενείς, αντί να κληρονομεί το δημόσιο με την προϋπόθεση ότι η συμβίωση θα έχει διαρκέσει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών και αυτό θα επιβεβαιώνεται με απόφαση δικαστηρίου, μπορεί πλέον να κληρονομήσει το σύντροφό του. Όλες αυτές και πολλές άλλες είναι ρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να σας πω ότι έγιναν με χαρά και ανακούφιση, θα έλεγα, από τους πολίτες αποδεκτές.
0: Γι' αυτό επέμενα να το δούμε αυτό το θέμα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο.
1: Αφορά όλους.
0: Βεβαίως.
1: Και πρέπει να σας πω και το εξής. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα έρθει και θα πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε και ρύθμιση που θα καταλαμβάνει όχι μόνο τις κληρονομικές αλλά το σύνολο των περιουσιακών σχέσεων των Ελλήνων. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε μια τάξη, να μειώσουμε τις αντιδικίες και να αξιοποιηθεί η περιουσία που για διάφορους λόγους, δεν είναι παρόντος να τους εξηγήσουμε και να τους αναλύσουμε, παραμένει αναξιοποιητή. Αυτό θα είναι προς όφελος και των πολιτών, κυρίως όμως και της εθνικής μας οικονομίας.
0: Κύριε Μπουγά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας πήραμε παραπάνω χρόνο, αλλά όπως καταλαβαίνετε έπρεπε να μείνουμε αναλυτικά στην επιστολή της κυρίας Κοβέση. Έχετε δώσει τις εξηγήσεις, έχετε καταγράψει αυτό που εσείς εκτιμάτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα κυρίες και πάλι και, κυρίες και κύριοι και πάλι. Είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα του News Radio 105,8. Και πάμε κατευθείαν να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, βουλευτή 12ημίσου του ΠΑΣΟΚ και επίσης διακεκριμένο νομικό, διότι είναι λογικό ότι η κουβέντα μας θα αρχίσει από εκεί που άρχισε και η κουβέντα μας με τον κύριο Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης. Καταρχήν, καλημέρα σας κύριε Νικητιάδη.
1: Καλημέρα αγαπητέ Αλφόνσο, καλημέρα σας φίλες και φίλους που μας παρακολουθούν. Εγώ σας καλημερίζω από την ΚΟ, από την
0: ΔΟΕΚΑΝΗΣΟ. Τώρα εντάξει, εμείς εδώ, εσείς την ΚΟ τώρα.
1: Πρόσεξε όμως, δεν έχουμε τον καλύτερο καιρό, έχουμε την ευθιά,
0: μας παρηγορείς
1: δηλαδή. Οπότε μπορεί να παρηγοριέστε.
0: Λοιπόν, κύριε Νικητιάδη, πριν πάμε στα αμυγός πολιτικά, επειδή και εσείς είστε ένας έγκριτος νομικός, έχετε δει υποθέτω την επιστολή της κυρίας Κοβέση προς την Κομισιόν και θα ήθελα το σχόλιο σας.
1: Είναι ένα σοβαρό θέμα, διότι αν αποδειχθεί ότι η κυρία Κοβέση έχει δίκιο και ότι έχουν γίνει παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, τότε οι ποινές που επιβάλλονται φτάνουν μέχρι και στέρηση των επιχορηγήσεων και για να γίνει...
0: Δεν κατάλαβα, φτάνουν μέχρι και...
1: Στέρηση των επιχορηγήσεων, δηλαδή δεν μας δίνουν τις επιχορηγήσεις που είναι να παίρνουμε τα χρήματα. Η Ουγγαρία μετά από τις ποινές που επιβλήθηκαν στον Όρμπαν έχασε 32 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για τρομακτικά χρήματα, έτσι. Άρα είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό και δεν είναι μόνο σοβαρό εξαιτίας των ποινών που επαπειλούνται. Είναι σοβαρό διότι είναι προφανές πως η κυβέρνηση επινόησε τρόπους προκειμένου να καταφέρει να παρακάμψει με όποιο τρόπο θα μπορούσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είτε υιοθετώντας διατάξεις με βάση τις οποίες θα επιλαμβάνεται άμεσα η ελληνική δικαιοσύνη για αδικήματα που τελούνται από υπουργούς, είτε στερώντας την θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, όπως αυτό που έκαναν, γιατί δεν έχει ξαναγίνει
0: τα δύο
1: Ευρώπη πέντε χρόνια και αυτοί να τα κάνουν δύο.
0: Μου επιτρέπετε κύριε κύριε Νικητιάδη, πάντα επικαλούμε και τις νομικές σας γνώσεις, αλλά πριν λίγο επίσης είχα τον υφυπουργό, αλλά τον κύριο Μπούγα, ο οποίος επίσης είναι ένας έγκριτος νομικός, εξηγώντας μου αυτά τα σημεία, πάω στο κρίσιμο ζήτημα. Λέει, αν υπάρχει διαδικασία για κακούργημα, αυτή γίνεται η ανάκριση, η διαδικασία κινείται αντί 8 μηνών να λήξει σε 4 μήνες, ότι μετέχουν σε όλες τις πράξεις οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς και ο ανακριτής και ειδικός εφέτης ανακριτής, μάλλον και θα ορίζονται ως ανακριτής, ειδικός εφέτης ανακριτής. Δεν θα γίνουν πράξεις χωρίς την παρουσία των Ευρωπαίων εισαγγελέων.
1: Ναι, και λοιπόν, και τι σημαίνει.
0: Δεν ξέρω τόσο ψηλά νομικά όπως θα ξέρετε εσείς,
1: κύριε Μπούγα. Να πω καταρχάς για τον κύριο Μπούγα ότι πράγματι είναι εξαιρετός νομικός, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και είναι και ένας πολιτικός καλών προθέσεων, έτσι να μην υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ότι ο αντίλογος μου μπορεί να σχετίζεται με το πρόσωπο του Γιάννη του Μπούγα.
0: Απλά και το επικαλέστηκα γιατί είναι καλός νομικός αυτό.
1: Ναι, και καλά κάνατε, και ο Γιάννης αυτά είναι υποχρεωμένος να πει, γιατί αυτά έφερε η κυβέρνηση, αυτά έφερε ο πολιτικός του προϊστάμενος, δεν τα σκέφτηκε τέλος πάντων, ας μην επεκταθώ. Αυτά είναι ευθύνες του κυρίου Φλωρίδη, που είναι επικεφαλής του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Συνεπώς, επαναλαμβάνω, το να συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να τους λένε κάτσε εκεί στην άκρη και παρακολούθα τι κάνουμε εμείς, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ότι καλύτερο σε ό,τι σχετίζεται με τον τρόπο που θέλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά ακόμη και ο χρόνος που θέλουν να επιβάλλουν, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις αν 4 μήνες είναι επαρκής για να συγκεντρωθούν αποδεικτικά στοιχεία, για να τεκμηριωθεί ένα κατηγορητήριο, αν υπάρχουν λόγοι να τεκμηριωθεί ένα κατηγορητήριο, ή ακόμη και για να τεκμηριωθεί η αθώωση κάποιων ανθρώπων και να μην αρκεί ξανά το τετράμινο. Άρα η υπάρχουν ζητήματα. Εγώ εκτιμώ ότι όλα αυτά γίνανε γιατί η στάση και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει πολιτικά ενοχλήσει την κυβέρνηση, καθότι αποκαλύπτονται πράγματα και θαύματα τα οποία δεν θα είχαν αποκαλυφθεί διαφορετικά. Φοβάμαι, δεν θα είχαν πάρει την έκταση που έχουν πάρει και όπως φαίνεται η κυρία Κοβέση δεν σηκώνει μία στο σπαθί της.
0: Μάλιστα. Πάντως αν υπάρχει, λέω, αν υπάρχει περίπτωση να επιβληθούν και οι Ρώσεις, θα είναι σε βάρος όλων. Όλου του κόσμου θα είναι. Δηλαδή...
1: Προφανώς όλοι την πληρώνουμε. Άμα στερηθούμε τις επιχορηγήσεις, προφανώς το κράτος τις στερείται. Δεν τις στερείται ούτε ο κύριος Φλωρίδης, ούτε κανένας κυβερνητικός. Όλη η Ελλάδα και κυρίως οι άνθρωποι που σχετιζόντουσαν με το αντικείμενο. Έτσι, γιατί προκειμένου αν είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μια υπόθεση, θα στερηθούν τις επιχορηγήσεις που θα ελάβανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν είναι για κάτι άλλο, θα είναι για το κάτι άλλο. Είναι προφανές αυτό.
0: Κύριε Νικητιάδη, γιατί φύγατε χθες από τη Βουλή? Δική σας ήταν η πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και δεν μείνατε τουλάχιστον να παλέψετε, να θεμελιώσετε την πρότασή σας. Το ότι απορρίφθηκε, ότι υιοθετήθηκε αυτό η λογική 151 ψήφους για να γίνει εξεταστική, αν ήθελε κάποιος πολίτης να ακούσει πώς αναπτύσσετε τα επιχειρήματά σας, δεν το άκουσε καλά, διότι φύγατε. Και να μου επιτρέψετε επίσης μια διευκρίνηση, γιατί τόσο ισχυρή ένσταση στο θέμα των 151?
1: Πρώτον, δεν μπορείς να νομιμοποιήσεις ένα καινούργιο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, το οποίο εφήβρε η Νέα Δημοκρατία μόλις έγινε αντιληπτό ότι θα καταθέσουμε πρόταση για νέα εξεταστική, και η Νέα Δημοκρατία πανικοβλήθηκε προφανώς και αναζήτησε τρόπους και βρήκε σε εισαγωγικά έναν τρόπο σε εισαγωγικά που σε καμία περίπτωση δεν συνάδει ούτε με το κοινοβουλευτικό ήθος που θα έπρεπε να επιδεικνύουμε, ούτε με τις κοινοβουλευτικές συνήθειες, γιατί υπήρχε επιτροπή που συστάθηκε με 100, συγκροτήθηκε
0: η προηγούμενη,
1: 121, για το ίδιο ακριβώς αντικείμενο, και συνεπώς ο πρώτος λόγος ήταν ότι έπρεπε σε καμία περίπτωση να νομιμοποιήσουμε αυτό το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, αλλά εξήγησε ο εισηγητής, ο κύριος Βορύδης, επίσης έγκριτος νομικός, γιατί προσφεύγει στο 151.
1: Ναι, εξήγησε και ό,τι εξηγήσεις έδωσε, ούτε επί της ουσίας, αλλά φοβάμαι ούτε και επί του τύπου του νομικού, δηλαδή.
0: Για πείτε, εξηγήστε μας αυτό.
1: Θα πω αμέσως ότι επί της ουσίας ο κύριος Βορύδης επικαλέστηκε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, λες και δεν υπήρχαν αυτά τα θέματα, αν υπήρχαν, έτσι, γιατί αν υπήρχαν τέτοια θέματα υπήρχαν και πριν από 2 χρόνια που συστάθηκε η προηγούμενη επιτροπή και υπήρχαν για μεγάλο διάστημα. Άρα δεν μπορείς να τα ανακαλύπτεις ξαφνικά τώρα αυτά τα θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Δεύτερον, επί του νομικού...
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ότι κάποιος έκανε σε βάρος Ελλάδας κάτι?
1: Επαναλαμβάνεις, παρακαλώ, την ερώτηση.
0: Λέω, με βάση αυτό το επιχείρημα που επικαλέστηκε η πλειοψηφία, σημαίνει ότι κάποιος πολιτικός παράγων έκανε κάτι που βλάπτει ή ήταν ύποπτος για κάτι που θα κάνει, που θα βλάψει τα συμφέροντα της χώρας?
1: Προφανώς αυτό υπονόησε, και αν αυτό είναι μια πραγματικότητα, τότε η Νέα Δημοκρατία είναι εκ νέου υπόλογη και για ανικανότητα, γιατί αφήνει την Ελλάδα να γίνεται ξέφραγο αμπέλι, αλλά και για τρόπους υπεκφυγής από την δημοκρατική τάξη, με το να ανακαλύπτει, επαναλαμβάνω, εκ των υστέρων λόγους από τον κανονισμό της Βουλής ή από το Σύνταγμα για να αποφύγει τη συζήτηση. Κοιτάξτε, αγαπητέ Αλφόνσο, θα ήταν κόλαφος για τη Νέα Δημοκρατία αν πηγαίναμε σε Εξεταστική Επιτροπή, για να εξηγήσω έτσι με πολύ απλό τρόπο. Πρώτον, θα καλούσαμε τον κύριο Ντίλιαν, αυτόν που αφήνει να εννοηθεί ότι ο πρωθυπουργός της χώρας μπορεί να είναι στην ίδια κατάσταση με τον Ρίτσαρντ Νίξον του Watergate. Έτσι, θα τον καλούσαμε αυτόν. Και έπρεπε και αυτοί οι νεοδημοκράτες να τον καλέσουν, να του πούνε: ρε παλικάρι, τι είναι αυτά που μας λες για τον Πρωθυπουργό. Για εξήγησέ μας από πού και ως πού είναι υπόλογος ο Πρωθυπουργός. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο κύριος Ντίλιαν θα έπρεπε ερχόμενος στην Επιτροπή να απαντήσει πού είναι η συμφωνία που έχει η εταιρεία σου με το ελληνικό κράτος ή την δημόσια ελληνική αρχή. Μπορεί να μας την δείξεις. Και επειδή αυτός αυτά επικαλέστηκε ή θα αποδεικνύονταν ψεύτης, και τότε ποιος θα δικαιωνόταν, η Νέα Δημοκρατία θα δικαιωνόταν, ή θα αποδεικνύονταν ότι έλεγε αλήθειες και θα αποδεικνύονταν ψεύτικη η κυβέρνηση ψεύτης που λέει τόσο καιρό ότι δεν έχουμε καμία σύμβαση κανένας φορέας του δημοσίου με αυτή την εταιρεία. Δεύτερον, θα καλούσαμε τον κύριο Τρίμπαλη, αυτόν που κατέθεσε ότι του δώσανε σκονάκια. Μα
0: για την εξεταστική, ναι.
1: Δεν είναι ντροπή να στηρίζονται σε ένα πόρισμα που ήταν αποτέλεσμα αυτής της μεθοδολογίας των μαρτύρων που πηγαίνανε με σκονάκια και να μην αντιλαμβάνονται ότι παρασύρθηκαν. Και έτσι θέλω να πιστεύω και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ψηφίσανε το πόρισμά τους και έγινε απόφαση της Βουλής και δεν προχώρησε τίποτα περαιτέρω από την πρώτη εξεταστική. Και αυτοί έπρεπε να αντιληφθούν ότι κάτι τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ μας κοροϊδέψαν. Εδώ είχαν στημένους μάρτυρες, κατασκευασμένους μάρτυρες. Όλα αυτά είναι κόλαφος και δεν είναι μόνο αυτά, θα καλούνται και πολύ περισσότερα πρόσωπα για να τοποθετηθούν. Θα καλείτε για παράδειγμα και ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος είπε ότι εγώ τι έκανα, το έκανα για την πατρίδα, το έκανα για την παράταξη. Και αν έχει δίκιο αυτός ο άνθρωπος, να μας εξηγήσει γιατί το έκανα για την πατρίδα και την παράταξη. Mm-hmm. Για να καταλάβουμε και εμείς ποιον ήθελε να διασώσει και πού έμπαζε η παράταξη και έπρεπε να την διασώσει.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Θα έχει συνέχεια το θέμα αυτό των επισυνδέσεων για το ΠΑΣΟΚ, γιατί για παράδειγμα ας πούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει παρακολουθηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης και ήταν ο πρώτος που έφερε το θέμα στη δικαιοσύνη 2 χρόνια πριν, 3. Θα έχετε τρόπο να δώσετε συνέχεια?
1: Όσον γνωρίζω, το θέμα εκκρεμεί ακόμη και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Άρα είναι ένα θέμα που και να θέλουμε εμείς και να μην θέλουμε υπάρχει στην ατζέντα. Βεβαίως από την άλλη εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τα προβλήματα του ελληνικού λαού είναι τόσο αδυσόπιτα, ναι, που πολλές φορές ενδεχομένως και να τον κουράσει η συζήτηση για τις υποκλοπές. Εμείς όμως έχουμε υποχρέωση όταν κάτι σχετίζεται με την λειτουργία του κράτους δικαίου να τον αδεικνύουμε. Ταυτοχρόνως όμως ο κόσμος έχει τεράστια προβλήματα. Προβλήματα με την ακρίβεια, προβλήματα με την υγεία, προβλήματα με την ασφάλεια. Προβλήματα παντού, όπου και αν γυρίσεις πραγματικά, εγώ δεν βρίσκω κάτι που να μπορεί να πει κάποιος, ρε καλά τα κάνει εδώ η κυβέρνηση.
0: Τώρα βέβαια χθες ήταν το Final Four, αύριο είναι ο τελικός, θα παίξει και ο Ολυμπιακός, τη Δευτέρα πάμε για πρόταση δυσπιστίας.
1: Δεν νομίζω ότι τη Δευτέρα πάμε για πρόταση δυσπιστίας, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση.
0: Μάλιστα. Εγώ οφείλω να το ρωτήσω. Τώρα, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντάξει και προανακριτική απορρίφθηκε, αλλά μάλλον έρχονται, έτσι λένε και έτσι διαβάζω παντού, και νέες δικογραφίες. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι το θέμα θα είναι διαρκώς στην επικαιρότητα όσο τουλάχιστον ο κόσμος θα αντέχει να το ακούει, γιατί καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι όταν ένα ζήτημα είναι κάθε μέρα και επαναλαμβάνονται πολλές φορές τα ίδια πράγματα, είναι μεν έγκλημα, αλλά καταλαβαίνεις, είναι η περίφημη γερμανική προπαγάνδα. Λέγε, κάτι μεν θα μείνει, αλλά κάποια στιγμή ξεχνιέται όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, ο κόσμος κουράζεται με όλα αυτά. Το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι προφανές ότι θα διατηρηθεί μέχρι που να καταδικαστεί τουλάχιστον από τους ιδιώτες και ο τελευταίος που έχει φάει χρήματα. Τι να σου πω, ότι με πήραν εμένα προχθές από την Κάρπαθο και μου λέγανε, ξέρεις εσύ, κύριε βουλευτά μας, να έχουμε καπνό στην Κάρπαθο, να έχουμε κάτι. Τα καλλιεργήσει ποτέ καπνά? Λέω, όχι, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου τα τελευταία χρόνια να έχει καπνό η Κάρπαθος. Και όμως, λέει, έχουμε εταιρείες καπνικές εδώ πέρα καρπάθικες που έχουν πάρει λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, τι ψάχνεις τώρα?
0: Για να πάμε λίγο στα δύσκολα. Πήρατε μια απόφαση στο συνέδριό σας ότι δεν θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία, από ποια θέση και αν βρίσκεται αυτή, και μετά τις εκλογές. Δεν ξέρω, μήπως όλο αυτό το, αν θέλετε, η αντιδεξιά ρητορική φτάνει μέχρι τις εκλογές και μετά βλέπουμε, κάπως έτσι άφησε να εννοηθεί η υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού. Και άκουγα επίσης κι άλλο ένα επιφανές στέλεχος που διεκδίκησε και την ηγεσία να λέει, όταν έρθει εκείνη η ώρα θα δούμε ποιοι συμφωνούν με το πρόγραμμά μας. Ότι... να μην πω ονόματα, καταλαβαίνετε εσείς.
1: Ναι, αλλά όταν λέει κάποιος ότι θα δούμε ποιοι συμφωνούν με το πρόγραμμά μας, είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία, που έχει ένα εκδιαμέτρου αντίθετο πρόγραμμα, δεν μπορεί να συμφωνήσει με το πρόγραμμά μας. Δηλαδή, τι θα πάμε να πούμε, ότι καλώς η Νέα Δημοκρατία δημιούργησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καλώς δεν έκανε τις υποκλοπές, καλώς είχε εγκαταλείψει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καλώς είχε αφήσει την ακρίβεια να έχει εκτοξευθεί, καλώς δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα καύσιμα, καλώς μοίρασε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης σε 15 οικογένειες. Δηλαδή, τύπου, πού θα βρούμε εμείς κοινό παρανομαστή συνεργασία? Θα έρθουν να πούνε συγγνώμη, λάθος που θα κάναμε όλα αυτά, ας φύγουν από το κόμμα τους τότε όσοι τα πούνε όλα αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και ίσως είμαστε το μόνο κόμμα, και συγχώρεσε με αν αυτό ακούγεται σε ένα βαθμό ως αλαζονικό, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα που άπτεται όλων των πτυχών του δημοσίου βίου της χώρας.
0: Θα σας συμπιέσει αυτό η ανάδυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα?
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να μας ακουμπήσει, και ούτε
0: γιατί
1: θεωρώ ότι θα υπάρχει...
0: Απευθύνεται σε ένα κέντρο... Απευθύνεται και, λέω, και σε ένα κεντροαριστερό ακροατήριο.
1: Έτσι, εδώ συνεργάστηκε με τον Καμένο και τώρα δεν θα απευθυνθεί σε εμάς, με πρώτη ευκαιρία, εάν δει ότι υπάρχει εξουσία, θα έρθει ξανά ένα κόμμα Καμένου δίπλα, που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Πάντως υπάρχει, αν θέλετε, μια αγωνία τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις για τη δεύτερη, την τρίτη θέση, μετά το ανακάτεμα της τράπουλας που γίνεται με την παρουσία πλέον την ενεργή της κυρίας Χαριστιανού και του κυρίου Τσίπρα.
1: Εγώ δεν απαξιώνω τις συγγνωμετρήσεις. Θα σου θυμίσω όμως, αγαπητέ Αλφόνσο, παραμονές των προηγούμενων εκλογών, τι έδειχναν οι συγγνωμετρήσεις.
0: Ναι.
1: Τέσσερις μονάδες διαφορά τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία, για να φοβηθεί ο κόσμος, μην τύχω και έρθει πάλι ο Τσίπρας και να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, και μας έδειχνε στο 8%.
0: Μάλιστα.
1: Και τα πράγματα ήταν τραγικά. 41 Νέα Δημοκρατία, 17 ΣΥΡΙΖΑ, 14 εμείς. Λοιπόν, οι μετρήσεις άλλα λέγανε και τελικά ο λαός άλλα είπε στο τέλος. Δεν θέλω να πω ότι οι μετρήσεις σήμερα δεν αντικατοπτρίζουν μια στιγμή αντίδραση του κόσμου, αλλά εγώ είμαι βέβαιος ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, αυτοί που έχουν πραγματική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και μπορούν να αποδείξουν ότι υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος για την πατρίδα μας και το λαό μας, αυτοί θα είναι κερδισμένοι.
0: Κύριε Νικητιάδη, τα χαιρετίσματά μας στην ΙΚΟ, στα όμορφα Δωδεκάνησα. Καλή σας μέρα από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το χρόνο και θα τα πούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, τέλος και για σήμερα. Ζητώ συγγνώμη λίγο από τον Ηλία τον Κούκο, τον συνάδελφο που θα βγει να μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι έγινε στο Πασαλιμάνι. Θα τον ακούσετε αργότερα. Απλώς έπρεπε να απαντηθούν ορισμένα ερωτήματα, τα οποία απάντησε και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, και κυρίως το κρίσιμο ζήτημα με την επιστολή Κοβέση, αλλά το εξήγησε και ο κύριος Νικητιάδης, ο οποίος επίσης είναι ένας διαπρεπής νομικός. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά Δώνα Δρούτσα και Μάκης Πολάτος.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός σήμανε στις 5.30 το πρωί στο Μικρολίμανο, έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος Αλβανός κακοποιός με βαρύ ποινικό παρελθόν. Ο άνδρας έβγαλε όπλο όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον ελέγξουν. Τον πυροβόλησαν και μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο Αττικό νοσοκομείο. Όπως δήλωσε το Earth News, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, στην τσάντα του βρέθηκαν όπλα και χειροβομβίδες και στο σημείο έσπευσαν ειδικοί του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είναι σεσημασμένος, κατηγορείται για δολοφονίες και ληστείες και έχει αποδράσει το 2019 από το Μεταγωγόν. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης απόδρασης, φέρεται να είχε κρατηθεί όμηρος και ένας αστυνομικός. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πλέον αν ο άνδρας προετοίμαζε κάποια εγκληματική ενέργεια, με τις απαντήσεις να αναμένεται να προκύψουν από την εξέλιξη της έρευνας. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών, πιθανόν ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στο μεταξύ, στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών, ο Αμπάς Αραγατσί είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογο του στο Αμάν, στη διάρκεια της οποίας συζήτησαν τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για την αποφυγή κλιμάκωσης, ενώ είχε και ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους υπουργούς εξωτερικών της Τουρκίας, του Κατάρ και του Ιράκ για να συζητήσουν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις διμερείς σχέσεις, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Επέστρεψαν χθες στην Αθήνα οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στο στολίσκο Global Summit που προσπάθησε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Στο άνοιγμα της συζήτησης για αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια και τον συνολικό ρόλο του Λυκείου, αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, επισημένοντας ότι το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του, χωρίς ωστόσο να τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησής του. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από το Φεβρουάριο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο Λύκειο όπου θα μετράνε και τα υπόλοιπα μαθήματα και δεν θα μετράει μόνο η τριωρή εξέταση, επισημένοντας ότι το άγχος μιας και μόνο εξέταση δεν μπορεί να καθορίσει συνολικά την επίδοση ενός μαθητή. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, άσκηση εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Διαχωρίστηκε υπόθεση 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δικάζεται σήμερα στο πλημελιοδικείο Ηρακλείου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία του στα δύο αδέλφια από τους τρεις κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, οι οποίοι κατηγορούνται για καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκβιασμούς και παράνομα οικονομικά ωφέλη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τις 5 το απόγευμα σήμερα ως τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Στην Κίνα, τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στα βορειοανατολικά της χώρας, ενώ δεκάδες εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 το βράδυ στον τελικό της Ευρωλίγκα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές με μονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά, από 14 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλιτς. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.

0: του.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με το Μάκη Πολάτο
2: και την Ντόνα Δρούτσα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλό πρωινό Σαββάτου, λίγο συννεφιασμένο.
2: Λίγο συννεφιασμένο, μερικές φορές βρέχει, μερικές φορές σταματάει η βροχή, μερικές φορές ψυχαλίζει, μετά πολύ γρήγορα φεύγει, πώς το λένε, στεγνώνει η περιοχή, γιατί είναι η θερμοκρασία που έχει ανέβει.
1: Τι γίνεται με αυτόν τον καιρό, σαν τραμπάλα είναι.
2: Ο Μάιος ο φετινός είναι ένας Μάιος πραγματικά ανοιξιάτικος. Αρκετά χρόνια είχαμε να δούμε τέτοιο Μάιο που έχει αυτές τις νεροποντές.
1: Αναποφάσιστος όμως.
2: Ναι, δεν είναι.
1: Ναι, γιατί αν είναι να βρέξει, ας βρέξει. Να το ευχαριστηθούμε, να είναι και ωραία η βροχούλα υποτιστική. Τώρα αυτό το ρίχνει λίγο, σταματάει, μετά βγάζει λίγο ήλιο, μετά νομίζει ότι φυσάει, μετά πάλι κάνει ζέστη, δηλαδή μία τρέλα.
2: Και δύσκολο για το τι θα αντιθείς. Γιατί είπαμε το χειμώνα θα κάνεις το κρεμμύδι, αλλά τώρα τέτοιες εποχές τι θα κάνεις? Θα είσαι συνέχεια με ένα μπουφανάκι, με μια ζακέτα, με ένα αδιάβροχο, με κάτι? Τι να κάνεις, είναι πρόβλημα. Με μια ομπρέλα.
1: Εγώ πάντως τα έβγαλα τα καλοκαιρινά, δεν έχει χειμωνιάτικα, τελείωσε.
2: Δεν υπάρχει επιστροφή.
1: Δεν υπάρχει επιστροφή μετά από αυτό. Το όταν φτιάξεις την ντουλάπα, τελείωσε.
2: Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Ντόνα, λέγε.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα έχουν συμβεί αυτή την εβδομάδα και συμβαίνουν και αυτό το Σαββατοκύριακο. Με τι να πρώτο ξεκινήσουμε?
2: Θα μου πεις, εσύ που είσαι στα νότια, κινείσαι αρκετές ώρες της ημέρα στα νότια, τι συνέβη με αυτή τη μυρωδιά? Έτυχε να είσαι εκεί και να δεις αυτή την οσμή, να την αντιληφθείς, όχι να δεις, γιατί δεν μπορείς να τη δεις την οσμή, εντάξει, ούτε να την πιάσεις. Γι' αυτό τη λέμε οσμή, γιατί μυρίζει, γιατί είναι κάτι. Ναι. Αντελήφθης, θέλω να πω, αυτή την
1: εκεί
2: οσμή.
1: Εκεί ήμουνα, αλλά και δεν μου ήρθε η εσάνς. Ίσως επειδή ήμουν μέσα στο σπίτι μου,
2: ναι,
1: γι' αυτό.
2: Μπορεί.
1: Κατά τα άλλα, βέβαια, με άλλους φίλους και γνωστούς που μίλησα, όπως για παράδειγμα στη Νέα Σμύρνη, ήταν πολύ έντονη αυτή η οσμή.
2: Ήταν και διήρκησε αρκετές ώρες. Δεν είναι ότι διήρκησε κάποια λεπτά. Διήρκησε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, 3-4 ώρες αυτή η οσμή.
1: Αυτό που λέγανε είναι ότι ταξίδεψε κιόλας. Ήταν και 6 ώρες χρειάστηκε για να την αντιληφθούμε κι εμείς να φτάσει στη μύτη μας.
2: Γιατί ξεκίνησε από γλυφάδα, από βούλα, από βάρη, βουλιαγμένη γλυφάδα νομίζω. Από γλυφάδα έγινε αντιληπτή.
1: Ναι, αλλά νομίζω ερχόταν από Πειραιά, από κάπου προς τα εκεί μάλλον. Αλλά ακόμα το ψάχνουμε, μία απάντηση δεν έχει δοθεί.
2: Έχουν περάσει νομίζω 5 μέρες πια. Και σαφής, ξεκάθαρη απάντηση για το αν είναι κάποιο είδους φυτοπλανκτόν ή κάτι άλλο φυσικό, κάτι που μπορεί να συνέβη στη θάλασσα, στο θαλάσσιο περιβάλλον, ναι, ή κάτι που μπορεί να προήλθε από ανθρώπινη δραστηριότητα, ανθρωπογενές όπως λέμε.
1: Πάντως λέει έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν και πάλι δεν είχαμε απάντηση.
2: Ναι.
1: Μυστήρια πράγματα.
2: Πραγματικά μυστήρια, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις όταν έχεις μία αγνώστου ταυτότητος, οσμή. Τι είναι αυτό? Τι οσμή είναι αυτό? Τι μυρίζει?
1: Τι μυρίζει, τι μυρίζει, και η αλήθεια είναι ότι ανησυχήσαμε λίγο. Και τι κάνεις και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα θέμα.
2: Φοράς μια μασκούλα νομίζω.
1: Κανείς δεν φόρεσε. Απλά λέγαμε από πού έρχεται, ψάχναμε όλοι, αλλά τίποτα.
2: Ναι. Σέρσε Λασμέλ. Και να δούμε τι και πώς. Άλλα νέα, τι συνέβη,
1: άλλα νέα.
2: Τι αξιοσημείωτο συνέβη αυτές τις ημέρες και σε έχει έτσι προβληματίσει? Σκέφτεσαι καθόλου να κάνεις άλλο ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό στα μαθηματικά μέσω σπουδών σε γαλλικό πανεπιστήμιο? Να δείχνεις άριστη διαγωγή, αν τύχει και κάποια στιγμή φιλοξενηθείς σε κάποιο σοφρονιστικό ίδρυμα?
1: Να θα μετρήσει αυτό μετά για να αποφυλακιστώ.
2: Και αν έχεις μηδενικά πειθαρχικά παραπτώματα και αν είσαι και σε μια κάπως
1: προχωρημένη ηλικία.
2: Βεβαίως.
1: Κάτι τέτοιο συνέβη και στην
2: περίπτωση
1: με τον Λάμπρο τη 17 Νοέμβρη, τον Αλέξανδρο Γεωργιωτόπουλο.
2: Που αποφυλακίστηκε και κυκλοφορούν και
1: έχουν βγει και οι φωτογραφίες του. Εντάξει, καλά κρατιέται.
2: Ναι. Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 έτη. Και πολλοί παρατηρούν με όλο αυτό τον τρόπο πως κάπως όσοι δεν είναι νομικοί, όσοι δεν είναι δικηγόροι, δυσκολεύονται να το αντιληφθούν. Γιατί σου λέει, αν έχει καταδικαστεί κάποιος 17 φορές σε ισόβια και 25 έτη κάθειρξης, πως γίνεται να βγαίνει στα 25 χρόνια?
1: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα και έχουμε και την παρέμβαση φυσικά του εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ζήτησε και να μελετηθεί και το ενδεχόμενο να αναιρεθεί το συγκεκριμένο βούλευμα. Οπότε περιμένουμε εξελίξεις και σε αυτή την υπόθεση.
2: Ναι, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τώρα στο ζήτημα και στη συζήτηση για το αν πρέπει να μιλήσει κάποιος άνθρωπος για αυτά για τα οποία έχει καταδικαστεί με βάση τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί και με βάση την προηγούμενη δράση του. Εάν κάποια στιγμή έχει σημασία να μιλήσει και ο Γιωτόπουλος, να δούμε τι και πώς, γιατί νομίζω ότι είναι από τα λίγα πρόσωπα που δεν έχουν μιλήσει.
1: Να... Και μιλάμε για ένα ηγετικό στέλεχος στις 17 Νοέμβρη, απλά για την ιστορία να τα θυμίσουμε και αυτά. Είχε δολοφονήσει 23 ανθρώπους από το 1975 ως το 2002.
2: Ναι. Είναι ο λεγόμενος ιδεολογικός καθοδηγητής της 17 Νοέμβρη, ο άνθρωπος που υποτίθεται ότι συνέγραφε τις προκηρύξεις. Είναι αυτός ο οποίος ήταν με έναν τρόπο καθοδηγητής, δεν ξέρω αν είναι αυτός που στρατολογούσε όλους τους άλλους εμπλεκόμενους από τους εκτελεστές της 17 Νοέμβρη μέχρι τα υπόλοιπα περιφερειακά μέλη της οργάνωσης, αλλά υποτίθεται ότι λόγω και των σπουδών του και της γαλλικής του κουλτούρας ήταν αυτός ο οποίος είχε έδινε το ιδεολογικό πλαίσιο του, νομιμοποιούσε με έναν τρόπο στα μάτια της κοινής γνώμης την δολοφονική δράση της 17 Νοέμβρη.
1: Είδες και αυτό το πλαίσιο μας περιέγραψες πως τον βοήθησε να αποφυλακιστεί.
2: Ναι, γιατί συνέχισε να κάνει τις σπουδές ενώ αυτά τα 24 έτη, γιατί καταδικάστηκε να εκτίσει οι 17 φορές ισόβια και τα 25 χρόνια κάθεξης, είναι 25 χρόνια πραγματικού εγκλισμού. Στα 24 αποφασίστηκε να αποφυλακιστεί ακριβώς λόγω του μεταπτυχιακού, του διδακτορικού, του γεγονότος ότι όποτε λάμβανε άδειες έδειχνε καλή διαγωγή και της εν γέννη συμπεριφοράς του μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα. Εντάξει. Δεν σήκωσε πολύ μεγάλη συζήτηση πάντως αυτό, ίσως γιατί ο Γιωτόπουλος δεν είχε πει πολλά πράγματα, είχε μείνει κάτω από το ραντάρ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι, όπως ο Κουφοντίνας, ο οποίος είχε επανέλθει και πρόσφατα και με αφορμή το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελάκη και είχε τοποθετηθεί προκαλώντας αντιδράσεις για όσα είπε.
2: Και ουδέποτε επίσης Ντόνα ζήτησε συγγνώμη, ουδέποτε απολογήθηκε. Αλλά για τον Γιωτόπουλο δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που κάποιος θα μπορούσε να πει και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα ερώτημα δημοσιογραφικά. Για σκέψου τώρα να έχουμε νέο κύκλο συζητήσεων για το αν κάποιος θα επιδιώξει να μιλήσει με τον Γιωτόπουλο και αν αποφασίσει ο Γιωτόπουλος να μιλήσει και να έχουμε πάλι άλλα σαν αυτά που είχαμε πριν λίγο καιρό όταν αποφάσισε να μιλήσει ο Κουφοντίνας.
1: Πάντως τώρα έχουμε κι άλλα, γιατί έχουμε και τα νέα κόμματα που ανακοινώθηκαν και ανακοινώνονται. Έχουμε πάρα πολλά, σου λέω. Και τώρα διάβαζα και μία ανάρτηση που έκανε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με αφορμή διάφορα τώρα δημοσιεύματα. Λέει ότι είναι υποκινούμενα από πανικόβλητους για ό,τι έρχεται, προσπαθούν να διαστευρώσουν τις θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του κινήματος ως θέσεις του ίδιου του κινήματος, και μέλη θα είναι όσοι θα αναγράφονται, θα δημοσιευθούν τα ονόματά τους στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος.
2: Ισχύει μόνο ότι αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος και στα επίσημα κοινωνικά δίκτυα, γιατί αλλιώς θεωρούν ότι κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν μεμονωμένες θέσεις υποστηρικτών του κινήματος ή να διαστρεβλώσουν τις θέσεις. Πώς σου φάνηκε αυτό η σχεδόν τρίωρη παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης της Μαρίας Καριστιανού? Και το όνομα του κόμματος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Έχει και το όνομά της στο τίτλο του κόμματος η Μαρία Καριστιανού.
1: Αφού δικό της είναι.
2: Ναι, εντάξει. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο ακόμη και για ένα πρόσωπο παγιές κόμμα να έχει και το όνομα του αρχηγού στον τίτλο του κόμματος. Θα μου πεις, το έχει και άλλο κόμμα, η Ελληνική Λύση Κυριάκος Βελόπουλος. Αλλά εκτός από αυτά τα δύο κόμματα δεν είναι πολύ συνηθισμένο.
1: Μένει να δούμε πώς θα τοποθετηθεί, γιατί πλέον αυτό που λένε και οι υπόλοιποι πολιτικοί της πλέον αντίπαλοι, πρέπει να ακούσουμε τις θέσεις της, πλέον είναι και εκείνη πολιτικό πρόσωπο και νομίζω ότι έτσι θα κρίνεται και στην πορεία.
2: Ναι. Σε πολλούς, την άποψή μου θα πω τώρα, ναι, μπορεί να φάνηκε μια κίνηση απλοϊκή, ίσως λίγο ερασιτεχνική, όλη αυτή η παρουσίαση με τους πολλούς Έλληνες του εξωτερικού, τους απόδημους, τους εμιγκρέντες.
1: Την Κατερίνα Μουτσάτσου.
2: Την Κατερίνα Μουτσάτσου.
1: Την είχαμε χάσει.
2: Ελίν. I am Ελίν. Αυτή είναι η Κατερίνα Μουτσάτσου, για όσους έχετε
1: δει το βίντεο. Βίντεο
2: πριν από 14-15 χρόνια.
1: Προετοιμαζόταν, είπε η ίδια τόσα χρόνια.
2: Έτσι, είπε ότι προετοιμαζόταν τόσα χρόνια. Είχε τώρα, όσο και να το θες να το πεις, είχε ένα περιορισμένο πολιτικό βάθος. Είχε ένα ευρύ χώρο για τις απόψεις, για τις δεσμεύσεις, για την πολιτική. Εγώ δεν είδα κάτι πολύ συγκεκριμένο, αλλά για να είμαστε και όσο το δυνατόν αντικειμενικοί, αυτό δείχνει και μια αυθεντικότητα, δείχνει και ένα κινηματικό, δείχνει μια λαϊκότητα. Ωστόσο, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ακριβώς όλο το πλαίσιο μπορεί να δημιουργήσει αυτή τη δυναμική την οποία μπορεί να οραματίζονται η Μαρία Χριστιανού και οι συνεργάτες της, παρά το γεγονός ότι προφανώς σε κάποια στρώματα της κοινωνίας θα έχει απήχηση, δεν μπορεί να μην έχει.
1: Ναι, και φαντάζομαι ήταν και αυτά και αυτοί οι άνθρωποι που επέλεξαν να παραστούν στην εκδήλωση στο Ολύμπιον στην Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι αυτό, ότι δεν άνοιξε τα χαρτιά της. Νομίζω όλα αυτά που είπε περιστράφηκαν πίσω από την έννοια της...
2: Όχι, ιδιαίτερες δεσμεύσεις δεν είχε.
1: Ναι, της δημοκρατίας.
2: Είχε πάντως μερικά πράγματα με τα οποία εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω. Δηλαδή, άκουσα λόγια, άσχημα λόγια. Άκουσα λόγια τύπου 200 χρόνια μας κυβερνούν ραγιάδες και δοσύλλογοι. Και ο Ιωάννης Καποδίστριας μας περιμένει να αφυπνιστούμε και όλο αυτό το πλαίσιο. Ότι δεν υπάρχει δημοκρατία, ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ένα πράγμα θα έλεγα σε πολλά μηδενιστικό. Είναι άλλο να κάνεις μια κριτική, άλλο να ζητάς να βελτιωθούν κάποια πράγματα και άλλο νομίζω να λες ότι δεν υπάρχει δημοκρατία ή ότι 200 χρόνια μας κυβερνούν ραγιάδες και δοσύλλογοι. Είναι βαριά λόγια αυτά και χρειάζεται μια προσοχή και από όσους πολιτεύονται, γιατί και τους άλλους πολίτες τους εκπαιδεύεις με αυτά που λες. Δεν μπορείς, για παράδειγμα, να είσαι σε μια δημόσια υπηρεσία, να έρχεται ένας πολίτης να σου ζητήσει κάτι και εσύ να αρνείσαι και να λες: δεν υπάρχει δικαιοσύνη, κυρία μου. Τι θέλεις, άστα, μην ασχολείσαι. Δεν πρόκειται. Γιατί μου έχει συμβεί και αυτό.
1: Α, ναι.
2: Μου έχει συμβεί και αυτό.
1: Σε όλους νομίζω.
2: Χρειάζεται ένας τρόπος, χρειάζεται ιδίως σε αυτή τη χώρα που έχουμε περάσει τη 15ετία που περάσαμε με την οικονομική κρίση και όλα τα παρεπόμενά της, νομίζω έχει μια σημασία και να προσέχουμε τα πισωγυρίσματα και να βλέπουμε τι και πώς και τα λοιπά.
1: Είναι όμως λίγο επιρρεπής σε αυτά, νομίζω, κυρία Καριστιανού, μέχρι στιγμής, αν θυμίστης και τις δηλώσεις περί αμβλώσεων που είχε κάνει και μετά βέβαια ακολούθησε αυτό το διάστημα σιωπής μέχρι και την ανακοίνωση του κόμματος, και μετράμε και αντίστροφα, γιατί θα έχουμε και το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα την Τρίτη.
2: Στο Θησίο θα ανακοινωθεί το κόμμα. Ξέρουμε από αυτό το βίντεο, το τελευταίο που ανέβασε το απόγευμα της Παρασκευής, εκεί ανάμεσα στα δύο παιχνίδια του Final Four της Ευρωλίγκας, ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι το όνομα δεν θα είναι ορίζοντες, διότι εμφανίζεται μια νέα κοπέλα να προτείνει να ονομαστεί το κόμμα Τσίπρα Ορίζοντες. Εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ενθουσιασμένος και μια φωνή από πίσω που δεν βλέπουμε ποια είναι, μια συνεργάτητα του κυρίου Τσίπρα, του λέει: όχι, ξέχασέ το, έχει κλειδώσει, δεν μπορούμε, έχουμε τυπώσει ακόμη και μπλουζάκια με το νέο όνομα. Μα λέει: μου φαίνεται καλό το Ορίζοντες. Όχι, όχι, δεν υπάρχει, το όνομα έχει κλειδώσει. Άρα λοιπόν το όνομα το ξέρει ο κύριος Τσίπρας, το ξέρουν οι συνεργάτες του. Το ζήτημα είναι να ακούσουμε τα ονόματα των συνεργατών που θα πλαισιώσουν το εγχείρημα.
1: Δραστήριος και ο κύριος Τσίπρας στα social media, γιατί είχε και εκείνος ανάρτηση σήμερα που λέει στο ραντεβού με την ιστορία: ας είμαστε ολικοί. Δεν ξέρω, θα είναι και η πρώην συντροφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα δούμε
1: και αυτά στη συνέχεια.
2: Αλλά είναι κλασική η μέθοδος αυτή για τα social, που λένε οι manager των social media, το πώς τιζεράρει με έναν τρόπο αυτό που έρχεται, το πώς κάνει μια ανάρτηση, μια επόμενη ανάρτηση, το πώς δημιουργεί προσδοκίες. Είναι στρατηγική ειδική για τα social media. Ξέρουν οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα τη δουλειά. Λοιπόν, πάμε σε ένα περιστατικό βαρύ.
1: Σοβαρό περιστατικό.
2: Σοβαρό και ενηγματικό, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Πειραιά. Πάμε στον Ηλία.
1: Μικρολίμανο. Καλημέρα, Ηλία.
0: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, είχαμε τους αστυνομικούς όπου πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα, ο οποίος έβγαλε όπλο σε έλεγχο και είχε πάνω του 6 χειροβομβίδες.
0: Στις 5 η ώρα το πρωί, στελέχη του τμήματος δίωξης εκβιαστών της ΔΑΟΕ, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλημάτος, πραγματοποιούν περιπολία στην περιοχή. Καθώς έρχονται εδώ σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, το οποίο λειτουργούσε και είχε κόσμο εκείνη την ώρα, κρίνουν ένα άτομο, κατά πάσα πιθανότητα ήταν στην είσοδο το άτομο, κρίνουν ένα άτομο ως ύποπτο. Τους αντιλαμβάνεται, μαθαίνουμε το άτομο αυτό. Περιγράφω λίγο το...
2: Το πώς έγινε η συμπλοκή.
0: Ναι. Το άτομο τους αντιλαμβάνεται κατά πάσα πιθανότητα και αρχίζει να κινείται με τα πόδια, να απομακρυνθεί από το σημείο. Οι αστυνομικοί κατεβαίνουν από τα οχήματα και του ζητούν να σταματήσει, αστυνομία, ακίνητος, κάτι του τέλος πάντων του λένε. Τότε αυτός τραβάει πιστολή και του σημαδεύει. Αντιδρά αστυνομικός και τον πυροβολεί, τραυματίζοντάς τον κοντά στο αυτί. Καλείται ασθενοφύλακα, το άτομο τραυματίζεται, το άτομο αυτό τραυματισμένο πλέον είναι ανήμπορο να αντιδράσει. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποιούν και καλούν ασθενοφόρο. Αυτό είναι το περιστατικό. Το οποίο το άτομο μεταφέρεται στο Αττικό νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του, χωρίς όμως να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή περισσότερα για την κατάσταση της υγείας του. Το περιστατικό είναι αυτό. Στη συνέχεια όμως διαπιστώνεται ότι το άτομο αυτό έχει επάνω του 3 όπλα, 2 πιστόλια και ένα περίστροφο και σε κοντινή απόσταση ένα σακίδιο με 6 χειροβομβίδες. Η περιοχή αμέσως, έρχονται αστυνομικές δυνάμεις περισσότερες. Η περιοχή εδώ αποκλείεται από τις αστυνομικές δυνάμεις και έρχονται στελέχη του ΤΕΜ, Τμήμα Εξεδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να διαχειριστούν το σακίδιο με τις 6 χειροβομβίδες.
2: Ξέρουμε, Ηλία, αν έχει ποινικό παρελθόν ο άνθρωπος αυτός,
0: λοιπόν,
2: ο οποίος τραυματίστηκε.
0: Λοιπόν, ναι. Τώρα, το άτομο αυτό δεν είχε πάνω του κανένα έγγραφο ταυτοποίησης.
2: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Φαίνεται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ενημέρωσης, αν και ακόμα δεν είμαστε σε θέση να μιλήσουμε για επίσημες ανακοινώσεις, ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει βαρύτατο ποινικό παρελθόν.
1: Ναι.
0: Στη χώρα. Εμπλέκεται σε υπόθεση ανθρωποκτονίας, εφόσον είναι αυτό το άτομο αλβανικής καταγωγής που σας λέω τώρα. Εμπλέκεται σε υπόθεση ανθρωποκτονίας, εμπλέκεται σε απόδραση από το τμήμα μεταγωγών το 2019, όπου είχε γίνει και ομηρία αστυνομικού, και έχει ένα καταζητήτο από τις ελληνικές διοκτικές αρχές, αλλά και από τις αλβανικές διοκτικές αρχές. Εφόσον επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες, πρόκειται για έναν ιδιαιτέρως επικίνδυνο κακοποιό, ο οποίος, όπως προείπα, ήταν και οπλισμένος, εντάξει, λίγο κοινότυπη έκφραση, σαν αστακός. Ήταν δηλαδή, είχε οπλισμένο, τόσο αρματωμένος επάνω του που δεν ξέρουμε αν κάτι προετοίμαζε, δεν ξέρουμε ακόμα. Διενεργείται, όπως καταλαβαίνετε, αυτή την ώρα που μιλάμε, διενεργούνται έρευνες για το συγκεκριμένο άτομο, για το αν είχε συνεργούς, για το που ήταν το καταφύγιο του, καθώς ήταν καταζητούμενος από τις ελληνικές διοκτικές αρχές. Η περιοχή παρέμεινε, να το πω και αυτό βεβαίως, ήταν αποκλεισμένη για περίπου 2,5 ώρες μέχρι να γίνει η επιχείρηση για την εξουδετερώση των χειροβομβίδων. Δεν χρειάστηκε να γίνει εδώ κάποια ελεγχόμενη έκρηξη, οπότε μεταφέρθηκαν, εκτιμούμε, είμαστε βέβαιοι δηλαδή, μεταφέρθηκαν από τους πυροτεχνικούς, δηλαδή από τα, από τα στελέχη του ΤΕΜ με ασφάλεια. Αυτό συνέβη, παιδιά, το πρωί εδώ στο Μικρολίμανο.
2: Μια υπόθεση, λοιπόν, ένα περιστατικό το οποίο απασχολεί τις αστυνομικές, τις διοκτικές αρχές. Από τα πρώτα στοιχεία που μας μεταφέρει η Ηλία Κούκο, φαίνεται ότι μιλάμε για ένα άτομο αλβανικής καταγωγής, αν κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εφόσον είναι αυτό το άτομο το οποίο εμείς τώρα γνωρίζουμε και το όνομα.
2: Το οποίο ταυτοποιείται. Το οποίο φαίνεται ότι έχει ταυτοποιηθεί.
0: Επίσημα, ναι, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερο. Έχουμε πει ήδη αρκετά.
1: Ο έλεγχος ήταν τυχαίος, Ηλία, μας είπες.
0: Ο έλεγχος ήταν περιπολία.
1: Ναι.
0: Τυχαίο, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε. Ήταν περιπολία του τμήματος δίωξης εκβιαστών. Που περιπολούν, χαρτογραφούν μαγαζιά, κάνουν τις περιπολίες. Δεν γνωρίζουμε να ήταν, δεν φαίνεται να ήταν κάποια επιχείρηση.
2: Για ένα πρόσωπο που παρακολουθεί.
0: Ναι, δεν. Ίσως αργότερα να μάθουμε κάτι, αλλά δεν φαίνεται ότι ήταν περιπολία. Δηλαδή ήταν περιπολία, μάλλον ήταν. Ίσως αργότερα.

0: Μάκη, να κλείσω με αυτό, ότι το ένα πιστόλι είχε 30 γεμιστήρα.
1: Έτοιμος για όλα.
0: Δηλαδή δεν ξέρω τι... Ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό ακόμα, αλλά θα δούμε ίσως τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά άμα είχε γεμιστήρα με 30 σφαίρες, καταλαβαίνουμε το ένα, το ένα από τα τρία όπλα.
2: Θα τα δούμε. Ναι. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φυσικά το παρακολουθούμε και το συγκεκριμένο θέμα. Την κλειδίσεων επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καταζητούμενος κακοποιός ο άνδρας που τραυματίστηκε σε αστυνομικό έλεγχο τα ξημερώματα στο Μικρολίμενο. Έφερε 6 χειροβομβίδες και οπλισμό. Αποκλεισμένη περιοχή. Στο σημείο βρίσκεται το τμήμα εξουδετέρως εκρηκτικών μηχανισμών. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τροποποιεί το πρόγραμμά του ο Ντόναλντ Τραμπ και θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο, τροφοδοτώντας σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών, πιθανόν ήδη μες στο Σαββατοκύριακο. Στην Αθήνα, οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από το Ισραήλ στον στολίσκο Global Summit που προσπαθούσαν να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Δύο συλλήψεις για αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ποινικές διώξεις 7 μέλη της νέας συμμορίας της Κρήτης για τη διακίνηση ναρκωτικών. Διαχωρίστηκε η υπόθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρκετά κακοποιημένο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι βρήκαν οι γιατροί το 3χρονο κοριτσάκι από την Κρήτη που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Συνελήφθη η μητέρα να ζητεί το πατέρας. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 στον τελικό της Ευρωλίγκα. Και ο καιρός, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και τα δυτικά, ως 24 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 10. Air News Radio 105,8, εκπομπή Ραντάρ, Μαϊκής Πολάτος, Ντόνα Δρούτσα και...
1: Νίκος Κλαβενίδης στη ρύθμιση των ήχων. Αθηνά Αλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στην επιλογή της μουσικής. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Earth News Radio μέσω Viber. Μπορείτε να επικοινωνείτε στο Instagram της Ντόνας Ντοντρού και επίσης στην σελίδα της εκπομπής μας, Radar, στο Facebook. Με ελληνικούς χαρακτήρες και το Earth News στα λατινικά. Να πάμε αμέσως στον συνομιλητή μας. Είναι ο Χρήστος Γιαννούλης, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κρίσιμο σταυροδρόμιο, ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Γιαννούλη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου.
1: Είναι
2: κρίσιμο σταυροδρόμιο, αλλά να σας πω το εξής, γιατί... Αρκετά πληρώσαμε το να μιλάμε ως ρομπότ και όχι σαν άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αγωνία δεν είναι για το αν υπάρχει ένα σταυροδρόμι για το, για το κόμμα. Υπάρχει μια πραγματικά αφετηρία, μια σημαδιακή ιστορική ευθύνη. Σε τι χώρα θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, κύριε Πολάτο και κύριε Δρούτσα. Αυτή τη στιγμή έχουμε περιορίσει τη δημόσια συζήτηση στην κατάταξη, στη δυναμική, στις τεχνικές ή πολιτικές συνεργασίες ή απαγορεύσεις και δεν συζητάμε καθόλου για αυτά που συναντάμε όλοι μας ως απλοί καθημερινοί άνθρωποι στην καθημερινότητά μας. Δεν νιώθω, κύριε Πολάτο και κυρία Δρούτσα, ότι το μείζον ζήτημα στην ελληνική κοινωνία είναι πώς θα είναι παρατεταγμένες οι πολιτικές δυνάμεις, αλλά πώς θα αλλάξουν οι πολιτικές. Αυτή τη στιγμή, ναι, μπορεί να θεωρηθεί εύλογο το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι μα μην εμφανίζεται μια Ελλάδα κατεστραμμένη, μια Ελλάδα προβληματική. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας, πολύ μεγάλο μέρος, που τα βγάζει δύσκολα, που δεν υπάρχει ελπίδα, που δεν υπάρχει, υπάρχει αγωνία για το τι θα σου ξημερώσει την επόμενη ώρα. Και σε αυτά έχουμε απαντήσεις, αλλά συζητάμε για την κατανομή των εδρών, την κατανομή των προσώπων, τις πρωτοβουλίες πολιτικών προσώπων. Δεν συζητάμε για τα πρωτοφανή στα χρονικά αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής και ο κόσμος γυρίζει την πλάτη στην πολιτική. Για μένα αυτό είναι το πιο κρίσιμο σταυροδρόμι και συγγνώμη αν δεν απάντησα ευθέως στην ερώτησή σας, αλλά ήθελα να πω αυτό που νιώθω σαν αγωνία και ως πατέρας και ως πολίτης και ως πολιτικός και ως δημοσιογράφος για το αύριο.
1: Την ίδια αγωνία αυτή, κύριε Γιαννούλη, υποθέτω ότι την έχετε και για το κόμμα σας. Σας ακούμε και νομίζω ότι καταλαβαίνει κάποιος βλέποντας και τις παρεμβάσεις σας ότι με έναν τρόπο δεν θέλετε
2: μα
1: να εμπλακείτε.
2: Δεν έχω αγωνία.
1: Δεν θέλετε να εμπλακείτε σε αυτά.
2: Ναι. Όχι, δεν έχω αγωνία γιατί πιστεύω ότι κάνουμε το σωστό. Και για να το πω σε τελειρά και για να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο με αμπελοφιλοσοφίες. Πριν από 1,5 χρόνο, όταν αποκαταστάθηκε η λειτουργία, ας το πούμε, η κανονικότητα στον ΣΥΡΙΖΑ με πολλές πυργές, με πολλά τραύματα, είπαμε ότι έτσι όπως διαμορφώνονται τα πράγματα με τις ρίζες που έχει βγάλει το καθεστώς Μητσοτάκη και τα μέσα που χρησιμοποιεί, χρειάζεται όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο που θα έχει και πρόσωπα και πολιτικές αναφορές και κυρίως μια προγραμματική σύγκληση και μια προγραμματική πρόταση που αλλάζει τη χώρα, το παραγωγικό της μοντέλο και καλύπτει τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες και αδικίες που υπάρχουν είτε στην οικονομία είτε στο κράτος δικαίου και πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές όλοι μαζί. Αυτό είπαμε πριν 1,5 χρόνο. Έχει αποδυναμωθεί σαν πρόταση, όχι με ευθύνη μας. Κρατώ τη δημοσιογραφική μου εμπειρία ότι στην πολιτική όλα μπορούν να γίνουν. Και οι βεβαιότητες ανατρέπονται όταν η ιστορία το επιβάλλει και νιώθω ότι στο τέλος μπορεί να επιτευχθεί αυτό που περιγράψαμε στους πρότασεις. Θα με ρωτήσετε με τον Τζίπρα, με τον Φάμελο κτλ. Δεν είναι το μείζον. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε από την πίσω από το δάχτυλό μας για το ποιος έχει μεγαλύτερη ανάδραση. Ποιος δημιουργεί μεγαλύτερη δυναμική στην κοινωνία. αλλά επιμένω στο επιχείρημά μου ότι χρειαζόμαστε όλοι, δεν περισσεύει κανένας. Όχι για να ξαναβγούμε βουλευτές, για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, τη χώρα μας και τα παιδιά μας.
1: Δεν φαίνεται ότι είναι όλοι σε αυτή τη γραμμή, γιατί από τη μία καταλαβαίνουμε ότι στον...
2: Μάγκη, δεν μπορώ να εκφράσω κάποιον πέρα από τον εαυτό μου.
1: Προφανώς και δεν θα περίμενε κανείς κάτι διαφορετικό, κύριε Γιαννούλη, γιατί σας ξέρουμε καλά και όχι μόνο εμείς και οι ακροατές, και όταν λέω σας ξέρουμε, γνωρίζουμε τις τοποθετήσεις σας, γνωρίζουμε ότι πάντα είστε σε αυτό το κλίμα και αυτό δείχνει μια συνέπεια και μια σταθερότητα. Άρα και εμείς δεν μπορούμε να σας αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο, ούτε μπορώ να προσπαθήσω να σας βάλω ερωτήματα που ξέρω ότι εσείς δεν θα μπείτε στη διαδικασία να τα απαντήσετε.
2: Ό,τι έτοιμα για να μου βάλεις το έχω απαντήσει. Ναι. Ρωτάνε, θα παραιτηθείτε για να πάτε στο ΖΥΠΡΑ. Απαντώ. Ναι. Είμαι υποχρεωμένος για να υπερασπιστώ τις ηθικές αξίες που έχει και ο Τσίπρας, να ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής, να ακολουθήσω συντεταγμένα τις αποφάσεις που θα πάρουμε ως κόμμα και όταν έρθει η ώρα των εκλογών, μπορεί ο καθένας ή να κάνει την επιλογή του να βρεθεί μπροστά ή πίσω. Δεν θα χάσει χώρα η Βενετιά Βελόνη αν δεν θα εκλεγώ ή αν δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Θα είμαι παρόν όμως για να αλλάξουν οι πολιτικές με όποιον θα είναι επικεφαλής, με όποιον θα είναι συγκροτημένος. Εύχομαι σε αυτή την εξίσωση να είναι μέσα και ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα με το οποίο μπήκα στην πολιτική.
1: Άρα μπορεί και να μην είναι.
2: Και δεν σκοπεύω να κάνω πολλά ταξίδια σε πολλά κόμματα απλά για να εκλέγομαι, για να ενώσω τις δυνάμεις μου ακόμα και αν δεν πρόκειται να αφορά κάτι απολύτως προσωπικά σε μένα.
1: Ναι. Όχι, πραγματικά είναι αυτό το οποίο λέτε, έχει μια μεγάλη σημασία και έχει μια δόση και αυτοκριτικής και κριτικής προς άλλους συναδέλφους σας.
2: Κουράσαμε με τα εσωκομματικά μας, ειδικά στον χώρο της αριστεράς. Έξι διασπάσεις, πολλά λάθη που με την προπαγάνδα τη δηλητηριώδη ότι όλοι οι ίδιοι είμαστε, ότι δεν υπάρχει κάποιος να κάνει αντιπολίτευση, που είναι ουδέν ψευδέστερο, απλά αυτά που γίνονται στη Βουλή, που γίνονται έξω στον κόσμο, δεν λέω ότι είναι ευθύνη των δημοσιογράφων, έτσι, για να μην ψάχνουμε δικαιολογίες. Με ευθύνη δική μας είμαστε πρωταγωνιστές κυρίως παραπολιτικών συζητήσεων και όχι πολιτικών, και με βάση τα όσα κοινοβουλευτικά πετυχαίνουμε για ομάδες ανθρώπων, για τάξεις εργαζομένων που έχουν ανάγκη να εκφραστούν στη Βουλή.
0: Πάντως αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, και εσείς είπατε ότι θα παραμείνετε στον ΣΥΡΙΖΑ. Εάν γίνονταν εκλογές σύντομα, ποιος θα ήταν ο στόχος?
2: Κυρία Δούτσα, να σας πω για τις δημοσκοπήσεις. Είναι τόσο ετερόδοξο και περίεργο το κλίμα στην Ελλάδα. Δεν αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις, αρκεί να γίνονται με επιστημονικό τρόπο και από επαγγελματίες και όχι από γυρολόγους της επιστήμης. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που δύσκολα δημοσκοπείται με ακρίβεια αυτό που θα συμβεί, γιατί πρώτον δεν ξέρουμε όλους τους παίχτες.
0: Προς το παρόν να κάνουν την εμφάνισή τους, είδαμε και την κυρία Καριστιανού, τώρα έχουμε και την εκδήλωση την Τρίτη στο θυσίο του κυρίου Τσίπρα.
2: Αλλά και εσείς από την εμπειρία σας δεν κρίνετε ότι θα ήταν πολύ πιο σοβαρό να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση όταν περάσουν κάποιες μέρες από τις ανακοινώσεις και τις εκδηλώσεις, καθίσει η πολιτική σκόνη, μάλλον η παραπολιτική σκόνη, μπούμε στην πολιτική, στην ουσία της πολιτικής πρότασης και να δούμε τις πρώτες έρευνες.
1: Έχετε δίκιο για να καθακαθίσει και ο Κουρνιαχτός, αλλά τώρα, κύριε Γιαννουλή, είστε βουλευτής.
2: Όλοι είναι χαρούμενοι. Όλοι νομίζουν ότι είναι πρώτοι. Ναι. Το Πασόκ πιστεύει ότι μπορεί να.
1: Καλά, δεν νομίζω στα σοβαρά να το πιστεύει ότι είναι πρώτο τώρα το Πασόκ.
2: Ούτε και εγώ σας περιγράφω, δεν κάνω κριτική. Είναι αναφέρετο ότι δεν είναι σκοπός.
1: Γιατί δεν είναι ένα κίνητρο για κάθε κόμμα να θέλει να κατακτήσει την πρώτη θέση? Δεν θεωρώ ότι είναι κάποιο λάθος.
2: Σαφέστατα. Λέω ότι όλοι έχουν λίγο μεγαλύτερη ιδέα για αυτό που κάνουν σε σχέση με την πραγματικότητα.
1: Τον ίσκιο σου δεν πρέπει να το μετράς το μεσημέρι.
2: Ναι, η πραγματικότητα θα είναι δύο κρίσιμα. Το πιο κρίσιμο είναι οι εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις έπονται αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα αναζητήσει αυτό που αφορά κυρίως την προοπτική της χώρας και όχι το συνέστημα της στιγμής.
1: Κύριε Γιαννουλή, ένα σχόλιο. Είστε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, Καλαμαριά, Χορτιάτης, νομίζω Πειλαία, Θέρμη.
2: Όχι, αυτό είναι το. Η Πειλαία και ο Χορτιάτης είναι στη Β' Θεσσαλονίκης. Παρότι στη... λειτουργικά.
1: Ωραία.
2: Η Πειλαία τουλάχιστον.
1: Ναι.
2: Επειδή καταλαβαίνω τις στεγνώσεις, είναι κομμάτι λειτουργικό της Θεσσαλονίκης. Είναι στη Β' Θεσσαλονίκης.
1: Ωραία. Τι λέει ο κόσμος για την Μαρία Καριστιανού και τι λέει γενικώς για τα πολιτικά? Μας είπατε στην εισαγωγή σας τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει και ότι πρέπει να αλλάξει. Ωστόσο, για να το πούμε πολύ απλά και πολύ κατανοητά, εάν εξαιρέσεις το υβριστικό μήνυμα εναντίον του Πρωθυπουργού, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά τα χρόνια.
2: Υπηρεστικό της... μήνυμα, τι εννοείται?
1: Αυτό το μήνυμα που πολλοί από την αντιπολίτευση ή πολλοί οπαδοί της αντιπολίτευσης αποδίδουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να έχει γίνει ως κλίμα, κάτι να φαίνεται από την αντιπολίτευση συνολικά, αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ ως πρόταση, να γίνει κάτι σε σχέση με την καθημερινότητα, αυτό που λέτε ότι δεν τα βγάζουν πέρα οι άνθρωποι?
2: Θα σας πω κάτι. Η Δευτέρα που θα συζητάμε για το κόμμα Καριστιανού ή θα είναι τα προεόρτια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στη Θεσσαλονίκη εμείς σαν κόμμα συζητάμε για το πακέτο μέτρων και προτάσεων που είναι κατευθυμένα και ως τροπολογίες, ως σχέδια νόμου για την στέγαση και το δημογραφικό, που είναι το σημαντικότερο πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται με ημίμετρα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα τι εννοώ, ότι δεν ασχολούμαστε με την πολιτική και ασχολούμαστε μόνο με τους εγωισμούς μας. Η Βαρκελόνη αποφάσισε 3.000 Airbnb άδειες να ανακληθούν για να επανέλθουν οι κατοικίες στους εργαζόμενους και τους πολίτες της περιοχής, γιατί και εκεί, όπως και εδώ, έχει χτυπήσει απίστευτες εκφράσει απίστευτο βαθμό το μέγεθος του προβλήματος. 20 τετραγωνικά 700 ευρώ στα δυτικά στη Θεσσαλονίκη, κύριε Πολάτο. Αυτό είναι πρόβλημα για κάποιον που θέλει να κάνει οικογένεια ή θέλει να φύγει από το παιδικό του δωμάτιο. Εμείς λοιπόν κάνουμε μια μεγάλη ημερίδα για αυτό. Στην Βουλή επίσης προσπαθούμε να αναδείξουμε τις αδυναμίες της η Τράπεζα της Ελλάδος ανανεώνεται για τρίτη θητεία, ναι. Η θητεία του κυρίου Στουρνάρα, κύριε Πολάτου, ο οποίος δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες καταναλωτές από τον εφιάλτη των υπερβολικών χρεώσεων και των προμηθειών, από την απουσία στην ουσία των τραπεζών από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και από τους ελεύθερους επαγγελματίες που παραμένει η ραχοκοαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και ένας άνθρωπος που με μια ελιτίστικη αφεψηλού αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων της οικονομίας ηγείται και έχει την ευθύνη της λειτουργίας των τραπεζών, που σήμερα οι τράπεζες δεν αποτελούν αναπτυξιακό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας.
1: Μάλιστα.
2: Για τους πολλούς. Θέλω να σας πω δύο παραδείγματα για αυτά που γίνονται, αλλά δεν καταλαμβάνουν ως
1: το χώρο που θα θέλατε στην ατζέντα της επικαιρότητας. Νομίζω ότι εδώ έχετε την ευκαιρία πάντα να τα λέτε στο κρατικό ραδιόφωνο όλα, στο δημόσιο ραδιόφωνο όλα, ακριβώς όπως θέλετε, και νομίζω ότι χωρίς να θέλω ούτε να υπερασπιστώ όλους τους συναδέλφους ούτε να μιλήσω εξ ονόματος οποιοδήποτε άλλο παρά το εαυτού μου.
2: Δημοσιογράφους, Μάκη.
1: Ναι.
2: Εμείς θα έπρεπε να είχαμε πολλαπλάσια κινητικότητα, δυναμική και ενέργεια, δηλαδή επειδή έχουμε βρεθεί και στην τηλεόραση. Ναι, εγώ συνειδητά όταν με καλούν πλέον στην τηλεόραση και ίσως το κάνω και υπερβολικά πολύ, να κάνω και την αυτοκριτική μου, πλέον δέχομαι την ατζέντα των συναδέλφων που προκύπτει από την επικαιρότητα. Προσπαθώ όμως όχι να επιβάλλω, να πω ότι δεν είναι μόνο αυτό, ότι υπάρχουν και άλλα και ότι υπάρχει και μεγάλη αντιστοιχία μεταξύ της δημόσιας ατζέντας και της πραγματικής ατζέντας του κόσμου.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν το λέω με έπαρση ως
1: μια παρατήρηση, ως ένα γεγονός κατά την άποψή σας. Ναι. Και έχει μεγάλη σημασία γιατί πραγματικά πρέπει να παρακολουθούμε.
2: Από την Αγία Παρασκευή μέχρι να πάτε στο σπίτι σας και οι δύο, θα συναντήσετε κανέναν που θα σας πει θα πάει ο Γιαννούλης με τον Τσίπρα, θα παρατήσει την έδρα του? Κανείς δεν θα σας το ρωτήσει.
1: Εντάξει, η ταπεινότητα είναι ένα ίδιο ενός ανθρώπου προσγειωμένου και ενός ανθρώπου σοβαρού, νομίζω. Και σας ευχαριστούμε πολύ και για τον χρόνο σας και πραγματικά για τις απόψεις σας. Τι να πω.
0: Και θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε όταν κάτσει και η Μπίλια, όπως είπε και ο κύριος Γιαννούλης.
2: Όποτε θέλετε.
0: Θα είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μεγάλο θέμα, αυτό το οποίο γίνεται νομίζω τώρα με το Ιράν. Πολλές φορές μοιάζεις να μην καταλαβαίνεις. Δηλαδή, για τον εαυτό μου μιλάω. Ναι. Τι γίνεται? Έχουμε πόλεμο? Έχουμε ειρήνη? Έχουμε κεχηρία? Έχουμε κατάπαυση του πυρός? Έχουμε προεόρτια?
0: Είμαστε κοντά στη συμφωνία, δεν είμαστε?
1: Μα τι
0: όλα
1: συμβαίνει?
0: Τόσο κοντά και τόσο μακριά.
1: Μα τι συμβαίνει? Δηλαδή, όχι τι μας κρύβουν που θα λέγαμε αν θέλαμε να αστειευθούμε, αλλά τι ακριβώς συμβαίνει? Ποια είναι η κατάσταση? Πώς ακριβώς προσδιορίζεται όλο αυτό το οποίο σημαίνει? Γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις? Είδαμε τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν στην Τεχεράνη χθες. Παραλλήλως και αντιπροσωπεία από το Κατάρ, νομίζω, είχε πάει στην Τεχεράνη. Συναντήθηκε και με τον πρόεδρο του Ιράν, ο Πακιστανός στρατηγός Μουνίρ, που είναι και εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ, μιλάει συνεχώς για το πόσο πολύ θεωρεί ότι είναι ένα σημαντικό πρόσωπο, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει στο παρασκήνιο. Τι θέλουν οι Ισραηλινοί, τι επιδιώκουν οι Ιρανοί?
0: Και τελικά σε ποιο σημείο ακριβώς βρισκόμαστε? Νομίζω ότι την απάντηση θα μπορέσει να μας τη δώσει ο κύριος Αντώνης Κλάψης, διδάκτορ διπλωματικής ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Κλάψη.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Πού βρισκόμαστε?
0: Για βοηθήστε μας να καταλάβουμε.
1: Πώς αποκωδικοποιείτε εσείς αυτή την κατάσταση?
2: Νομίζω ότι είμαστε σε μια υβριδική φάση του διεθνού συστήματος, στην οποία όλα όσα γνωρίζαμε ως κανονικότητα κατά το παρελθόν αμφισβητούνται και προκύπτουν νέες διαδικασίες και νέες νόρμες, οι οποίες είναι πολύ λιγότερο αυστηρές και πολύ λιγότερο κανονικοποιημένες από ό,τι ίσχυαν στο παρελθόν. Τα όρια μεταξύ ειρήνης και πολέμου είναι ακόμα πιο δυσδιάκριτα. Τα όρια μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας είναι σχεδόν άνευ σημασίας πια. Και ακόμα και οι διπλωματικές πρακτικές που έχουν βάθος αιώνων πια δεν χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που είχαμε συνηθίσει. Και νομίζω αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προκύπτουν και όλες αυτές οι ασάφειες. Το πιο σημαντικό ίσως από όλα είναι ότι έχει αλλάξει ακόμα και η γλώσσα των διεθνών σχέσεων. Δηλαδή, με τις ίδιες λέξεις μπορεί οι διαφορετικοί δρόντες να εννοούν διαφορετικά πράγματα και επομένως προκύπτει μια σύγχυση η οποία επιδεινώνει ακόμα περισσότερο αυτή την κατάσταση της ασάφειας που έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι. Στο πλαίσιο αυτής της ασάφειας, έχετε την εικόνα ότι, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σαφές το περίγραμμα αυτού που θέλουν να κάνουν? Διότι τη μία μέρα ακούμε ότι είναι έτοιμος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει τις δυνάμεις του να εξαπολύσουν ένα σφοδρό χτύπημα στο Ιράν.
0: Ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο έλεγαν κάποια σενάρια.
1: Την άλλη βλέπουμε ότι τα παίρνει πίσω. Μετά οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο τον πείθουν να ανακαλέσει. Μετά θεωρεί ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Το Ιράν λέει ότι αν δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δεν πρόκειται να προχωρήσει τη συζήτηση κανενός άλλου επί της ουσίας θέματος. Πώς το αντιλαμβάνεστε? Μήπως πρέπει να ξεφύγουμε από όλο αυτό το πράγμα? Μήπως πρέπει να δούμε λίγο μεγαλύτερη εικόνα από αυτές τις λεπτομέρειες? Μπορείτε να μας βοηθήσετε?
2: Εάν αφαιρέσουμε τις δηλώσεις που έχει κάνει ο κύριος Τραμπ από την αρχή αυτού του πολέμου, είναι ικανόχρονο διάστημα, είμαστε 3 μήνες περίπου, προκύπτει μια εικόνα η οποία είναι ακατανόητη, πραγματικά ακατανόητη, διότι έχει πει σχεδόν τα πάντα και σχεδόν όλα τα αντίθετά τους. Δεν νομίζω ότι είχε μια τόσο συγκροτημένη στρατηγική ευθύς εξ αρχής για το πώς ήθελε να διαχειριστεί αυτή την κρίση που ο ίδιος εξάλλου προκάλεσε, ούτε ποιοι ήταν οι αντικειμενικοί στόχοι της επιχείρησης. Διακηρυκτικά ήταν η ανατροπή του καθεστώτος του Ιράν και ο έλεγχος του πυρηνικού του προγράμματος, αλλά ούτε το ένα το έχει κατορθώσει, ούτε το άλλο φαίνεται να το εξασφαλίζει. Αν κρίνουμε δε από όσα ανακοινώθηκαν ως προσχέδιο ή πληροφορίες περί του προσχεδίου της προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, δεν υπάρχει ούτε αναφορά στη λέξη πυρηνικό πρόγραμμα ή πυρηνικά όπλα ή κάτι τέτοιο. Άρα νομίζω ότι δεν είχε ούτε ο ίδιος ένα σαφές πλαίσιο
3: στο νου του, περισσότερο λειτουργεί, αυτό είναι γενική παρατήρηση, με το ένστικτό του παρά με τη λογική του. Και εγώ νομίζω ότι στα δικά μου τουλάχιστον τα μάτια μοιάζει περισσότερο με ένα χρηματιστή που σορτάρει μετοχές στο χρηματιστήριο παρά με έναν σκακιστή που έχει μπροστά του, που βλέπει μπροστά του 5 ή 10 από τις επόμενες κινήσεις. Είναι πιο πολύ ένας ενστικτώδης άνθρωπος παρά ένας εγκεφαλικός άνθρωπος, και αυτό νομίζω εξηγεί πολλές από τις παλινοδίες στις οποίες υποπίπτει. Σε αυτό θα πρόσθετα και ότι στην περίπτωση του Ιράν ο ίδιος φαίνεται ότι παρασύρθηκε από τον κύριο Νετανιάχου, παρά οι Ηνωμένες Πολιτείες έσυραν το Ισραήλ σε αυτή την κρίση, και αυτό νομίζω ακόμα είναι ένα στοιχείο που εξηγεί την ασάφεια που υπάρχει γύρω από την αμερικανική στρατηγική.
1: Μάλιστα. Κυκλοφορεί το βιβλίο σας από τις εκδόσεις Μετέχμιο, «Ένας κόσμος χωρίς κανόνες, το διεθνές σύστημα στη συγκυρία της απορρίθμισης». Τι θα διαβάσουμε, τι μπορείτε να μας πείτε, κάτι λίγο από αυτό που περιλαμβάνεται στις σελίδες του βιβλίου? Αλλάζει κάτι με τις κατεστημένες δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τις αναδυόμενες ή ανερχόμενες παγκόσμιες δυνάμεις όπως η Κίνα, σε περίπτωση που δεν είναι δηλαδή ήδη και η Κίνα μια κατεστημένη παγκόσμια δύναμη, δεν ξέρω.
3: Το βιβλίο περιγράφει τη μετάβαση από έναν κόσμο που είχε δημιουργηθεί μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, από ένα διεθνές σύστημα που ήταν φτιαγμένο στη λογική μιας άλλης εποχής. Στη μετάβαση λοιπόν αυτού του συστήματος σε μια νέα εποχή, την οποία εγώ τουλάχιστον περιγράφω ως άναρχη πολυπολικότητα, δηλαδή δεν θα έχουμε μόνο ένα μεγάλο κέντρο ισχύως, ούτε δύο όπως είχαμε στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, αλλά περισσότερα, όχι απαραίτητα με την ίδια ισχύ, αλλά που το καθένα από αυτά θα αξιώνει να έχει μια και παγκόσμια επιρροή και οπωσδήποτε περιφερειακή ηγεμονία. Το πρόβλημα αυτής της περίπτωσης, γιατί έχουμε ξαναζήσει, το διεθνές σύστημα υπήρξε πολυπολικό και στο παρελθόν, νομίζω ότι θα είναι πως δεν θα έχουμε μια κοινή συνισταμένη και ένα κοινό τρόπο αντίληψης των πραγμάτων. Ο κάθε ένας από τους ισχυρούς παίχτες θα λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο ατομικότητας που θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό παράδειγμα που ίσχυε στον 19ο αιώνα, όταν είχαμε 5 ή 6 μεγάλες δυνάμεις. Και έτσι η ρευστότητα του διεθνούς συστήματος θα είναι όλο ένα και μεγαλύτερη. Επιπλέον, αυτό που είχαμε συνηθίσει ως κανονικότητα, δηλαδή ένα πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς που αποτυπωνόταν εν μέρη και στο διεθνές δίκαιο, όλο ένα και λιγότερο θα πάβει να εφαρμόζεται. Γιατί όχι ότι στο παρελθόν είχαμε την πλήρη επικράτηση του διεθνούς δικαίου και την υποβάθμιση της ισχύως ως γλώσσας του διεθνούς συστήματος, κάθε άλλο, αλλά τώρα αυτό θα γίνεται και πιο απροκάλυπτα. Ήδη γίνεται πιο απροκάλυπτα. Δεν χρειάζεται δηλαδή καν κάποιος να δικαιολογήσει την παραβίαση του κανόνα. Θα το κάνει χωρίς να έχει καμία επιφύλαξη, και έτσι θα προκύπτει μια κατάσταση πραγμάτων που εγώ την περιγράφω ως ένα τραπέζι στο οποίο κάθονται οι κρεοφάγοι και οι χορτοφάγοι του συστήματος. Οι κρεοφάγοι είναι εκείνοι που παραβιάζουν τους κανόνες, οι χορτοφάγοι είναι εκείνοι που θέλουν να τους τηρούν. Το πρόβλημα θα είναι ότι το μενού θα είναι ολοένα και περισσότερο κρεοφαγικό και ολοένα και λιγότερο χορτοφαγικό, με πιθανή κατάληξη οι χορτοφάγοι μια μέρα να γίνουν μέρος του μενού ήδη, δηλαδή να καταβροχθιστούν από τους κρεοφάγους. Όχι γιατί αυτό που κάνουν είναι ανήθικο ή είναι κακό, σωστό είναι να τηρείς τους κανόνες, αλλά είναι αποτελεσματικό μόνο στο βαθμό που οι κανόνες είναι κοινός τόπος, δηλαδή που τους στηρούν περισσότεροι και όχι όλο ένα και λιγότεροι. Αυτό είναι και ένα από τα προβλήματα, και το περιγράφω στο βιβλίο, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μια οντότητα που θέλει να είναι κανονιστικός δρόν, αλλά που λειτουργεί μέσα σε ένα μη κανονιστικό περιβάλλον.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συνομιλία, κύριε Κλάψη.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, ο κύριος Αντώνης Κλάψης, και ξέρεις, με αυτή τη συζήτηση για τους χορτοφάγους.
0: Σου άνοιξε το φαγητό, η όρεξη.
1: Θυμήθηκα το ανέκδοτο που λέει: Ου, το καημένο το κροκοδιλάκι.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, δελτίο ειδήσεων για δεύτερη ώρα της εκπομπής.
4: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός με βαρύ ποινικό παρελθόν, ο άνδρας που τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς αστυνομικών στο Μικρολίμανο στις 5.30 το πρωί, όταν του ζήτησαν να σταματήσει για έλεγχο και εκείνος αρνήθηκε. Ο ένοπλος τραυματίας φέρεται πως είχε απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές, καθώς κατηγορείται για δολοφονίες και ληστείες και είχε αποδράσει το 2019 από το μεταγωγόν. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης απόδρασης φέρεται να είχε κρατηθεί όμηρος και ένας αστυνομικός. Όλα συνέβησαν όταν ο άνδρας έβγαλε όπλο σε αστυνομικούς. Αστυνομικοί, όταν προσπάθησαν να τον ελέγξουν, τον πυροβόλησαν και μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο Αττικό νοσοκομείο. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου στο ΕΡΤ News, στην τσάντα του βρέθηκαν όπλα και χειροβομβίδες και στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικοί του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πλέον αν ο άνδρας προετοίμαζε κάποια εγκληματική ενέργεια, με τις απαντήσεις να αναμένεται να προκύψουν από την εξέλιξη της έρευνας. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών, πιθανόν ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Την άποψη ότι το ισχύον σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων έχει φτάσει στα όρια του, εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο ΕΡΤ News. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν τίθεται ζήτημα άμεσης καταργησής του, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από το Φεβρουάριο με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο λύκειο. Όπως ανέφερε, το ζητούμενο είναι ένα σύστημα στο οποίο θα μετράνε και τα υπόλοιπα μαθήματα και δεν θα μετράει μόνο η τρίωρη εξέταση, επισημένοντας ότι το άγχος μιας και μόνο εξέτασης δεν μπορεί να καθορίσει συνολικά την επίδοση ενός μαθητή. Αρκετά κακοποιημένο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι βρήκαν οι γιατροί το τρίχωνο κοριτσάκι από την Κρήτη που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Συνελήφθη η μητέρα να ζητεί το πατέρας. Αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας έκαναν δύο νεαροί οδηγοί στη Θεσσαλονίκη που συνελήφθησαν τα ξημερώματα, ο ένας μάλιστα μεθυσμένος. Έτρεχαν με 221 χιλιόμετρα την ώρα αντί 120 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησης εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μετά από μεγάλη επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Διαχωρίστηκε η υπόθεση 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανιά που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τίθεται σε λειτουργία από τις 5 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Στην Κίνα, τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη σε άνθρακο ρηχείο στα βόρειο-ανατολικά της χώρας, ενώ δεκάδες εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 το βράδυ στον τελικό της Ευρωλίγκα.
4: Ο καιρός.
5: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και από το μεσημέρι και στα δυτικά, από 14 έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι. Μάκης Πολάτος, Ντόνα Βρούτσα.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
7: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
8: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα. Να στείλουμε και τις καλημέρες μας στον κύριο Αβραμίδη που μας έχει στείλει εδώ και φωτογραφία στο Viber.
1: Good morning, Αβραμ.
0: Από Χαλκιδική. Αχ, τι ωραία. Παρόλο που είναι συννεφιασμένα, θάλασσα στο βάθος. Κάποιο ωραίο. Τι είναι αυτό τώρα, κτήμα, αυλή, δεν ξέρω. Κήπος. Πολύ ωραία πάντως φωτογραφία, πολύ καλλιτεχνική. Και τι μας λέει, τα πιθανά σενάρια που εξετάζονται από θαλάσσιες, από βιομηχανικές εκπομπές, θαλάσσιες λιμενικές δραστηριότητες, εξαερώσεις, καθαρισμός δεξαμενών τάγκερ ή μεταφορά λόγω καιρικών συνθηκών και ανέμων. Το γεγονός είναι ότι ο ΣΜΗ εμφανίστηκε κυρίως στο παραλιακό μέτωπο, δεν βρέθηκαν αυξημένοι ρήποι και δεν υπήρξε πτώση πίεση στο δίκτυο φυσικού αερίου. Ενισχύει αρκετά το σενάριο της θαλάσσιας βιομηχανικής προέλευσης, όχι της διαρροής αερίου. Το πιθανότερο τεχνικά αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι κάποια διαδικασία καθαρισμού εξαμενών ή εξαέρωσης πτυτικών ουσιών από τάγκια σε συνδυασμό με ατμοσφαιρικές συνθήκες.
1: Μάλιστα.
0: Ολόκληρη ανάλυση ο κύριος Αβραμίδης.
1: Εντάξει, γιατί αν δεν αναλύσουμε τα φαινόμενα, τι θα αναλύσουμε τα πράγματα, και πρέπει να έχει μεγάλη σημασία το τι έχει γίνει, και ελπίζω κάποια στιγμή να μάθουμε από πού προήλθε αυτή η οσμή με έναν τρόπο πιο επίσημο, πιο θεσμικό. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα ή Κωνσταντινιά που μας γράφει το σχολείο της. Καλημέρα και στο Γιώργο που μας γράφει και αυτό στο σχολείο του.
0: Στον κύριο Κουρκουνά που μας γράφει και αυτό στο μήνυμά του, σχολιάζει εδώ τα όσα λέμε. Σε λίγο λέει θα βγει ο Κουφοντίνας. Και στον κύριο Λάζαρο Τσάφι Τσαφί που λέει σας ακούω. Και στον κύριο Κακαβά και στο Γρηγόρη το Χριστοδούλου, όλη μέρα καλημέρα. Πάλι βροχή λέει, βρε παιδιά.
1: Ξέρεις ποιος άλλαξε τα σχέδιά του τελευταία στιγμή για το Σαββατοκύριακο με όλα αυτά που συμβαίνουν?
0: Όχι.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ που ήταν να πάει στις Μπαχάμες για το γάμο του γιού του, του Ντόν Τζούνιορ, με την μέλουσα σύζυγό του, την Μπετίνα. Και λέει δεν θα πάω. Δεν θα πάω στις Μπαχάμες και γυρίζω πίσω στην Ουάσιγκτον. Γιατί εδώ σου λέει τα θέματα είναι σοβαρά. Πρέπει να μείνω πίσω, διότι το πιο σημαντικό είναι εδώ. Οι περιστάσεις απαιτούν να παραμείνω στην έδρα της κυβέρνησης. Είναι τα πράγματα δύσκολα, είναι σύνθετα, μπορεί να χρειαστούν αποφάσεις. Και είναι αυτό που είπες, Ντόνα, ότι με έναν τρόπο έτσι είναι σαν να αφήνει ανοιχτό τον ενδεχόμενο μήπως γίνει κάτι με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Τώρα μην μου λες τέτοια, γιατί αρχίζω και ανησυχώ. Και συγγνώμη, ο γάμος θα γίνει κανονικά χωρίς το μπαμπά του γαμπρού?
1: Δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο είδους αναβολή. Στις Μπαχάμες, Μπερμιούντα, θα γίνει ο γάμος του Ντόν Τζούνιορ με την Μπετίνα, ναι.
0: Μήπως συνδεθεί με κάποια τηλεόραση, δεν ξέρω, με τεχνητή νοημοσύνη που του αρέσει και πολύ και είναι εκεί το ομοίωμά του σε κάθε περίπτωση.
1: Θα έλεγα ότι δίνεις ιδέες, αλλά το έχει τερματίσει και το έχει τελειοποιήσει ως τακτική και ως μέθοδο αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνητή ευφυΐα ή το artificial intelligence ο Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε ναι, κάτι θα έχει στο μυαλό του για να είναι και αυτός παρόν στο γάμο του. Η Μελάνια θα πάει, δεν ξέρω.
0: Α, και γιατί περιμένουμε να δούμε και τον ντυσιμό της, η αλήθεια είναι.
1: Περιμένουμε να δούμε και το πώς θα είναι ντυμένη. Την ίδια στιγμή οι Πακιστανοί προσπαθούν να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για να έχουμε κάτι νεότερο. Το πιο πιθανό είναι, όπως το βλέπω, ότι θα περιμένουμε πάλι κάποιες μέρες. Πάλι θα παραμείνουν αυτά τα 2.000 πλοία στα στενά του Ορμούζ εκεί να περιμένουν. Θα μπουν, θα βγουν, θα μεταφέρουν το πετρέλαιο, θα μεταφέρουν τα λιπάσματα, θα μεταφέρουν το άλλο χίδιν φορτίο που μπορούν να έχουν στα μπάρια τους. Τι θα γίνει με αυτά τα πλοία?
0: Και τι θα γίνει με τα καύσιμα? Και τι θα γίνει με τα ακτοπλοϊκά? Και τι θα γίνει μετά με τα αεροπορικά? Και τι θα γίνει και με τις τιμές στο ράφι?
1: Οι τιμές στο ράφι παίρνουν την ανιούσα. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να ελεγχθεί αυτό το πράγμα. Και ο Πρωθυπουργός με την παρέμβασή του την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και ότι πραγματικά προκαλεί στενοχώρια αυτό το πράγμα και ότι πρέπει να έρθουν νέες παρεμβάσεις, αλλαγές. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Περιμένουμε να δούμε τι περισσότερο μπορεί να γίνει στο πλαίσιο αυτό και από όλους τους συναρμόδιους παράγοντες, πώς μπορεί να ελεγχθεί. Αλλά ένα άλλο φαινόμενο που έχει πολύ ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Θα μου πεις τώρα ότι γίνεται χρόνια, αν το πω. Μου φαίνεται ότι έχουν μικρύνει πολύ στα προϊόντα.
0: Α, ναι, ισχύει αυτό.
1: Οι συσκευασίες. Και παρατήρησα κάτι άλλο, ας πούμε, σε μια οδοντόπαστα που είναι το χάρτινο, η χάρτινη συσκευασία απ' έξω η ίδια, όπως ήταν πάντα. Μόλις ανοίγεις την χάρτινη συσκευασία, γιατί δεν είμαι από τους πολύ, πώς να το πω, τους πολύ τυπικούς που ψάχνουν από πριν να δουν τα ML του προϊόντος, το ανοίγεις και μέσα, ενώ είναι το κουτί όπως ήταν πάντα της οδοντόπαστας,
0: ένα μικρό σωληνάριο.
1: Είναι οδοντόπους να μέσα είναι το σωληνάριο το μισό.
0: Το μισό. Αντίστοιχα, δεν έχεις δει και σε διάφορες άλλες συσκευασίες, ξέρω εγώ, δημητριακά ή ό,τι άλλο είναι, που η ποσότητα πλέον είναι πολύ μικρότερη.
1: Ναι, εδώ στην Βρετανία.
0: Αλλά η τιμή.
1: Ναι, εδώ στη Βρετανία και κυρίως στη Γερμανία έγινε ένας ολόκληρος, η τιμή ίδια, ένας ολόκληρος χαμός, διότι μια πολύ δημοφιλής πλάκα σοκολάτας στη Γερμανία μειώθηκε στο βάρος, το συνολικό της, κατά περίπου 5-6 γραμμάρια κάθε πλάκα και έγινε χαμός. Έξαλλοι οι Γερμανοί. Τι είναι αυτό, και μας χαλάτε την απόλαυση και χαλάτε το προϊόν.
0: Συμπάσχω κι εγώ.
1: Πώς θα το καταλάβεις ότι έχει μειωθεί μία σοκολάτα κατά 5-6 γραμμάρια, πόσο προσεκτικός πρέπει να είσαι.
0: Άμα δω συνέχεια σοκολάτα, αυτά δεν σου ξεφεύγουν.
1: Καταλαβαίνεις τα 5-6. Πώς μπορείς να το καταλάβεις ότι έχει γίνει λίγο πιο λεπτή. Ναι, το ζήγησαν και η εταιρεία το παραδέχτηκε και είπε ότι μειώσαμε λίγο το βάρος για να μην αυξήσουμε την τιμή.
0: Εντάξει, τροπή. Πάντως τώρα είναι και πρώτον πυλών το πόσο κάνει.
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, το Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Στα προϊόντα.
0: Ναι, περνάει στη νέα εποχή ελέγχου της αγοράς για να προστατεύσει και τους καταναλωτές. Και έχουμε το νέο ψηφιακό οικοσύστημα απέναντι στην ακρίβεια. Πλέον θα χρησιμοποιείται και η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία. Και σχεδιάζεται αυτή η νέα πλατφόρμα. Πόσο κάνει. Η οποία ουσιαστικά θα αντικαταστήσει και θα αναβαθμίσει το γνωστό ή καταναλωτής.
1: Για να δούμε. Κάτι καλό μπορεί να βγει από αυτό, γιατί υπάρχουν και την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε πρόστιμα σε δύο μεγάλες εταιρείες για υπερβάλλοντα κέρδη, για νομίζω για κέρδη που βγήκαν ότι είναι πέραν των, πώς να το πω, της οροφής.
0: Το πλαφόν
1: κέρδους. Πέραν του πλαφόν κέρδους. Μπράβο, τι ωραία που τα λες.
0: Εντάξει, για να τη δούμε και αυτή την πλατφόρμα. Δεν ξέρω εσύ τι χρησιμοποιείς την καταναλωτής. Εγώ έχω μπει αρκετές φορές για να συγκρίνω τα προϊόντα.
1: Κοίταξε, περιστασιακά τη χρησιμοποιούσα, αλλά τώρα που ακούω όλα αυτά
0: σου
1: τα λόγια.
0: Το πόσο
1: τώρα,
0: κάνει.
1: Ναι, και τα λοιπά,
0: με γκρίκλιση είναι γραμμένα, έτσι. Πόσο κάνει.
1: Τώρα θα μπαίνω πιο συχνά. Αυτό το Σαββατοκύριακο όμως έχουμε και άλλα πράγματα.
0: Πάμε έχουμε λίγο και στα αγωνιστικά.
1: Ποια αγωνιστικά.
0: Πάμε λίγο μπασκετάκι.
1: Τι μπασκετάκι.
0: Ευρωλίγκα, έχουμε τελικό αύριο.
1: Για εξήγησέ τα μου όλα. Θέλω να μου τα πεις με λεπτομέρειες. Τι τελικό έχουμε, πάρει, ποιοι παίζουν.
0: Καταρχάς να πούμε ότι πέρασε ο Ολυμπιακός, νίκησε χθες στη Φενέρ και αντίπαλός του ποιος θα είναι, θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά νομίζω ότι ο Τάσος Επιτρόπου θα μας τα πει καλύτερα από ό,τι θα τα λέγαμε εμείς. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα. Βροχή σήμερα, έτσι.
1: Κυριολεκτικά.
2: Ναι, βροχή ήταν και ο Ολυμπιακός. Καταιγιστικός ήταν χθες. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Φενέρ, στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πλέον πρωταθλήτρια Ευρώπης. Φενέρ, νομίζω η άμυνά του ήταν το κλειδί και δικαιολογημένα πήρε μια παλικαρίσια πρόκριση για το τελικό. Ένα ακόμη τελικό για τον Ολυμπιακό. Θα αντιμετωπίσει για πέμπτη φορά σε τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης, παιδιά. Είναι αυτό το ζευγάρι, ταιριάζει πολύ σε τελικούς, έχουν ξανααγωνιστεί.
0: Λες να σπάσει την κατάρα.
2: Όχι, έχει μια φορά στο Λονδίνο ότι τους νίκησε, αν θυμάστε.
1: Α, 3-1 είναι μέχρι τώρα.
2: Είναι 3-1, μπράβο, η σειρά αυτή, να το πω έτσι, σειρά τέλος πάντων, αυτές τις μονομαχίες, και είναι η μεγάλη ευκαιρία, γιατί πρώτα απ' όλα γίνεται εντός έδρας, εντός αγωγικών, καθώς διεξάγεται στην Αθήνα. Έχει πάρα πολλές απουσίες η Ρεάλ Μαδρίτης, τραυματίστηκε χθες και ο Καρούμπα, δεν έχει παίχτη στη φρολάιν, στο σέντερ τέλος πάντων, δεν έχει ψηλό, λες και οι άλλοι δεν είναι τερέκια, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει παίχτη που παίζει τη θέση σέντερ για να διευκρινίσω για τους αδαείς. Ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν φταίει σε τίποτα. Τι θα κάνει, δηλαδή, τραυματίστηκε ο παίκτης της Ρεάλ. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάει σε αρκετά Final Four. Να θυμίσω ότι είναι το πέμπτο συνεχόμενο από τα 15 που έχει πάει σε νομικά. Αλλά έχει πάει σε αρκετά Final Four, αποδεκατισμένος, με πολλούς τραυματίες και αυτός. Και γνώρισε και την αποτυχία έτσι, από πρώτο χέρι μετά από αυτούς τις απώλειες που είχε. Αυτή τη φορά όμως είναι υπερπλήρης, έχει πάθος. Μιλώντας, θα ακούσουμε και το βράδυ μια συνέντευξη που έχουμε πάρει από τον Ελληνιάδη, τον Σταύρο Ελληνιάδη, ο οποίος λέει ξεκάθαρα ότι είναι ενδεχομένως ο καλύτερος Ολυμπιακός στην ιστορία της ομάδας. Έχει βάθος, έκανε ρεπτές, 12 παίκτες χρησιμοποίησε και τους 12 παίκτες και σχόραν και οι 12. Τι άλλο να κάνει δηλαδή ο Ολυμπιακός για να δείξει πραγματικά ότι αυτό το 79-61, ένα πολύ επιβλητικό αποτέλεσμα απέναντι στη Φένερ, είναι ένα, πώς το λένε, μήνυμα νίκης για να κατακτήσει δηλαδή και το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο.
1: Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό, η Ρεάλ, πέρασε εύκολα από τη Βαλένθια.
2: Ακριβώς εκεί θα πηγαίνει. Αύριο θα αντιμετωπίσει λοιπόν στις 9 η ώρα την Real Madrid, η οποία νίκησε ένα από τα, ας πούμε, φαβορή με την εικόνα που είχε όλη τη σεζόν και μετά τον αποκλεισμό επί του Παναθηναϊκού και μάλιστα με ανατροπή στην ανατροπή, έτσι, τη Βαλένθια. 105-90 από αν... εκτίμηση έτσι όπως το είδα εγώ το παιχνίδι, εάν ο Καρούπα είχε βγει νωρίτερα, λέω τώρα εάν, μετά εάν δεν γράφεται ιστορία ειδικά στον αθλητισμό, αλλά αυτό το 105-90 δεν νομίζω ότι θα υπήρχε, και το 105-90 μπορεί να ακούγεται 15 πόντια, αλλά ουσιαστικά η απελπισία της Βαλένθια στα τελευταία λεπτά τους υποχρέωσε να σουτάρουν από παντού ή της Ρεάλ να μαζεύει τα rebound και να μπορεί να σκοράρει εύκολα, οπότε γι' αυτό και διαμορφώθηκε αυτό το 15 πόντι. Παρ' όλα αυτά η Ρεάλ ήταν πάρα πολύ καλή απέναντι στη Βαλένθια σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Δεν της έδωσε το δικαίωμα να έχει το πλεονέκτημα που έχει η φετινή Βαλένθια, που όπως παράλληλας και το Παναθηναϊκό με τις τρεις νίκες που έκανε συνεχόμενες απέναντί του, και δεν την άφησε να βάλει λοιπόν και να μπορέσει να τρέξει, που λένε, να βγει στους ευθυνδιασμούς δηλαδή, και να βάλει εύκολα καλάθια. Δεν της έδωσε αυτό το δικαίωμα και είναι και έμπειρη, με Καπάτσο και Χεζόνια σε τρομερή μέρα. Να πούμε ότι ο Πίτερς και ο Βεζέγκο ήταν η κορυφή του Ολυμπιακού, μια παρέμφεση ήταν αυτή, και τελικά το 105-90 ήταν το αποτέλεσμα που δίνει το τελικό για πέμπτη φορά. Να θυμίσω, 1995 νίκη για τη Ρεάλ, το 2013 ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο με την ανατροπή, έκανε το 1-1 εντός εισαγωγικών όλα αυτά σε τελικούς με τη Ρεάλ, νίκη για τη Ρεάλ το 2015 και το πέρσινο το 23 ακριβώς, όταν ο Γιούλ με αυτό το απίθανο καλάθι στο τελευταίο, τα τελευταία 2 δευτερόλεπτα, χάρισε την νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτη σε ένα καλάθι, το οποίο για όσους δεν θυμούνται ή όσοι θυμούνται, το αριστερό χέρι του Φαλ, του τεράστιου αυτού, του γίγαντα του Ολυμπιακού, το αριστερό χέρι ήταν στην κυριολεξία στο πρόσωπο του Γιούλ και το δεξί χέρι είχε σηκωθεί κατάρτι πάνω ψηλά για να εμποδίσει το Γιούλ, και παρόλα αυτά ο Θεός κατάφερε και βάλε αυτό το ιστορικό καλάθι.
1: Θα είναι και μια μονομαχία του Σκαριόλο με τον Μπαρτζόκα αύριο.
2: Είναι, γιατί ο Σκαριόλο θεωρείται ένας μέτρα του μπάσκετ, του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αλλά κυρίως έχει κάνει καριέρα, σπουδαία καριέρα με την Εθνική Ισπανία, που έχει κατακτήσει τα πάντα. Τα πάντα. Όλοι οι πολύ μεγάλοι παίχτες της Ισπανίας έχουν περάσει από τα χέρια του, αλλά ως να το πω manager, coach της Ευρωλίγκας δεν έχει φτάσει ποτέ σε τελικό. Είναι ο πρώτος του τελικός, έτσι. Αλλά επί της ουσίας μιλάμε τώρα για έναν επίσης κολοσσό, ας πούμε, coach, πολύ σεβασμό, και μάλιστα στο Χεζόνια τον αποφάει όσο μετά από αυτό τον αγώνα, γιατί τον Οκτώβριο ανέλαβε και λέει μέχρι τον Οκτώβριο δεν ξέραμε τι παίζαμε. Δηλαδή τις θέσεις μας έδωσε μια έμφαση ότι ήρθε αυτός ο άνθρωπος και μας έδωσε ταυτότητα αγωνιστική. Ο Χεζόνια για τη Ρεάλ Μαδρίτη και φυσικά για τον μεγάλο
1: Τι ώρα είναι αύριο ο τελικός?
2: Αύριο στις 9 η ώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται να έχει ακόμη περισσότερους Ολυμπιακούς στο γήπεδο. Καθώς
0: ξεκινήσει και μετά πώληση εισιτήριων.
2: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Οπότε αναμένεται περίπου 15.000 φίλοι του Ολυμπιακού να είναι στο γήπεδο. Ευτυχώς δεν ανεξικερωθούν τις προηγούμενες μέρες, ούτε ελπίζουμε και σήμερα και αύριο.
0: Δεν τα θέλουμε. Είναι γιορτή του μπάσκετ, του ευρωπαϊκού μπάσκετ, οπότε...
2: Ακριβώς, να μην υπάρχει τίποτα. Τα κάποια παράπονα που υπάρχουν, γιατί κάποιοι το έχουν μέσα τους, δεν μπορούν να το βγάλουν. Κόλλησαν αυτοκόλλητα, έγραψαν σπρέι σε καθίσματα. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά είναι το λιγότερο.
0: Εντάξει, αλλά καλό είναι και αυτά να μην τα βγάλουν.
1: Αύριο στις 9 λοιπόν τα σπουδαία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να πάμε και στο θέμα που συζητούσαμε νωρίτερα.
1: Που δεν σταματάμε να το συζητάμε. Που είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να το βγάλουμε από την καθημερινότητά μας. Και τι θα γίνει. Και εντάξει, όταν θα περάσεις από ένα πρατήριο βενζίνης, θα στρέψεις το βλέμμα αριστερά. Αλλά τι θα γίνει. Μέχρι πότε θα αποστρέφουμε το βλέμμα στις τιμές των πρατηρίων. Πότε θα γίνουν λίγο πιο φιλικά. Πότε θα αλλάξει λίγο η κατάσταση. Πότε θα μπορούμε έτσι με έναν τρόπο πιο φιλικό και πιο χαλαρό να μπαίνουμε σε ένα πρατήριο και να πούμε, αλλά με
0: φούλα ρέτο.
1: Κύριε Μυριάνθη, πότε θα έρθει αυτή η μεγάλη ώρα που τόσο περιμένουμε?
2: Καλή σας μέρα κύριε Πολάτα και κυρία Δούτσα.
1: Καλημέρα.
2: Να σας πω, υπάρχει, αχνοφαίνεται, κάτι θετικό με αυτό το τελικό σχέδιο πιθανής συμφωνίας που διέρευσε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν από την Ελ Αραμπίγια. Είναι τόσο συγκεκριμένα τα 10 σημεία που αναφέρονται που μάλλον αποκλείεται να είναι fake. Εξάλλου και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο της Αμερικής, εξέφρασε η συγκρατημένη αισιοδοξία. Ίσως αυτό ξεκινήσει τη διαδικασία της περαιτέρω διαπραγμάτευσης, οπότε τουλάχιστον θα σταθεροποιηθούν οι τιμές στα σημερινά επίπεδα για ένα αρκετό διάστημα, και μέχρι το τέλος του χρόνου εκτιμώ ότι θα κρατηθούν στο επίπεδο των 80 έως 90 δολαρίων το βαρέλι, σε περίπτωση πάντα που δεν έχουμε έξαρση και δεν έχουμε περαιτέρω εχθροπραξίες, όπως άφησε να εννοηθεί χθες ο πρόεδρος.
1: Ενώ σήμερα η τιμή, κύριε Μυριάνθη, είναι, ακούτε τον κύριο Μιχάλη Μυριάνθη, είναι ενεργειακός αναλυτής και σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Σήμερα η τιμή του βαρελιού πόσο είναι?
2: Είναι γύρω στα 106 δολάρια το βαρέλι και έχει μια πτωτική τάση, γιατί αυτό το σχέδιο που διέρευσε είναι κάτι εξαιρετικά θετικό. Απ' την άλλη μεριά όμως αυτό αντισταθμίζεται με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος απείλησε πάλι να επέμβει στρατιωτικά εις βάρος του Ιράν και επιπλέον ακύρωσε και την παρουσία στο γάμο του παιδιού του, ακριβώς για να δώσει, αν θέλετε, αξιοπιστία στην απειλή του. Θέλω να πιστεύω ότι η απειλή αυτή είναι προκειμένου το να καμφθούν οι τελευταίες αντιρρήσεις που υπάρχουν από το Ιράν, γιατί και στο Ιράν δεν υπάρχει ενιαία γραμμή, ξέρετε. Είναι δύο μεγάλες σχολές, είναι η φρουρή της Επανάστασης με τον Αχμάντ Βαχιντή, οι οποίοι έχουν και το πάνω χέρι, και από την άλλη μεριά είναι η πολιτική, η οποία από τη φύση τους είναι πιο μετριοπαθής, με τον Αμπάς Αραξή που είναι ο Υπουργός Εξωτερικών. Επομένως θέλει να τους υποχρεώσει τώρα να προχωρήσουν σε αυτό το σχέδιο, το οποίο βεβαίως στο σημείο 5 έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έχει τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον
1: Αραβικό κόλπο, στο Ορμούζ και στη θάλασσα του Ορμάζ.
2: Το ΟΜΑΝ, και αυτό βέβαια θα απελευθερώσει όλα αυτά τα εγκλωβισμένα
1: 2.000 πλοία.
2: Βεβαίως, και θα, όλα αυτά ενδεχομένως θα πέσουν στην αγορά και θα μειώσουν βεβαίως τις τιμές. Άρα, αυτή είναι η κατάσταση.
1: Άρα περιμένετε σιγά σιγά την ομαλοποίηση της κατάστασης, αλλά πρέπει να επισημοποιηθεί η συμφωνία, διότι φαίνεται ότι και τα δύο μέρη μέχρι τώρα είναι απρόθυμα να το πράξουν. Και αν επαληθευτεί αυτό το έγγραφο του Αλ Αραμπί, για το οποίο επικαλείστε, κύριε Μυριάνθη, θα πρέπει να δούμε πώς θα χωνέψει και η αμερικανική κυβέρνηση το γεγονός ότι δεν φαίνεται, σύμφωνα με αυτό το προσχέδιο που βλέπουμε να αναφέρεται κάπου συγκεκριμένη απόφαση για το ουράνιο που έχει η Τεχεράνη.
2: Ναι, κύριε Πολάτε, πάρα πολύ σωστή η επισήμανσή σας. Ωστόσο, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Στο σημείο 7 αυτού του προσχεδίου υπάρχει λέξη έναρξη διαπραγματεύσεων για τα εκκρεμή ζητήματα.
1: Ναι.
2: Και αυτή μάλιστα προβλέπεται να γίνεται
1: μέσα σε 7 ημέρες. Ναι.
2: Μπράβο. Εκεί μέσα είναι ο εμπλουτισμός του ουρανίου. Είναι το θέμα το οποίο δεν θέλησαν οι Ιρανοί προφανώς να αναφερθεί ρητά, αλλά να περιέχεται μέσα στο σημείο 7. Βεβαίως και εκεί είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα αυτό, πολύ δύσκολο ζήτημα. Δηλαδή να δεχτούν οι ουρανοί αυτό που λέει ο Τραμπ, θα το πάρουμε πίσω. Πώς θα το πάρει, είναι, αυτό είναι περιουσία του κράτους του Ιράν.
1: Για να το δούμε. Ναι.
2: Ενδεχομένως το πιο λογικό θα ήταν κάπου να βρεθεί μια λύση να το δώσουν, να το δανείσουν οι Ιρανοί σε έναν τρίτο αξιόπιστο, ναι, ενδεχομένως στη Ρωσία, και θα το κρατάει για λογαριασμό τους, οπότε...
1: Κύριε Μηριάνθη, ναι, να το δούμε τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση, τη συνομιλία και τις πληροφορίες σας. Ελπίζουμε να επαληθευτείτε, και αν επαληθευτείτε και εφόσον έχετε ένα αυτοκίνητο που παίρνει ντίζελ, εμείς με την Τόνα ένα γέμισμα θα σας το κάνουμε τώρα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Το εκτιμώ.
1: Ο κύριος Μιχάλης Μηριάνθης, και τον ευχαριστούμε.
0: Και την κλειδίσω.

Δύο συλλήψεις για αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Αρκετά κακοποιημένο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, βρήκαν οι γιατροί το 3χρονο κοριτσάκι από την Κρήτη που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Παγνή. Συνελήφθη μητέρα, αναζητεί το πατέρα. Από τις 5 σήμερα το απόγευμα στα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου τίθεται σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 που αφορά και σε παιδιά με αναπηρία. Σε 90 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από έκρηξη αερίου σε ανθρακορυχείο στην βόρεια-ανατολική Κίνα. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ, θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 στον τελικό της Ευρωλίγκα. Καιρός. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πήραμε τη στροφή, μπαίνοντας στην τελική ευθεία της εκπομπής για σήμερα. Και πάμε να πιάσουμε και τα αγαπημένα μας θέματα.
1: Το πιο πήραμε τη στροφή είναι και όπως θα παίρνεις τις στροφές. Είχε ένα κρυμμένο μήνυμα τα λόγια που είπες.
0: Ναι, γιατί έτσι όπως παίρνουν και τις στροφές με κάτι γουρούνες στα νησιά, και όχι μόνο, γιατί τα βλέπουμε και στην πόλη.
1: Πολύ σοβαρό. Τι έχεις δει στις πόλεις αυτά τα τετράτροχα οχήματα?
0: Είχε τύχει, ναι, τώρα πρόσφατα είχα δει. Και λέω, πού πάει τώρα? Και το θέμα είναι ότι μπορούν να κυκλοφορούν. Και στα νησιά υπάρχει έλεγχος για αυτά, γιατί έχουν γίνει πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα. Και επειδή τώρα καταλαβαίνεις, ξεκινάει και η καλοκαιρινή σεζόν, έρχονται τουρίστες και εμείς οι ίδιοι εδώ θέλουμε να πάμε στα νησιά. Άλλοι δεν παίρνουν αυτοκίνητο, νοικιάζουν πολλές φορές το συγκεκριμένο όχημα. Νομίζω ότι αξίζει λίγο να πάμε να δούμε τι γίνεται.
1: Τι μπορεί να γίνει για να σταματήσουν τα ατυχήματα με τους γουρούνες, πολύ περισσότερο τα δυστυχήματα, γιατί

0: στην Κέρκυρα ήταν 42 ετών ο Βρετανός τουρίστας που έχασε τη ζωή του. Τραυματίστηκε ο γιος του 15 ετών που επέβαινε επίσης στη Γουρούνα. Να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Γρέντσελο. Είναι πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης Δυτικής Αττικής. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γρέντσελο.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Προσοχή στον δρόμο, να μην έχουμε ατυχήματα. Να πούμε για τις γουρούνες. Να πούμε καταρχήν έτσι, να πω κάτι γενικό. Εστιάζουμε κυρίως στα ατυχήματα με τα πατίνια και με τις γουρούνες, που δεν είναι τόσο πολλά, αλλά ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες προβάλλονται λίγο παραπάνω. Γενικά τα θανατηφόρα με τα δίτροχα είναι στο 43,2 των συνολικών θανατηφόρων ατυχημάτων και πάνω από το 50% είναι εντός κατοικημένης περιοχής. Δηλαδή τα πατίνια,
0: ένα στα δύο δυστυχήματα,
2: 2025,
0: ένα στα δύο δυστυχήματα,
2: δύο,
0: τι λέτε, ναι.
2: Το 2025 είχε δύο νεκρούς
0: με μοτοσυκλέτες, όμως είμαι σκούτερ ή...
2: Ναι, μοτοσυκλέτες, σκούτερ, αυτός είναι ο κύριος όγκος των τροχαίων ατυχημάτων, αυτό λέω.
0: Και ένα στα δύο είναι και δυστύχημα, από ό,τι λέτε, είναι και θανατηφόρο, ε.
2: Και είναι και θανατηφόρο.
0: Και μάλιστα και εντός
2: αστικού ιστού. Εντός αστικού ιστού είναι κυρίως ατυχήματα. Έχουμε περίπου 100 πεζούς νεκρούς ετησίως.
1: Ναι.
2: 100 πεζούς. Με κύριες ηλικίες την άνω των 65, τους ηλικιωμένους.
1: Απλά οπότε, πιάνουμε τώρα τα ηλεκτρικά πατίνια αλλά και τις γουρούνες. Τις χρησιμοποιούν αρκετά νεαρά άτομα, εντάξει, και όχι μόνο. Και δεν γνωρίζουμε, παρόλο που υπάρχει, ας πούμε, και για τα ηλεκτρικά πατίνια, υπάρχει διάταξη στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, αντίστοιχα και με τις γουρούνες. Να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Τι ακριβώς όχημα είναι, πού υπάγεται για να νοικιάσει κάποιος μια γουρούνα, τι δίπλωμα χρειάζεται, μηχανή, αυτοκινήτου.
2: Τα οχήματα, τα ATV που λέμε, mm-hmm. που δεν είναι ούτε αυτοκίνητο ούτε μηχανάκι. Είναι μια ειδική κατηγορία. Για μας θα έπρεπε να υπάρχει σαν ειδικό δίπλωμα για να οδηγείς. Δεν είναι ούτε αυτοκίνητο ούτε μηχανάκι. Είναι
1: οχήματα. Αλλά αν πάω να νοικιάσω, τι άδεια οδήγηση θα μου ζητήσουν?
2: Αν είναι, πιάνει ταχύτητα μέχρι 50 χιλιόμετρα, αυτά τα μικρού κυβισμού, μπορεί να τα οδηγεί κάποιος με δίπλωμα δικύκλου 50 κυβικών, μοτοποδηλάτου δηλαδή, ή και μεγαλύτερης κατηγορίας. Τα μεγαλύτερα οχήματα θέλουν δίπλωμα αυτοκινήτου. Δηλαδή με δίπλωμα αυτοκινήτου οδηγείς όταν είναι... Όταν
0: αυτό το όχημα το παντός εδάφους.
2: Δεν σας άκουσα, όχι.
0: Οδηγείς αυτό, μπορείς να πάρεις να οδηγήσεις, να νοικιάσεις αυτό το όχημα το παντός εδάφους, το ATV που είπατε.
2: Ναι, το ATV. Ξέρετε, η νομοθεσία είναι περίεργη, ήταν να βγάλει ειδική κατηγορία. Δηλαδή, αν θα δείτε και κάποια αυτοκινητάκια μικρά, αυτά τα άμι και τα λοιπά, τα οδηγάς με δίπλωμα 50 κυβικών. Δεν είναι, δηλαδή, το βλέπω τελείως παράλογο. Δεν είναι μηχανάκι δίκυκλο, ας πούμε, για να τα οδηγείς με αυτό το δίπλωμα. Αυτό ισχύει με τον νόμο. Κάποια στιγμή πήγαν να απαγορευθούν να κυκλοφορούν σε δρόμους με άσφαλτο. Δεν είναι εφικτό αυτό. Οχήματα που είναι πάνω από 125 κυβικά μπορούν να κυκλοφορούν κανονικά στον δρόμο. Συμπεριφορά έχουν περίεργη, δηλαδή έχουν ψηλό κέντρο βάρους, συνήθως ανατρέπονται εύκολα, δηλαδή αν πάει με φόρα κάποιος σε μια στροφή και κόψει απότομα το τιμόνι, έχει εύκολα ανατροπή. Αν δεν φοράς κράνος, έχεις κρανιογεφαλικές κακώσεις.
1: Άρα χρειάζεται και ειδική εκπαίδευση για να το οδηγήσεις.
2: Θέλει ειδική εκπαίδευση και θέλει και έλεγχο πολύ. Ξέρετε, με τα ατυχήματα μειωθήκανε πολύ το 2025 λόγω των ελέγχων. Σαν χώρα είχαμε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε 675 νεκρούς το 2024, 522 το 2025. Μία μείωση της τάξης του 22%. Ήταν μεγάλη επιτυχία και κυρίως ήταν από την αστυνόμευση. Ξέρετε, παλιότερα βλέπατε έναν, δύο στους 10 να φοράνε κράνος. Τώρα έχει αλλάξει.
0: 11 στους 10 φορούν τώρα.
2: Ναι. Φορούν γιατί υπάρχει ο έλεγχος. Το αλκοόλ έχει μειωθεί η κατανάλωσή του στα μαγαζιά γιατί υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι. Είναι κακό που λέω ότι θα πρέπει να έχουμε από πάνω μας τον μπαμπούλα.
0: Γιατί είναι κακό? Δεν είναι καθόλου κακό.
2: Δυστυχώς θα έπρεπε
0: έτσι
2: να
0: λειτουργεί
2: η κουλτούρα και η νοοτροπία.
0: Όχι, κύριε Γρέντζελε, δεν νομίζω ότι είναι κακό. Αφού έτσι λειτουργεί.
2: Έτσι λειτουργεί, εντάξει.
0: Τι να κάνουμε,
2: αποτέλεσμα μετράει. Έχετε δίκιο.
0: Έτσι,
2: έχετε δίκιο.
0: Δεν,
2: το αποτέλεσμα
0: δηλαδή,
2: μετράει. Αφού έχουμε αποτέλεσμα.
0: Εφόσον αυτό όμως θέλουμε, εφόσον δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε αλλιώς. Ας λειτουργήσουμε
2: για να βελτιώσουμε το αποτέλεσμα, γιατί και 522 νεκροί είναι πάρα πολύ. Δεν είμαστε καν στο στόχο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2020 στο 2030 να πάνε τα τροχαία θανατηφόρα ατυχήματα 50% κάτω. Δεν είμαστε κοντά στο στόχο. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα, θα πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός για την
0: οδική ασφάλεια. Μείνετε λίγο εδώ για να μην λέμε γενικότητες. Είστε πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης Δυτικής Αττικής. Πόσα σχολεία στη Δυτική Αττική σας λένε, κύριε Γρέτζελε, δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να έρθετε να κάνετε κάποια μαθήματα στα παιδιά, ακόμη και σε μία ώρα που μπορεί να έχουν ένα κενό. Ελάτε να μιλήσετε στα παιδιά. Πόσα σχολεία σας το ζητούν?
2: Μας το έχουν ζητήσει, γίνεται αποσπασματικά, έχουμε πάει σε κάποια σχολεία, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής υποχρεωτικό. Να είναι υποχρεωτικές ώρες για τους μαθητές και όχι να γίνονται αποσπασματικά και εθελοντικά από εμάς. Γιατί το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής ουσιαστικά είναι ένα μάθημα ζωής. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν να περπατάνε στο δρόμο. Δεν μιλάω για οδήγηση. Στο πώς περπατάνε οι πεζοί, δηλαδή.
0: Τι εννοείτε τώρα, για εξηγήστε το λίγο αυτό, γιατί δεν το καταλαβαίνω.
2: Τι εννοούμε,
0: πώς πρέπει να περπατάμε?
2: Ωραία. Δεν χρησιμοποιούνται οι διαβάσεις πεζών για να περάσει κάποιος απέναντι. Μαμάδες πολλές φορές έχουν εκτεθειμένα τα παιδιά από την πλευρά του δρόμου. Όταν κινούμαστε στο δρόμο, θα πρέπει να είμαστε, όταν είμαστε αναγκαστικά κινούμαστε στο δρόμο, θα πρέπει να είμαστε κόντρα στο ρεύμα κυκλοφορίας, δηλαδή να έχουμε την κίνηση πρόσωπο. Να μην έχουμε το κινητό και να περπατάμε. Απαγορεύεται δηλαδή να κοιτάς το κινητό και να περπατάς. Ακουστικά, ας πούμε, αν φοράει κάποιος ακουστικά, το ένα αυτή στα ακουστικά, δεν επιτρέπεται και τα δύο και να περπατάς, γιατί ακόμα και μια κόρνα που μπορεί να σε γλιτώσει, δεν θα σε γλιτώσει γιατί δεν θα την ακούσεις. Ακόμα και μια κόρνα μπορεί να σε γλιτώσει. Αν έχει. Δηλαδή είναι κάποιες μικρολεπτομέρειες που πρέπει στα παιδιά, ας πούμε, πρέπει να πούμε ότι πρέπει να ελέγχουν για να περάσουν απέναντι, να μην θεωρούν δεδομένο ότι επειδή είδαν το αυτοκίνητο ότι τους είδε και αυτός. Υπάρχει μάθημα και υπάρχει μάθημα που μπορεί να γίνει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με παιχνίδι, με επιβράβευση, έτσι ώστε αργότερα ο μαθητής όταν θα πάει να βγάλει ένα δίπλωμα να έχει αποκτήσει την κουλτούρα και τη συμπεριφορά. Αφήνουμε πεζό στο δρόμο να περάσει και μας κοιτάει αν το εννοούμε, ας πούμε. Δεν το πιστεύει ότι τον αφήνουμε να περάσει. Πρέπει να αλλάξει τη συμπεριφορά μας. Εγώ αυτό πιστεύω και η συμπεριφορά αλλάζει μόνο με την παιδεία και το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής συζητιέται για να μπει στα σχολεία από την εποχή που ο Γεράσιμος Αρσένης ήταν υπουργός παιδείας. 45 και πλέον χρόνια και ακόμα.
0: Ίσως επειδή ως ελληνική πολιτική ηγεσία δεν θέλουμε να παίρνουμε αποφάσεις εν θερμό. Και πρέπει να οριμάσει λίγο το θέμα.
2: Να οριμάσει, πόσο να οριμάσει, ξέρετε. 522 νεκροί είναι 10 τέμπη. Και δεν δίνουμε την απαραίτητη σημασία. Είναι 10 τέμπη, πραγματικά είναι 10 τέμπη. Βγαίνει στον δρόμο, η οδήγηση είναι η πιο επικίνδυνη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όχι μόνο για τον οδηγό, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους που συμμετέχουν. Και όμως δεν δίνουμε βάση. Ξέρετε, αν μας λέγανε, ακούγαμε 2 πτώσεις αεροπλάνων, 2-3 πτώσεις αεροπλάνων και είχαμε 150 νεκρούς, θα ξαναανέβαινε κανείς αεροπλάνο. Και όμως έχουμε καθημερινά νεκρούς στον δρόμο. Και δεν αλλάζουμε την κουλτούρα και τη συμπεριφορά.
0: Ναι. Είναι απολύτως έτσι και λίγα λέτε. Εδώ το θέμα είναι ότι για να το συνειδητοποιήσουν όσοι δεν το συνειδητοποιούν, γιατί δεν νομίζω ότι όλοι οδηγούν με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και όσοι μπορεί να λειτουργούν κάποιες φορές απερίσκεπτα, δεν πιστεύω ότι κανείς θέλει να το κάνει. Πώς μπορούμε λοιπόν να το βάλουμε μέσα στο μυαλό όλων μας, στο δικό μας, εμείς που μιλάμε, εμείς που σας θέτουμε τα ερωτήματα, ότι δυνητικά εάν οδηγήσουμε με λάθος τρόπο μπορεί να προκαλέσουμε μεγάλους κινδύνους για τους άλλους και για τους εαυτούς.
2: Ξέρετε, στο μυαλό μας πηγαίνει ότι δεν θα συμβεί σε εμάς. Τα στατιστικά δείχνουν το εξής, κατά 88% τα ατυχήματα είναι ανθρώπινο λάθος, 60% οφείλεται σε απόσπαση προσοχής, πλέον το κινητό έχει γίνει προέκταση του χεριού. Είμαστε στον δρόμο και έχουμε και ένα κινητό στο χέρι να στείλουμε μηνύματα, να μιλήσουμε, να δούμε τα social media. Αυτό γίνεται και δεν καταγράφεται κιόλας. Δηλαδή περνάει κάποιος κόκκινο και καταγράφεται παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Δεν καταγράφεται ότι αυτός χάζευε στο κινητό ή ότι έστελνε μήνυμα. Έτσι, και έχουμε και ένα 25% των θανάτων που οφείλεται σε αλκοόλ. Οπότε θα πρέπει ο καθένας να βελτιώσει τον εαυτό του. Το κινητό, ενδεχομένως η τεχνολογία θα μπορούσε να βοηθήσει εδώ. Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει η τεχνολογία? Υπάρχουν συστήματα στα αυτοκίνητα τα καινούργια ειδικά, που όταν υπερβαίνει το όριο ταχύτητας το δείχνει. Θα μπορούσε να έχει κόφτη να μην σε αφήνει να υπερβείς το όριο ταχύτητας. Δεύτερον, να κόβονται οι εφαρμογές όταν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο και όταν κινείται το αυτοκίνητο ή η μηχανή, να κόβονται οι εφαρμογές και να λειτουργεί μόνο το Bluetooth και ο πλοηγός. Τίποτα άλλο. Να μπορείς να μπεις. Τεχνολογικά υποστηρίζεται αυτό. Μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Να μπορείς να μπεις στο Facebook ή στο Instagram ή να ποστάρεις ή να φωτογραφηθείς εκείνη την ώρα. Να είναι μόνο για συγκεκριμένες λειτουργίες. Το καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να σωθούν κάποιοι άνθρωποι. Και αυτό απαιτεί κουλτούρα και συμπεριφορά. Εξετάσεις οδηγών. Εγώ να σας πάω και σε άλλο θέμα. Εστιάζουμε στο παρκάρισμα και στη γωνία. Δηλαδή, κάνει μαθήματα κάποιος στο πώς θα κάνει μια γωνία καλά ένα παρκάρισμα. Δεν έχει σκοτωθεί κανείς στο παρκάρισμα. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος. Εδώ και 25 χρόνια ο τρόπος εξέτασης είναι ο ίδιος. Τα βιβλία δεν έχουν αλλάξει ακόμα, είναι σε δραχμές. Η οδήγηση θα πρέπει να εστιάσουμε στη συμπεριφορά, δηλαδή να κάνει μια διαδρομή και να αξιολογηθεί αν σέβεται τους πεζούς, κρατάει αποστάσεις ασφαλείας, ξέρει να αλλάξει μια λωρίδα. Πώς αντιδράει όταν το κορνάρουνε? Εκεί θα πρέπει να εξεταστεί ο οδηγός. Και υπάρχουν και συστήματα που έχουμε δει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σχολών Οδήγησης. Την τελευταία φορά που πήγαμε στην Αυστρία πριν 2 μήνες, υπάρχει σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να σε εξετάσει. Πραγματικά, να μην χρειάζεται καν εξεταστής. Σε εξετάζει σύστημα και σε αξιολογεί αν είσαι έτοιμος για να παναδώσεις. Η τεχνολογία προχωράει και θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας.
0: Με έναν τρόπο μιλάτε δηλαδή ότι θα μπορούσε ακόμη και για χρήση εξομοιωτών, προσομοιωτών, ένα τέτοιο πράγμα εννοείται.
2: Και οι εξομοιωτές. Ξέρετε, εγώ είχα πάρει έναν εξομοιωτή το 2009, τον οποίο έχω ακόμα. Σε βοηθάει πάρα πολύ στο χειρισμό, στο να αντιδράς, ξεκινάνε να δουλεύουν τα πόδια σου. Υπάρχουν τέτοια μηχανήματα που μπορούν να βοηθήσουν. Φυσικά είναι ακριβά και θα πρέπει η πολιτεία αυτές τις πρακτικές να τις επιδοτήσει. Σίγουρα θα πρέπει να τις επιδοτήσει. Υπάρχουν και προσομοιωτής, αλλά υπάρχει και σύστημα που το κάνει σε εγκατάσταση στο αυτοκίνητο και αξιολογεί το μαθητή στο πώς αντιδράει με τους πεζούς, με την υπόλοιπη κίνηση. Μετράει κάποια πράγματα και σου λέει αυτός ο μαθητής έχει τη σωστή συμπεριφορά, είναι έτοιμος για να επαναδώσει.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να περάσουμε μάλλον στην πιο ψηφιακή εποχή όσον αφορά για το θέμα της οδήγησης και να αλλάξουμε αυτό που είπατε. Όλα ξεκινάνε από την κουλτούρα και νομίζω έπονται και οι έλεγχοι και όλα τα υπόλοιπα.
0: Και γι' αυτό που μας λέει τώρα ο κύριος Γρέντζαλος, ο πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης στη Δυτική Αττική, λέει και ο Πέτρος. Καλά τα λέει ο καλεσμένος σας, κυκλοφορία και αγωγή. Τίποτα άλλο. Χωνέψτε το επιτέλους. Ναι. Πρέπει να το χωνέψουμε, πρέπει να αλλάξουμε και τις συνήθειές μας, πρέπει να ακολουθούμε τα όσα προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε ανθρώπινη ζωή δεν αποτιμάται. Ακόμη και ένας τραυματισμός μπορεί να κοστίσει πάρα πολλές μέρες για την αποθεραπεία, την αποκατάσταση.
1: Και αυτό που λένε όλοι οι εκπαιδευτές, ότι μην έχουμε στο μυαλό μας ότι εμάς δεν θα μας συμβεί. Από τη στιγμή που βγαίνει σε μια ζούγκλα όπως είναι οι δρόμοι, λόγω της συμπεριφοράς των πεζών, των οδηγών, είναι πολύ πιθανό το επόμενο θύμα να είμαστε και εμείς. Όσο σκληρό και αν ακούγεται.
0: Μάλιστα. Και άλλα θέματα πρέπει να συζητήσουμε και άλλα θέματα πρέπει να δούμε. Για παράδειγμα, τώρα με το καλοκαίρι είναι ένα ερώτημα. Πρέπει να φοράμε αντιλιακό ή δεν πρέπει να φοράμε? Ποιες ώρες πρέπει να φοράμε? Γιατί τις προάλλες ήμουν οταχουστή σε μια συζήτηση κυριών και έλεγε η μία στην άλλη, ούτε τα ρούχα δεν απλώνω αν δεν φορέσω αντιλιακό. Και λέω, Χριστέ μου, τι υπερβολή.
1: Και πόσο αντιλιακό, αυτό το που λένε το 50 ή το 30?
0: Δεν ξέρω, αλλά πραγματικά ακόμη και για να βγεις στο μπαλκόνι να απλώσεις τα ρούχα πρέπει να έχεις βάλει προηγουμένως αντιλιακό. Δεν είναι υπερβολικό αυτό?
1: Μήπως είναι τόσο επικίνδυνες ηλιακές ακτινοβολίες?
0: Δεν ξέρω. Ποιος θα μας τα απαντήσει?
1: Θα μας τα πει ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης, πρόεδρος Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας. Γιατί μετράμε, όπως είπαμε, αντίστροφα για το καλοκαίρι. Μπορεί ο καιρός σήμερα να μην μας κάνει τη χάρη να είναι ευρωχερός. Παρ' όλα αυτά.
0: Ο κύριος Θεοχάρης θα μας κάνει τη χάρη.
1: Θα μας τη κάνει ακριβώς. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας, αξιότιμη κυρία Δρούτσα, αγαπητέ κύριε Πολάτο. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την φιλοξενία.
0: Εμείς για την
1: ευχαριστούμε.
3: Ξεκινάμε
1: για
3: λοιπόν, γιατί βάζετε το θέμα ακριβώς εκεί που πρέπει. Θέλω να σας πω, ξεκινώντας λίγο έτσι αιρετικά, ο ήλιος, ξέρετε, δεν ξεχνάει ούτε ένα δευτερόλεπτο έκθεση χωρίς αντιλιακό. Το δέρμα μας όμως και οι αιμητικοί μας μηχανισμοί δεν είναι πάντοτε σίγουρο ότι μπορούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες που γίνονται στα ατομικά στοιχεία, στο DNA μας, συνεπία της καταστρεπτικής επιδράσεως της περιόδου ακτινοβολίας. Άρα λοιπόν, κεντρικό μήνυμα, εμπειριακό, 365 μέρες το χρόνο, 12 μήνες.
1: Άρα όχι μόνο το καλοκαίρι, όπως...
3: Είναι η ασπίδα προστασία μας απέναντι στον καρκίνο του δέρματος, είναι το ανάλογο του προφυλακτικού για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
1: Δηλαδή ακόμα και όταν βρέχει, έχουμε έναν καιρό όπως είναι ο σημερινός. Ωραία. Και τότε πρέπει
3: φυσικά
1: να βάζουμε αντιλιακό.
3: Επιτρέψτε μου να σπάσουμε σήμερα μαζί κάποιους μύθους. Το πρώτο είναι το κλασικό, το αντιλιακό είναι γυναικεία υπόθεση. Είμαι άντρας, δεν με αφορά. Λάθος. Το δεύτερο είναι συννεφιά, βρέχει, δεν θα το βάλω. Λάθος. Το τρίτο είναι το αντιλιακό αναφέρεται μόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Λάθος. Έχω μαυρίσει, δεν χρειάζομαι αντιλιακό. Λάθος. Είναι χειμώνας, άρα δεν έχει ήλιο και μάλιστα κάνω και χειμερινά σπόρ, έτσι, σκι, λάθος, θα βάλουμε αντιλιακό. Έχω μεγαλώσει, είμαι μεγάλος, άρα το δέρμα έχει αναπτύξει ανθεκτικότητα, δεν θα βάλω αντιλιακό, δεν το χρειάζομαι, λάθος, γιατί περισσότεροι καρκίνοι σε μεγάλες ηλικίες. Μέγα λάθος ακόμη συντελείται όταν λέμε ότι στην Ελλάδα που έχουμε τόσο ηλιοφάνεια δεν θα βάλω αντιλιακό, γιατί εμποδίζει τη σύνθεση της βιταμίνης D, η οποία όπως γνωρίζουμε είναι υπεύθυνη για τη σκελετική ανάπτυξη και μάλιστα δεν θα το κάνω στα παιδιά μου διαπράττοντας ένα έγκλημα, γιατί γνωρίζουμε και πρέπει να σας ενημερώσω ότι ένα ηλιακό έγκλημα κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας διπλασιάζει στην ενήλικη ζωή το διαβίω κίνδυνο ανάπτυξης μελανόματος. Επομένως η επιλογή μας όσον αφορά το τι πρέπει να κάνουμε, όσον αφορά την πρωτογενή πρόληψη. Πρωτογενής πρόληψη, αγαπητοί μου, είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς.
0: Έχει συννεφιά, έχει συννεφιά. Δεν φοράω αντιλιακό. Λάθος.
3: Και αυτό λάθος. Λάθος, είπαμε εξ αρχής. Βρέχτε, από την αρχή είπα, μύθος, πάμε. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Και τι λοιπόν αντιλιακό όμως πρέπει να επιλέγουμε για όλα αυτά τα UVA, UVB, γιατί χανόμαστε.
3: Τέλεια, τέλεια. Αντιλιακό λοιπόν. Ξεκινάμε. Πρώτον, επιλέγουμε αντιλιακό εγκεκριμένο. Στην Ελλάδα έχουμε τον Εθνικό Οργανισμό, τον ΕΟΦ. Δεύτερον, το αντιλιακό να έχει προστασία και από όλα τα μήκη κύματα της περίοδης ακτινοβολίας, ακόμα και το ορατό φως. Πρέπει κατά τη διάρκεια του χρόνου να έχει δείκτη προστασίας 30 και γιατί όχι κατά την καλοκαιρινή περίοδο το 50. Το βάζουμε 20 λεπτά πριν την έκθεση στον ήλιο. Κάθε 2 ώρες το ανανεώνουμε. Θα πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι όταν έχουμε έντονη εφήβρεση.
0: Μισό λεπτό. Το βάζουμε 20 λεπτά πριν βγούμε στον ήλιο.
3: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, μόλις ξυπνήσουμε, πρέπει να φορέσουμε αντιλιακό.
3: Εξαρτάται τι ώρα θα εκτεθούμε στον ήλιο. Βεβαίως. Θα πρέπει να είναι μια καθημερινή μας συνήθεια, όπως ακριβώς δεν ξεχνάμε να πλύνουμε τα δόντια μας.
0: Και μετά, έπειτα από 2 ώρες, είμαστε στο γραφείο στη δουλειά και βγάζουμε το αντιλιακό και ψεκαζόμαστε μέσα στο γραφείο. Πώς το κάνουμε?
3: Αν υπάρχει, το τόνισα, ότι υπάρχει έντονη τριβή και εφίδρωση, άσκηση.
0: Ναι.
3: Εκείνο που θέλω να σας πω, είναι, επειδή θέλουμε να το προχωρήσουμε και πιο βαθιά, είναι ο δείκτης προστασίας τι σημαίνει. Ο δείκτης προστασίας, ας πούμε, είναι 30. Τι μας κάνει αυτό? Αν μας αυξάνει την ανθεκτικότητα στην έκθεση στον ήλιο. Ξεκινάμε λοιπόν ότι ένας άνθρωπος θέλει 5 λεπτά για να κοκκινήσει. Εάν βάλει το αντιλιακό, επί 30 θέλει 150 λεπτά. Σύμφωνα με τους κανόνες λοιπόν, στο 3ωρο καλό είναι να το ανανεώσουμε. Γιατί χάνει τη δράση του. Και επίσης το αντιλιακό πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρέπει να προσαρμόζεται και με τον τύπο του δέρματος. Δηλαδή να είναι σε μορφή σπρέι, λοσιόν, κρέμας, ανάλογα με την ανατομική περιοχή που εφαρμόζεται. Και επίσης στην παιδική ηλικία στο πρόσωπο θα βάζουμε σπρέι για να μην πάει στα μάτια. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα τηρούμε. Παράλληλα με κάποια άλλα πράγματα.
0: Τι βάζουμε στα παιδιά?
3: Στα παιδιά ξεκινάμε μετά την ηλικία των 6 μηνών ένα απλό σε στυλ γαλακτώματος ή κρέμας, ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε το που το εφαρμόζουμε.
0: Μάλιστα.
3: Θέλω να σας πω ότι στην πρωτογενή πρόληψη, δηλαδή σε αυτό που ουσιαστικά αναφέρεται στο τι μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας με σκοπό να μειώσουμε τη συχνότητα εμφάνισης του καρκινώματος και του δέρματος και του μελανώματος, που είναι η πιο επικίνδυνη μορφή, είναι ότι πρώτον δεν είμαστε στον ήλιο 11 με 4. Κάνουμε χρήση φωτοπροστατευτικών μέσων, στα οποία εκτός του αντιλιακού υπάρχει το καπέλο με τον δίκη πλατιγέρου, έχουμε τα γυαλιά μας με UV προστασία, οι μπλούδες, οι μακριμάνικες, οι σκουρόχρωμες παρακαλώ.
1: Να φοράμε σκουρόχρωμες.
3: Βεβαίως. Εδώ θα με ρωτήσετε, έβλογα, γιατί είναι ένα ανεκτόχρωμο. Σε σκουρόχρωμο, να ξέρετε, παρακαλώ, ναι, περισσότερο UV και μετριάζουν την επίδραση στην διείδηση στο δέρμα. Ενώ οι λευκές κάνουν αντανάκλαση.
0: Το αντίστροφο πιο... ξέραμε, ναι, νομίζω.
1: Ακριβώς.
3: Ναι, ναι. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να καλάξουμε λιγάκι την, αυτά που ισχύουν.
0: Μαύρα ή σκούρα μπλε, δηλαδή ή
1: σκούρα χρώματα.
3: Θέλω να σας πω επίσης, ναι, αν μου επιτρέπετε, ότι η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιακή Εταιρεία διεξαγάγει αυτό το μήνα που διανύουμε μία από τις πιο μεγάλες εκστρατείες στην ιστορία της όσον αφορά την ενημέρωση και την πρόληψη με τον καρκίνο του δέρματος. Έχουμε φτάσει σε, νομίζω δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο, σε απήχηση. Έχουμε επεκτείνει σε όλη την Ελλάδα, από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι στους ακροτικούς δήμους και τα νησιά μας.
1: Τα περιστατικά αυτά έχουν αυξηθεί όσον αφορά τον καρκίνο.
3: Έχουν αυξηθεί και γεννάται μόνο ένα ερώτημα. Έχουν αυξηθεί γιατί αυξήσαμε την εγρήγορσή μας, δηλαδή πάμε στον δερματολόγο. Έχει αυξήσει ο δερματολόγος τη διαγνωστική του ακρίβεια. Είναι αύξηση πραγματική, γιατί αλλάξαν οι συνήθειές μας, οι υπερβαλλοντικές συνθήκες. Όλα είναι κάτω από συζήτηση. Ναι. Θέλω να σας πω ότι ο στόχος της εκστρατείας μας είναι να μην υπάρχουν προχωρημένοι καρκίνοι στο δέρμα. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μικρότερη ταλαιπωρία στους συμπολίτες μας, μικρότερο ποσοστό θνητότητος και αύξηση βιωσιμότητας.
1: Άρα μπορούμε να το προλάβουμε.
3: Και αύξηση τη βιωσιμότητα, να το πούμε και αυτό, του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Mm-hmm. Πυλώνες αυτό το όραμά μας είναι η πρόληψη να την εγκαταστήσουμε, αγαπητοί μου, σαν καθημερινή συνήθεια. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι η έγκυρη διάγνωση, όπως γνωρίζετε σε όλα, είναι σανίδα σωτηρίας. Και η μεγαλύτερη δύναμη είναι η γνώση. Άρα, να δυναμώσουμε τον συμπολίτη μας, αυξάνοντας τη γνώση τους. Να ανανεώσουμε, αν θέλετε, την εμπιστοσύνη στον ειδικό, που είναι ο δερματολόγος. Δηλαδή, να μην χάνουμε χρόνο να αλλάζει κάτι πηγαίνοντας εδώ και εκεί, γιατί η έγκυρη διάγνωση σώζει ζωές. Mm-hmm. Αυτά είναι τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε και θέλω να σας πω ότι σε αυτό το όραμα της εταιρείας μας όλοι οι δερματολόγοι συμμετείχαν, γιατί είχαμε δράσεις που συμπεράβαν και δωρεάν εξετάσεις, όπως έγινε στην εμβληματική πλατεία Συντάγματος, στο πεδόδρομο της Αγίας Σοφίας, στη Λάρισα, στο Ηράκλειο, στην Πάτρα. Είναι για μας, θέλω να σας πω ότι ο καρκίνος του δέρματος είναι ο συχνότερος όγκος στον ανθρώπινο οργανισμό, μακράν του δεύτερου. Mm. Αλλά είναι και ο όγκος εκείνος ο οποίος έχει την καλύτερη πρόγνωση όταν αναγνωριστεί και θεραπευτεί εγκαίρως.
1: Πάντως από αυτό που μας είπατε, καταλάβαμε με το Μάκη ότι τα κάνουμε όλα λάθος και θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον γνώση, αυτά που μας είπατε να τα εφαρμόσουμε και στην πράξη. Σωστά.
3: Φυσικά η γνώση αλλάζει και γι' αυτό είμαστε, ανανεώνουμε, επικαιροποιούμε. Εμείς σαν ειδικοί πρέπει να ανανεώνουμε τη γνώση.
0: Αντιλιακό μου, πού παίρνουμε, από το σούπερ μάρκετ ή από το φαρμακείο ή από το διαδίκτυο?
3: Σας είπα να είναι εγκεκριμένη από τον η άποψή μου είναι πάντοτε μιλάω για το φαρμακείο.
1: Μάλιστα.
3: Είπαμε, θα αναιρέσω όσα είπα, γιατί η εμπιστοσύνη στον ειδικό και ο ειδικός για να το προμηθεύσει είναι ο φαρμακοποιός.
1: Πολύ χρήσιμο όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Και εμένα και από μέρος μου δεχτείτε τις ευχαριστίες, γιατί σε αυτή την προσπάθειά μας χρειαζόμαστε τη στήριξή σας, γιατί εσείς με το μοναδικό τρόπο που έχετε μπορείτε να πολλαπλασιάσετε το μήνυμα στους συμπολίτες μας.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης, πρόεδρος Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας. Μάκη, όπως καταλαβαίνεις, πάμε να βάλουμε σκούρα ρούχα, γυαλιά ηλίου.
0: Θα μου δώσει το αντιλιακό σου.
1: Θα στο δώσει η Αθηνά Σαλούστρου. Τρία, αλλά νομίζω, κουβαλάει αυτή τη στιγμή με τη τσάντα τη.
0: Για την ηλικία μόνο πρέπει αυτό το σπρέι, γιατί δεν χρειάζεται σπρέι για τα, δεν πρέπει σπρέι για τα παιδιά.
1: Για τα μωρά, Θα σου βάλουμε κρεμούλα, ένα γαλάκτωμα. Λοιπόν,
0: από Μαρία Κόντου, Αθηνά Σαλούστρου, Νίκος Κλαβενίτη, Γιώργο Τσολάκη, Ντόνα Δρούτσα,
1: Μάκη Πολάτο. Θα τα πούμε συνέχεια αύριο εμείς, λίγο μετά τις 10.
0: Μείνετε φορέβα συντονισμένοι στο Earth News Radio. Αν έχετε τα παλαιά τα ραδιόφωνα, τα αναλογικά, σπάστε το δίκτυο για να μην μπαίνετε στον πειρασμό να αλλάξετε ραδιόφωνο. Απλό δεν είναι.
1: Ωραία ιδέα. Λοιπόν, τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με βαρύ ποινικό παρελθόν, ιδιαίτερα επικίνδυνος καταζητούμενος δεν τόσο από τις ελληνικές όσο και από τις αλβανικές αρχές είναι ο αλβανικής καταγωγής άνδρας που στις 5.30 το πρωί άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών κατά τη διάρκεια ελέγχου στο Μικρολίμανο. Όλα συνέβησαν όταν αστυνομικοί που διενεργούσαν έλεγχο στον Πειραιά εντόπισαν τον ένοπλο έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κρίνοντάς τον ως ύποπτο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο άνδρας έβγαλε όπλο, ένα αστυνομικός που συμμετείχε στον έλεγχο πυροβόλησε εναντίον του. Ο ένοπλος έχει απασχολήσει επί σειρά ετών τις γιοκτικές αρχές με δράση που εκτείνεται τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, ενώ φέρεται να έχει διαφύγει στο παρελθόν στην Αλβανία, όπου επίσης είχε εμπλοκή σε εγκληματικές ενέργειες, ενώ το 2019 έχει αποδράσει από το μεταγωγόν κρατώντας όμηρο και έναν αστυνομικό. Όπως δήλωσε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, στη τσάντα του βρέθηκαν όπλα και χειρομοβίδες και στο σημείο έσπευσαν ειδικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πλέον αν ο άνδρας προετοίμαζε κάποια εγκληματική ενέργεια, με τις απαντήσεις να αναμένεται να προκύψουν από την εξέλιξη της έρευνας. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών, πιθανόν ήδη μες το Σαββατοκύριακο. Την άποψη ότι το ισχύον σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων έχει φτάσει στα ωριά του, εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν τίθεται ζήτημα άμεσης καταργησής του, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από το Φεβρουάριο με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο λύκειο. Όπως ανέφερε, το ζητούμενο είναι ένα σύστημα το οποίο θα μετράνε και τα υπόλοιπα μαθήματα και δεν θα μετράει μόνο η τρίωρη εξέταση, σημαίνοντας ότι το άγχος μιας και μόνο εξέτασης δεν μπορεί να καθορίζει συνολικά την επίδοση ενός μαθητή. Αρκετά κακοποιημένο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι βρήκαν οι γιατροί το τρίχρονο κοριτσάκι από την Κρήτη που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή. Συνελήφθη η μητέρα του, αναζητείται ο πατέρας. Αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας έκαναν δύο νεαροί οδηγοί στη Θεσσαλονίκη που συνελήφθησαν τα ξημερώματα, ο ένας μάλιστα μεθυσμένος. Έτρεχαν με 221 χιλιόμετρα την ώρα αντί 120 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιού δικείου Ηρακλείου δικάζονται σήμερα 4 από τους 16 συλληφθέντες για τις δύο υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Ηράκλειο, Χερσόνησο, Μαλεβίζη και Ζωνιανά. Οι 12 από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις για διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης και χασίς, πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Στην αίθουσα συνεδριάσεων του τρεμελού εφετείου κακουργημάτων Λάρισα, στην οποία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Ντεμπών, ολοκληρώθηκαν τα έργα βελτίωσης και από 283,75 τετραγωνικά που ήταν. Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της δίκης στις 23 Μαρτίου αυξήθηκαν στα 452 τετραγωνικά, όπως επίσης αυξήθηκε και κατά 100 και ο αριθμός των θέσεων. Στους 90 αυξήθηκε ο ρυθμός των νεκρών από την έκρηξη σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 9 ακόμα αγνοωμένων. Αντιμέτωπος με τη Ρεάλ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός αύριο στις 9 στον τελικό της Ευρωλίγκα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά υπηρετικά, από 14 έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 12.30 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
2: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή από τον Gaston de San. Ο Gaston de San επισκέφθηκε την Ελλάδα το 1885, διορίστηκε στη Γαλλική Σχολή Αθηνών, συμμετείχε σε αρχαιολογικές αποστολές στην Ελλάδα, στη Μικρασία, στην Αμοργό, στην Κοιλάδα του Σπερχιού. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμπνευσμένος κι αυτός από τον νεορομαντισμό, αγαπούσε, λάτρευε την Ελλάδα και η επίσκεψή του εδώ ήταν σαν προσκύνημα. Ο De San έγραψε αργότερα ένα βιβλίο σχετικά με την εμπειρία του στη χώρα μας. Μιλάμε για το 1885. Όπως καταλαβαίνετε, η Αθήνα ήταν μια πάρα πολύ μικρή πόλη με λίγες χιλιάδες κατοίκους. Πάρα πολύ δύσκολη για έναν Γάλλο που είχε μάθει σε μια ανεπτυγμένη πρωτεύουσα. Αλλά ο De San λάτρευε την Ελλάδα. Αγαπούσε πάρα πολύ την Αθήνα. Και αργότερα το βιβλίο το οποίο έγραψε ήταν μια πραγματική διαφήμιση για έναν τόπο όπου ο De San δεν έβλεπε τα άσχημα και εστίαζε στα καλά. Παρόλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, γράφει στις ταξιδιωτικές του εμπειρίες με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και πολύ θυμό την εμπειρία του κατά την άφιξη του στη χώρα μας το 1885, όπου έπρεπε να περάσει από το Λεωνίο. Και διαβάζουμε από τα απομνημονεύματά του. Η νοερή προσευχή που απίφθινε στον ξένιο Δία προστάτη των ταξιδιωτών διακόπηκε εκείνη τη στιγμή από την άφιξη τελώνων με τα πράσινα χιτόνια, άνθρωπων άδικων. Η αλήθεια με υποχρεώνει και ας μου στοιχίζει να σας διηγηθώ τα μπλεξίματά μου με αυτούς τους βαρβάρους που το όνομα Έλληνες δεν τους αξίζει και που άνετα θα τους συνέκρινα με τους σκύθες τοξότες που εκτελούσαν την εποχή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας τα ταπεινά καθήκοντα της αστυνομίας. Αυτά τα καθήκοντα τα οποία ένας άντρας από καλή γενιά δεν μπορούσε ποτέ να αναλάβει. Και συνεχίζει ο Γάλλος Φιλέλληνας. Στα περισσότερα πολιτισμένα έθνη το τελωνείο είναι πλεκτικό. Στον Πειραιά και στην Κόρινθο είναι πονηρό, γκροτέσκο, κωμικό, αρπακτικό. Μένει ατάραχο και ανεδές. Καταχράται με άνεση, ενώ από όλους τους πρωθυπουργούς που πέρασαν από την κυβέρνηση, μόνο ο κύριος Τρικούπης είχε το θάρρος να θυμώσει με όλα αυτά και να στείλει στη φυλακή μερικούς υπαλλήλους ένοχους για ένα σωρό ανίκουστες ιστορίες. Σε ορισμένες χώρες παραφυλούν τον ταξιδιώτη στο πέρασμά του ληστές, σοβαροί και αξιοπρεπείς, που εξετάζουν με σχολαστικότητα τις αποσκευές με τη σιγουριά που δίνει καθαρή συνείδηση και η ηρεμία ότι επιτελούν το καθήκον τους. Αλλά μόλις μπείτε σε αυτό το μεγάλο και θλιβερό κτίριο, το τελωνείο εννοεί, άχαρο και χοντροκομμένο που χαλάει τόσο την εικόνα του Πειραιά, 5-6 κατεργάριδες, κάποιοι με επίσημο πηλίκιο, κάποιοι άλλοι χωρίς καπέλο, ουρλιάζουν όλοι μαζί. Και σε κατάσταση φρενίτιδας σας πρόχνουν, σας πιάνουν, σας αρπάζουν τα κυβότιά σας, τις βαλίτσες σας, τα πακέτα σας. Βλέπετε έντρομοι να καταφθάνει ένα δεύτερο απόσπασμα οπλισμένο με τσεκούρια για να διαλύσει τις σανίδες που αντιστέκονται και να ξεκάνουν τα πεισματάρικα καρφιά. Στο άψες βίσε ο μελαγχολικός ταξιδιώτης βλέπει τα πράγματά του πεταμένα στο πάτωμα, παραδομένα σαν λία στους φλίαρους αυτούς κατεργάριδες. Όσο εσείς ξεροσταλιάζετε ανυπόμονοι, νευρικοί, αναστατωμένοι, οι δίμοι σας, εννοεί οι τελώνες, ψαχουλεύουν το ύφασμα από τα ρούχα σας, κοιτάζουν καλά-καλά τα καπέλα σας, αξιολογούν την ποιότητά τους, λένε την άποψή τους σαν εκλεπτισμένοι γνώστες. Ωστόσο, καθώς έχετε συνηθίσει στις σωστές υπηρεσίες και σε προκαθορισμένους δασμούς, ψάχνετε μέσα σε αυτό το εχθρικό πλήθος κάποιον που θα μπορεί να σας συντρέξει. Κοιτάζετε γύρω σας, μήπως και συναντήσετε μια φυσιογνωμία έντιμη και το βλέμμα συμπαράστασης κάποιου επιθεωρητή, κάποιου ελεκτή, κάποιου πραγματογνώμονα. Ζητάτε να μιλήσετε σε κάποιον διευθυντή, σε μια αρχή που έχει συγκροτηθεί κατά τα δέοντα. Σας πηγαίνουν όμως μπροστά από ένα κυκλίδωμα, μέσα από το οποίο ένα παλικάρι με παλτό σας κοιτάζει με ύφος έκπληκτο, ακούει τις διαμαρτυρίες σας, με ένα χαμόγελο σαστισμένο, λέει κάποιες ακατάληπτες λέξεις στο αυτί το διπλανό του και σας αφήνει για να πιάσει κουβέντα με ένα κύκλο ανθρώπων που δεν σας γεμίζουν το μάτι. Και καταλήγει περιγράφοντας το τελωνείο στον Πειραιά το 1885. Τέλος, σας ζητούν ένα οποιοδήποτε ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 4 και 100 φράγκων, κάποια φανταστικά δικαιώματα που αντιστοιχούν σε κάτι που ποτέ κανείς δεν μπόρεσε να μαντέψει, ούτε και πρόκειται ποτέ να συναντήσει ξανά το μυστηριώδη αυτό δασμό. Κι όμως, κυρίες και κύριοι, ο Ντεσάν, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο που είναι ύμνος προς την Ελλάδα, είναι ένας καταπληκτικός φιλέλληνας. Αλλά αυτή η πρώτη του εντύπωση το 1885 στο Τελωνείο του αποτυπώθηκε τόσο πολύ που παρά το γεγονός ότι ήταν προκατηλημένα ευνοϊκός υπέρ της χώρας, αυτό δεν μπόρεσε να το απαλείψει για τους βάρβαρους, τους τελώνες. Μπορείτε, αν θέλετε, να διαβάσετε την Ελλάδα του Χαρίλαου Τρικούπη. Έτσι τυφλοφόρησε ο ίδιος το βιβλίο του και είναι μια καταπληκτική περιήγηση τότε που το ελληνικό κράτος προσπαθούσε να εξυγχρονιστεί. Αλλά με το που έμπαινε κάποιος στη χώρα, έπαιρνε την πραγματική γεύση της τότε αυθαιρεσίας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.
6: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
7: Ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
6: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
8: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
9: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
10: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
11: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
12: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
13: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
14: This is Houston. Say again, please.
15: Houston, we have a problem.
16: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
17: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
18: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
19: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
18: Έτσι.
20: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
21: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
5: Η Λίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Στεφανία Τσακίρη ρυθμίζει τον ήχο. Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με την γενοκτονία των Αρμενίων, η οποία βέβαια ως τίτλος είναι γνωστός. Οι λεπτομέρειες δεν ξέρω κατά πόσο τις κατέχουμε όλοι. Όμως η γενοκτονία των Αρμενίων συνδέεται με τη γενοκτονία των Ποντίων, όπως και με το διωγμό γενικά των χριστιανικών λαών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πρόκειται για την ίδια πολιτική. Πώς ξεκίνησε? Τον Απρίλιο του 1915 οι Τούρκοι μπήκαν επιλεκτικά σε κάποια σπίτια Αρμενίων στην Κωνσταντινούπολη, τους συνέλαβαν χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. 600 άνθρωποι, οι οποίοι όμως ήταν η ελίτ της αρμένικης ζωής, δηλαδή πολιτικοί, δημοσιογράφοι, πνευματικοί, ιερείς κτλ., συγκεντρώθηκαν και χωρίς κανένα κατηγορητήριο απαγωνίστηκαν. Ήταν 600 από τα 2 εκατομμύρια Αρμενίους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που είχαν μπει πια στο στόχαστρο για μια συστηματική εξόντωση. Όλα αυτά γίνανε σταδιακά, αλλά γίνανε απάνθρωπα, άλλοι σταυρώθηκαν, έγκυες ξεκυλιάστηκαν, βγάζαν τα μωρά από το σώμα τους, αποκεφαλίστηκαν, βασανίστηκαν, κάηκαν ζωντανοί, ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου ή τους άφησαν να σβήσουν από τη δίψα και την πείνα. Κι όμως οι Αρμένοι είχαν μια βαθύτατη παράδοση στην περιοχή, άλλωστε υπήρξαν αυτοκράτορες στη Βυζαντίου όπως ο Ηράκλειος, ο Βασίλειος ο Πρώτος, ο Λέων ο Πέμπτος και ο Τσισμισκής, που ήταν οι Αρμένοι στην καταγωγή, και όταν αργότερα επιβλήθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι Αρμένοι δεν ήταν από τους λαούς που μπήκαν απέναντί της. Ωστόσο, οι Αρμένοι ήταν το πρώτο βασίλειο το οποίο αναγνώρισε το χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία το 301 μετά Χριστόν. Κατά την Οθωμανική κυριαρχία χαρακτηρίστηκε το αφοσιωμένο έθνος. Γιατί δεν έκανε εξεγέρσεις, δεν έκανε επαναστάσεις, δεν αντιδρούσε. Είχαν θρησκευτικά δικαιώματα, δικαιώματα που είχαν να κάνουν και με την εκπαίδευση και με την περιουσία. Αλλά ήταν χριστιανοί, δηλαδή πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Είχαν και αυτοί θέμα, για παράδειγμα, με το παιδομάζωμα. Και μετά τις μεταρρυθμίσεις του 1839, όπως οι Έλληνες χριστιανοί, έτσι και οι Αρμένοι, πήρανε τα πάνω τους, διακρίθηκαν στο εμπόριο και έλεγχαν πάρα πολύ μεγάλο τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και τότε το αφοσιωμένο έθνος αφυπνίστηκε όταν άρχισαν οι αυθαιρεσίες από την Οθωμανική εξουσία. Κυρίως ξεκίνησαν οι διανοούμενοι και οι Αρμένοι της Διασποράς, όσοι βρέθηκαν εκτός Οθωμανικού κράτους, οι οποίοι ανέδειξαν το αρμενικό ζήτημα ως ένα θέμα κυρίαρχο για την ελευθερία τους, ζητώντας για το λαό τους, για το έθνος τους, σε μια εποχή που υπήρχε ο εθνικισμός, περισσότερα δικαιώματα και η δυνατόν ανεξαρτησία. Όμως οι Αρμένοι ήταν πολύ μακριά από τα παράλια της Μικρασίας, ήταν στο βάθος, ήταν έξω και από τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων και δύσκολα έβρισκαν συμπαραστάτες, μη έχοντας τρομερό γεωπολιτικό ενδιαφέρον όπως η περιοχή των Βαλκανίων. Στην ορεινή κυλικία ζούσαν σε ένα καθεστώς ημιαυτόνομο. Κάτι αυτό που συνέβαινε και με τη Μάνη, και οι Οθωμανοί προσπάθησαν να επαραφέρουν την περιοχή στον έλεγχό τους. Οι Αρμένοι αντιστάθηκαν και τότε είχαμε κάψιμο των χωριών και πολλές δολοφονίες αμάχων. Αργότερα στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο, πιστεύοντας οι Αρμένοι όπως και οι Έλληνες ότι οι Ρώσοι θα βοηθήσουν, συντάχθηκαν μαζί τους και μετά τη λήξη φυσικά πλήρωσαν βαρύ τίμημα με κορύφωση τις φαγές του 1894, τις οποίες διέταξε ο Σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίτ. Όταν αργότερα πολλά χρόνια, το 1908, οι νεότουρκοι κατέλαβαν την εξουσία, εκθρόνουσαν αυτόν τον Σουλτάνο και στην αρχή είχαν ένα προφίλ το οποίο έμοιαζε αρκετά φιλελεύθερο και υποστηρικτικό απέναντι σε πολλές εθνότητες, φυσικά και στους Αρμένιους. Οι Αρμένοι πίστεψαν ότι να, τώρα είναι η ευκαιρία για πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Αλλά το πιστεύω τους δεν επαληθεύτηκε και έτσι το 1909, μόλις ένα χρόνο μετά, οι νεότουρκοι οργάνωσαν το διωγμό τους. Πρώτοι την πλήρωσαν οι Αρμένοι στα Άδανα.

0: μετά τους Βαλκανικούς πολέμους η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε χάσει σχεδόν το 60% της επικράτειάς της, αλλά στην Ευρώπη ειδικά είχε χάσει το 80%. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε ο βίος εκτουρκισμός της όποιας αυτοκρατορίας είχε απομείνει. Οι Οθωμανοί λέγανε τα μη τουρκικά στοιχεία αποτελούν εσωτερικό όγκο και η απομάκρυσή τους είναι ζήτημα εθνικής σημασίας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το σχέδιο να εξολοθρευτούν οι άπιστοι, οι γιαούριδες. Οι Αρμένοι μπήκαν πρώτοι στη λίστα. Η Τριανδρία ήταν ο υπουργός εσωτερικών Ταλάτ Πασάς, ο ναυτικών Τζεμάλ Πασάς και ο υπουργός πολέμου Εμβέρ Πασάς. Αυτοί οι τρεις συντόνισαν τη γενοκτονία. Θα ακούσουμε τώρα από το αρχείο της ΕΡΤ, από την εκπομπή Reporters του 1975, ένα αφιέρωμα στη γενοκτονία των Αρμενίων. Ο Δημήτρης Λιμπερόπουλος συζήτησε με τον Γρηγόριο Χατζατουριάν, ήταν ο πρόεδρος της Γενικής Αρμενικής Ενώσεως Αγαθοεργίας, ο οποίος πολύ γρήγορα θα ακούσετε πώς περιγράφει τα δεινά που υπέστησαν οι Αρμένοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Κύριε Χατζατουριάν, σε τι απέβλεπε αυτή η φοβερή γενοκτονία?
2: Στην Τουρκία ζούσαν περίπου 4 εκατομμύρια Αρμένοι. Οπωσδήποτε υπήρχε θέμα αυτονομίας. Ο Σουλτάνος Χαμίτ είπε «Για να μην υπάρχει αρμενικό ζήτημα, δεν πρέπει να υπάρχουν Αρμένοι». Και άρχισε η πρώτη σφαγή. Το 1894 μέχρι το 1896 εσφάγησαν 300.000 Αρμένοι. Η γενοκτονία φυσικά φτάνει στα 2 εκατομμύρια θύματα. Το 1994 μέχρι το 1996 ήταν η πρώτη σφαγή. Η δεύτερη έγινε το 1909, η σφαγή των Αδάνων που εσφάγησαν 30.000 Αρμένοι. Το 1915 μέχρι το 1918 1.500.000 Αρμένοι εσφάγησαν. Και ολοκληρώθηκε μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή, δηλαδή μέχρι το 1922, και έτσι ο αριθμός έφτασε τα 2 εκατομμύρια.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι, από το αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης, μια πολύ έτσι συνοπτική αναφορά στο μέγεθος της σφαγής, αλλά υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Οι Αρμένοι είναι από τους ελάχιστους λαούς που μπόρεσαν τουλάχιστον αυτή την Τριανδρία που σας είπαμε νωρίτερα να την τιμωρήσουν. Έγινε το 1919, τότε ελήφθη η απόφαση για την επιχείρηση Νέμεσης. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Χαρούτ Σπαρταλιάν, ο πρόεδρος της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Σπαρταλιάν, τι κάνετε?
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε ήδη αναφέρει τα βασικά στοιχεία έτσι, της ιστορίας και του αρμενικού λαού και περίπου πώς έγινε η γενοκτονία. Αλλά νομίζω ότι είναι ασυνήθιστο αυτό το οποίο έγινε. Αργότερα το επανέλαβαν βέβαια με διαφορετικό τρόπο, νομίζω μόνο οι Εβραίοι. Την προσπάθεια να τιμωρηθούν οι ένοχοι, τουλάχιστον οι ενορχιστρωτές αυτής της γενοκτονίας.
3: Σωστά, σωστά. Είναι, αν θέλετε, το έγκλημα που προσπάθησαν οι Αρμένοι, μαζεύοντας τα κομμάτια τους, αν θέλετε, μετά την γενοκτονία, και αφού ορθοπόδησαν από το 1918 μέχρι το 1920 με την πρώτη ανεξαρτησία της Αρμενίας, έβαλαν σε εφαρμογή την επιχείρηση Νέμεσης, με την οποία είχαν αποφασίσει ότι αυτά τα, να μου επιτραπεί η έκφραση, κτίνη που σκέφτηκαν και ενορχίστρωσαν τη γενοκτονία των Αρμενίων, δεν θα μπορούσαν να παραμείνουν ατιμόρυτοι.
0: Μάλιστα. Η πρώτη δολοφονία έγινε το 1921 στο Βερολίνο. Ήταν ο Ταλάτ Πασάς, ο υπουργός εσωτερικών, σωστά?
3: Από την Τριανδρία, ναι. Γιατί πιο πριν η λίστα της επιχείρησης Νέμεσης ήταν μια μακρά λίστα που είχε περίπου 200 ονόματα. Βέβαια, πολύ λιγότεροι εκτελέστηκαν σύμφωνα με το σχέδιο, αλλά τα κύρια τρία ονόματα που ήταν στο στόχαστρο ήταν ο Ταλάτ Πασάς, ο Τζεμάλ Πασά και ο Εμβέρ Πασά, που Δυστυχώς εκείνος δεν δολοφονήθηκε από την...
0: Νομίζω είναι πάρα, πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο Σογομών Τεχλιβιάν, ο οποίος δολοφόνησε τον Ταλάτ Πασά, έμεινε να συλληφθεί. Και νομίζω και δικαιώθηκε κιόλας, διότι ήταν καταδικασμένος από δικαστήρια ο Ταλάτ, αλλά δεν είχε τιμωρηθεί.
3: Σωστά. Πολύ σωστά αναφέρεται ότι ο Ταλάτ Πασάς ήταν ήδη καταδικασμένος από τουρκικά στρατιωτικά δικαστήρια για να προλάβουν τότε, μετά την γενοκτονία των Αρμενίων δηλαδή και μετά την πτώση των Νεοτούρκων, να προλάβει η Τουρκία την παγκόσμια κατακραυγή, γιατί είχε αρχίσει το νέο της γενοκτονίας να διατίθεται. Οπότε ο Σογομών Τεχλιβιάν, όταν εκτέλεσε τον Ταλάτ Πασά στο Βερολίνο στις 15 Μαρτίου του 1921, παρέμεινε στο χώρο, δεν διέφυγε δηλαδή, και αυτό ήταν το σχέδιο. Δηλαδή δεν είναι ότι συνελήφθη κατά λάθος. Παρέμεινε στο χώρο για να συλληφθεί και να δικαστεί. Και αυτό για να πάρει το ανάλογο μέγεθος το γεγονός της δολοφονίας ενός ανθρώπου, να προχωρήσει μια εκδίκαση της υπόθεσης, ναι, να φανούν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη δολοφονία
0: και να υπάρχει και
3: να φτάσουν βέβαια στην απόφαση του δικαστηρίου που ήταν η αθώωσή του. Ο Ταλάτ Πασάς ήταν καταδικασμένος σε θάνατο, ερήμην του. Βέβαια πιο πριν οι Τούρκοι είχαν φροντίσει να φυγαδεύσουν όλους τους προτεργάτες της γενοκτονίας των Αρμενίων, κατά κύριο λόγο στη Γερμανία, και τους καταδίκασαν μετά σε θάνατο, χωρίς βέβαια να έχουν καμία επίπτωση εκείνη. Αυτή την καταδικαστική απόφαση αποφάσισε η Αρμενική Επαναστατική Ομοσπονδία, η οργάνωση που πρωτοστάτησε σαν κυβέρνηση από το 1918 μέχρι το 20, μετά να την εφαρμόσει και οι προτεργάτες της γενοκτονίας να λάβουν την τιμωρία που τους έπρεπε.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, να πούμε ότι η Ουρουγουά ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τη γενοκτονία. Η Ελλάδα την αναγνώρισε το 1996. Συνολικά 30 χώρες μέχρι σήμερα έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία
3: Σωστά.
0: των Αρμενίων. Σας ευχαριστούμε
3: Σωστά.
0: πάρα πολύ, κύριε Σπαρταλή.
3: 30 χρόνια έχουν περάσει από τότε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Ο κύριος Χαρούς Σπαρταλιάν, ο πρόεδρος της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής στην Ελλάδα, για την γενοκτονία των Αρμενίων. Για μια πραγματικά συγκλονιστική ιστορία. Ένας λαός αφέθηκε σε μια πολύ συστηματική σφαγή. Στην πραγματικότητα, καμία μεγάλη δύναμη τότε δεν παρενέβη, δεν μπήκε στη μέση, δεν τους βοήθησε, δεν τους υποστήριξε. Ο βασικός λόγος ήταν ότι η Αρμενία ήταν πολύ μακριά. Εννοώντας μακριά από τα τότε συμφέροντα της εποχής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αττικών ο 42χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικό όταν προέταξε όπλο τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ελέγχου στην ακτή Δηλαδή. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας,

0: ΕΛΑΤ2 που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Τίνο προς Μύκονο, Πάρο, Άνδρο και Ραφίνα, μεταφέροντας 319 επιβάτες λόγω βλάβη στον καταπέλτη. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαντορίνη μετά από μεγάλη έρευνα που πραγματοποίησαν σε ολόκληρο το νησί, εντοπίζοντας 4,7 κιλά κάναβης. Στο αυτόφαρο Τριμελές Πλημελιωδικείο Ηρακλείου δικάζονται σήμερα 4 από τους 16 συλληφθέντες για τις δύο υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Ηράκλειο, Χερσόνησο, Μαλεβίζη και Ζωνιανά. Σε 90 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από έκρηξη αερίου σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα. Και ο καιρός, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Στο δεύτερο μέρος θα σας μιλήσουμε για τους καμικάζι. Φαντάζομαι όλοι γνωρίζετε αυτή την τακτική την οποία ακολούθησαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οι Ιάπωνες, ρίχνοντας το αεροπλάνο μαζί με τον πιλότο πάνω σε πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι όμως μια τόσο απλή ιστορία. Ας πάμε κατευθείαν στο 1944, όταν και άρχισαν να σκέφτονται για πρώτη φορά ότι αυτή είναι μια τακτική. Γιατί στην πραγματικότητα μετά την ναυμαχία στο Midway δεν υπήρχε αξιόμαχος ιαπωνικός στόλος. Οι Αμερικανοί ήταν οι κυρίαρχοι. Έτσι δεν υπήρχε σοβαρή άμυνα για τα νησιά όπου ετοιμάζονταν οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν απόβαση πριν την τελική εισβολή στην Ιαπωνία. Ουσιαστικά οι Ιάπωνες έβλεπαν ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να μην χάσουν τον πόλεμο και αυτό που θέλανε ήταν να μην γίνει απόβαση στη χώρα τους και να μπορέσουν να διαπραγματευτούν. Υπάρχει ένα βιβλίο με τον τίτλο «Καμικάζι, το επίφοβο όπλο της Ιαπωνικής Αυτοκρατορίας», το οποίο έχει γράψει ο Τσέφταλ, ο οποίος διδάσκει στην Ιαπωνία σε πανεπιστήμιο, έκανε μια πολυετή έρευνα, μίλησε με πάρα πολλούς πιλότους οι οποίοι ήταν οι ίδιοι καμικάζι, μίλησε με οικογένειες, μίλησε με ιστορικούς, με αξιωματούχους και έχει γράψει μια πραγματικά συγκλονιστική ιστορία. Στην απορία σας πώς είναι δυνατόν να μίλησε με ένα πιλότο καμικάζι, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, ότι από όλους όσους εκπαιδεύτηκαν δεν συμμετείχαν όλοι στις επιχειρήσεις, πρώτον διότι δεν υπήρχαν αρκετά αεροπλάνα πια και αρκετά καύσιμα. Και γιατί κάποια στιγμή κρίθηκε ότι δεν βγαίνει και άκρη με αυτή την τακτική, οπότε αυτοί οι πιλότοι ναι μεν εκπαιδεύτηκαν, ναι μεν είχαν ορκιστεί ότι θα θυσιαστούν για τον αυτοκράτορα και τη χώρα, αλλά τελικά δεν εκτέλεσαν ποτέ την αποστολή τους. Ήταν όμως εν αναμονή. Από ώρα σε ώρα περιμέναν να πάρουν την εντολή. Ο Νίση ήταν αντινάβαρχος, ένας από τους ανθρώπους που έπρεπε όχι μόνο να λάβει αλλά και να μεταφέρει αυτή την απόφαση. Το 1944 φτάνει σε ένα αεροδρόμιο που περιμένουν επιτελείς. Παρατηρεί και βλέπει λειτουργικά αεροσκάφη μισοκατεστραμμένα και καταπονημένα από τις καιρικές συνθήκες και τις μάχες. Σε πολλά αεροσκάφη σχεδόν η μισή μπογιά είχε ξεκολλήσει από τη ζέστη. Είχε ξεκολλήσει από το πλήσιμο, από τα χαλίκια του αεροδρομίου τα οποία τεινάζονταν πάνω τους. Άκουγε τις μηχανές τους χαλασμένες να βγάζουν μαύρο καπνό λόγω των καυσίμων που χρησιμοποιούσε πλέον το ναυτικό, τα οποία καύσιμα ήταν νοθευμένα με αλκοόλ και είχαν λίγα οκτάνια. Γενικά, ο έμπειρος στρατιωτικός έβλεπε την αποσύνθεση. Και αν χάνανε και τις Φιλιππίνες, ήξερε ότι η χώρα του θα χάσει εντελώς τη δυνατότητα ανεφοδιασμού με πετρέλαιο. Και οι Ιάπωνες θα αναγκάζονταν να συνεχίσουν τον πόλεμο με ελάχιστα αποθέματα που διέθεταν στο εσωτερικό της χώρας.

Οι πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις έλεγαν ότι θα άντεχαν λίγους μήνες πριν εξαντληθούν εντελώς τα αποθέματα πετρελαίου. Έτσι το μόνο που θα μπορούσαν να κάνουν θα ήταν ή να παραδοθούν ή να αυτοκτονήσουν. Συνέχεια του έφταναν αναφορές για κινητήρες αεροσκαφών που χαλούσαν εξαιτίας του νέου μείγματος. Είχαν διαπιστώσει ότι επειδή βάζανε νοθευμένα καύσιμα, οι έμπειροι ίσως και να κατάφεραν να προσγειωθούν. Οι νέοι, που ήταν και οι περισσότεροι, έπεφταν από μηχανική βλάβη. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι πια δεν υπήρχε απαραίτητος έλεγχος ποιότητας κατά την κατασκευή και στους κινητήρες και στους σκελετούς των αεροσκαφών. Οι καλύτεροι και πιο έμπειροι μηχανικοί, οι εξειδικευμένοι εργάτες, ήταν στην πρώτη γραμμή και όχι στα εργοστάσια. Αν δεν είχαν ήδη σκοτωθεί, ήταν σε μάχες και στην πραγματικότητα είχε πέσει και ο έλεγχος της ποιότητας και η ποιότητα της κατασκευής, με αποτέλεσμα η βιομηχανική παραγωγή που την κρατούσαν με νύχια και με δόντια να είναι αμφιβόλου αξίας. Είχαν αναγκαστεί οι Άπωνες στα εργοστάσια να βάζουν γυναίκες και παιδιά. Η χώρα βασίζονταν σε έφηβες μαθήτριες, οι οποίες εθελοντικά, χωρίς να πληρώνονται, δούλευαν, με τη θέλησή τους φυσικά, αν χρειαζόταν και όλη την ημέρα. Ο αντινάβαρχος συνέχισε να παρατηρεί τη βάση και να βλέπει άντρες οι οποίοι είχαν βγάλει τα ρούχα τους λόγω της ζέστης και του φάνηκαν τόσο αδύνατοι που μπορούσε να μετρήσει τα πλευρά τους. Έβλεπε όμως ότι χαμογελούσαν, ότι είχαν όρεξη, ότι είχαν αυταπάρνηση. Ήταν η περίοδος, κυρίες και κύριοι, που οι Ιάπωνες ακόμα πίστευαν, το έλεγαν και το είχαν πιστέψει, ότι οι Αμερικανοί πνευματικά ήταν αδύναμοι. Δεν μπορούσαν να συγκριθούν με τον Ιάπωνα στρατιώτη που είχε θάρρος, είχε δύναμη, είχε θέληση και ένας Ιάπωνας, όπως λέγανε, άξιζε όσο 10 Γιάνκηδες. Όσο 10 καταραμένοι Γιάνκηδες. Και έτσι πίστευαν ότι ίσως μπορούσε να φυσήξει και ξανά ένας θεϊκός άνεμος, ένας μυθικός καμικάζε, όπως λέγεται αυτός ο άνεμος. Αυτός που στο παρελθόν είχε σαρώσει τη Μογγολική Αρμάδα πριν από 7 αιώνες, όταν οι Μογγόλοι απείλησαν την Ιαπωνία. Από εκεί πήρε και το όνομά της η όλη επιχείρηση. Τέλος πάντων, έγινε μία σύσκεψη με τον Ναύαρχο να είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να πρέπει να ανακοινώσει στους άλλους επιτελείς ότι υπάρχει ένα σχέδιο για επιθέσεις αυτοκτονίας. Κάτι που ήδη το έχει απορρίψει στο παρελθόν, αλλά με όλη αυτή την κατάσταση που σας περιγράψαμε, καταλάβαινε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος προκειμένου να σταματήσουν τα αεροπλανοφόρα και τα θωρικτά των Αμερικανών. Τους είπε, για να πετύχουμε το στόχο μας, τον οποίο είχε περιγράψει νωρίτερα, πρέπει να αχρηστεύσουμε τα καταστρώματα απονείωσης των αεροπλανοφόρων. Πρέπει να καταστρέψουμε τουλάχιστον για μία εβδομάδα την δυνατότητα να συνοδεύουν τα υπόλοιπα πλοία. Και καταλήγει, ο μόνος πρακτικός τρόπος με τον οποίο βλέπω να επιτυχάνεται η αποστολή μας είναι η χρήση ειδικών τεχνικών επίθεσης, η φόρτωση με βόμβες 250 κιλών στα ζύρο, τα ζύρο ήταν μαχητικά αεροπλάνα, και η εσκεμμένη συντριβή τους πάνω στα αεροπλανοφόρα. Τους είπε ο Ναύαρχος, είναι η μόνη μέθοδος που μπορώ να σκεφτώ για να εξασφαλίσω αποτέλεσμα. Και τώρα θέλω να ακούσω τις απόψεις σας. Αυτή είναι μια τυπική προτροπή στον Ιαπωνικό στρατό, όπου απαγορεύεται αυστηρά όταν μιλάει ο ανώτερος, ο κατώτερος, να εκφέρει άποψη. Πρέπει να είναι θέμα ζωής και θανάτου κυριολεκτικά για να μπορέσει να μιλήσει. Και έτσι επικράτησε σιωπή. Κάποιος προσπάθησε να κάνει μια τρίπλα λέγοντας ότι λείπει ένα σημαντικό στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων και ο Ναύαρχος του είπε, μην ανησυχείς, τον έχω ρωτήσει και μου είπε ότι θα συμφωνήσει με τη γνώμη σας. Ήταν ένα ψέμα το οποίο οδήγησε στην τελική απόφαση. Η επιτυχία της αποστολής λοιπόν των καμικάζι θα ήταν να εξοντώσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα των Αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων του τρίτου στόλου. Η
Οι Αμερικανοί είχαν 100.000 στρατιώτες στο προγεφύρωμα πάνω στα μεταγωγικά πλοία. Είχαν πάρα πολλά πετρέλαια, είχαν όσα καύσιμα ζητούσαν και ήταν πανέτοιμοι για να μπορέσουν να κάνουν τις επιθετικές τους ενέργειες. Οι Ιάπωνες ήταν σε τραγική κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, αν και το είχαν αποφασίσει οι στρατιωτικοί, δεν το είχαν πει ακόμα επίσημα ως πολιτικοί, διότι υπήρχε μια τεράστια δυσκολία. Πώς θα πούνε στη Ιαπωνέζα μάνα ότι ο γιος της δεν θα πολεμήσει κανονικά, αλλά θα αυτοκτονήσει? Πώς θα το έπαιρνε αυτό η κοινωνία? Πώς θα αντιδρούσε? Ποια θα ήταν η ψυχολογία? Και τότε έγινε το εξής. Ο υποναύαρχος Μασαμπούμι Αρίμα, που είχε τελειώσει την περίφημη αυτοκρατορική ναυτική ακαδημία, πραγματοποίησε την πρώτη απόπειρα τύπου καμικάζηση, προσπαθώντας να πέσει με το βομβαρδιστικό του το Μιτσουμπίσι στα πλευρά του αεροπλανοφόρου Φραγκλίν. Προσπάθησε να πέσει πάνω στο αεροπλανοφόρο. Δεν τα κατάφερε. Στην πραγματικότητα συνετρίβει στη θάλασσα. Μάλιστα, οι συνάδελφοί του λένε ότι δεν το έκανε εσκεμμένα, αλλά είχε καταρρεύσει ψυχολογικά από την πίεση που ένιωθε και από την πορεία της μάχης, και δεν ήταν μια εκδήλωση γενναιότητας, αλλά ήταν μια έξαρση ψυχολογικής κατάρρευσης. Τι έγινε γνωστό στις ειδήσεις και στις εφημερίδες? Ότι όλη αυτή η αερομαχία στην Ταϊβάν ήταν μια σημαντική επιτυχία των Ιαπώνων, που κατάληξε στη βύθιση 11 αεροπλανοφόρων. Ενθουσιάστηκε για όλο αυτό και ο αυτοκράτορας και εξέδωσε και διάταγμα που καλούσε μαζικές δημόσιες εκδηλώσεις για να γιορταστεί η μεγάλη νίκη στην Ταϊβάν. Ο Αρίμα, αυτός που υποτίθεται ότι έπεσε πάνω στο αεροπλανοφόρο, έγινε εθνικός ήρωας. Οι μαθητές στα σχολεία αμέσως έμαθαν το όνομά του, το οποίο ήταν σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Συνέχεια υπήρχαν ειδικοί λόγοι στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και άλλαξε η αντίληψη για τις επιθέσεις αυτοκτονίας. Λέγοντας λοιπόν ότι αυτά οδηγούν σε επιτυχία, πίστευαν και έβλεπαν ότι τονώθηκε το ηθικό του πληθυσμού στα μετόπιστεν, οπότε ουσιαστικά εγκρίθηκε αυτή η τακτική, αν και στην πραγματικότητα δεν είχε εφαρμοστεί. Επόμενο πρόβλημα. Ωραία, και πώς θα βρούμε πιλότους οι οποίοι θα μπουν για να αυτοκτονήσουν σε ένα αεροπλάνο? Οι στρατιωτικοί ξέρανε πάρα πολύ καλά ότι οι πιλότοι τους δεν είχαν ανάγκη από ιδιαίτερη κατήχηση, γιατί είχαν μεγαλώσει με τα ρομαντικά ιδεώδη ότι η γενναιότητα και η αφοσίωση και η αυτοθυσία για τον αυτοκράτορα και την πατρίδα είναι αυτοσκοπός. Οι πιλότοι ήξεραν ότι χάνουν τις μάχες, ήξεραν ότι πάνε για ήττα και γνωρίζανε οι επιτελείς ότι πολύ εύκολα θα έβρισκαν εθελοντές. Για την ακρίβεια, γνώριζαν ότι ένα 18χρονο παιδί που μόλις είχε αποφοιτήσει από τη σχολή υπταμένων σκεφτόταν ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο να δέσει μια ταινία στο μέτωπό του, να κάτσει στο αεροσκάφος του και να αλλάξει την ιστορία πέφτοντας πάνω σε ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Επίσης, οι Ιάπωνες πίστεψαν και κάτι άλλο, ότι αυτή η ιστορία ήταν όντως παρατραβηγμένη, ήταν τόσο ακραία, ήταν τόσο πέρα από έναν ορθολογικό τρόπο σκέψης που θα τάραζε τους Αμερικανούς, θα τους φόβιζε και θα τους έκανε να μην μπορούν να δικαιολογήσουν στην Αμερικανίδα μάνα πώς είναι δυνατόν να στέλνουν το παιδί τους σε μια τέτοια μάχη όπου ο εχθρός πέφτει πάνω τους όχι με τους παραδοσιακούς τρόπους αλλά με το ίδιο του το αεροπλάνο. Και έτσι πίστευαν ότι οι Αμερικανοί, τους οποίους θεωρούσαν φλούφλιδες, θα υποχωρήσουν. Σκέφτονταν ότι ο Αμερικανός πολίτης θα έλεγε: «Καλά, αν κάνουν αυτά στις Φιλιππίνες, τι θα κάνουν άμα εισβάλλουμε στην Ιαπωνία?» Προφανώς δεν ξέρανε καθόλου καλά ποιος ήταν ο Αμερικανός στρατιώτης ή δεν ήθελαν να το παραδεχτούν.
Ωστόσο, κατέληξαν ότι όταν οι Αμερικανοί ψηφοφόροι μάθουν τι συμβαίνει στα παιδιά του, οι πολιτικοί δεν θα είχαν άλλη επιλογή από το να τελειώσουν γρήγορα τον πόλεμο με διαπραγμάτευση. Και φτάνουν στο επόμενο θέμα. Θα βρούμε καμικάζι, αλλά ποιοι θα είναι? Καταρχήν, ο επικεφαλής έπρεπε να είναι αξιωματικός, να προέρχεται από την Ναυτική Ακαδημία, η οποία ήταν θρηλυκή, ήταν περίφημη, ήταν παράσημο και μόνο να σε δεχτούνε. Έπρεπε να φαίνεται ότι το ναυτικό θυσίαζε ένα δικό του αξιωματικό, έναν ήρωα, έναν επαγγελματία, έναν από την ελίτ. Ήξεραν βέβαια ότι υπάρχει τρομερή πειθαρχία στο λαό της Ιαπωνίας, αλλά σκέφτηκαν ότι δεν μπορεί, θα ακουστούν και κάποιες φωνές, γιατί δεν δέχονταν καμία διαφωνία. Έτσι λοιπόν, αν το ναυτικό έμπαινε μπροστά, αν έστελνε τους καλύτερους, αν έστελνε τους αριστοκράτες και όχι τη φτωχολογιά και τα αγροτόπεδα, θεωρούσαν ότι δεν θα υποθεί τίποτα στην κοινωνία. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, οι καμικάζοι προέρχονταν από τους προνομιούχους. Μάλιστα, ο επικεφαλής προερχόταν από μια οικογένεια παραδοσιακά υψηλόβαθμων ανθρώπων, προερχόταν από σαμουράι, ήταν αριστούχος στο σχολείο, αργότερα στην ακαδημία, είχε οικογένεια, ήταν το ιδανικό παράδειγμα αυτοθυσίας.

Έτσι, κυρίες και κύριοι, λήφθηκε η απόφαση, εξ ανάγκης βέβαια και όχι μόνο για λόγους ηρωισμού, γιατί δεν υπήρχε κανένας άλλος τρόπος. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν αυτοί οι νέοι, οι οποίοι τους ανακοινώθηκαν τα ονόματα, τους είπαν όποιος διαφωνεί να μην συμμετάσχει, δεν διαφώνησε κανένας. Όλοι μπήκανε στη σειρά, όλοι το θεώρησαν τιμή τους, ξεκίνησε η εκπαίδευσή τους, διότι έπρεπε να εκπαιδευτούν, ούτως ώστε να είναι βέβαιο ότι αφού ρίξουν όλα τους τις σφαίρες με τις βόμβες θα πέσουν πάνω στα αεροπλανοφόρα και αυτό θα έχει επιτυχία. Ήταν μια τακτική μάχης στην οποία έπρεπε να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Και αυτό δεν ήταν εύκολο γιατί δεν υπήρχαν καύσιμα. Επίσης, επειδή πάρα πολλοί ήταν απόφοιτοι, γιατί οι έμπειροι ήδη είχαν φύγει από τη ζωή, δεν είχαν και την απαιτούμενη εμπειρία για να συμπληρωθεί με αυτή την εκπαίδευση. Να μην σας υπολογούμε, το αποτέλεσμα ήταν πενιχρό. Πολύ λίγες επιτυχίες κατάφεραν να έχουν οι καμικάζοι, πολύ λίγα αεροπλάνα πέσανε πάνω στους στόχους τους. Τα περισσότερα οι Αμερικανοί, μόλις κατάλαβαν τι γίνεται, τα κατέρριπταν όσο ήταν στον αέρα ή με τους κατάλληλους ολιγμούς, τα οδηγούσαν να πέσουν στη θάλασσα. Πολύ γρήγορα και οι επιτελείς είδανε ότι τελικά όλο αυτό είναι αναποτελεσματικό, δεν οδηγεί πουθενά και εγκαταλείφθηκε η όλη προσπάθεια, διότι ήδη είχε ξεκινήσει και η απόβαση των Αμερικανών στα νησιά και στις Φιλιππίνες. Ωστόσο, νομίζουμε ότι είναι μια θρυλική, μια τρομερή ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, για την οποία αγνοούσαμε και το υπόβαθρο, τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή ελήφθη η απόφαση, πώς εκπαιδεύτηκαν οι πιλότοι και ποιοι ήταν, επαναλαμβάνω, ήταν η αριστοκρατία του στρατού και εσκεμμένα δεν θέλανε να είναι πάρα πολλά αυτά τα παιδιά τα οποία θα προέρχονται από τις χαμηλότερες τάξεις, γιατί αυτό θα είχε τρομερή επιρροή κατά τη γνώμη τους μέσα στην ίδια την κοινωνία.

Ακούγοντας λοιπόν το τραγούδι που μιλάει για τη μουσική στην πραγματικότητα, λέγοντας ότι η μουσική είναι για μένα το αεροπλάνο μου, μεταφορικό είναι, άλλο εννοεί. Ας κλείσουμε συνεχίζοντας ένα μικρό αφιέρωμα που έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό στην ιστορία της υγιεινής. Της καθαριότητας που δεν ήταν καθόλου κεκτημένο για τον δυτικό κόσμο. Όταν οι μουσουλμάνοι πλέναν χέρια και πόδια 5 φορές την ημέρα, γιατί έτσι είχε πει ο προφήτης, ότι 5 φορές την ημέρα θα προσεύχεστε αφού πλύνετε χέρια και πόδια, στην Ευρώπη το πλύσιμο δεν ήταν από τις αγαπημένες συνήθειες. Μαθαίνουμε λοιπόν από τον δημοσιογράφο Bill Brisson, ο οποίος έχει κάνει μια καταπληκτική έρευνα και έχει γράψει το βιβλίο «Το σπίτι» από τις εκδόσεις Μετέχμιο, ότι η λέξη τουαλέτα, toilet, έχει τις περισσότερες μεταλλάξεις στο νόημά της από κάθε άλλη. Το 1540 toilet ήταν ένα είδος πανιού. Μετά έγινε ένα πανί που χρησιμοποιούσαν στα μπουντουάρ. Αργότερα, λέει, σήμαινε τα αντικείμενα πάνω στο έπιπλο προσωπικής περιποίησης. Ύστερα toilet λέγανε το ίδιο το έπιπλο προσωπικής περιποίησης. Και λέει και διάφορες άλλες μεταλλάξεις. Και καταλήγει. Όλα αυτά εξηγούν γιατί το eau de toilette, δηλαδή το νερό της τουαλέτας, σημαίνει στα αγγλικά τόσο τις κολόνιες, όσο και το νερό μέσα στη λεκάνη.

Επίσης, η τουαλέτα λεγόταν και πριβή, ιδιωτικός χώρος δηλαδή. Παρά το γεγονός ότι στη Δύση δεν έχει αυτό το παρελθόν, οι Ρωμαίοι, και όσοι έχετε πάει σε αρχαιολογικούς χώρους της Ρώμης μπορεί να έχετε δει, γιατί υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα, ότι στις δημόσιες τουαλέτες χρησιμοποιούσαν 15, 20, 25 καθίσματα, κάθονταν όλοι στη σειρά και συζητούσαν. Στις δημόσιες τουαλέτες. Χαρακτηριστικά λέει με τον ίδιο τρόπο που θα μπαίνανε σήμερα στο λεωφορείο και θα κάθονταν με τον ίδιο τρόπο, αναπαύονταν. Και ανακουφίζονταν. Αυτή λέει την άνεση που είχαν οι Ρωμαίοι και γενικά οι Δυτικοί, δηλαδή με το σώμα τους, δεν τρέπονταν δηλαδή γι' αυτό, την κρατήσαν σχεδόν λέει μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία υπήρχε η μεγάλη αίθουσα ανακούφισης και ο βασιλιάς, ο Κάρολος ο Β', είναι πιο παλιός από το σημερινό, το καταλαβαίνετε έτσι. Κάθε φορά που πήγαινε είχε και δύο συντρόφους μαζί του για να το συζητάνε λίγο. Στην κατοικία του Τζόρτζου Ουάσιγκτον, στο Mount Vernon, υπήρχαν δύο καθίσματα, το ένα δίπλα στο άλλο, για τη γνωστή συζήτηση. Μάλιστα, ο Τζιάκομο Καζανόβα, ο γνωστός τυχοδιώκτης, πήγε μία φορά στο Λονδίνο και έβλεπε, λέει, τόσο συχνά τον κόσμο να κάνει την ανάγκη του σε κοινή θέα δίπλα σε δρόμους και σε κτίρια που του έκανε τρομερή εντύπωση. Και φτάνουμε στο γρίφο που σας είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, αν ξέρετε τι σημαίνει WC, WC δηλαδή. Σημαίνει Water Closet. Και ήταν το μέρος όπου γινόταν το κλείσμα στους βασιλείς. Αργότερα και οι Γάλλοι έτσι το αποκαλούσαν, το αγγλικό μέρος. Και φτάνουμε, κυρίες και κύριοι, στη μεγάλη κατάκτηση, τεράστια κατάκτηση θα έλεγε κανείς, της ανθρωπότητας, του ανθρώπινου πολιτισμού. Όταν ο Τζέφερσον, ο Αμερικανός, εγκατέστησε σε τρεις εσωτερικές τουαλέτες και ήταν οι πρώτες στην Αμερική αεραγωγούς για να απομακρύνονται οι δυσάρεστες μυρωδιές. Κατά τα λοιπά, τα προϊόντα αυτής της πράξης πέφτανε σε ένα δοχείο και πηγαίνανε οι υπηρέτες και τα παίρνανε. Αλλά φτάνουμε στο 1801, οπότε στο Λευκό Οίκο ο Τζέφερσον έβαλε τρεις τουαλέτες με καζανάκι. Ήταν τα πρώτα καζανάκια στον κόσμο. Υπήρχε μια δεξαμενή με βρόχινο νερό, αυτά πήγαιναν στη συνέχεια στο καζανάκι και έτσι είχε πάντα νερό. Και τα πάντα άλλαξαν. Το 1800. Φαντάζεστε πώς ήταν η κατάσταση πριν. Καλά, δεν χρειάζεται και πάρα πολύ, γιατί και στην Ελλάδα, μα πήγαινε στη δεκαετία του 60, του 70 και του 80 σε χωριά, τα αποχωρητήρια ήταν έξω από το σπίτι και τα καζανάκια ήταν ένας κουβάς που πήγαινες και έπαιρνες από τη βρύση. Η αστικοποίηση όμως μας έφερε, όχι εμάς, τους γονείς μας, στην Αθήνα. Στην Αθήνα μείνανε σε πολυκατοικίες. Στις πολυκατοικίες πια υπήρχαν αυτές οι σύγχρονες ανέσεις για να μπορούν οι άνθρωποι να συμβιώνουν και να αναπνέουν ελεύθερα. Λοιπόν, η Λιούσα Μαραβελάκη ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής, Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου, Δαμιανός Αγραβαρά στο αρχείο, Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε σήμερα τη μουσική για την εκπομπή Μύθοι και Γρυφοί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Τραυματισμένος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικού Νοσοκομείου ο 42χρονος που ενεπλάκει τα ξημερώματα σε επεισόδιο με αστυνομικού στο Μικρολίμανο. Υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση λόγω τραύματος στο κρανίο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο 42χρονος φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς το 2019 είχε αποδράσει κατά τη διάρκεια μεταγωγής κρατουμένων κρατώντας όμηρο γυναίκα αστυνομικό. Τραυματίστηκε χθες από αστυνομικό όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου από ομάδα του τμήματος εκβιαστών στην ακτή Δηλαβέρη φέρεται να προέταξε όπλο εναντίον τους. Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 όπλα και 6 χειροβομβίδες ενώ εξετάζονται πιθανές διασυνδέσεις του με το οργανωμένο έγκλημα. Απάντηση στις αιτιάσεις της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση για την τροπολογία επιτάχυνσης των ποινικών δικών πολιτικών προσώπων δίνουν πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επικαλούνται δηλώσεις της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών τον Απρίλιο, όπου είχε χαιρετήσει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ενημερωθεί και ότι δεν ευνηδιάστηκε. Η κυρία Κοβέση, με επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξέφρασε την ανησυχία της όταν η νέα ρύθμιση, μεταξύ άλλων, μπορεί να επηρεάσει το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών, πιθανόν ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Την άποψη ότι το ισχύον σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων έχει φτάσει στα όρια του, εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Earth News. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησής του, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από τον Φεβρουάριο με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο λύκειο. Όπως ανέφερε, το ζητούμενο είναι ένα σύστημα στο οποίο θα μετράνε και τα υπόλοιπα μαθήματα και δεν θα μετράει μόνο η τριώρη εξέταση, επισημένοντας ότι το άγχος μιας και μόνο εξέτασης δεν μπορεί να καθορίζει συνολικά την επίδοση ενός μαθητή. Σε μεγαλύτερη αίθουσα θα συνεχιστεί στις 27 Μαΐου στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεπών. Μετά τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης, ο κύριος χώρος αυξήθηκε από 283 σε 452 τετραγωνικά μέτρα και προστέθηκαν περίπου 100 θέσεις. Παράλληλα, δημιουργήθηκε και δεύτερος χώρος ακροατηρίου με οθόνες παρακολούθησης έπειτα από αίτημα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων. Στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείο Ηρακλείου δικάζονται σήμερα 4 από τους 16 συλληφθέντες για τις 2 υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Ηράκλειο, Χερσόνησο, Μαλεβίζη και Ζωνιανά. Οι 12 από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις για διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαίνης και χασίς, πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 9 ακόμη αγνοωμένων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα. Άνεμοι, βόρειοι έως και 5 μποφόρ. Από 14 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Διερωτάμενο για το τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω, δεκαρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Debbie Gulema.

0: Γεια σας. Σάββατο σήμερα, 23 του μήνα. Και εντάξει, είναι λίγο πανηγυρική η ατμόσφαιρα της εκπομπής. Αλλά αντί να ξεκινήσουμε με τον ύμνο του Ολυμπιακού που του στόπα εδώ, αλλά είναι όλοι βάζελοι, κατάλαβες. Και τέλος πάντων, λοιπόν, όλα καλά. Σήμερα έχω έτσι ένα συγκινητικό θέμα, με την έννοια ότι θα ξαναζήσει, εντός παρενθέσεως, ο δημοφιλέστατος και πολύ αγαπημένος μας Αλέκος Σακελάριος. Είναι ο άνθρωπος που τότε, τώρα και πάντα από τις ταινίες του μας κάνει και να γελάμε και να σκεφτόμαστε. Η παράσταση που θα γίνει προς τιμήν του και θα κρατήσει αρκετό καιρό, σχεδόν όλο το καλοκαίρι, λέγεται «Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο». Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση που επιμελήθηκε ο κύριος Δημήτρης Μαλισόβας και θα παιχτεί στο έθριο του ελληνικού κόσμου. Έχετε πάει, φαντάζομαι, που είναι και υπέροχα. Και νομίζω ότι τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Α, δεν τον έχουμε ακόμα στην τηλεφωνική γραμμή. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, ο Αλέκος Σακελάριος, φαντάζομαι αυτό που έχουν φτιάξει οι άνθρωποι του και θα μας το επιβεβαιώσει σε λίγα δευτερόλεπτα ο κύριος Μαλισόβας, έρχεται στο πανί, στη σκηνή, είναι θεατρική παράσταση, έτσι, παίζουν ηθοποιοί. Έρχεται μαζί με τις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή του, ενώ ερμηνευτικά, δηλαδή η Ρένα Βλαχοπούλου, πόσοι και πόσοι είναι αυτοί, η Τζένι Καρέζη, η Σοφία Βέμπο, η Σπαράτζα Ουρανά, η Γεωργία Βασιλιάδου φυσικά, και γενικά νομίζω όλοι φίνος. Να κάνω ξανά ερώτηση, έχουμε τον κύριο Μαλισόβα. Λοιπόν, κύριε Μαλισόβα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Και εγώ χαίρομαι πολύ που συνομιλούμε ξανά. Τι κάνετε?
1: Πάντα χαίρομαι, το ξέρετε πολύ καλά.
0: Το ξέρω, είναι αμοιβαία τα αισθήματα που λένε.
1: Είναι λίγοι πια αυτοί, δυστυχώς, δεν είναι κουστοδόσο, που μπορούμε να εκτιμούμε στις μέρες μας. Ακούγεται κάπως δυσίωνο, αλλά είναι πραγματικότητα, τι να κάνουμε.
0: Ναι, αλλά μας έχετε δώσει τόσο ωραίες παραστάσεις που δεν μπορούμε να μην σας εκτιμούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακόμα από τότε, από εκείνη την... που πάνε τώρα πόσα χρόνια είναι... 13-14 χρόνια εκεί στο...
1: Ναι, να μην πω και 15.
0: Και 15, ναι. Πώς λεγόταν εκείνο το θέατρο, μου θυμίζετε?
1: Το θέατρο λεγόταν, και υπάρχει ακόμα το θέατρο αυτό, ένα θέατρο που είναι πολυχώρος ουσιαστικά πίσω από το Εθνικό Θέατρο, Αγγέλων Βήμα.
0: Μπράβο, στο Αγγέλων Βήμα που είχαμε δει και καταπληκτικές παραστάσεις βέβαια.
1: Βέβαια, πολύ ωραίες. Και γνωρίζω ότι ακόμα γίνονται πολύ ωραίες.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι είχα δει την Αντιγόνη Βαλάκου. Μαζί με τον Χρανιώτη ήταν που είχε παίξει στο...
1: Μαζί με τον Χρανιώτη είχαν κάνει τη Florence Foster Jenkins.
0: Μπράβο.
1: Που το έκανε ταινία πρόσφατα η Meryl Streep.
0: Μπράβο. Αλλά βεβαίως και την περίφημη Ζωζό Σαμπτζάκη σε εκείνη την αξέχαστη βραδιά με τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: σωστά.
0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τον Αλέκο Σακελάριο. Και θέλω να μου πείτε πώς σκεφτήκατε και τι είναι αυτό το πράγμα που θα κάνουμε για έναν πολύ μεγάλο άνθρωπο του κινηματογράφου, του θεάτρου, τέλος πάντων έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βάλει το αποτύπωμά του στις όλες τις γενιές.
1: Έχει βάλει το αποτύπωμά του και διαβάζοντας τα ξανά τα χρονογραφήματα του, γιατί βασίζεται η παράσταση δραματουργικά στα χρονογραφήματα που έχει γράψει κατά καιρούς, που κυρίως ήταν στην καθημερινή του Βλάχου όλο αυτό το εγχείρημα, δηλαδή εκεί ξεκίνησε, εν πάση περιπτώσει, το αυτό με τα χρονογραφήματα. Εδώ τον αντιμετωπίζουμε σαν άνθρωπο φυσικά, δηλαδή μαθαίνουμε λίγο κάποια πράγματα για τη ζωή του ανθρώπου, και κυρίως τον αντιμετωπίζουμε σαν στιχουργό, γιατί πέραν όλων των άλλων ήταν ένας εξαιρετικός στιχουργός. Έχει γράψει, καλά έχει γράψει σίγουρα 200 θεατρικά, αλλά τα τραγούδια του είναι 1500. Είναι τόσο, πάρα πολλά
0: έχει
1: τραγούδια.
0: Γράψει τόσο πολλά, ε?
1: Έχει γράψει πολλά και ξέρετε από αυτά, γιατί έκανα μια πολύ μεγάλη μελέτη για να τα βρω όλα αυτά τα πράγματα, είναι πάνω από τα μισά μεγάλες επιτυχίες. Θα σε πάρω να φύγουμε, ένα βράδυ που βρέχει, δηλαδή το μονοπάτι. Είναι πολλά τραγούδια που ακούγονται ακόμα και στις μέρες μας.
0: Θέλετε να ακούσουμε λίγο από το «Θα σε πάρω να φύγουμε»?
1: Αμέ,
0: έτσι, μια στροφούλα. Μπορούμε?
1: Βεβαίως, θα χαρώ πολύ.
0: Ωραία.

0: Το κόψαμε στην κατάλληλη στιγμή, έτσι. Θα σε πάρω να φύγουμε. Λοιπόν, κύριε Μαλισόβα. Πώς σκεφτήκατε την ιδέα και τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το αφιέρωμα ενός ανθρώπου που ενώ ήταν ευθυμογράφος, να το πω έτσι, όπως ήταν και ο Πρετεντέρης,
1: ναι,
0: ευθυμογράφος, και όλοι αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι είχαν και την μελαγχολία μέσα τους, είχαν και το νιάξιμο των πραγμάτων που απασχολούσε την κοινωνία εκείνες τις εποχές.
1: Ξέρετε, κυρία Γκολεμά, αυτοί οι άνθρωποι, όπως και ο Πρετεντέρης που αναφέρατε, ή ο Ψαφάς, ή και
0: ακριβώς, ο Ψαφάς, βέβαια,
1: όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν και ποιητές ταυτόχρονα, δηλαδή, και δεν είναι μόνο αυτό, ήταν άνθρωποι καθημερινοί. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν με το τραμ. Δεν τα γράφανε αυτά τα πράγματα που γράψανε και άφησαν το αποτύπωμά τους μέσα από μία βίλα ή μέσα από μία άνεση. Δηλαδή, παρατηρούσαν και κατέγραφαν τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο το σύγχρονο.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και είχαν τόσο μεγάλη επιτυχία. Και γι' αυτό και στις ταινίες τις παλιές, τώρα δανείζω με το Σακελάριο, αλλά είναι και ο Τσιφόρος, είναι ο Τζαβέλας, είναι πολλοί από αυτούς.
0: Ο Τσιφόρος. Το πάτε.
1: Ναι, βέβαια. Οι σύγχρονοι των τότε εποχών αναγνώριζαν τους ανθρώπους. Δηλαδή έλεγαν, α, σαν την ξαδέρφη μου, σαν τη θεία μου είναι αυτή. Γιατί ήταν πραγματικοί άνθρωποι. Δεν ήταν της φαντασίας του.
0: Τι έχετε σκεφτεί τώρα για τον Αλέκο Σακελάριο, δηλαδή πώς θα την πάτε αυτή, γιατί είναι παράσταση κανονική,
1: έτσι. Είναι μια παράσταση, φυσικά είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση, γιατί ακούγονται πάνω από 35 τραγούδια του, όμως δεν ακούγονται συναυλιακά, είναι
0: πεζόμενα.
1: Είναι μικρό musical, δηλαδή τοποθετηθεί στο λόγο ώστε να ταιριάζει με την ροή του έργου. Λοιπόν, αυτό που έχω σκεφτεί εγώ είναι ότι, γιατί προβληματίστηκα στην αρχή, λέω πώς θα περιγράψεις έναν τέτοιον άνθρωπο, και η ιδέα είναι ότι ο Σακελάριος αρχίζει από το πρώτο του χρονογράφημα, που είναι μια πραγματική ιστορία, όταν του πρότεινε ο Βλάχος της Καθημερινής να γράψει ένα χρονογράφημα, είπε δεν μπορώ να γράψω, δεν ξέρω πώς γράφεται ένα χρονογράφημα. Το ίδιο φυσικά είπε και στο Πίνο, ότι δεν ξέρω πώς γυρίζουν οι ταινίες. Τον αντιμετωπίζω ως μικρό παιδί και γράφει περίπου στα 18 χρονογραφήματα την ώρα της παράστασης, αφηγείται 18 χρονογραφήματα, που είναι όχι φανταστικά, πραγματικά, αλλά είναι σαν τη ζωή που φαντάζεται ότι θα ζήσει.
0: Γιατί νομίζω ότι παρατήρησε τη ζωή ο Σακελάριος.
1: Ακριβώς αυτό. Δεν είναι σίγουρος ότι θα συναντήσει την Αλίκη, την Τζενή, την Βέμπο. Δεν είναι σίγουρος για την καριέρα του. Τα γράφει ως ένα φανταστικό χρονογράφημα και στο τέλος καταλήγει πάλι αφού τελειώνει η παράσταση, δηλαδή μετά το τέλος παράσταση, πάλι στον κύριο Βλάχο και του λέει ότι δεν μπορώ να σας είπα ότι δεν μπορώ να γράψω αυτό το πράγμα. Αυτά έχω μόνο να προσφέρω.
0: Του άρεσε να παίζει στις ταινίες του, γιατί σε πολλές ταινίες τον έχουμε δει που παίζει ο ίδιος.
1: Του άρεσε, ήταν και της μόδας τότε και το έκανε και ο Χίτσκοκ αυτό. Και προφανώς κολακευόταν. Δεν είχα τη χαρά να το γνωρίσω. Κάποτε είχα ρωτήσει. Δεν έχουμε μεγάλη απόσταση, αλλά είχα ρωτήσει την γυναίκα του, την τελευταία γυναίκα του, την Τίνα, τη Σακελάριου. Λέω, θα με συμπαθούσε. Ο Αλέκος αν με γνώριζε. Μου λέει, θα σου έδινε τα κλειδιά του σπίτι. Λέω, εντάξει.
0: Μεγάλο
1: πολύ, βέβαια, να το
0: μεγάλο φιλοφρόνημα αυτό. Είχε ένα χιούμορ που από μέσα του ξεδιπλωνόταν όλη η Ελλάδα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ο Σακελάριος, νομίζω όλοι αυτοί που αναφέραμε προηγουμένως. Εκεί εστίαζαν, αλλά το εστίαζαν με βάση το χιούμορ. Δηλαδή πιο περισσότερο έδιναν μία πλευρά της ζωής βασισμένη πάνω στο χιούμορ.
1: Ήταν κινητήριος δύναμη το χιούμορ.
0: Ναι, κινητήριος δύναμη, πολύ καλά το λέτε.
1: Γιατί πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι, πέρασαν πολύ δύσκολα. Ήταν και το χάρο με τα μάτια τους. Έφαγαν αυτό που λέμε πολύ ξύλο. Ξύλο εννοώ μεταφορικά, δηλαδή στη ζωή. Δεν έχασαν όμως ποτέ το χιούμορ και μάλιστα είναι και πολύ χαρακτηριστικές οι φάρσες που έκαναν την περίοδο της κατοχής, όταν υπήρχε απαγόρευση να κυκλοφορήσουν τη νύχτα. Δηλαδή αυτοί έκαναν φάρσες και πήγαιναν κρυφά και χτυπάγανε πόρτες, κουτούνια, ως ενήλικες εδώ. Δηλαδή λειτουργούσαν σαν μικρά παιδιά. Κάνανε φάρσες στο χόρν, κάνανε τέτοια πράγματα, κάνανε τέρατα κοινώς την περίοδο της κατοχής. Που και μιλάμε για μια μαύρη περίοδο, έτσι, και της κατοχής και του εμφυλίου αργότερα, αλλά δεν έχασαν ποτέ αυτό το πράγμα που χαρακτήριζε, είναι πολύ λάθος που το λέω τώρα έτσι και στεναχωριέμαι, χαρακτήριζε πολύ τον Έλληνα, ότι το «Ωχ, βρε αδερφέ», το, αυτό...
0: Ας
1: πάει και το παλιά.
0: Όχι, είναι αλήθεια.
1: Ας πάει και το παλιά. Το
0: έχουμε αυτό το
1: δικό του τραγούδι.
0: Το αδερφέ, θα το βάλουμε όταν τελειώσουμε την κουβέντα μας. Γιατί τον αγαπήσαμε τόσο πολύ το Σακελάριο και τον αγαπάμε ακόμα και ξέρουμε τις ατάκες των ταινιών του και τις βλέπουμε και θα τις βλέπουν και οι επόμενες γενιές. Περιλάμβανε μέσα την Αλίκη, περιλάμβανε την Τζέννη, περιλάμβανε την Σοφία Βέμπο, νομίζω.
1: Βεβαίως, βεβαίως, όλους αυτούς.
0: Της Παράτζα Βρανά, ποια ήταν η αδυναμία του κατά την άποψή σας?
1: Νομίζω ότι η αδυναμία του ήταν η Τζέννη, γιατί με την Αλίκη σκοτωνόταν συνέχεια για πολύ γνωστούς λόγους, ειδικά όταν ανέβαινε η Αλίκη. Αλλά...
0: Και με τη Βλαχοπούλου νομίζω είχε κάνει.
1: Και με τη Βλαχοπούλου είχε κάνει, δηλαδή και ειδικά τα τελευταία χρόνια πολύ, γιατί τα πρώτα είχε κάνει με τον Δαλιανίδη πολλά η Βλαχοπούλου, τα τελευταία χρόνια πολύ και στο θέατρο πολύ.
0: Θυμάμαι και είναι την ταινία που ξυλώνει το πουλόβερ που είναι στο γήπεδο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λέει αυτός με κάτι λέει μια ατάκα.
1: Ναι.
0: Με τη Βασιλιάδου βασικά.
1: Βασιλιάδου, την οποία την ανακάλυψε, τη Βασιλιάδου, της έκανε την δεύτερη και τη μεγάλη της καριέρα, γιατί υπήρχε ένα καφενείο που αναφέρεται αυτό στην παράσταση, το Στέμα, ήταν ένα καφενείο στην Ομόνια, που εκεί συχνάζαν ηθοποιοί. Και εκεί πήγαιναν οι εκάστοτε οι παραγωγοί, οι σκηνοθέτες να βρούνε...
0: Να βρούνε ανθρώπους, ναι.
1: Ανθρώπους, είναι η Αφιντάνια ή αν θέλουν να βρούνε χαρακτήρες. Ήταν και εύκολη εποχή για να βρεις χαρακτήρα. Να βρεις ένα
0: τυπίστο. Αντί για γραφείο ευρέσεως εργασίας, ας πούμε, ήταν το καφενείο.
1: Ναι, πήγαιναν οι άνθρωποι στο καφενείο, οι οποίοι πήραν το καφενάκι τους και όλο και θα παίρναγε κάποιος. Ναι. Έτσι πέρασε ο Σακελάριος και είδε τη Βασιλιάδου, η οποία ήταν έτοιμη να είχε καταθέσει τη χαρτιά της για τη σύνταξη. Ήταν στη Μαρίκα Κοτοπούλη χρόνια και έπαιζε ρόλους. Ρολάκια όμως, δεν είχε γίνει γνωστή. Και την πήρε για να κάνει την καφετζό, ας πούμε.
0: Ναι, καλά.
1: Να κάνει την κυρία Καλλιόπη, που και μετά έκανε μια τεράστια καριέρα η Βασιλιάδου.
0: Όλες.
1: Με τον κινηματογράφο. Όλες. Αλλά σε αυτό που είπατε πριν, αυτό που αγαπούσε πάρα πολύ, γιατί πέρα από την Αλίκη, την Τζέννη και όλα αυτά, εκτιμούσε πάρα πολύ τον Βασίλη Λογοθετήδη. Που είχε κάνει τα πρώτα του. Δηλαδή, ένα σύρος με παντούφλες, ένα μοτσαλό στη λίμνη, δεσμενήσε τον 39. Αυτά είναι όλα του Σακελάριου με έναν τεράστιο ηθοποιό.
0: Τεράστιος.
1: Πολύ σημερινό κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι, ναι. Παντοτινός.
1: Είναι, αν κάποιος τον δει και να μην είναι της δουλειάς και δει το παίξιμό του είναι τόσο λιτό και απέριτο. Ούτε στόμφο, ούτε φανφάρες, ούτε μούτες, ούτε τίποτα. Είναι ένα πολύ σύγχρονο παίξιμο του 2026.
0: Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι παλιοί ηθοποιοί που λέμε είχαν αυτή την...
1: Αυτό το
0: χαμηλό το παίξιμο. Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν σαν να βλέπεις το χοντρό και το λιγνό, ας πούμε. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν κάθισαν σε περίφημα σχολιά. Δεν πήγαν στο θέατρο Κούν, δεν πήγαν στο Εθνικό, δεν πήγαν σε τέτοια μεγάλα. Το είχαν μέσα τους, ήταν έμφυτο νομίζω.
1: Και
0: είχα ακούσει ότι και πάρα πολλές ατάκες ήταν και δικές τους. Δηλαδή δεν βασιζόντουσαν μόνο στο κείμενο αυτό που έγραφε ο Σακελάριος ή οποιοδήποτε άλλος.
1: Πρώτη διδάκτρος δηλαδή... σε αυτό ήταν η Βλαχοπούλου.
0: Βλαχοπούλου.
1: Η Βλαχοπούλου τα έκανε όλα και είναι και χαρακτηριστικό αν κάποιος προσέξει τις ταινίες της Βλαχοπούλου και δει τους δεύτερους και τρίτους ηθοποιούς ή καμιά φορά και κομπάρσους που είναι τους βοηθητικούς ηθοποιούς που είναι στη σκηνή μπορεί να διακρίνει την αμηχανία τους γιατί δεν ξέρουν
0: δεν ξέρανε μετά πώς να συνεχίσουν το έργο. Το φαντάζομαι. Δεν μου λέτε κάτι, πείτε μου λίγο ποιοι μετέχουν στην παράσταση, πότε θα παιχτεί. Να πούμε κύριε Μαλισσόβα ότι ευχαριστούμε πολύ. Μας δίνετε 5 διπλές προσκλήσεις για να δώσουμε στους αναγνώστες μας, συγγνώμη, και το λέω τώρα να το ακούσουν οι αναγνώστες, όσοι, τι έχω πάθει σήμερα, οι Κροατές που ακούν την εκπομπή, ότι στον ελληνικό κόσμο από πότε,
1: είναι πρεμιέρα, θα κάνουμε στις 16 Ιουνίου.
0: Ωραία, στις 16 Ιουνίου λοιπόν έχουμε για σας 5 διπλές προσκλήσεις που ευχαριστούμε και πάλι που μας τις δίνετε για να μπορέσετε να δείτε αυτή την ωραία παράσταση.
1: Είστε καλά.
0: Λοιπόν, πείτε μου, εσείς να είστε καλά, πείτε μου ποιοι παίζουν καταρχήν.
1: Ο Αλέξανδρος ο Μπουρδούμης υποδίεται τον Αλέκο Σακελάριο στην παράσταση αυτή, και η Ματίνα Νικολάου. Τον Αλέξανδρο έχω συνεργαστεί αρκετές φορές, με τη Ματίνα Νικολάου πρώτη φορά, και πρέπει να πω ότι είναι εξαιρετική. Mm-hmm. Το περίμενα, αλλά έχω εκπλαγεί αφάνταστα. Είναι εξαιρετική. Υποδείται τις γυναίκες, δηλαδή την μητέρα του, τη Σπεράνδα, την Τζένι, δηλαδή υποδείται χωρίς όμως να γίνει καρικατούρα. Δηλαδή περνάει, γιατί δεν, όπως είπα πριν, είναι μια φανταστική ζωή. Δηλαδή κάνει ένα περίγραμμα.
0: Με ποιες από αυτές τις είχε την πιο στενή σχέση ο Σακελάριος, ενώ σχέση δουλειάς, όχι προσωπική.
1: Σχέση δουλειάς είχε και με την Αλίκη, με όλες αυτές που αναφέρονται. Και η Αλίκη και η Τζένι και η... Αυτές γίνανε πολύ από το Σακελάριο. Δηλαδή Τζένι Καρέζη, τα Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο, όλα αυτά τα πρώτα. Και με την Αλίκη φυσικά το Ξύλο γύρω τον Παράδεισο, στο Θρανίο, είναι
0: πολλά. Έργα. Να πω μισό λεπτό για να μην το ξεχάσω, ότι όσοι μας ακούν και θέλουν να δουν την παράστασή σας, πρέπει να γράψουν στο Viber το RT News το τηλέφωνο τους, και εμείς θα, το όνομά τους φυσικά, και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί τους. Είναι για τις 15 Ιουνίου.
1: 16
0: Ιουνίου λοιπόν, ημέρα πρωτιάς, έτσι.
1: Ναι, ημέρα πρωτιάς.
0: Ξεκινάτε, και είναι στο έθριο του ελληνικού κόσμου.
1: Είναι στο έθριο του ελληνικού κόσμου, Κεράκι.
0: Ώρα.
1: Ώρα είναι 9.
0: Ώρα είναι 9. Ωραία. Αυτό είναι το φετινό καλοκαιρινό. Η σχέση σας με τον κύριο Τρυπόδη ποια ακριβώς είναι?
1: Ο κύριος Τρυπόδης είναι ο συμπαραγωγός της.
0: Μάλιστα. Κάνει όλα αυτά τα ωραία πράγματα, γιατί και αυτός έχει το μεράκι το δικό σας.
1: Επίσης συνεργάζομαι πρώτη φορά με τον Χρήστο τον Τρυπόδη.
0: Περάσετε πολύ ωραία, σας το λέω.
1: Το περνάω ήδη, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ ανοιχτός, πολύ large σε όλο το κομμάτι.
0: Πήγατε να δείτε το «Χάσαμε τη Θεία Στόπ»?
1: Όχι, δεν έχω προλάβει, αλλά θα το δω που θα γίνει στο Παπάγου.
0: Α, θα γίνει στο ανοιχτό θέατρο του Παπάγου.
1: Γιατί μου είπε το πρόγραμμα, γιατί δεν το έχω δει.
0: Πότε θα γίνει, με ενδιαφέρει αυτό, πότε θα γίνει στο
1: Παπάγου? Δεν το θυμάμαι, νομίζω ότι γίνεται γύρω στα τέλη Ιουνίου, κάτι τέτοιο, ή αρχές Ιουλίου.
0: Οκ, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα σας αποχαιρετήσω, αλλά νομίζω θα ακούσουμε όλο το τραγούδι.
1: Να πω μόνο σε αυτό.
0: Να πείτε,
1: είναι,
0: να πείτε.
1: Είναι και ο μαέστρος ο Δημήτρης ο Κύκλης. Και είναι και μια πενταμελής ορχήστρα στην παράσταση αυτή.
0: Και είναι και πολύ ωραία που είναι έξω.
1: Είναι πολύ ωραίο. Είναι ένα καλοκαιρινό θέμα για όλη την οικογένεια. Είναι γλυκόπικρο. Θα γελάσει κανείς, θα συγκινηθεί κανείς. Θα περάσει ένα πολύ όμορφο βράδυ. Πιστεύω.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι να το ακούσουμε ολόκληρο, γιατί το άλλο το...
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Το κόψαμε για να μιλήσουμε μαζί, και επανερχόμαστε να πούμε ένα γεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: σαύρογκο σου.
1: Λοιπόν, κύριε Μελισσόβα, σας, Μαλισσόβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θα τα πούμε. Πω...
1: ναι, αν προλαβαίνουμε, γιατί έχουμε ειδήσεις.
2: Α, ότι ο Μανώλης ο Τραμπαλίθας ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο που του είπε του Σακελάριου για όλους έχει γράψει τραγούδι εκτός από μένα και γράψαν αυτό το τραγούδι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Λοιπόν, Earth News Radio με το mail σας, το κινητό σας, το όνομά σας φυσικά για τις 16 Ιουνίου να πάτε να δείτε την παράσταση. Και τώρα να πω ότι έχουμε... Δελτίο ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών ο 42χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικό όταν προέταξε όπλο τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ελέγχου στην ακτή Δηλαβέρη στο Μικρολίμανο. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, ο 42χρονος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Συνάντηση του επικεφαλής διαπραγματευτή του Ιράν Γκαλιμπάφ με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Νωρίτερα, η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν τις διαπραγματεύσεις. Στο λιμάνι της Τίνου επέστρεψε το επιβατηγό οχηματαγωγό ταχύπλοο TeraJet 2 που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Τίνο προς Μύκονο, Πάρο, Άνδρο και Ραφίνα, μεταφέροντας 319 επιβάτες λόγω βλάβης στο καταπέλτη. Στη σύλληψη μένο δρομολόγιο από Τίνο προς Μύκονο, Πάρο,

0: και ο καιρός. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να παίζουν τα ραδιόφωνα. Είμαι η Ντέπη Γκολεμά και έχω τη χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να έχω τον Γιάννη Σκαραγκά, τον αγαπημένο μου φίλο. Γιάννη, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Ντέπη μου.
0: Τι κάνεις, χαίρομαι πολύ που σ' ακούω.
1: Και εγώ. Έχουμε καιρό να τα πούμε ραδιοφωνικά.
0: Ναι, ραδιοφωνικά έχουμε καιρό να τα πούμε όντως. Τι καλό ετοιμάζεις εκτός από το ωραίο βιβλίο, το οποίο δεν έχω προλάβει να το τελειώσω. Το «Όσα δεν θέλω να ξέρω» είναι ο τίτλος.
1: Ναι, αυτό είναι το καινούριο μυθιστόρημα, «Το όσα δεν θέλω να ξέρω». Και είμαι πολύ χαρούμενος βασικά, γιατί έχει 10 μέρες που κυκλοφόρησε. Είναι ένα βιβλίο που και μια ιστορία έτσι πολύ και αγαπημένη και επίκαιρη. Στην ουσία η ιστορία ενός πατέρα ο οποίος αναζητώντας την έφηβη κόρη του που αγνοείται, έτσι ανακαλύπτει δικές του, έτσι, δικά του λάθη, προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να αντιληφθεί με έναν καλύτερο τρόπο την πραγματικότητα, αυτά που τον απειλούν. Είναι μια ιστορία που πολύ για τη ζωή μας σήμερα, για αυτά που θεωρούμε ότι μπορούμε να αντιληφθούμε, μπορούμε να καταλάβουμε, λέγοντας ότι έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, αλλά την ίδια στιγμή αγνοούμε πολλές φορές, δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή τη βία και αυτό το σκοτάδι που μας περιβάλλει.
0: Γιάννη, νομίζω και από την πρώτη σου δουλειά που είδαμε στην ΕΡΤ και η οποία βραβεύτηκε, και θα μου κάνεις τη χάρη να μου θυμίσεις τον τίτλο, γιατί έχουν περάσει χρόνια από τότε που πήγες στην Κορέα και πήρες εκείνο το ωραίο βραβείο.
1: Βεβαίως, είναι για το «Κάνω ότι κοιμάσαι»,
0: έφερε
1: το διεθνές βραβείο στην δημόσια τηλεόραση.
0: Και τότε το ίδιο πράγμα περίπου πραγματευόσουν, δηλαδή αυτή την αγωνία των νέων παιδιών που κακοποιούνται, που είναι παραβατικά, που γενικά, ας πούμε, υπάρχει αυτό το πράγμα πολύ στη ζωή μας.
1: Είναι μια ανεξάντλητη δεξαμενή αυτό, με την έννοια ότι είτε από την σκοπιά των εφήβων, είτε και από τους ίδιους τους ενηλικές, ο βαθμός και η επικινδυνότητα της εποχής δεν έγκυται μόνο στο σκοτάδι και στη βία, αλλά και στην πολυπλοκότητα, στο πόσο απρόβλεπτη είναι η εποχή μας. Και όντως με ενδιαφέρουν κάποια θέματα να ακουμπάνε σε ένα κομμάτι που για μένα δεν έχει να κάνει με το ρεαλισμό του θέματος, αλλά κυρίως με το τραυματικό φορτίο. Εμένα δηλαδή δεν με ενδιαφέρει ο ρεαλισμός για το ρεαλισμό. Δεν με ακουμπάει αυτό το πράγμα. Με ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο φωτίζεις και εμβαθύνεις αυτό το ρεαλισμό. Τι μπορείς να κάνεις δηλαδή για να αλλάξεις κάποια πράγματα, αν όχι για σένα, για αυτούς που δεν μπορούν έτσι κι αλλιώς, που βρίσκονται σε μια μειονεκτική θέση.
0: Πάντως, Γιάννη, όλα τα έργα σου, όσο μπορώ να καταλάβω, την έχουν αυτή την έφεση στην

0: στην επιθετική γραφή, να το πω. Δηλαδή, αγαπάς αυτό το είδος του γραψίματος, το να έχει ένα αποτέλεσμα, να μην είναι ένα μυθιστόρημα, ξέρω εγώ.
1: Ναι, με ενδιαφέρει αυτό, με την έννοια.
0: Λείπει γλαφυρότητα από τα μυθιστόρηματά σου, έτσι δεν είναι? Είναι πιο επιθετικό. Λέξε,
1: με ενδιαφέρει κάθε δουλειά, είτε είναι μυθιστόρημα, είτε ένα θέατρο, είτε είναι σενάριο, να βρίσκει τον αποδέκτη με την έννοια να τον αγγίζει. Να τον αγγίζει και εγκεφαλικά και συναισθηματικά, και λίγο να κάνει αυτή την αίσθηση που εμένα με αφορά αναγνωστικά. Το τύπο ότι, παιδιά, μπορεί ένα βιβλίο ή μια ιστορία που υποτίθεται είναι επινόηση να σου αλλάξει την ίδια τη ζωή, γιατί ακουμπάει και τροφοδοτείται και επικοινωνεί με τη δική σου τη ζωή, όπως επικοινωνείς και εσύ με αυτές τις πιθανότητες που περιγράφονται. Ναι, αυτό είναι ένα ζητούμενό μου.
0: Και έχει και μια ουσία το να μπορεί ο κόσμος, βλέποντας ή στο θέατρο ή στην τηλεόραση τέτοια έργα, ώστε να καταλαβαίνει και αυτός αν πρέπει να αλλάξει ένα γονιός, τι πρέπει να κάνει. Έχουν ουσία τα έργα σου, πραγματικά. Τι μας ετοιμάζεις τώρα, γιατί κάτι μας ετοιμάζεις?
1: Λοιπόν, καταρχάς θα αναφερθώ σε αυτό το οποίο μπορώ να αναφερθώ ελεύθερα, το καινούριο θεατρικό μου έργο, το Αγριόχορτο, το οποίο θα ανέβει το φθινόπωρο σε σκηνοθεσία του Σταύρου Λίτινα με τη Μαριάννα Λαγουρού. Και η αλήθεια είναι ότι, επειδή έχει ολοκληρωθεί η συνεργασία μου με το κανάλι του Αντένα, ετοιμάζω όντως κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να έχω το ελεύθερο και την άδεια να μιλήσω, αλλά πρέπει πρώτα να ανακοινωθεί. Θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη έκπληξη. Πολύ πολύ όμορφη έκπληξη.
0: Είναι για τον Αντένα αυτό το που συζητάμε τώρα?
1: Όχι, έχει ολοκληρωθεί.
0: Έχει ολοκληρωθεί και είσαι πιάσει κάποιο άλλο κανάλι. Το οποίο πιο είναι να κάνω κι εγώ τη δουλειά μου τώρα, Γιάννη, μια και μιλάμε.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Καλά, σε μένα θα το πεις πρώτος. Δεν είναι θέμα αυτό, αλλά λέω
1: έτσι,
0: τώρα.
1: Ας το ανανεώσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι, να το περιγράψω λίγο έμεσα, για λόγους που, έτσι, που δεν θέλω να στενοχωρηθούν άνθρωποι, έτσι, που εκτιμάμε,
0: όχι,
1: οι δυο μας.
0: Ούτε και εγώ το θέλω.
1: Θα κάνουμε λίγη υπομονή, αλλά θα είναι μια πολύ πολύ όμορφη έκπληξη, έτσι, μια σειρά που θα θυμίζει και λίγο.
0: Ωραία.
1: Το κάνω και κοιμάσαι.
0: Ωραία. Δεν μου λες, η κυρά της Ρο τι έγινε?
1: Η κυρά της Ρο φέτος ολοκλήρωσε την ένατη, έκλεισε την ένατη χρονιά της, μια και λέγαμε πριν για το πόσο ακουμπάει τον κόσμο μια ιστορία, ο λόγος και το θέατρο, και συζητάει ήδη για παράταση. Είναι μια μαγική εμπειρία και θεατρικά, με την έννοια ότι έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, έχει διακριθεί, έχει ακουμπήσει κόσμο που ποτέ δεν πίστευα, επειδή όντως δεν έχουν καμία αίσθηση της ελληνικής ιστορίας, ότι θα τους ακουμπήσει, ότι θα τους συγκινήσει. Και βεβαίως είναι λίγο και το δικό μου το, ξέρεις, η επιμονή ότι, παιδιά, μέσα από την ποιήση ακόμα και η βία μπορεί να αποκαλύψει τελείως άλλες διαστάσεις. Δηλαδή είναι αυτό που επιμένω, ότι κάθε ιστορία θα βρει και τον λόγο της και την αφορμή της. Και πάντοτε είναι οι ιστορίες που λέμε είμαστε εμείς, αφορούν εμάς, και τις λέμε για να βρούμε κοινό τόπο, όχι για να απομονωθούμε και να περιθωριοποιηθούμε.
0: Τα λες πολύ ωραία. Δεν μου λες πού θα, σε ποιο κανάλι θα είναι το καινούριο. Δεν πειράζει, Γιάννη, δεν πειράζει. Εντάξει, νόμιζα ότι είμαστε φίλοι.
1: Σύντομα, πολύ
0: δεν
1: πολύ
0: μου λες κάτι. Ποιο σκηνοθετεί? Θα τα βρω εγώ από άλλο τρόπο τώρα. Ποιο σκηνοθετεί το σύριαλ?
1: Αυτό επίσης δεν μπορώ.
0: Επίσης
1: δεν
0: μπορεί. Λοιπόν,
1: δεν μπορώ.
0: Κλείνουμε εδώ, παιδιά, δεν θέλω άλλο. Λοιπόν, Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη κουβέντα. Θα τα πούμε αναλυτικά όταν θα είσαι έτοιμο. Πραγματικά τώρα έκανα λίγο η πλάκα, συγχώρεσέ με, αλλά έχω το
1: θάρρος
0: μαζί σου μετά από τόσα χρόνια. Θα μιλήσουμε όταν είσαι έτοιμος.
1: Με χαρά, σε ευχαριστώ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και τώρα θα μιλήσουμε για κάτι τελείως διαφορετικό, πιθανά και λίγο άγνωστο ή εντελώς άγνωστο στις πιο μεγάλες ηλικίες όπως είμαστε εμείς. Έχετε πάει να παρακολουθήσετε μία παράσταση stand-up comedy? Έχετε δει δηλαδή έναν νέο περισσότερο στην ηλικία ηθοποιό θα τον έλεγα, αλλά θα μας πει και ο ίδιος πώς ακριβώς είναι, που κάνει κάτι μικρά περίεργα που τα βλέπουμε στο Instagram και ψοφάμε από το γέλιο? Δεν ξέρω αν έχετε αυτή την εμπειρία. Εγώ πάντως, επειδή είδα έναν κύριο ο οποίος είναι από τους πολλούς που έχουν βγει σε αυτό το είδος και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που μου έκανε, ακούστε ένα μικρό απόσπασμα που μου έστειλε και μετά τον έχουμε μαζί μας να μας μιλήσει για αυτή την τέχνη.
1: Τι που λέτε, συντοπίσα πόσο πολύ δουλεύουμε σαν λαός, 8 ώρα, 10 ώρα, 12 ώρα, γιατί το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε πολλοί από εμάς όταν ακούσαμε ότι θα μείνουμε μέσα λόγω παγκόσμιας πανδημίας, το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε ήταν επιτέλους ρεπό. Επιτέλους θα κάτσω λίγο. Επιτέλους θα δω τα παιδιά μου. Έχω ακούσει ότι πηγαίνουν λύκειο. Και ήταν η φωνή της λογικής που έλεγε: Θανάση, τι λες, μιλάμε για ένα καινούργιο ιό με ακραία μεταδοτικότητα για τον οποίο δεν υπάρχει θεραπεία. Ναι, δεν λέω, ακούγεται σοβαρό, αλλά και εγώ έκλεισα να δουλέψω σεζόν 5 στα 7 για 1000 ευρώ και δουλεύω 7 στα 7 για 600 και ανασφάλιστος. Νομίζω μου αξίζει μια παγκόσμια πανδημία. Ναι, αλλά στην Ιταλία πεθαίνει κόσμος. Ναι, αλλά εγώ έχω φλεβίτιδα από την ορθοστασία της μάνας μου όταν ήταν αυτή σερβιτόρα και σε μένα. Τελευταία φορά που έκατσα ήταν στη γιορτή του νηπιαγωγείου όταν καθόμουν και έκανα τη μάνα που κάθεται και κλαίει και περιμένει τα κλεφτόπουλα να έρθουν. Νομίζω μου αξίζουν 2 εβδομάδες ξεκούρασης μόνο. Αγάπη, μην το βάλεις αυτό το αστείο, δεν είναι ωραίο. Πάρτα τώρα, βλέπεις, γελάνε!
0: Κύριε Σαμαρά, είστε στη γραμμή?
2: Εδώ είμαι. Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, προσπαθούσα εδώ να εξηγήσω σε όσους μας ακούν τι είναι αυτό το stand-up comedy, το οποίο εμείς οι πιο μεγάλοι δεν το έχουμε τόσο... αξιοποιήσει,
2: ναι.
0: Γιατί βλέπω αυτά τα θεατράκια που γεμίζεται και εσείς και τα άλλα παιδιά τίγκα από πολύ πιο νέες ηλικίες, έτσι δεν είναι?
2: Έρχονται, υπάρχει μεγάλο φάσμα πλέον, σιγά σιγά το μαθαίνει ο κόσμος. Δηλαδή προσωπικά έχω από 20 μέχρι 60-65 έρχεται κόσμος. Το μαθαίνει, γιατί βοήθησε πάρα πολύ το ίντερνετ για να δείξουμε τη δουλειά μας. Και σιγά σιγά έτσι υπάρχει μεγαλύτερο εύρος. Τι είναι στην ουσία, θεατρικό είδος είναι, ναι. Και το stand-up comedy, θεατρικό είδος είναι.
0: Δηλαδή τώρα εσείς είστε ηθοποιός κάπως,
2: Κοιτάξτε, δεν έχω τελειώσει κάτι, ούτε ασχολούμαι με την υποκριτική. Ναι.
0: Αλλά θέλει κάτι για να κάνεις, δεν μπορώ εγώ να σκοτώ να κάνω stand-up comedy.
2: Μπορεί να θέλει και λίγο ψώνια, να είναι πιο απλά τα πράγματα. Αλλά δεν έχω τελειώσει κάτι. Στην ουσία γράφω τα κείμενα, τα σκηνοθετώ και τα παίζω εγώ. Και αυτή είναι μια διαφορά που έχουν οι stand-up comedians, ας πούμε, με έναν άλλο θεατρικό μονόλογο. Δηλαδή, οι ίδιοι γράφουν τα κείμενά τους, οι ίδιοι το σκηνοθετούν, οι ίδιοι παίζουν και είναι κωμικό.
0: Πώς είστε περίπου αυτή τη στιγμή? Γιατί άκουσα ότι είστε πάρα πολύ.
2: Κοιτάξτε, είχε ξεκινήσει στην Αθήνα παλαιότερα με τις νύχτες κωμωδίες που είχε οργανώσει η Λουκία Ρικάκη, έτσι μια ομάδα, και έπαιζαν στην Αθήνα. Μετά λίγο σταμάτησε και από εκεί και πέρα, από το 10 και μετά, ξεκινήσαμε να βγαίνουμε και η δική μου γενιά.
0: Η Λουκία την έχει φτιάξει αυτή την ιστορία?
2: Ναι, από εκεί ξεκίνησε ξανά. Γιατί εντάξει, πιο παλιά υπήρχε ο Χάρη Κλίν που έκανε και καταλαβαίνετε. Αλλά δηλαδή ένα μεγάλο μπαμ έγινε με τη Λουκία Ρικάκη που ήταν κωμική, τώρα που είναι πολύ γνωστή, όπως π.χ. ο Γιώργος Χατζηπαύλου και άλλοι Σίλε Σεραφείμ. Και αυτή δηλαδή είχαν βγει από εκεί. Από εκεί και πέρα το 10 ξαναξεκίνησε να γνωρίζει άνθηση αυτό το είδος. Και πλέον είμαστε πάρα πολλοί. Δηλαδή υπάρχουν έτσι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν σε όλο παραστάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που παίζουν μεταξύ, ας πούμε, οργανών ομάδες 2-3 ατόμων και παίζουν.
0: Είστε δηλαδή πάνω από 50 άνθρωποι, ας πούμε, που ασχολούνται.
2: Είμαστε σίγουρα, ναι.
0: Να ρωτήσω λίγο, κύριε Σαμαρά, γιατί αυτό το είδος έχει τόση βομολοχία?
2: είναι απαραίτητη η βομολογία.
0: Εμείς βάλαμε έχει... κάτι που δεν έχει, έτσι, εννοείται. Αλλά τα περισσότερα που κοιτάζω, και τα κοιτάζω τώρα πολύ πιο υπισταμένα, βλέπω ότι έχουν την αθυροστομία, να πω.
2: Εντάξει, η αθυροστομία για μένα δεν είναι κατακριτέα ούτε να...
0: Δηλαδή γελάει πιο εύκολο ο κόσμος άμα, ας πούμε, έχει μέσα...
2: Εντάξει, τώρα, άμα απλά βρίζεις είσαι τσαχλός, δεν είναι αστείο. Ναι. Το αστείο δεν είναι απλά στη βρισιά. Το θέμα... Μια βρισιά, μια βομολογία, πώς θα τη χρησιμοποιήσεις και πότε θα τη χρησιμοποιήσεις. Και επίσης μια βομολογία μπορεί να είναι και φάνταση, να είναι μια δική σου λέξη που θα επινοήσεις, που θα γλωσσοπλάσει εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, για να προκαλέσει το γέλιο. Τώρα εντάξει, άμα το χρησιμοποιείς συνέχεια σαν την εύκολη λύση, σαν να είναι πανάκιο και με αυτό περνάνε όλα και μπορείς να κάνεις τον κόσμο να γελάς, εντάξει, δεν θα οδηγήσει κάπου αυτό, θα εγκλωβιστείς, πιστεύω.
0: Ποιο είναι το προσόν ενός καλού stand-up comedy?
2: Νομίζω να μην απογοητεύεται εύκολα. Και εννοώ γιατί, επειδή το stand-up comedy λες ένα αστείο και περιμένεις την αντίδραση του κόσμου.
0: Την ανταπόκριση, ναι.
2: Την ανταπόκριση, ναι. Αν δεν πάρεις αυτή την ανταπόκριση, ο χρόνος πάνω στη σκηνή διαστέλλεται, σου φαίνεται πολύ περισσότερος.
0: Αλήθεια, έχετε αισθανθεί έτσι κάποιο βράδυ δύσκολα? Δηλαδή το κοινό είναι πάντα το ίδιο χαρούμενο, υπάρχουν και βραδιές που καταλαβαίνετε ότι είναι
2: μέρα,
0: κάπως...
2: Ο κοινός παρονομαστής είναι πάντα το κοινό, έρχεται για να γελάσει. Δεν έρχεται κακό προαίρετο, δεν έρχεται ο κόσμος για να μας κρίνει. Έρχεται, σου λέει, ήρθα, έβαλα κάποιον να προσέχει τα παιδιά, πάω να ξεσκάσω, να γελάσω. Αλλά παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες. Παίζει από τον χώρο που θα είσαι μέχρι τη μέρα που θα είναι. Δηλαδή πάντα το Σάββατο και την Παρασκευή το βράδυ έρχονται με μια πιο χαλαρή διάθεση ο κόσμος, πιο διάθετη. Κυριακή τους βλέπεις λίγο πιο μουντρούχους.
0: Είναι που θα ξημερώσει Δευτέρα, γι' αυτό.
2: Αυτό, ναι. Είμαι στη βδομάδα, ας πούμε, είναι πάντα πιο κουρασμένοι. Δεν λίγο να τώρα έπαιζα προχθές στη Λεμεσό, εδώ στην Κύπρο είμαι τώρα. Έπαιζα και τους λέω, τι κάνετε, πώς είστε. Και βλέπω έτσι μια αντίδραση στην αρχή πολύ υποτονική. Και λέω, εντάξει, παιδιά, όλοι δουλεύαμε, λέω, σήμερα. Λέω, δεν είστε μόνοι. Α, και εκεί λίγο χαλάρωσαν, ας πούμε, που ταυτίστηκαν και είπαν, εντάξει, ας το αφήσουμε αυτό πίσω, έχουμε μια ώρα να διασκεδάσουμε.
0: Το Ελεύθερος τι ήταν? Ήταν μια παράσταση που την ονομάσατε έτσι, ή είναι αυτή που κάνετε τώρα, τι ακριβώς είναι?
2: Είναι, συνεχίζετε να μου μιλάτε στο πληθυντικό, σας ευχαριστώ.
0: Εντάξει.
2: Το Ελεύθερος είναι μια παράσταση που έγραψα τώρα το καλοκαίρι. Τώρα, το προηγούμενο καλοκαίρι, τώρα μέχρι να. Λοιπόν, και είναι μια παράσταση στην οποία εγώ αναζητώ το έτερο νύφη.
0: Νύφη,
2: γαμπρό, ό,τι έχουμε, δεν υπάρχουμε, δεν κολλάμε σε αυτά τα πράγματα. Αρκεί να αποκατασταθώ με χαρή μανούλα μου. Αυτό είναι το κόνσεπτ, από την κεντρική ιδέα εκεί είναι. Αλλά από εκεί και πέρα μιλάω και για παιδικά τραύματα, μιλάω και... και για την κρίση που βιώσε η μου γενιά.
0: Δηλαδή βαρεθήκατε να είστε ελεύθερος και ψάχνετε να βρείτε τέρι? Αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν θέλετε, παιδιά, θέλετε πια. Και λέω, πώς θα το κάνω αυτό? Λέω, θα τριγυρνάω στα τέτρα.
0: Είχε απόδοση.
2: Κοιτάξτε, παίζω αυτή την παράσταση από τον Ιανουάριο. Έχουμε φτάσει Μάιο.
0: Δεν βρήκαμε τίποτα ακόμα.
2: Τίποτα. Γιατί ξεκινώνουμε πάνω στη σκηνή, λέω τα πάντα για τον εαυτό μου, και μόλις μαθαίνω τα πάντα για τον εαυτό μου, μετά λίγο δεν θέλουν.
0: Μα αφήστε και κάτι για,
2: για
0: το πρώτο ραντεβού.
2: Αυτό. Αλλά εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος, αλλά μάλλον θέλει λίγο ψέμα για να προχωρήσει.
0: Το χιούμορ παίζει τον πρώτο ρόλο στο stand-up comedy και επίσης αγγίζει όλα τα θέματα, δηλαδή μιλάει και για πολιτική, μιλάει και για τα κοινωνικά μας προβλήματα, μιλάει...
2: Αυτό είναι ανάλογο στον κωμικό, στον άνθρωπο, τι τον εκφράζει. Και πολιτική, κάποιοι πιάνουν πολιτική, ας πούμε, κάνουν και σάτυρα. Εγώ μιλάω πιο πολύ για βιωματικά θέματα, για πράγματα που έχω ζήσει, αλλά μέσα αυτό υπάρχει ένα κοινωνικό και ταξικό πρίσμα για να ταυτίζεται ο κόσμος.
0: Ιδέες από πού παίρνετε βασικά, δηλαδή κάτι που βλέπετε στον δρόμο, κάτι που βλέπετε...
2: Εγώ έτσι λειτουργώ, ναι. Είμαι συνέχεια στο κινητό μου με σημειώσεις και βλέπω, παρατηρώ και... Και εντάξει, και επειδή δουλεύω και ως οδηγός ταξί, έχω και αυτό, άρα έρχομαι...
0: Α, έχετε, βγάζετε πολύ θέμα.
2: Ναι, έχεις πολύ ψωμί, χρυσό ρίχιο.
0: Βέβαια, θα μιλάτε συνέχεια με τον...
2: Μιλάω, τουλάχιστον με 80 ανθρώπους την ημέρα συζητάω, επομένως...
0: Επομένως έχετε θέματα.
2: Ναι.
0: Τι φιλοδοξίες έχει ένας μόνος στα comedy, δηλαδή... Πού θέλει να φτάσει, πού θέλει να πάει, δηλαδή αυτό θα κάνετε σε όλη σας τη ζωή, ας πούμε. Μου λέτε ότι έχετε και ένα άλλο επάγγελμα που είναι αυτό του ταξιτζή, αλλά θέλω να πω, από αυτή τη δουλειά ζει ένας άνθρωπος.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω τώρα, άμα εγώ δεν το είδα ποτέ έτσι, και όχι μόνο για το ρομαντισμό του πράγματος, δηλαδή εγώ αυτό το κάνω 14 χρόνια από φοιτητής. Φέτος, μετά από 14 χρόνια, κατάφερα έτσι να γεμίζω μεγαλύτερα θέατρα. Okay, αν δεν το είχα καταφέρει, θα συνέχιζα πάλι να παίζω. Άρα δεν είναι η φιλοδοξία σίγουρα το οικονομικό. Αλλά το να γεμίσω θέατρα μεγάλα και να μπορώ να παίζω και να βλέπει περισσότερος κόσμος στη δουλειά μου, αυτό το θέλω. Γιατί μου αρέσει αυτό, μου αρέσει. Αλλά όταν τελειώσει αυτό, άμα τελειώσει και όταν τελειώσει, που λογικά εντάξει, όλα τώρα κάπου τελειώνει. Χωρίς να το λέω απεσιόδοξα, αλλά ρεαλιστικά, ότι πάλι θα συνεχίσω να το κάνω.
0: Ωραία.
2: Επομένως είναι κάτι που μου αρέσει, ναι.
0: Εγώ σας εύχομαι να βρείτε το τέρι σας.
2: Αχ, ευχαριστώ.
0: Τι τέλος πάντων είναι αυτό. Και όπου παίξετε κάπου κοντά στην Αθήνα, ας έχουμε μια επαφή.
2: Δεν
0: ξέρω τι ηλικίες ψάχνετε, αλλά ας την έχουμε αυτή την επαφή. Δεν είναι κακό, έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έγινε,
0: θα ακούσουμε ένα ακόμα απόσπασμα που μας στείλατε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
2: Έγινε, να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: και εσείς
2: πολύ.
0: Να είστε καλή.
2: Γεια.
1: Δεν θα ξεχάσω τη χειρότερη κρυφοτσιγκουνιά που μου έτυχε. Ήταν πέρυσι, κοντά στο Νοέμβριο, που μαζεύαμε τις ελιές. Λοιπόν, μαζεύουμε τις ελιές. Εγώ κάθε χρόνο έχω έτοιμο, μόλις τελειώνουμε με τις ελιές. Ξέρετε, τώρα εκεί πολλή δουλειά. Χωράφι το χωράφι, ελιά την ελιά, το στρέμα το ψαχνονύφι. Ελιά την ελιά, στρέμα το στρέμα. Ναι, τσουβάλι το τσουβάλι, σπαγκάκι το σπαγκάκι. Μόλις τελειώνουμε τις ελιές, πάω και τρώω ένα προφιτερόλ. Αυτή είναι η ζωή. Έτσι χαίρομαι. Εγώ δεν παχαίνω ούτε από. Δεν τρώω γλυκά, παχαίνω από τυριά, από αλκοόλ, από αυτά. Γλυκά να φάω 3 το χρόνο. Το περιμένω πώς και πώς αυτό το προφιτερόλ. Τελειώνω, παιδιά, και πηγαίνω στα Σέρας και παίρνω ένα προφιτερόλ. Και μέσα το προφιτερόλ, ακούστε τώρα κρυφή τσιγκουνιά. Αντί για σουδάκι, είχε παγιάτικο κέικ. Αν έχετε το Θεό σας, παγιάτικο και που είναι παγιάτικο. Κέικ! Μιλάμε τώρα για τη ριζοκοφρέτα των γλυκών, για ψωμί με χρώμα. Που κάθε φορά που πηγαίνω σε σπίτι και μου λένε κάναμε και λίγο κέικ να σε τρατάρουμε, λέω εννοείται τέτοιο κόπο να το εκτιμήσουμε. Θέλω να τη βάλω σαν το αγοράκι εκεί στη Ματίλδα, να τη μπουκώσω κέικ μέχρι τα μύχια της ψυχής να το φάει. Έτσι θα κάνω κι εγώ. Θα πάω σε ένα σπίτι και θα πω σας έφερα και λίγες φράουλες. Θέλετε? Α, ευχαριστούμε πολύ. Να πάρε μια κουταλιά. Δεν σε χάλασε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε και όλους τους 5 κυρίους και κυρίες που θα πάνε στις 16 Ιουνίου να δούνε την παράσταση αφιερωμένη στον Αλέκο Σακελάριο. Είναι η κυρία Μίρκα Σαρακοστίτη, είναι η κυρία Μαρία Σαρτόρου, είναι η κυρία Μάγδα Πολυχρονιάδη, είναι η κυρία Βασιλική Ζέρβα και έχουμε και έναν κύριο, ο Βαγγέλης Γερακάκης. Σημειώστε τα και αν θέλετε κάτι έρχεστε σε επαφή με την ΕΡΤ, με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων για να... ή με το θέατρο μάλλον, με τον ελληνικό κόσμο. Α, επίσης μου λένε εδώ από το ακουστικό ότι θα επικοινωνήσουμε και μαζί σας, έχουμε τα τηλέφωνά σας, οπότε μην ανησυχείτε, θα τη δείτε την παράσταση. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι αύριο να είμαστε νικητές και τροπεούχοι και το κύπελο του Final Four να πάει σε μια ελληνική ομάδα. Σας χαιρετώ. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 23 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνιος Ρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτη, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καταζητούμενος κακοποιός ο άνδρας που τραυματίστηκε σε αστυνομικό έλεγχο στο Μικρολίμανο το πρωί, έφερε 6 χειροβομβίδες και οπλισμό, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αττικών. Ακόμα μια νέα διπλωματική προσπάθεια για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν από το Πακιστάν. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν τις διαπραγματεύσεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει στην Ουάσιγκτον με όλα τα σενάρια στο τραπέζι. Ξέφρενοι οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων του Ολυμπιακού που πέρασε στον αυριανό τελικό του Final με την Real Madrid, σκάει και ο Πειραιάς από τα καπνογόνα, τις κόρνες και τα συνθήματα. Διεθνές μήνυμα προς το Λονδίνο για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα από τη διακυβερνητική της UNESCO. Δεν υπάρχει φιρμάνη για την αγορά των γλυπτών, επισημαίνει η Τουρκία. Σε 90 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από έκρηξη αερίου σε ανθρακοριχείου στη Βόρεια Ανατολική Κίνα. Άστατος ο καιρός όλο το Σαββατοκύριακο με βροχές, καταιγίδες και χαλιζοπτώσεις σε πολλές περιοχές, έντονα φαινόμενα και στην Αττική. Πάνικος επικράτησε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο έξω από μπάρ. Η αστυνομία σε τυχαίο έλεγχο εντόπισε έναν άντρα που κινεί το ύποπτο. Όταν εκείνος έβγαλε όπλο στους αστυνομικούς, τον πυροβόλησαν και τον τραυμάτισαν. Κυκλοφορούσε με 3 όπλα πάνω του και χειροβομβίδες στο σακίδιό του. Πρόκειται για άτομο με βαρύ ποινικό μητρό, κατηγορείται για δολοφονίες και ληστείες. Είχε αποδράσει το 2019 από το μεταγωγόν, νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αττικών. Πάμε όμως τώρα στον καλό συνάδελφο Ηλία Κούκο που έχει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, σε το τμήμα, στελέχη του τμήματος δίωξης εκβιαστών, πραγματοποιούσαν περιπολία στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Έξω από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης περί τις 5 η ώρα το πρωί, τα ξημερώματα.
0: Που σημαίνει, που σημαίνει ότι είχε φύγει ο κόσμος από το μπαρ.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Είχε κόσμο. Δεν ήταν γεμάτο, αλλά μάλιστα, το μαγαζί είχε κόσμο.
0: Άδειαζε πάντως, ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Είδαν ένα άτομο το οποίο τους φάνηκε. Θέλησαν να του κάνουν έλεγχο. Το άτομο αυτό τους αντιλήφθηκε και άρχισε να απομακρύνεται με τα πόδια από το σημείο. Οι αστυνομικοί του ζήτησαν να σταματήσει να κινητοποιηθεί. Και τότε αυτός τράβηξε πιστόλι, Ευρυδίκη, με πρόθεση προφανώς να πυροβολήσει κατά των αστυνομικών. Ενήργησε ακαριέα, θα λέγαμε, κάποιος εκ των αστυνομικών και πρόλαβε και πυροβόλησε πρώτος το συγκεκριμένο άτομο, τραυματίζοντάς τον στη βάση του κρανίου, στο αυτί, θα λέγαμε. Κοντά στο αυτί. Το άτομο, όπως καταλαβαίνεις, αδρανοποιήθηκε πλέον, ήταν τραυματισμένος αιμόφυρτος στο πεζοδρόμιο. Υπήρξε αναστάτωση στην περιοχή καθώς ακόμα το μαγαζί, το νυχτερινό κέντρο, λειτουργούσε και οι αστυνομικοί κάλεσαν το ασθενοφόρο.
0: Τώρα, φαίνεται...
1: αυτό είναι το περιστατικό. Όμως, στη συνέχεια, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το άτομο αυτό είχε πάνω του 3 όπλα, 2 πιστόλια και ένα περίστροφο και σε πολύ κοντινή απόσταση ένα σακίδιο με μέσα 6 χειροβομβίδες. Αμέσως ενημερώνεται εκτός από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του ΤΕΜ, τμήμα εξειδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, και όλη η περιοχή αποκλείεται.
0: Τώρα, παρότι δεν είχε έγγραφα επάνω του, έχει ταυτοποιηθεί, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό έχουμε και στοιχεία για το ποιος ήταν.
1: Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί, τόσο από την ενέργεια την οποία έκανε, σταμάτησε στον έλεγχο και πήγε να τους πυροβολήσει, όσο και στη συνέχεια που διαπίστωσαν ότι έφερε πάνω του τέτοιον οπλισμό, άρχισαν, όπως καταλαβαίνεις, να προχωράνε τις έρευνες με μεγάλη ένταση προκειμένου να τον ταυτοποιήσουν. Σύμφωνα λοιπόν με όλες τις πληροφορίες που έχουμε, Το άτομο αυτό ταυτοποιήθηκε, πρόκειται για έναν επικίνδυνο κακοποιό αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχει εμπλακεί σε ανθρωποκτονία, σε μια κινηματογραφική απόδραση από το Τμήμα Μεταγωγών το 2019, μάλιστα με ομηρία αστυνομικού, ενώ του αποδίδονται και πληθώρα άλλων εγκληματικών ενεργειών. Ήταν καταζητούμενος από τις ελληνικές διοκτικές αρχές, μαθαίνουμε ότι ήταν καταζητούμενος και από τις αλβανικές διοκτικές αρχές. Ο πολύ σκληρός κακοποιός, ο οποίος νοσηλεύεται αφού μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αττικών, υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Φυσικά νοσηλεύεται φρουρούμενος.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Ηλία. Τώρα φαντάζομαι και θα εξετάζετε στις έρευνες και το θέμα το να ερευνηθεί αν είχε συνεργούς, αλλά και το τι γίνεται και με τα όπλα, αν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί ή όχι.
1: Βεβαίως, σωστή επισήμανση, Ευρυδίκη. Σαφέστατα οι έρευνες είναι με μεγάλη ένταση. Πρώτον, γιατί είχε πάνω του τέτοιον οπλισμό και τι ενδεχομένως σκόπευε να κάνει. Δεύτερον, τα όπλα αυτά, είναι και το πρωτόκολλο έτσι, έχουν χρησιμοποιηθεί σε κάποιες άλλες ενέργειες. Αυτό θα το δείξουν οι βαλιστικές έρευνες. Τρίτον, είχε συνεργούς. Τέταρτον, Πού έμενε, ποιο ήταν το σπίτι το οποίο, ναι, το καταφύγιο, το σπίτι τέλος πάντων. Να σου πω ότι παρότι ήμασταν με το που ενημερωθήκαμε, πήγαμε στο σημείο με τηλεοπτικό συνεργείο, περίπου η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη μέχρι και τις περίπου λίγο πριν τις 8 το πρωί, προκειμένου να εξουδετερωθούν και οι επιχειροβοβίδες. Ουσιαστικά δεν χρειάστηκε να γίνει κάποια ελεγχόμενη έκρηξη, αλλά μεταφέρθηκα με ασφάλεια από πυροτεχνουργούς του ΤΕΜ. Να σου πω αυτό και να κλείσω, ότι περίπου στις 11 η ώρα είδαμε οι δημοσιογράφοι ένα όχημα, ένα smart που ήταν σταθμευμένο έξω ακριβώς από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, να το παίρνει ο γερανός της αστυνομίας.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε καταλάβαμε και αντιληφθήκαμε και κάναμε το ρεπορτάζ ότι είναι το όχημα το οποίο φαίνεται να χρησιμοποιούσε ο συγκεκριμένος κακοποιός Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, Ηλία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο σημείο αυτό να σας πούμε ότι η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μίλησε για την υπόθεση αυτή στην τηλεόραση του ΕΡΤ ΝΙΟΣ και την εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 να την ακούσουμε.
2: Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος κατήχε βάρη οπλισμό, 3 όπλα και χειροβομβίδες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πολύ σωστά έκριναν οι συνάδελφοι ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ύποπτος και προχώρησαν στην απόπειρα ελέγχου. Ουσιαστικά. Ήταν τυχαίος ο έλεγχος, οι αστυνομικοί κινούνταν στην περιοχή αυτή και πραγματοποιούσαν ελέγχους σε όλη την περιοχή του Πειραιά, σε καταστήματα του Πειραιά.
0: Φεύγουμε από την εσωτερική επικαιρότητα, περνάμε στο διεθνή χώρο και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου συνεχίζονται διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να διαφαίνονται τουλάχιστον προς το παρόν σημάδια σημαντικής προόδου. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Καλησπέρα, Δέσποινα.
3: Καλησπέρα.
0: Και με τον Αμερικανό πρόεδρο να παραμένει στην Ουάσιγκτον, να μην φεύγει για την εξοχική του κατοικία.
3: Σήμερα είναι ο γάμος του γιου του.
0: Και ο γάμος του γιου του, στον οποίο δεν βρίσκεται, με όλα τα σενάρια στο τραπέζι.
3: Αυτό είπε και ο Λευκός Οίκος πριν από λίγο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο, την Ολίβια Wells, ότι ο κύριος Τραμπ κρατάει όλες τις επιλογές ανοιχτά σχετικά με το Ιράν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτύχει ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς στόχους στην επιχείρηση επική οργή, υπερασπιζόμενοι ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ χειρίζεται τον πόλεμο με το Ιράν. Τώρα, να πάμε στο μέτωπο τώρα μέσα εντός του Ιράν, όπου εκεί οι διπλωματικές διεργασίες συνεχίζονται. Αυτή τη στιγμή ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν, ο κύριος Μουνίρ, βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει συνάντηση μετά από την συνάντηση με τον κύριο Αραξή και τον πρόεδρο, τον κύριο Πεζεσκιάν, με τον επικεφαλής διαπραγματευτή και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον Καλιμπάφ. Σύμφωνα Με αυτά που δίνουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο κύριος Καλυμπά φέρεται να είπε στον επικεφαλής του Πακιστανικού στρατού ότι δεν θα συμβιβαστούμε για τα δίκαια του έθνους και της χώρας μας, ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν ανασυνταχθεί κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας και ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ξαναρχίσουν τον πόλεμο, θα υπάρχουν συντριπτικές και πικρές συνέπειες. Αυτό σίγουρα δεν είναι. Η πολεμική ρητορική έχει συνεχιστεί από τις δύο πλευρές. Έχουμε και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες χθες με 2 με δημοσιεύματα και με το Axios και με το CBS που λένε ότι εξετάζουν ένα γύρο στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, ωστόσο δεν έχει ληφθεί απόφαση. Και από την άλλη, η Ιρανική πλευρά, η οποία λέει ότι είμαστε καθόλου έτοιμοι αν υπάρξει οποιαδήποτε επίθεση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Από την πλευρά του Ιράν λέγεται ότι όλες αυτές οι προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αντιφετικές και υπέρμετρες, δηλαδή ζητούνται πάρα πολλά πράγματα να αποδεχθεί το Ιράν. Και έχουμε και ένα σχέδιο από το Λαραμπίγια με κοινά σημεία και όλα αυτά για να πάνε για...
3: Για να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, χθες στο σχέδιο που έβγαλε το προσχέδιο αυτό του, που βγήκε στη δημοσιότητα από το Λαραμπίγια, δεν έκανε λόγο για τα βασικά ζητήματα.
0: Λίγο ασαφές και γενικό.
3: Ακριβώς. Έλεγε ότι η έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός Σεπτέμβρη, ας πούμε, λόγω χάρη το θέμα του ουρανίου, δεν ήταν μέσα στο προσχέδιο.
0: Το οποίο είναι κάθετα αντίθετο, βέβαια, οι Ιρανοί.
3: Είναι. Έτσι ναι. Λένε. Και από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες λέει δεν το χρειάζονται, αλλά εμείς θα το πάρουμε. Η Μόσχα διατείνεται ότι μπορούμε να το πάρουμε. Υπάρχει μια.
0: Νομίζω το σχέδιο που έχει διαρρεύσει με τα σημεία είναι πιο γενικό, να μπορούν και οι δύο να υποχωρήσουν χωρίς να εκτεθούν σε μεγάλο βαθμό.
3: Βέβαια, το ζήτημα είναι το εξής, ότι ωραία, θα γίνεται μια αποδοχή μιας σελίδας, ενός memorandum, ενός μνημονίου κατανόησης. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει μια διαπραγματευτική διαδικασία επί αυτού του σχεδίου που θα έχουν όλα τα εκκρεμή ζητήματα και αυτά είναι πολλά.
0: Πάρα πολλά. Λοιπόν, να σε ευχαρίσουμε, Δέσποινα, προς το παρόν θα τα πούμε και στην διάρκεια του δελτίου.
4: Είστε στο μυαλό.
0: Λοιπόν, μια νίκη από την κορυφή της Ευρώπης απέχει πλέον ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι κοντράρονται αύριο με τη Ρεάλ στο μεγάλο τελικό, σε ένα παιχνίδι που μονοπολεί το ενδιαφέρον των φιλάθλων του ελληνικού μπάσκετ. Χιλιάδες φίλοι της ομάδας βρέθηκαν χθες στο Telecom Center και πανηγύρισαν την επιβλητική επικράτηση επί της Φενέρμπαχτσε με 79-61 που έστειλε τον Ολυμπιακό στο τελικό του Final Four. Πάμε όμως στον Τάσο Επιτρόπου να μας πει περισσότερα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, όπως θα λες, είναι 40 λεπτά πριν από την κατάκτηση της αγωνιστικά λεπτά πριν από την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας του απέχει πλέον Ολυμπιακός μετά τη σπουδαία νίκη του 79-61 επί της Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Έδειξε από την αρχή ποιος είναι το αφεντικό, κυριάρχησε και τελικά νίκησε και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον τελικό, τον αυριανό τελικό στις 9 η ώρα απέναντι στη Ρεάλ, η οποία με ηγέτες τον Καπάτσο και το Χεζόνιο επιβλήθηκε της Βαλένθια 105-90. Ήμασταν πολύ καλοί στην άμυνα, να έχουμε λίγη τύχη και να πάρουμε ακόμη ένα τρόπαιο τόνιση μεταξύ άλλων και σήμερα, σύνδεση τύπου, ο Γιώργος Μπαρζόκας. Αποδείξαμε τι ομάδα είμαστε, έχουμε κάνει ένα μπροστά αυτή τη φορά, μπορούμε να το κατακτήσουμε, είπε ο Μιλωτίνοφ, και σε αυτό το κλίμα ο Σάρας Γιατσκεβίτσιος παραδέχθηκε την αναδρότητα των Ερυθρόλευκων προπονητής της Φενέρ, λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος και κάθε φορά που βρίσκαμε λίγη ζωή μας την έπαιρνε πίσω.
0: Το παραδέχθηκε λοιπόν.
5: Ακριβώς.
0: Όπως καλά λόγια διάβασα και από τον τεχνικό της Ρεάλ για τον Ολυμπιακό. Λέει,
5: ναι.
0: Δεν είναι ότι καλύτερα θα μπορούσε να μας συμβεί να τον έχουμε αντίπαλο.
5: Με ένα κολοσσό τόνισε ο Σέρχιο Σκαριόλο. Είναι φαβορή ο Ολυμπιακός. Οι απουσίες της Ρεάλ είναι έτσι κι αλλιώς αισθητές με τραυματισμούς πάρα πολλών παιχτών. Φαβορή είναι ο Ολυμπιακός. Θα έχει στο πλευρό του περίπου 15.000 φιλάθλους, οπαδούς του, οπότε όλα συνδελούν ώστε αύριο περίπου στις 11 η ώρα το βράδυ, τελειώνοντας δηλαδή ο τελικός, να είναι ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσω τώρα. Σε ξέφρενους πανηγυρισμούς ξέσπασαν μετά τη λήξη του χθεσινού αγώνα χιλιάδες φίλοι αθλητών του Ολυμπιακού. Ξεχύθηκαν στους δρόμους, πανηγύρισαν για τη νίκη επί της Φενέρ και την πρόκληση βέβαια στο τελικό της EuroLeague.
6: Άλλο ένα παιχνίδι έμεινε και το βράδυ το βραδάκι, όταν θα έχουμε πια προκριθεί, ο Περέας θα καεί γιατί είμαστε όλοι τρελοί και παλαβοί.
7: Ευχαριστούμε.
8: Το πήραμε, τελείωσε.
7: Ανυπομονούμε για μεθαύριο και ελπίζουμε να το σηκώσουμε αυτή τη φορά.
9: Ήρθα από την Αυστραλία, θα το σηκώσουμε, εμείς στενοχωριόμαστε.
10: Ήρθες για τον αγώνα μόνο?
9: Για τον αγώνα ήρθα, ναι.
7: Εύκολη νίκη, χαλαρούς ρυθμούς, κρατάμε δυνάμεις για την Κυριακή, για τους τελικούς. Πολύ χαλαρά. Πάμε τέταρτο.
11: Δεν παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ, οι άλλοι ήταν ανύπαρκτοι τελείως. Δεν το συζητώ. Πάμε αύριο για την νίκη να σηκώσουμε το ευρωπαϊκό μέσα στο ΟΑΚΑ.
12: Ως γνωστό είναι η Ηρακλής και πάμε καλά στο μπάσκετ σαν Ηρακλήδης. Αλλά σήμερα το χάρηκα που ο Ολυμπιακός κέρδισε. Κάθε φορά που κερδίζει η ελληνική ομάδα είναι σαν να κερδίζω εγώ, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν μπορώ να διανοηθώ ανθρώπους που παίζει η ελληνική ομάδα με ξένη. Αλήθεια σου λέω και υποστηρίζουν την ξένη. Στεναχωριέμαι.
13: Πάμε για μεγάλη νίκη, πάμε για τελικό. Να το πάρουμε, να το σηκώσουμε με δύναμη.
0: Λοιπόν, σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, με το Ζάπιο να έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο μπασκετικό φεστιβάλ εκδηλώσεις και δράσεις. Πάμε στην Στέλλα Χρυσοδουλίδου. Στέλλα, καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
14: Καλό μεσημέρι. Βρέθηκαμε πράγματι στο Ζάπιο νωρίτερα, όπου οι δράσεις λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης άργησαν να ξεκινήσουν σήμερα. Ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 12.30 το μεσημέρι. Αναφέρομαι στις δράσεις που προγραμματίστηκαν στο πλαίσιο του Final Four της EuroLeague. Είδαμε λοιπόν κόσμο να παραμένει κάτω από στέγαστρα περιμετρικά της Fan Zone, περιμένοντας να σταματήσει η βροχή. Κάποιοι μάλιστα έφυγαν κιόλας. Βέβαια μετά άνοιξε ο καιρός, βελτιώθηκαν οι καιρικές συνθήκες και οι άνθρωποι που βρίσκονταν έξω από τη Fan Zone εισήλθαν, μπήκαν μέσα και άρχισαν να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις για όλες τις ηλικίες, που δίνεται η ευκαιρία στον κόσμο να παρακολουθήσει. Μιλάμε για χιλιάδες φιλάθλους που ήρθαν στη χώρα μας από όλη την Ευρώπη. Χθες οι άνθρωποι αυτοί ως επιτοπλίστων παρακολούθησαν τους δύο ημιτελικούς που διεξήχθησαν. Ολυμπιακός και Ρεάλ επικράτησαν απέναντι σε Φενέρ Μπαχτσέ και Βαλένθια. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα δεν έφεραν χαμόγελο, όπως είναι και το λογικό σε όλες και όλους. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τώρα τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα και η καρδιά του Final Four της EuroLeague χτυπά, αν και καθυστέρησε λίγο σήμερα, όπως είπαμε. Χτυπά λοιπόν και πάλι με την έναρξη των δράσεων, η οποία ξεκίνησε λίγο πριν από τις 12.30 το μεσημέρι.
0: Λοιπόν, το ευρωπαϊκό χτυπά με νικητήριους ρυθμούς αύριο στο ΆΚΑ. Μ' ακούς?
14: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εντάξει Στέλλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σε υψηλούς τόνους η πολιτική αντιπαράθεση χθες με αφορμή το θέμα των υποκλοπών, αφού απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με 155 ψήφους η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση, προηγήθηκε με θελώδη συζήτηση και αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης με εξαίρεση την πλεύση Ελευθερίας. Πάμε στην καλή συνάδελφο Ευγενία Αλούζου που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ευρυδική. Όπως θα είπες, σφόδρα πειρά κατά της κυβέρνησης και κατηγορίες για συγκάλυψη του ζητήματος των υποκλοπών εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Η κυβέρνηση, επικαλούμενη ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, επέλεξε να χρησιμοποιήσει ευρυδίκη την πλειοψηφία των 151 προκειμένου να αποφευχθεί η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής με το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά να αποχωρούν από τη διαδικασία, καταγγέλλοντας κυβερνητικές μεθοδεύσεις για τη συγκάλυψη του σκανδάλου, όπως λένε. Συγκεκριμένα υπέρ της πρότασης ψήφισαν βουλευτές. Ναι, 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος λοιπόν του Πασόκ Ευρυδίκη Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, καταγγέλλοντας παράλληλα τον Κυριάκο Μητσοτάκη για καταπάτηση του συντάγματος. Τα πειρά του εξαπέλυσε κατά του κυρίου Μητσοτάκη και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αναφέροντας πως η όλη διαδικασία αποτελεί ένα ακόμα κρίκο αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του κύριος Μητσοτάκη. Για συγκάλυψη που αποτελεί καθημερινή ενασχόληση της κυβέρνησης έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος τόνισε απευθυνόμενο στους παρακολουθούμενους υπουργούς πως είτε είστε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι. Πάντως είστε συνένοχοι στο μπάζωμα όλο αυτό. Από τη Νέα Αριστερά Ευρυδίκη έκαναν λόγο για το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, το οποίο δεν είναι προθυμοποιημένοι να το νομιμοποιήσουν και γι' αυτό βεβαίως και απήχαν από τη διαδικασία. Να σου πω ακόμη ότι μετά τις υποκλοπές ψηλά στην ατζέντα της αντιπολίτευσης βρίσκεται και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση, ενώ προχθές απορρίφθηκε και η πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής με 152 όχι, που θα εξέταζε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρου Λιβανιού και Φωτεινής Αραμπατζή. Τώρα, τα πολιτικά πρόσωπα που έχουν κληθεί στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στις 5 Ιουνίου. Τέλος, Ευρυδίκη, να σου πω ότι την προσεχή Τρίτη φτάνει στην Ελλάδα κλιμάκιο ευρωβουλευτών της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προκειμένου να διερευνήσουν τις καταγγελίες περί οργανωμένης απάτης στις αγροτικές επιδοτήσεις. Και βεβαίως μετά το τέλος της επίσκεψης στις 28 Μαΐου θα δώσουν και συνέντευξη τύπου για τα τεκτενόμενα στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λεωφόρα Μαριάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ.
15: Και εγώ, Ευρυδίκη.
0: Στην πρόταση του Πασόκ που ζητά σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και στην συζήτηση που διεξήχθη στην Ολομέλεια, αναφέρθηκε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας.
10: Είπαμε λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το Σύνταγμα επιβάλλει την πλειοψηφία 151 βουλευτών προκειμένου να συσταθεί Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή. Το ΠΑΣΟΚ, αντί να υποστηρίξει την πρότασή του και να μείνει στη Βουλή να την εξηγήσει ή να αντικρούσει την θέση αυτή της Νέας Δημοκρατίας, ξαφνικά τους είδαμε να αποχωρούν. Και η πρόταση αυτή συζητήθηκε και απορρίφθηκε με την παρουσία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και των βουλευτών της Πλεύσης Ελευθερίας. Συζήτηση έγινε χθες. Όπως επίσης έγινε και ψηφοφορία της πρότασης. Δεν είναι όμως αυτό θεσμικά ορθό. Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν μπορεί να ενδιαφέρει η συζήτηση της πρότασης αυτής καθ' αυτής, αλλά μόνο το αποτέλεσμά της. Δηλαδή να πάρει μια πλειοψηφία 120 βουλευτών για να προχωρήσουμε στη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής και τι να γίνει. Να αναπαραχθεί η συζήτηση για το Predator και τα θέματα των παρακολουθήσεων.
0: Τώρα για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με αφορμή τη συζήτηση για την εξεταστική έκανε λόγο την πλευρά του ο βουλευτής του Πασόκ Γιώργος Νικητιάδης, ο οποίος μέλησε στο σταθμό μας και τον Αλφόνσο Βιτάλη.
16: Δεν μπορείς να νομιμοποιήσεις ένα καινούργιο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, το οποίο εφήβρε η Νέα Δημοκρατία μόλις έγινε αντιληπτό ότι θα καταθέσουμε πρόταση για νέα εξεταστική και η Νέα Δημοκρατία πανικοβλήθηκε προφανώς και αναζήτησε τρόπους και βρήκε σε εισαγωγικά έναν τρόπο σε εισαγωγικά που σε καμία περίπτωση δεν συνάδει ούτε με το κοινοβουλευτικό ήθος που θα έπρεπε να επιδεικνύουμε.
0: Σεισμικό τοπίο θυμίζει ο χώρος αριστεράς, καθώς η επικείμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα προκαλεί ραγδαίες εξελίξεις σε Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να δούμε μαζί σου αν έχεις κάτι περισσότερο. Όλοι ψάχνουμε. Είδαμε και την αφίσα, τα χρώματα. Προσπαθούμε να βρούμε πού μπορεί να καταλήξει τελικά το όνομα. Ποιοι θα φύγουν και από πού. Όλα συζητιούνται αυτές τις μέρες.
1: Όλα συζητιούνται αυτές τις μέρες. Με επίκεντρο την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα την Τρίτη το απόγευμα στην πλατεία του Θησίου. Και σήμερα έκανε μια ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας και για το όνομα και για τον τόπο ως ένα ακόμα κάλεσμα. Η κορύφωση θα είναι την Τρίτη. Η κορύφωση όμως εκτός της συγκέντρωσης του κυρίου Αλέξη Τσίπρα θα είναι και για τα δύο κόμματα τα οποία έχουν προέλθει από το ΣΥΡΙΖΑ, καταρχάς το ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: και κατά δεύτερο λόγο την αριστερά.
0: Mm-hmm.
1: Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, 6 Ιουνίου είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Πολλοί την χαρακτηρίζουν ότι μπορεί να είναι και ιστορική ευρυδίκη,
0: ναι,
1: με την έννοια της απόφασης. Για να γίνει όμως η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, προϋποθέτεται ότι θα προϋποθέτει μάλλον με βάση το καταστατικό του κόμματος και τη συνεδρία πολιτικής γραμματείας.
0: Ναι.
1: Αν πούμε λοιπόν ότι όχι, αν πούμε εφόσον είναι 6 Ιουνίου ή αυτή την εβδομάδα ή την ερχόμενη θα έχουμε τη συνεδρία πολιτικής γραμματείας. Πρώτο ερωτηματικό.
0: Mm-hmm.
1: Θα πάει ο κύριος Πολάκης. Γιατί κάποιοι θεωρούν και ο κύριος Φάμελος σε συνέντευξη που έδωσε στην Αττιούς ότι στο βαθμό που έχει κοινοβουλευτικά διαγραφή εκ της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματος δεν έχει θέση και αισθανότατα καθοδηγητικά όργανα. Ο ίδιος λέει ότι εγώ θα πάω.
0: Γιατί είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν δηλαδή.
1: Ναι. Το δεύτερο είναι ότι τι θα γίνει με την πιθανότητα των παρετήσεων των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Mm.
1: Δύο είναι τα δεδομένα. Πρώτον, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η παρέτηση βουλευτών, η ανεξαρτητοποίησή του σε πρώτη φάση και η παρέτηση δεν θα γίνει επί του παρόντος χρόνου.
0: Mm-hmm.
1: Ενδεχομένως από το Σεπτέμβριο και μετά. Το δεύτερο είναι ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι η προϋπόθεση για οποιαδήποτε συνεργασία βουλευτών είναι η ανεξαρτητοποίηση και η παρέτησή τους.
0: Mm-hmm.
1: Και ότι δεν συνεργάζεται με κανένα κομματικό μηχανισμό, δηλαδή με κανένα κόμμα.
0: Ναι.
1: Όπερ σημαίνει ότι γιατί μπορεί να θεωρείται ιστορική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι ευρυδίκη μπορεί να υπάρξει μια πρόταση, είναι όλα τα σενάρια ανοιχτά, να φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές, αλλά στις εκλογές να ληφθεί η απόφαση τώρα στις 6 Ιουνίου ότι θα συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Μην με ρωτήσετε αν αυτό είναι οξύμορο, πώς ακούγεται οτιδήποτε. Σας λέω όλα τα πιθανά σενάρια.
0: Όλα τα πιθανά. Αν και εκεί και στο
1: Όσον αφορά τη Νέα Αριστερά, υπήρξε χθες τις προηγούμενες μέρες μια φημολογία ότι θα παρετούνταν 5 βουλευτές.
0: Ναι, 5 έχουμε. Έχουν δημοσιευτεί και τα ονόματά τους.
1: Βεβαίως. Mm-hmm. Η κυρία Έφη Αξιόγλου, ο κύριος Ηλίοπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο
0: κύριος Χαρίτσης.
1: Βουλευτής, και ο κύριος Χαρίτσης. Και που ήταν και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.
0: Και ο κύριος Ζεμπέκ.
1: Ναι, ο μουσουλμάνος βουλευτής. Ναι. Δεν παρετήθησαν όμως.
0: Mm-hmm.
1: Το είχαμε αποκαλύψει στην Ed News ότι τελικά δεν θα παρετιόντουσαν χτες. Σήμερα έχουμε συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς.
0: Mm-hmm. Αυτό όμως θα σημαίνει και διάλυση κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, έτσι.
1: Αυτό θα γίνει προοπτικά και με αυτούς τους 5 βουλευτές.
0: Mm.
1: Με το που θα γίνει σημαίνει αυτόματα ότι θα έχουμε δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Αριστεράς, διότι ο κανονισμός της Βουλής μιλάει για 11 προκειμένου να συγκροτηθεί κοινοβουλευτική ομάδα. Στη σημερινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς θα συζητήσουν κυρίως την επόμενη μέρα. Θεωρούν δεδομένο ότι αυτοί οι 5 βουλευτές θα αναξαρτητοποιηθούν. Θα υπάρξουν αντικαταστάτες σε 2-3 περιπτώσεις που θα ενισχύσουν την Νέα Αριστερά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορέσει να συγκροτηθεί κοινοβουλευτική ομάδα εκ νέου. Η πλειοψηφία του κόμματος της Νέας Αριστεράς με λόγια στελεχών επιθυμεί, έχει δύο δεδομένα. Αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές ή συνεργασία με άλλα κόμματα. Σε καμία περίπτωση δεν δίνει εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Λοιπόν,
10: αυτά είναι τα δεδομένα.
0: Πολιτικά μαγειρέματα και ανακατέματα και γεννητούρια. Εδώ,
10: ναι, ναι.
0: Εδώ
10: τα γεννητούρια είναι σίγουρα την Τρίτη.
0: Και πολλή δουλειά, δουλειά για μας και κυρίως για εσάς.
10: Τα γεννητούρια νομίζω ότι θα δημιουργήσουν και εσωτερικούς συζυγικούς καυγάδες.
0: Ακριβώς.
10: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια για το νέο κόμμα Τσίπρα που είναι πρωτοβουλών. Μίλησε στο Έρνιος 105,8 και στην εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια για το νέο κόμμα Τσίπρα που είναι πρωτοβουλών. Μίλησε στο Έρνιος 105,8 και στην εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλιο, συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

0: πάρα πολύ δουλειά. Ήδη έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και οργανωτικά και προγραμματικά και σε επίπεδο προσέλκυσης νέων ανθρώπων.
1: Τώρα στο Έθνιος 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολιάτο και τον Αδρούτσα μίλησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος ρωτήθηκε αν θα παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ενταχθεί στο νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
2: Ρωτάνε, θα παραιτηθείτε για να πάτε στο ΣΥΠΡΑ. Απαντώ. Είμαι υποχρεωμένος για να υπερασπιστώ τις ηθικές αξίες που έχει και ο Τσίπρας, να ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής, να ακολουθήσω συντεταγμένα τις αποφάσεις που θα πάρουμε ως κόμμα και όταν έρθει η ώρα των εκλογών, μπορεί ο καθένας ή να κάνει την επιλογή του να βρεθεί μπροστά ή πίσω. Δεν θα χάσει χώρα η Βενετιά Βελώνη αν δεν θα εκλεγώ ή αν δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Θα είμαι παρόν όμως για να αλλάξουν οι πολιτικές με όποιον θα είναι επικεφαλής, με όποιον θα είναι συγκροτημένος. Εύχομαι σε αυτή την εξίσωση να είναι μέσα και ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Απάντηση στις αιτιάσεις της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Συγκαλίας Λαύρα Κοβέση για την τροπολογία επιτάχυνσης των ποινικών δικών πολιτικών προσώπων δίνουν πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Να υπενθυμίσουμε ότι η κυρία Κοβέση με επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της ότι η νέα ρύθμιση μεταξύ άλλων μπορεί να επηρεάσει το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πάμε όμως στη Δίνα Τσουκαλά. Δίνα, καλό μεσημέρι, να δούμε τι δίνουν οι πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης γι' αυτό.
3: Επικαλούμενοι τις δηλώσεις που είχε κάνει η ίδια η κυρία Κοβέση πριν από ένα μήνα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, οι αρμόδιες πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης απαντούν στην επιστολή που έστειλε, στην προσφυγή που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαμαρτυρώμενοι για δύο πράγματα. Για την νομοθετική ρύθμιση με την οποία, που αφορά την επιτάχυνση των ποινικών υποθέσεων σχετικά με πολιτικά πρόσωπα, την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρεί, με την οποία θεωρεί ότι περιορίζονται οι εξουσίες της στις διερευνόμενες υποθέσεις, και το δεύτερο είναι η διετής και όχι πενταετής παράταση της θητείας των τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων στη χώρα
1: πριν
3: μας.
1: Και όπως είχε ζητήσει και η κυρία Κοβέση, έτσι.
3: Ναι, όπως είχε αποφασίσει το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Λένε λοιπόν οι πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι μέσα από τη δημόσια τοποθέτησή της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών αποτυπώνεται η πραγματική διάσταση της συνεργασίας τους και δεν υπήρξε κανένας ευνηδιασμός για την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με τις πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κυρία Κοβέση από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών είχε αναγνωρίσει δημόσια την ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόησή της με την ελληνική κυβέρνηση για την επιτάχυνση των διαδικασιών, αλλά και για τις αναγκαίες παρεμβάσεις, νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Άρα δεν τίθεται ευνηδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του, αναφέρουν οι ίδιες πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
1: Οι δηλώσεις στο Φόρουμ των Δελφών είχε προηγηθεί τις ρύθμισης που ήρθε τώρα.
3: Ναι, ήταν στις 23 Απριλίου του 2026, πριν από ένα μήνα.
1: Ωραία. Λοιπόν, Δίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Την επιστολή Κοβέση και την τροπολογία επιτάχυνσης δικών πολιτικών προσώπων κλήθηκε να σχολιάσει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και τον Αλφόνσο Βιτάλη, να τον ακούσουμε.
4: Το δεύτερο ζήτημα τώρα, που αφορά στην επιτάχυνση της διαδικασίας πολιτικών προσώπων και δύο των βουλευτών και των υπουργών ή υφυπουργών, εδώ έχουμε να κάνουμε το εξής. Μιλάμε μόνο για περιπτώσεις που έρεται η ασυλία και όχι για περιπτώσεις που σύμφωνα με το 86 επιλαμβάνεται η Βουλή και το Δικαστικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις τι λέμε, ότι αν πρόκειται για πλημέλημα μετά την άρση της ασυλίας πρέπει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα να προσδιοριστεί η δίκη πολύ σύντομο, 3 μηνών, για να μπορέσει να πάψει αυτή η εκκρεμότητα και αβεβαιότητα. Αν πρόκειται για κακούργημα, τότε πλέον η ανάκριση γίνεται σε ένα χρονικό διάστημα 4 μηνών αντί για 8 και ανακριτής δεν θα είναι πρωτοδίκης όπως ήταν σήμερα, αλλά ειδικός εφέτης ανακριτής. Όλα τα υπόλοιπα, και αναφέρομαι στις πράξεις που έχουν να κάνουν οι εντεταλμένοι εισαγγελείς, παραμένουν ως έχουν.
1: Τώρα, σε τρόπους που επινόησε η κυβέρνηση προκειμένου να παρακάμψει, με όποιο τρόπο μπορεί, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρθηκε στο σταθμό.

0: τηλέφωνό μας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης.
1: Αν αποδειχθεί ότι η κυρία Κοβέση έχει δίκιο και ότι έχουν γίνει παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, τότε οι ποινές που επιβάλλονται φτάνουν μέχρι και στέρηση των επιχορηγήσεων. Είναι προφανές πως η κυβέρνηση επινόησε τρόπους προκειμένου να καταφέρει να παρακάμψει με όποιο τρόπο θα μπορούσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είτε υιοθετώντας διατάξεις με βάση τις οποίες θα επιλαμβάνεται άμεσα η ελληνική δικαιοσύνη για αδικήματα που τελούνται από υπουργούς, είτε στερώντας την θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
0: Το αυτόφορο τριμελές πλημελιωδί και Ηρακλείου παραπέμπονται σήμερα τέσσερις από τους 16 ληφθέντες για τις δύο υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Ηράκλειο, Χερσόνησο, Μαλεβίζη και Ζωνιανά. Και στο Ρέθυμνο απολογήθηκαν χθες τα δύο αδέρφια και αποφασίστηκε η προφυλάκησή τους. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη. Φανή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Λοιπόν, από το μέτωπο του Ρεθύμνου θα ξεκινήσω. Να σου πω ότι όντως προφυλακίστηκαν χθες τα δύο αδέρφια από τα τρία άτομα που κατάγονται από τα βορίζια, τα οποία κατηγορούνται για εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προφυλακίστηκαν λοιπόν τα δύο αδέρφια και ο θείος τους, που θεωρείται και ο εγκέφαλος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία και πιθανότητα θα απολογηθεί μέσα στο νοσοκομείο που θα μεταβεί ανακρίτρια Ρεθύμνου. Τώρα, στο Ηράκλειο, να πάμε. Ναι. Στο Ηράκλειο σήμερα είχαμε την εκδίκαση ή την προσέλευση για να εκδικαστεί στο αυτόφορο ο 43χρονος από το Ζανιανά, ο οποίος κατηγορείται για απάτη κατά το ΠΚΠΕ, για παράνομες επιδοτήσεις δηλαδή. Όμως τελικά δεν έγινε αυτή η δίκη ποτέ ευρυδίκη, πήρε αναβολή για τις 28 Μαΐου, καθώς δεν έχουν προσκομιστεί από τον ΠΚΠΕ τα ποσά, τα συγκεκριμένα, που φαίνεται να έχει καταχρεστεί αυτός ο άνθρωπος. Επίσης, σύμφωνα με τον συνηγορό του, θα ζητήσει να κηρυχθούν άκυρα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από την αστυνομία, καθώς έχουν συλλεχθεί από επισυνδέσεις. Θυμίζω ότι ο άνθρωπος αυτός φαίνεται να ζητούσε πρόβατα από συγγενείς και φίλους προκειμένου να συμπληρώσει τον αριθμό που είχε δηλώσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να πάρει την επιδότηση. Ναι. Ο συνήγορός του λοιπόν λέει ότι είναι παράνομο να αντλούνται στοιχεία από τις επισυνδέσεις μιας άλλης υπόθεσης, όταν η υπόθεση αυτή αφορά ένα πλημέλημα. Οπότε θα ζητήσει την ακύρωση αυτών των στοιχείων. Ως προς τους υπόλοιπους που κατηγορούνται έχουν ασκηθεί διώξεις για κακουργήματα, θα απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Μιλάμε για 12 άτομα. Οι κατηγορίες είναι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ένταξη εγκληματική οργάνωση και για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών. Ενώ υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα δικαστούν στο αυτόφορο το αμέσως προσεχές διάστημα, επίσης για πλημελήματα. Είναι δύο υποθέσεις σε αυτή την περίπτωση, που δύο εγκληματικές οργανώσεις που συνδέονται μεταξύ τους με ένα πρόσωπο κοινό, έναν άντρα 21 ετών ευρυδίκη, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται και στις δύο αυτές οργανώσεις που έχουν να κάνουν με ναρκωτικά και ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Τώρα, τέλειο φανεί να πάμε σε ένα άλλο θέμα διαφορετικό, το οποίο όμως έχει συγκλονίσει όχι μόνο φαντάζομαι το Ηράκλειο και εξοργήσει συγχρόνων και όποιον το ακούει. Σε σοβαρή κατάσταση λοιπόν, με χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα, νοσηλεύεται διασωληνωμένο το τρίχνο κοριτσάκι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, το παιδάκι αυτό που δίνει μάχη για τη ζωή του και είναι εμφανώς σοβαρά κακοποιημένο.
2: Λοιπόν, είναι κακοποιημένο σύμφωνα με την πρώτη μακροσκοπική εκτίμηση των γιατρών. Ναι. Το είδε και η ιατροδικαστής, περιμένουμε το πόρισμά του, θα το δώσει προφανώς στις αστυνομικές αρχές. Είναι ένα κοριτσάκι 3 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών εδώ στο Ηράκλειο, στο Πανεπιστημιακό, με κακώσεις, με χυμώσεις, μόλοπες, με αιμάτωμα στο κεφάλι, με ένα παλιό κάταγμα στο χέρι που είχε μείνει αφρόντιστο. Έχει διασωληνωθεί, είναι σε σοβαρή κατάσταση. Έχει συλληφθεί η μητέρα του, η οποία κατηγορείται για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Και έχει εξαφανιστεί αυτός που θεωρείται ότι είναι ο πατέρας. Δεν έχει εμφανιστεί πουθενά.
0: Ο βιολογικός πατέρας.
2: Ο βιολογικός πατέρας. Επίσης έχει και κι άλλη πτυχή αυτή η ιστορία. Τα τρία άλλα παιδιά της γυναίκας αυτής, η οποία είναι Ρωμά, βρέθηκαν σε ένα οικόπεδο στα Χανιά, μόνα τους, στο δρόμο, και περισυνελέγησαν και φιλοξενούνται τώρα στο νοσοκομείο Άγιος Γεώργιος των Χανίων, μέχρι να κρυθεί κάπως και η δική του τύχη, Ευρυδίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αλλάξουμε κλίμα. Την αμέριστη στήριξη του στο αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα εξέφρασε η πλειοψηφία των κρατών που συμμετείχαν στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO, οι εργασίες της οποίας ολοκληρώθηκαν σήμερα. Μεταξύ αυτών και η Τουρκία, που συμμετείχε ως κράτος παρατηρητής, κατέριψε για ακόμα μία φορά το βασικό αίτημα των Βρετανών, δηλώνοντας ευθαρσώς πως δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο και την απόκτησή τους από τον Λόρδο Έλγιν. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό, αναφέρομαι στην Τουρκία, γιατί είναι κάτι στο οποίο πατούν οι Βρετανοί, ότι αγόρασαν και δεν έκλειψαν τα γλυπτά.
3: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Η διεθνής αυτή στήριξη προς την ελληνική θέση άσκησε πρόσθετη πολιτική και ηθική πίεση στο Λονδίνο. Πολύ σωστά λες, η παρέμβαση της Τουρκίας ήταν ιδιαίτερα σαφής και ξεκάθαρη. Επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από τον Παρθενώνα και κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να σταματήσει να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο επιχείρημα. Mm-hmm. Τώρα, η επιχειρηματολογία της ελληνικής πλευράς εστίασε στο γεγονός ότι τα γλυπτά αποκτήθηκαν από τον Λόρδο Έλγιν παράνομα πριν καταλήξουν στο Βρετανικό Μουσείο, στην απουσία φιρμανιού και σχετικών σουλτανικών εγγράφων και στις καταστροφικές συνέπειες που είχαν στη διατήρησή τους. Το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά τη δική του τοποθέτηση, επανέλαβε ότι νομίμως αποκτήθηκαν και ότι το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει δεν επιτρέπει την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. Η Διακυβερνητική Επιτροπή κάλεσε για μία ακόμη φορά τις δύο πλευρές να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την επίλυση του θέματος και αποφάσισε να ενταχθεί το ζήτημα των γλυπτών και στην ατζέντα της επόμενης συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής.
0: Μάλιστα. Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Επιστροφή στην καθημερινότητα και στο σπίτι του για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον αμετανόητο αρχηγό 17 Νοέμβρη, που σκόρπιζε για χρόνια τον τρόμο και το θάνατο στη χώρα μας. Ο Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια. Ωστόσο, ο Άριος Πάγος εξετάζει τον δεχόμενο ασκήσει αίτηση ανέρεσης της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου για την αποφυλάκηση του ηθήνοντα νου της τρομοκρατικής οργάνωσης. Να ακούσουμε τη Σοφία Ρουφανού.
4: Η πέμπτη κατά σειρά αίτηση τα τελευταία χρόνια του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για αποφυλάκησή του υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Οι προηγούμενες τέσσερις είχαν απορριφθεί και στην τελευταία, όπως και στις προηγούμενες, η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική προς το αρμόδιο συμβούλιο, το οποίο τώρα την έκανε δεκτή. 24 χρόνια μετά την ιστορική σύλληψή του αποφυλακίστηκε. Η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών βασίζεται σε τέσσερις λόγους. Στα ιατρικά προβλήματα που φέρεται να επικαλέστηκε ο 82χρονος σήμερα αρχιτρομοκράτης, την προχωρημένη ηλικία του, το γεγονός ότι τηρούσε πιστά τους όρους της άδειας που λάμβανε από τις φυλακές από το 2022 γιατί δεν θεωρούταν πλέον επικίνδυνος, αλλά και ότι εντός της κράτησής του προχώρησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και έκανε διδακτορικό στα ανώτερα μαθηματικά. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έχει ήδη δώσει παραγγελία στον αντιεισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη να ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη Γιωτόπουλου. Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ανώτατος Εισαγγελικός Λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου. Η όρη της αποφυλάκησής του είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και υποχρέωσε διαμονή σε συγκεκριμένη και δηλωμένη κατοικία. Στο αστυνομικό τμήμα Βύρωνα, η 17 Νοέμβρη είχε πραγματοποιήσει μία από τις πιο διαβόητες επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών. Δύο μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης, μεταμφιεσμένοι ως αστυνομικός και κρατούμενος, έβαλαν σε εφαρμογή το σχέδιο. Η απόφαση του αντιεισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου για την ανέρεση ή μη της απόφασης αποφυλάκησης αναμένεται άμεσα.
0: Εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των συντάξεων του Ιουνίου σε 2,6 εκατομμύρια δικαιούχους. Από σήμερα μέχρι και την 1η Ιουνίου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΕΦΚΑ. Εν τω μεταξύ, αναρτήθηκαν χθες οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων ωφελουμένων και αποκλειωμένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 26 με 27. Πάμε στην Ραλού Αλεξοπούλου. Ραλού, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και να ξεκινήσουμε από τις συντάξεις όπου ουσιαστικά την 3η 26 Μαΐου αναμένεται να δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό την κύρια σύνταξη οι συνταξιούχοι του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΓΑ, αλλά και οι συνταξιούχοι που είναι από 1η 1η 2017 και μετά. Παράλληλα την ίδια ημερομηνία, 26 Μαΐου δηλαδή, θα γίνει και η καταβολή των επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα. Τώρα την 5η 28 Μαΐου θα έχει πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των συνταξιούχων που ήταν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα του ΙΚΑ για τη συγκεκριμένη περίπτωση, στο δημόσιο, στις τράπεζες, στο ΤΕΔΕΗ, στα εντασσόμενα ταμεία και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως επίσης και οι επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Από σήμερα τώρα, 5 η ώρα το απόγευμα και μέχρι τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουνίου θα μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις στον efka.gov.gr για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ. Ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά 36.000 παιδιά συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, αλλά και εργαζόμενων του φορέα. Και να κλείσω με το θέμα του κοινωνικού τουρισμού, καθώς στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, το οποίο, αν θυμάσαι, είχε συγκεντρώσει τεράστιο αριθμό αιτήσεων, αν θυμάμαι καλά πάνω από 800.000, και μιλάμε για αυτή τη φορά για 300.000 επιταγές διάρκειας 13 μηνών από σήμερα, η ισχύς τους μέχρι και τις 22 Ιουνίου 2027.
0: Να σε ευχαριστούμε πολύ, Ραλού. Καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα στη σύλληψη 65χρονου σε χωριό του Δήμου Λουτρακίου. Ο προχώρησε είναι αστυνομική του αρμόδιου τμήματος. Ο άνδρας αυτός κατηγορείται για παράβαση των νόμων που έχουν σχέση με ναρκωτικά και όπλα. Πάμε στην Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι.
6: Φαίνεται ότι Βρυδίκης ήταν πλήρως εξοπλισμένος για παράνομες δραστηριότητες. Ο 65χρονος, ο οποίος συνελήφθη σε χωριό του Λουτρακίου, έχει λάβει προθεσμία για την Τρίτη να πάει στον ανακριτή, 26 Πέμπτου, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του. Πέρα από την παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά και όπλα, έχει επεξαίρεση και προστασία αρχαιοτήτων, αφού βρέθηκαν 11 νομίσματα αρχαία χάλκινα με απεικονίσεις και της πολιτικής κληρονομιάς, και βέβαια για παράνομη λειτουργία ερασιτεχνικών σταθμών και κατοχή ανιχνευτών μετάλλων. Να πω ότι τα ευρήματα της Ελλάδας παραπέμπουν σε όλες αυτές τις παράνομες δραστηριότητες: είναι ναρκωτικά και υδροπονική καλλιέργεια, οπλισμός, λατρανσκαφές και αρχαία και εξοπλισμός ασφάλειας και επικοινωνίας. Ερευνάται αν εμπλέκεται και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Ευρυδίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Καλό απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη τώρα αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας έκαναν τα ξημερώματα δύο οδηγοί 32 και 25 ετών, ο ένας μάλιστα μεθυσμένος. Η ταχύτητα με την οποία κινούνταν τα αυτοκίνητα ήταν 220 χιλιόμετρα, ενώ το όριο ταχύτητας είναι τα 120. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, παιδί, κυρίες και κύριοι. Σε πίστα Φόρμουλα 1 είχα μετατρέψει την εθνική οδό οι δύο νεαροί, οι οποίοι εντοπίστηκαν να οδηγούν με 321 χιλιόμετρα, το όριο είναι μόλις 120. Έχουν συλληφθεί και αυτή την ώρα δικάζονται στο μονομελές πνευματικό Θεσσαλονίκης με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ μάλιστα ο ένας από τους δύο είχε εντοπιστεί να έχει κατανοήσει και αρκετά μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, και για την οδήγηση που την επήρε αμέθυση. Τους έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα για ένα χρόνο και τους δύο. Τους έχει υποβληθεί διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ. Και περιμένουμε τώρα και τις ποινές από το δικαστήριο.
0: Στον εισαγγελία Τίμου όμως έχουν ειδογηθεί και τρεις ανήλικοι για την ένοπλη ληστεία της περασμένης Πέμπτης σε κατάστημα στην Τριανδρία.
7: Ακριβώς, και πριν από λίγο πέρασαν το κατόπιν του εισαγγελία και τώρα δίνουν εξηγήσεις στον ανακριτή. Πρόκειται για τρεις ανήλικους 15, 16 και 17 ετών, οι οποίοι την περασμένη Πέμπτη προκάλεσαν τον δρόμο σε έναν ιδιοκτήτη ψιλικαζίδικου στην Τριανδρία της Θεσσαλονίκης. Αρχικά μπήκε μέσα και δεκαλυμμένο το πρόσωπό του ο ένας από τους τρεις δράστες και με την απειλή όπλου στρίμωξε και κινητοποίησε σε ένα σημείο του καταστήματος τον ιδιοκτήτη, ενώ στη συνέχεια οι άλλοι δύο δράστες, ο ένας βάζοντας σε μαύρες σακούλες ό,τι καπνικό έβρισκε μπροστά του, γέμιζε τις σακούλες, και ο τρίτος αφαίρεσε από το ταμείο 700 ευρώ και το ταντάκι του ιδιοκτήτη. Εξαφανίστηκαν, μπήκαν μέσα σε ένα λευκό αυτοκίνητο. Υπάρχουν και άλλοι τέσσερις συνεργοί οι οποίοι και αναζητούνται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Τίμο Φακαλίκη, για τα δύο θέματα. Αρχίζουν στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών οι απολογίες των κατηγορουμένων για το θάνατο του 19χρονου στο Λίνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 24. Πάμε στον Κώστα Καντουρί που έχει λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι. Σήμερα είχαμε την απολογία του ιδιοκτήτη του Λίνα Πάρκ.
8: Περιμένουμε να ξεκινήσει.
0: Περιμένουμε να ξεκινήσει, μάλιστα.
8: Αυτή την ώρα ολοκληρώνονται οι ερωτήσεις του τελευταίου συνηγόρου υπεράσπισης προς τον τελευταίο μάρτυρα υπεράσπισης.
0: Ναι.
8: Και μετά θα έχουμε μια διακοπή της διαδικασίας και θα μεταφέρει το δικαστήριο, αν ισχύσει η χθεσινή του απόφαση, δηλαδή να ξεκινήσουν οι απολογίες σήμερα. Πρόκειται για το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών, στο οποίο είμαστε και στο εδόλιο του οποίου κάθονται ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του συνιδιοκτήτρια, ο χειριστής του φωνικού μηχανήματος όπου έχασε τη ζωή του τον Αύγουστο του 2024, ο 19χρονος Γιάννης Καβαϊλής, και ο μηχανικός ο οποίος έδωσε την υπεύθυνη δήλωση ότι το μηχάνημα είναι καλό και μπορεί να λειτουργήσει. Οι τρεις πρώτοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο τέταρτος για απλή συνέργεια στην πράξη. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας, ο οποίος καταθέτει μέχρι αυτή την ώρα, είναι ο μηχανικός ο οποίος υπέγραψε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα το 2023 ήταν καλό και δεν αντιμετώπιζε προβλήματα, άποψη στην οποία επιμένει ακόμη και σήμερα ότι όταν το είδε είναι καλό, παρότι μετά το δυστύχημα όλοι οι μηχανικοί που εξέτασαν το μηχάνημα διαπίστωσαν ότι ήταν διαβρωμένο, ότι ήταν προϊόν συραφής άλλων κομματιών. Το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να επισφέρει στη διαδικασία, καθώς στα μέσα του άλλου μήνα ολοκληρώνεται το 18μηνο της προφυλάκησης του βασικού κατηγορούμενου, του ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, ο οποίος περιμένουμε ίσως να ξεκινήσει σήμερα την απολογία του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε όμως τώρα στο διεθνή χώρο. Είναι πάλι κοντά εδώ μαζί μου Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, πριν πάμε στην Κίνα, γιατί από την έκρηξη στο ανθρακοριχείο έχουμε ήδη 90 νεκρούς, έχουμε κάτι νεότερο από το Ιράν. Τι έχουμε?
9: Όπως είπαμε νωρίτερα, Ευρυδίκη, ο επικεφαλής του Πακιστανικού στρατού, έχει σειρά επαφών με την ηγεσία του Ιράν. Σύμφωνα λοιπόν με πηγές που επικαλείται το Ελ Αραμπίγια, ο Πακιστανός στρατιωτικός μετέφερε στην Τεχεράνη τα μηνύματα των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων και την απειλή επανέναρξης του πολέμου. Επίσης, να δώσουμε άλλη μια πληροφορία για την κινητικότητα ουσιαστικά που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μέτωπο του Ιράν. Ο Εμίρης του Κατάρ μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, και καθώς και για τη διπλωματία του Πακιστάν. Λοιπόν, να πάμε στην Κίνα.
0: Ναι,
9: λοιπόν,
0: στους
9: 90 νεκρούς ανέρχονται πλέον νεκροί από την ισχυρή έκρηξη που έγινε σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί, την ώρα που οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν ακόμη 9 αγνοωμένους. Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν 247 άτομα εργαζόμενοι βρίσκονταν στις υπόγειες τοές. Ο πρόεδρος τώρα της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, διέταξε την πλήρη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων και ζήτησε σε βάθος έρευνα για τα αίτια της έκρηξης. Να σου πω ότι η επαρχία Σανσί είναι μια από τις φτωχότερες επαρχίες της Κίνας, αποτελεί κέντρο εξόρυξης άνθρακα στη χώρα. Παρότι η ασφάλεια στα ορυχεία έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, τα ατυχήματα παραμένουν συχνά σε ένα κλάδο που τα πρωτόκολλα ασφαλείας δεν τηρούνται και δεν υπάρχουν κανόνες, ισχυροί κανόνες ασφαλείας. Το 2023 υπήρξε κατάρρευση σε ορυχείο και εκεί προκάλεσε το θάνατο 53 ανθρώπων.
0: Θεωρείται πάντως η χειρότερη μεταλλευτική καταστροφή στην Κίνα το 2009, σύμφωνα με τους ανθρώπους που παρακολουθούν εκεί την κατάσταση. Και να πάμε στην Ουκρανία και στον πρόεδρο Ζελένσκι. Επιστολή προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, από τον κύριο Ζελένσκι. Θεωρεί, λοιπόν, σύμφωνα με αυτήν, ότι είναι άδικη πρόταση να χορηγηθεί στην Ουκρανία καθεστώς συνδεδεμένο μέλος με το μπλοκ.
9: Έτσι, θεωρεί τη γερμανική πρόταση να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς συνδεδεμένο μέλος, υποστηρίζοντας ότι έτσι η χώρα του θα ήταν παρούσα στο μπλοκ χωρίς πραγματική φωνή. Τόνισε επίσης ότι μετά την απομάκρυνση του Βίκτορ Ορμπάν υπάρχει ευκαιρία για ουσιαστική πρόοδο σε ενταξιακές συνομιλίες και ζήτησε πλήρη, όχι περιορισμένη ευρωπαϊκή ένταξη. Ευχαρίστησε παράλληλα τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξη που παρέχουν στη χώρα του στη διάρκεια του πολέμου και υπογράμμισε ότι η Ουκρανία λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, ζητώντας δίκαιη προσέγγιση και ίσα δικαιώματα εντός της Ευρώπης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε τώρα στη Γαλλία, όπου ανακριτές μετά από μια πρώτη ατελέσφορη προσπάθεια τον Απρίλιο προχώρησε την Πέμπτη σε εισαγγελική έρευνα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά διοργανώσεις επίσημων τελετών. Η Γαλλική Προεδρία, αν και αρχικά εμπόδισε την εισαγγελική έρευνα, υποχρεώθηκε να υπακούσει τελικά στο γράμμα του νόμου. Να ακούσουμε τώρα περισσότερα από το ρεπορτάζ της Ομαΐδας Παπαϊωάννου.
10: Εν ονόματι του άρθρου 67 του Συντάγματος, προσπάθησαν να αποτρέψουν την εισαγγελική έρευνα μέσα Απριλίου από εισαγγελικές αρχές και ανακριτικές αρχές αναφορικά με μια εταιρεία που από τις αρχές του 2000 μέχρι και τώρα ήταν αυτή που οργάνωνε μόνο αυτή ορισμένες τελετές εν ονόματι και υπό την αιγίδα του γαλλικού προεδρικού μεγάρου, δηλαδή του Ελίζε, και σε αυτό το πλαίσιο οι εισαγγελείς ήθελαν να κάνουν μια εισαγγελική έρευνα μόνο που τους αρνήθηκαν την είσοδο, παρέμειναν μπροστά στις πόρτες πριν από ένα μήνα. Όμως εντωμεταξύ η εισαγγελία επέμενε, οι ανακριτικές αρχές επέμεναν και γι' αυτό λοιπόν αναγκάστηκαν την Πέμπτη να επιτρέψουν στους ανακριτές, στις δικαστικές αρχές, να προχωρήσουν σε αυτή την εισαγγελική έρευνα αναφορικά με αυτή την εταιρεία. Όμως το Προεδρικό Μέγαρο επιμένει, υπογραμμίζει ότι δεν αφορά καθόλου τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτή η ανακριτική έρευνα ήταν να γίνει μέσα στο κτίριο του Προεδρικού Μεγάρου, άρα όχι αναφορικά με την ομάδα του Γάλλου Προέδρου.
11: Ο καιρός.
0: Κορυφώνεται η αστάθεια του καιρού μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν στη μετεωρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαβούλη, να μας δώσει τα στοιχεία και πού μπορεί να έχουμε αυτά τα έντονα φαινόμενα και για πόσο. Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαβούλη.
12: Σήμερα και αύριο έχουμε την κορύφωση της αστάθειας. Mm-hmm. Τώρα έχουμε κάποιες καταιγίδες προς τη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και γενικότερα στον υπηρετικό κορμό. Τώρα, τις θερμές ώρες της ημέρας, αυτή η αστάθεια θα ενισχυθεί. Μπορεί να δούμε και κάποιες χαλαζοπτώσεις, ειδικά στα βορειότερα τμήματα της χώρας. Στην Αττική θα περιοριστούν σιγά-σιγά και τα σύννεφα και ιδιαίτερα προς το απόγευμα και στο βράδυ δεν αναμένουμε άλλα φαινόμενα. Και αύριο λοιπόν αναμένουμε ισχυρή αστάθεια στη χώρα μας, ειδικά στα υπηρετικά τμήματα, ενώ σταδιακά και ιδίως την Τρίτη θα περιοριστεί αυτή η αστάθεια και από την νέα εβδομάδα θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας. Όμως δεν θα τελειώσουμε, μπορεί να περιοριστεί αυτή η αστάθεια, αλλά δεν θα αποχωρήσει πλήρως, γιατί φαίνεται την Τετάρτη και την Πέμπτη να ξαναρχίζει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για την Αθήνα δεν μας είπατε κάτι ιδιαίτερο, άρα δεν θα έχουμε έντονα.
12: Ότι σήμερα θα τελειώσει από εδώ και πέρα. Ναι, στην Αττική λοιπόν σήμερα είχαμε αυτές τις βροχοπτώσεις το πρωί. Θα αρχίσει σταδιακά να περιορίζεται αυτή η αστάθεια. Επομένως θα σταματήσουν και σιγά σιγά οι βροχοπτώσεις. Ήδη δηλαδή έχουν φύγει σχεδόν από τον ομό. Λίγες μπόρες ίσως τώρα βγουν μέχρι και το απόγευμα. Αύριο επίσης θα έχουμε κάποιες μπόρες στα δυτικά και στα βόρεια μέχρι και το μεσημέρι, αλλά θα είναι καλύτερη μέρα από τη σημερινή. Ενώ γενικότερα από την Τετάρτη και έπειτα φαίνεται να επιστρέφουν πάλι οι βροχές στον ομό Αττικής. Και θερμοκρασιακά πάλι θα έχουμε άνοδο. Τη θερμοκρασία σταδιακή άνοδο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
12: Καλή.
0: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζε και Σπύρος Σερέτη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίνταζης. Στα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
11: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
13: Διαδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
14: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Τέλο μεσημέρι. Τρελή κίνηση, άστατο καιρό, άνοιξη, φθινόπωρο. Θα δείξει, δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Earth News Radio 105,8. Όπως και να έχει, εσείς είστε εδώ. Η εκπομπή 2 στις 3 μόλις ξεκίνησε. Για 2 ώρες κοντά σας, στα μικρόφωνα, η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Να πω χρόνια πολλά στο τέρι μου το ραδιοφωνικό. Χρόνια πολλά, Έλενα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και σε όλους εσάς που γιορτάζατε, Κωνσταντίνου και Ελένης, μεγάλη γιορτή.
1: Να
0: είστε όλοι καλά.
1: Μετά το 15 Αύγουστο, νομίζω ότι η μεγαλύτερη γιορτή είναι Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Μην μου αρχίζεις τέτοια.
1: Ψέματα λέμε.
0: Λοιπόν. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, χρόνια πολλά και σε εσένα. Πέρασες καλά.
1: Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία ήταν.
0: Μπράβο,
1: ωραία.
0: Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, πώς το βλέπεις τον καιρό.
1: Άστατο.
0: Όπως λέει και το τραγουδάκι, είμαι άστατος πολύ ή καμία σχέση.
1: Πολύ καλέ. Τι είναι αυτό, εν τω μεταξύ το πρωί είχε λίγο συννεφιά. Μετά άρχισε να φυσάει λίγο και μετά. Τι βροχούλα, δεν ήταν βροχούλα αυτή. Βγήκα έξω και είχε νερά, είχε αρκετά νερά. Mm-hmm. Μετά αυτό ήταν. Είχε την εντύπωση ότι θα έχουμε λιακάδα. Μπα, δεν το βλέπω.
0: Πάντως είχε και πάρα πολύ κίνηση. Η
1: ναι,
0: αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάρα πολύ κίνηση. Τώρα λίγο η βροχή, λίγο
1: το
0: ότι...
1: Σάββατο, ότι ψωνίζουν.
0: Ναι, υπάρχουν. Ναι. Κοίταξε να δεις. Έχει διακυμάνσεις. Κάποια Σαββατοκύριακα είναι πιο χαλαρά, κάποια Σαββατοκύριακα. Συνήθως όταν έχει ζέστη και ήλιο, έχει πολύ κίνηση προς τα
1: λογικό,
0: Μεσόγεια
1: λογικό.
0: Και προς τις παραλίες.
1: Πηγαίνουν προς τη θάλασσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σήμερα ο καιρός δεν νομίζω ότι επέτρεπε να έχει τόση κίνηση έξω.
0: Ναι, όντως, η αλήθεια είναι αυτή, μου κάνει και εμένα εντύπωση, αλλά...
1: Εντάξει, δεν είναι και πολύ χαμηλή η θερμοκρασία.
0: Όχι.
1: Μπορείς να πας και τη βόλτα σου.
0: Μα γι' αυτό είπα, άνοιξη, φθινόπωρο, δεν ξέρουμε,
1: ναι,
0: θα
1: ναι,
0: δείξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ, επίσης στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, γράφετε αυτό που θέλετε να μας πείτε και αποστολή στο ΕΡΤ News Radio. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε, πείτε μας πώς τα περάσατε, τι κάνετε, πού είστε, τι σκοπεύετε να κάνετε το Σαββατοκύριακο. Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνάς Αλούστρου. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία θέματα για σας σήμερα. Θα περάσετε καλά, μείνετε εδώ. Να πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα χελώνας, το ήξερες αυτό?
1: Κάπου το πήρε το μάτι μου.
0: Λοιπόν, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Μαΐου. Είναι μια εκδήλωση που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς η χελώνα αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες και απειλείται με εξαφάνιση. Στην Ελλάδα τα φώτα βέβαια της δημοσιότητας τραβούν οι θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα.
1: Πράγματι. Και θέλω να σου πω ότι υπάρχει, νομίζω στη Γλυφάδα είναι... Υπάρχει ένας σύλλογος και είναι και μια πολύ ωραία εμπειρία για τα παιδιά και κάνουν και σχολικές
0: ναι,
1: επισκέψεις.
0: Βεβαίως. Εκεί όμως είναι οι τραυματισμένες χελώνες.
1: Α, δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι, ναι. Είναι, νομίζω λέγεται Αρχέλων.
1: Μπράβο.
0: Και είναι οι τραυματισμένες χελώνες εκεί. Τους είχαμε φιλοξενήσει πέρυσι το καλοκαίρι. Mm-hmm. Περίπου από... Τη θυμάμαι, φιλοξενούν περίπου 5 τη φορά, 5 τραυματισμένες χελώνες.
1: Μάλιστα.
0: Οι οποίες μόλις γίνονται καλά, βέβαια φεύγουν, πηγαίνουν
1: πάλι
0: ναι, στο φυσικό
1: του
0: χώρο.
1: Περιβάλλον.
0: Και όπως είπες, ναι, μπορούν να πάνε και σχολεία να τις δουν πώς γίνονται καλά, πού τις κρατάνε, τι τρώνε. Γενικά να μάθουν για τη θαλάσσια χελώνα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι στη Γλυφάδα, για όποιον ενδιαφέρεται, είναι νοσοκομείο θαλάσσιων χελωνών και είναι ανοιχτό και τα Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί στις 5 το απόγευμα, εκτός Αυγούστου. Οπότε λοιπόν σήμερα είναι η γιορτή της χελώνας, Παγκόσμια ημέρα χελώνας. Ναι, σιγά σιγά ετοιμάζεται να φύγει και αυτό το είδος. Κοίταξε, θα σου πω ένα παράδειγμα που μου έκανε έτσι εντύπωση και λίγο με στεναχώρησε. Mm. Τώρα που καθαρίζουν τα οικόπεδα, καλό είναι τώρα που καθαρίζετε τα οικόπεδα να προσέχετε λιγάκι, γιατί υπάρχουν ζωάκια που ζουν εκεί, όπως οι σκαντζόχεροι, όπως οι χελώνες.
1: Ναι, πραγματικά, και αν έχουν πολύ καιρό να καθαρίσουν.
0: Καθαρίζανε λοιπόν ένα οικόπεδο στην περιοχή όπου ζω και επειδή έτυχε να περνάω εκείνη την ώρα από εκεί, είδα ότι την ώρα που καθάριζε τέτρεχε πανικόβλητος ένας σκαντζόχυρος και μια ταλέπορη χελώνα.
1: Ναι.
0: όπου αναγκάστηκα να φωνάξω ότι stop, μην προχωράς, γιατί δεν καθάριζε με το γνωστό μηχάνημα, αλλά με την τσουγκράνα, ξέρεις, οπότε
1: μάλιστα,
0: αυτό ήταν
1: μάλιστα,
0: ακόμα χειρότερο.
1: Βέβαια.
0: Και λέω, stop, μην προχωράς, εδώ υπάρχουν δύο ζώα που, εντάξει, ο άνθρωπος τα πήρε τα...
1: Δεν τα είχε δει, λες, δηλαδή, δεν τα είχε δει
0: προφανώς. Πού να τα δεις
1: εκεί.
0: Μέσα σε αυτό το χαμό, μέσα στο, δάσος, εκεί, στο δάσος, μέσα σε αυτό το χορτάρι, ας πούμε, το οποίο έχει, πού να το δεις, λοιπόν, οπότε λίγη προσοχή.
1: Θέλει προσοχή, θέλει προσοχή. Και
0: έτσι, ναι, τα έβαλε μετά σε ένα κουτί, προφανώς κάπου θα τα πήγε, φαντάζομαι δεν θα τα... αλλά σταμάτησε αμέσως και τα πήρε, τα μάζεψε. Προσέξτε λιγάκι, γιατί είναι εκεί τα καημένα. Είναι το σπίτι τους, η αλήθεια είναι.
1: Εμείς είχαμε μια χελώνα στην πολυκατοικία, γιατί υπάρχει μεγάλος κήπος, η οποία αναδιαστήματα εμφανίζεται, αναδιαστήματα εξαφανίζεται.
0: Τι είναι αυτή?
1: Δεν ξέρω, μια πολύ μεγάλη χελώνα.
0: Χελώνα νομάς είναι.
1: Δεν ξέρω, ναι. Είναι εκεί όμως. Δηλαδή βρίσκει τροφή, πηγαίνουν τα παιδάκια, παίζουν. Έτσι,
0: εγώ κάποτε είχα μια χελώνα που την ονόμαζα Σπίθα. Γιατί ήταν πολύ μικρή, ήταν μωρό. Την είχα βρει στο δρόμο, φοβήθηκα μην την πατήσουν. Και έτρεχε τόσο γρήγορα, τόσο γρήγορα.
1: Αν και χελώνα.
0: Ναι, γιατί ήταν μωρό και έτρεχε σφαίρα και την έλεγα Σπίθα. Αλλά βέβαια πήγα και την άφησα στο φυσικό της περιβάλλον, αφού την κράτησα έτσι μια-δυο μέρες να της δώσω λίγο νερό, κάτι να φάει και τα σχετικά. Γιατί ξέρεις, τώρα το καλοκαίρι οι χελώνες ψάχνουν νερό και βγαίνουν, αρχίζουν και.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, αφού λοιπόν της έδωσα λίγο νερό και κάτι να φάει, μετά από δύο μέρες την πήγα και την άφησα πάνω σε ένα βουνό έτσι, να έχει και λίγη τροφή, να, έχει, να μην είναι μόνη της.
1: Εντάξει, λοιπόν, αν είναι στο φυσικό τους περιβάλλον, δεν έχουν πρόβλημα, επιβιώνουν.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι, Θάνο μου, και ερχόμαστε με τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε. Γυρίσαμε Earth News Radio 105,8. 2 στις 3 μαζί σας μέχρι τις 5 με ωραία ενδιαφέροντα θέματα και πολύ ωραία μουσική και πολύ κέφι. Και η Άβα νομίζω σου απάντησε για τη χελώνα.
1: Λοιπόν, μου λέει η χελώνα ξηρά πέφτει σε χειμερή ανάρκη. Μήπως γι' αυτό εξαφανίζεται η δική σας.
0: Φαίνεται άμα. Μάλλον τη διέφυγε.
1: Εγώ εννοούσα ότι κάποιες μέρες τη βλέπουμε και κάποιες άλλες μέρες δεν τη βλέπουμε καθόλου. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με αυτό ή είναι κάτι
0: άλλο. Κάποιες μέρες την εκνευρίζεται, κάποιες που εξαφανίζεται. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Καλό είναι, γελάσαμε.
0: Μια και μιλάμε για το περιβάλλον όμως, να πάμε σε ένα ξεχωριστό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος που μεταφέρει πλέον στους δρόμους της Καλαμάτας ένα αστικό λεωφορείο το οποίο έχει ντυθεί με τις λεγόμενες λωρίδες βιοποικιλότητας, αποτυπώνοντας οπτικά τη δραματική μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη τις τελευταίες 10 ετίες. Θα μας μιλήσει γι' αυτό ο κύριος Νάσος Μάκιος, πρεσβευτής για το ευρωπαϊκό κλίμα. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Λοιπόν, τι είναι αυτό το λεωφορείο?
2: Ουσιαστικά έντυσα ένα αστικό λεωφορείο της πόλης μας, της Καλαμάτας, με τα χρώματα, όπως σωστά είπατε, της βιοποικιλότητας. Ουσιαστικά είναι κάποιες χρωματικές λωρίδες που ξεκινάνε από το μπροστινό μέρος του οχήματος, το οποίο είναι έντονο πράσινο, που μας δείχνει ότι υπήρχε υψηλή βιοποικιλότητα. Είχαμε δηλαδή έντονη ζωή σε φυτά, σε μικροοργανισμούς, ζώα. Και καθώς περνάνε τα χρόνια, οι γραμμές αρχίζουν και κυτρινίζουν και στο πίσω μέρος του λεωφορείου οι γραμμές έχουν γίνει γκρι, που σημαίνει ότι υπάρχει τεράστια μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη μας. Και βέβαια για όλα αυτά φταίει η ανθρώπινη δραστηριότητα.
1: Συμβολικό όλο αυτό.
2: Ναι,
1: και
2: είναι
1: επίκαιρο.
2: Συμβολικό. Ναι, είναι επίκαιρο. Γίνεται σε αντιστοιχεία με κάτι το οποίο είχα κάνει πέρσι και το είχα παρουσιάσει στην Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, όπου είχα ντύσει πάλι ένα αστικό λεωφορείο του ΤΕΛ με τις κλιματικές λωρίδες, όπου μας δείχνουν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Ξεκινάμε από το μπλε χρώμα και καταλήγουν στο κόκκινο χρώμα. Φέτος, στην Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας που ήταν χθες, τη γιόρταζε ο πλανήτης χθες, είχα την ευκαιρία να δείξω αυτό το λεωφορείο και ουσιαστικά να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο, γιατί ξέρετε ο κόσμος δεν γνωρίζει τέτοιου είδους θέματα, απαιτεί κάποιες ειδικές γνώσεις και καλό είναι να ενημερώνεται. Και θεωρώ ότι το αστικό κτέλ Καλαμάτας και γενικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ένας τρόπος να μπορέσει ο κόσμος να γνωρίσει την κλιματική αλλαγή, την ιδιοποικιλότητα που οφείλεται η μόλυνση του πλανήτη, γιατί τα λεωφορεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται σε όλο τον ιστό της πόλης. Συνεπώς, όλες οι ομάδες ανθρώπων, ηλικιακές, από τα μικρά παιδιά μέχρι τους μεγάλους, καθώς πηγαίνουν στη δουλειά τους ή περπατούντας στον δρόμο, βλέποντας ένα τέτοιο λεωφορείο, ακόμα και αν δεν έχουν ενδιαφέρον για τέτοιου είδους θέματα, το χρώμα ίσως τους κινήσει σε περιέργεια και διαβάσουν και το μήνυμα.
1: Θα τους εκπράττει το μήνυμα ο κόσμος.
2: Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, η φύση εξαφανίζεται. Τα τελευταία 50 χρόνια η άγρια ζωή έχει χαθεί κατά 73%.
0: Γράφει κάτι επάνω τους ώστε κάποιος να μπορέσει να καταλάβει τι σημαίνουν αυτές οι γραμμές οι οποίες στο τέλος φθήνουν και πάνε σε ένα άχαρο, να το πω έτσι, χρώμα.
2: Έχει ένα QR code, η τεχνολογία έχει μπει στη ζωή μας, οπότε όλοι με ένα κινητό μπορούμε να σκανάρουμε το QR code και να μας πάει στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Ντέρμπι, γιατί το διάγραμμα εκεί, αυτή η εικόνα την έχει φτιάξει ο καθηγητής Miles Richardson του Πανεπιστημίου Ντέρμπι, οπότε μπορεί να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες για το τι είναι αυτές οι λωρίδες.
0: Αν διαβάζω καλά, πάνω στο λεωφορείο αναγράφεται και μήνυμα σύμφωνα με το οποίο οι πληθυσμοί άγριας ζωής, θηλαστικά, πουλιά, ψάρια, αμφίβια, κερπετά, έχουν μειωθεί περίπου κατά 73% παγκοσμίως, έτσι.
2: Ακριβώς. Προέρχονται από έναν οργανισμό, το Living Planet Index, που ουσιαστικά μελετάει την βιοποικιλότητα. Χρόνια τώρα και από το 1970 μέχρι και το 2020 το συγκεκριμένο διάγραμμα μας δείχνει ότι όντως έχει μειωθεί κατά 50 χρόνια και αναμένεται να μειωθεί κατά πολύ περισσότερο. Ήδη οι επιστήμονες προβλέπουν ότι θα εξαφανιστούν τα επόμενα χρόνια 1 εκατομμύριο είδη ζώων και φυτών.
1: Μάλιστα, εντάξει.
2: Και να ξέρετε ότι η βιοποικιλότητα ουσιαστικά από αυτήν εξαρτώμαστε. Την τροφή μας, το νερό μας, τον αέρα μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και δημιουργούν μια ισορροπία στον πλανήτη μας, όπου αυτή η ισορροπία έχει διαταραχθεί από τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Το λεωφορείο αυτό πόσο καιρό θα μείνει έτσι, θα υπάρχει πια?
2: Το Το λεωφορείο, όχι, δεν το κάναμε για μια μέρα. Το λεωφορείο τουλάχιστον να μείνει 6 με 8 μήνες, ίσως και παραπάνω. Μάλιστα. Το προηγούμενο λεωφορείο, να ξέρετε, σχεδόν έμεινε ένα χρόνο. Mm. Οπότε μπορούσε οποιοδήποτε να το δει στον δρόμο. Ευελπιστώ, γιατί να ξέρετε ότι.
1: Ναι, γιατί ταξιδεύει.
2: Χωρίς τη βοήθεια του αστικού κτέλεχα Καλαμάτας, που στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με βοήθησαν να προβάλλω αυτή την ιδέα, ουσιαστικά. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Mm. Μου δίνει τη δυνατότητα αυτή να δείξω τέτοιου είδους πράγματα και στόχος μου είναι στο μέλλον, γιατί και άλλες πόλεις, γιατί όχι και άλλες πόλεις, να φτιάξουν τα δικά τους λεωφορεία και να περνάνε μηνύματα στους πολίτες.
1: Να υιοθετήσουν αυτή τη δράση, έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Ακριβώς. Δεν είναι, πιστεύω, κάτι δαπανηρό. Δεν είναι όντως κάτι δαπανηρό.
1: Είναι
2: και
1: όπως...
2: προσφέρουν κάτι στο κοινωνικό σύνολο, το ευαισθητοποιείς. Γιατί ξέρετε, ο κόσμος το να πάει να παρακολουθήσει ένα συνέδριο, ένα σεμινάριο για θέματα κλιματικής αλλαγής, βιοποικιλότητας, πρέπει να έχει ενδιαφέρον για αυτό το θέμα. Συνήθως οι άνθρωποι δεν έχουν τέτοιου είδους γνώσεις και δεν τους ενδιαφέρει. Η καθημερινότητα ουσιαστικά τους τρώει την ημέρα. Άρα, γιατί να μην βλέπουν ένα τέτοιο μήνυμα στο δρόμο και να μπορούν με κάποιο τρόπο να ευαισθητοποιηθούν και να αλλάξουν και ίσως τον τρόπο ζωής τους. Γιατί το να αλλάξουμε και να πάμε στη λεγόμενη κλιματική ουδετερότητα και να γίνει ο πλανήτης μας πιο βιώσιμος, ξεκινάει από εμάς, από εμάς τους ίδιους.
0: Σωστά.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι πως αν συγκρίνεις αυτό το λεωφορείο, το ντυμένο με αυτά τα χρώματα, σε σχέση με τα λεωφορεία έτσι όπως τα ξέρουμε, εμένα τώρα τα λεωφορεία τα υπόλοιπα μου φαίνονται άχαρα μπροστά σε αυτά τα χρώματα που μπορεί να έχει ένα
0: η
1: τέτοιο λεωφορείο.
0: Η αλήθεια είναι πως το χρώμα τραβάει την προσοχή, τραβάει το βλέμμα. Έτσι και όλοι θα κάτσουν να δουν τι είναι το μήνυμα που περνάει.
1: Με μια εικόνα, με ένα δέντρο μέσα στο οποίο, ας πούμε, υπάρχει το μήνυμα αυτό ότι τόσο τις 100 έχει μειωθεί αυτό. Θέλοντας και μη το βλέπεις και μετά αυτό σου γίνεται και συνήθεια.
2: Ναι, γιατί για να ξέρετε πλημμυρίζει η ζωή μας με στατιστικά στοιχεία. Τόσο τις 100 αυξήθηκε, τόσο τις 100 μειώθηκε. Δεν τα συγκρατούμε εύκολα αυτά.
1: Αποτυπώνεται αμέσως στο μυαλό.
2: Ένα δυνατό οπτικό μήνυμα αποτυπώνεται ακριβώς. Πολύ σωστά.
1: Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Πολύ ωραία η κίνησή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Να συνεχίσετε να κάνετε έτσι ωραίες δράσεις για το περιβάλλον.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, κύριε Μάκιο, Νάσος Μάκιος, πρεσβευτής για το ευρωπαϊκό κλίμα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα και την όαση τραγουδιού, να το πω έτσι. Ανάση Μέλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και Έλενα Καραθάνου στο άλλο.
0: Μέσω ΕΡΤΕΚΟ μας ακούτε επίσης, αλλά και στο Viber μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Γράφετε το μήνυμά σας, ΕΡΤ News Radio και αποστολή. Λοιπόν, να πω κάτι που διάβαζα και έχει παίξει πάρα πολύ στα μέσα ενημέρωσης, στα social media που λέμε και αυτά, για την Πορτογαλία και το σάλο που έχει προκληθεί με τους ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι ζώα. Είναι ένα σοκαριστικό βίντεο, για
1: αλήθεια. Το είδες, τρομερό,
0: το είδα,
1: έτσι.
0: Το είδα, δηλαδή δεν ήξερα τι να πω. Έχουν προκληθεί έντονες αντιδράσεις. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ξαπλώνεται όλο και περισσότερο, έτσι. Είναι άνθρωποι που δηλώνουν πως δεν αισθάνονται άνθρωποι, αλλά ζώα, και υιοθετούν αντίστοιχες συμπεριφορές στην καθημερινότητά τους. Δίνονται σαν τα ζώα, φοράνε προσωπίδες που ανταποκρίνονται στα ζώα που θεωρούν ότι είναι, και επίσης κάνουν και ήχους σαν τα ζώα, αλλά ζουν και σαν αυτά.
1: Μάλιστα. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είναι μέσω τεχνητής νοημοσύνης όλο αυτό το βίντεο φτιαγμένο, αλλά τελικά είναι αλήθεια. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν ας πούμε κάποια είναι, θέλει να είναι γάτα, βάφεται κιόλας, που είναι εύκολο αυτό, ξέρεις, να βαφτείς, να φτιάξεις ακόμα και τα μουστάκια και λες είμαι γάτα.
0: Το θέμα είναι ότι νιαουρίζει, το θέμα είναι ότι έχει συμπεριφορά σαν τη γάτα. Δεν ξέρω εγώ πώς να το πω αυτό. Λέγεται Therians, έτσι λέγονται, ή αλλιώς Θηριανοί. Φόρουν μάσκες, ουρές, ειδικά αξεσουάρ. Τώρα αυτό τι τους έχει βαρέσει, δεν ξέρω τι σοϊ πράγμα είναι.
1: Εγώ νομίζω ότι θέλω να νιαουρίζουμε,
0: να γαυγίζουμε όλοι. Ορίστε.
1: Θέλουν να προκαλέσουν.
0: Δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν. Είναι...
1: Το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι? Ότι θέλουν να πάνε σε κτηνίατρο.
0: Ναι, απευθύνθηκαν σε κτηνίατρο για να λάβουν
1: η ιατρική
0: φροντίδα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή, εσύ αν ήσουν εκτινίατρος, θα εξέταζες μια τέτοια γάτα?
0: Όχι βέβαια. Αλλά ξέρεις κάτι, όταν σου χτυπάει κάποιος την πόρτα σου εκείνη την ώρα και αν είσαι εκτινίατρος και είναι σε άλλη κατάσταση, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνεις τώρα.
1: Μη πάει και το δηλώσει και πει εγώ θέλω να αλλάξω το όνομα της ταυτότητάς μου και να γίνω, ξέρω εγώ, να αναγράφεται.
0: Πάντως ο σύλλογος στην Πορτογαλία των κτηνιάτρων έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι δεν πρόκειται να περιθάλψουν.
1: Δεν θα σας εξετάσουμε. Μην
0: τέτοιο περίεργο ζώο.
1: Ιατρικές.
0: Μακάρι αυτό να μην το δούμε κι αλλού και να μην αρχίσουμε να γαυγίζουμε ή να νιαουρίζουμε ή να δεν ξέρω τι να κάνουμε όλοι σαν τις μαϊμούδες εδώ πέρα. Μπας περιπτώσει. Εντάξει, θα μπορούσα να το δω αυτό στο θέατρο, θα μπορούσα να το δω στον κινηματογράφο, θα μπορούσα να το δω ως μια ταινία, ως κάτι συμβολικό, κάτι να δίνει. Αλλά τώρα άνθρωπος να νομίζει ότι είναι αυτό και ζει έτσι, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Και...
1: τι άλλο θα δούμε?
0: Ελπίζω όχι πάρα πολλά. Είπαμε όμως για θέατρο και πάμε σε κάτι πολύ ωραίο, σε κάτι που όσοι αγαπάτε το θέατρο και θέλετε... να μην είστε αυστηρά μέσα στο χώρο, σε κάτι πολύ ωραίο, σε κάτι που όσοι αγαπάτε το θέατρο και θέλετε να μην είστε αυστηρά μέσα στο χώρο του θεάτρου, έτσι κλειστά και με πολύ ησυχία και

0: Ακριβώς. Ο κύριος Γιώργος Σταυριανός είναι στη γραμμή, στη τηλεφωνική γραμμή, είναι ηθοποιός και θα μας πει για αυτό που εκείνος παρουσιάζει.
1: Έτσι, για αυτές τις ωραίες θεατρικές παραστάσεις.
0: Σωστά. Καλησπέρα κύριε Σταυριανέ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε.
1: Τι ωραίο είναι, είναι όλο αυτό.
2: Ωραίο, δεν ξέρω, ενδιαφέρον σίγουρα.
1: Έχει ενδιαφέρον, ναι.
2: Είναι αυτό που η ιδέα αυτή είχε ξεκινήσει το 2015, mm-hmm. πριν 11 χρόνια, που καθώς έπαιζα σε θεατρικές παραστάσεις, κάτι μου έλειπε. Mm. Κάτι μου έλειπε, τι είναι αυτό, η άμεση επαφή με τον,
0: τον
2: άνθρωπο.
0: Τον άνθρωπο. Ναι.
2: Η ανταλλαγή που λέω, mm-hmm. αυτό το μοίρασμα που έχει να κάνει το ενεργειακό, το συναισθηματικό. Και κάπως έτσι, κουβέντα στην κουβέντα με φίλους του χώρου, ήρθε αυτή η ομάδα, η Νόστρος Δράμα, και πάμε από καφενείο σε καφενείο, πλατεία σε πλατεία, mm-hmm. και όπου αλλού βρίσκουμε ο χώρος να μας...
1: Να σας φιλοξενήσει.
2: Να,
1: μας,
2: mm-hmm. να του αρέσει και να τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Και τώρα είμαστε 11 χρόνια, πάμε στην τρίτη μας παράσταση τώρα και προχωράμε.
0: Τι παρουσιάζεται αυτό το χρονικό διάστημα?
2: Και τώρα θα ξεκινήσουμε με την Νεροφύλη του Χορτάτσι. Mm-hmm. Κριτικό θέατρο, κριτική διάλεκτος, 15 σύλλαβος. Ένα υπέροχο έργο, μια τραγωδία. Mm-hmm. Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό.
0: Μουσικοθεατρική παράσταση θα είναι.
2: Ακριβώς, mm-hmm. γιατί ο μουσικοθεατρική με την έννοια ότι, σε αυτό που πιστεύω εγώ, είναι ότι ο ηθοποιός είναι αυτός που κάνει τα πάντα.
0: Ναι.
2: Με την έννοια ότι είναι και λόγος και τραγούδι και κίνηση, ένα και το αυτό.
1: Mm-hmm. Ο κόσμος πώς σας αντιμετωπίζει?
2: Ο κόσμος, ποικίλει η αντίδραση του κόσμου κάθε φορά, γιατί καταλαβαίνεις και την ομορφιά και την ασχήμια που κουβαλάμε σαν Έλληνες, σαν κουλτούρα τέλος πάντων. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτή η άμεση επαφή mm-hmm. φέρει κάτι που λείπει, νομίζω, μια ζεστασιά. Ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα και με ενδιαφέρει πολύ να το παρακολουθήσω, με ενδιαφέρει πολύ να το αισθανθώ. Mm-hmm. Οπότε, ναι, πείτε μου.
1: Ναι, όχι, εσείς παρακαλώ.
2: Το περισσότερο είναι αυτές οι ματιές που υπάρχουν, αυτές οι ανάσες, οι κοινές ανάσες που δημιουργούνται. Mm-hmm. Χαμόγελο που βλέπεις. Ότι κοίτα να δεις ένας άνθρωπος που δεν έχει πάει ποτέ θέατρο, mm-hmm. τεχνικά βρίσκεται στην καρέκλα του, πίνει το κρασάκι του mm-hmm. και ακούει μια ιστορία. Ουσιαστικά αυτό είναι. Είναι ένα, θα το έλεγα, ένα σύγχρονο μπουλούκι. Που πηγαίνουμε από μέρος σε μέρος, από χώρο σε χώρο.
0: Φαντάζομαι μια ιστορία. Μόνο στην εντός Αττικής ή.
2: Όχι, έχουμε πάει και mm-hmm. εκτός, ναι. Αλλά κατά βάση, η βάση μας είναι εδώ, Αττική, ναι.
0: Η βάση σας είναι Αττική.
2: Έχει αρκετά καφενεία.
0: Ο κόσμος θα μπορούσε να πούμε ότι συμμετέχει. Δηλαδή, mm. έχετε σκεφτεί να κάνετε μια παράσταση στην οποία να συμμετέχει και ο κόσμος να έχει έτσι μια αλληλεπίδραση, να νιώθει άμεσα, και αυτός...
2: Ναι. Άμεσα, ναι, εννοείται, όχι. Mm. Διότι έτσι θα μπορεί να υποθεί ο μύθος και να περάσει η ιστορία.
1: Αλλοιώνεται η ιστορία.
2: Ναι,
1: γιατί δεν τη γνωρίζουν και
2: τρόπο,
1: να
2: ναι.
1: πάρουν και μέρος προφανώς.
0: Ναι, σωστά, προφανώς.
2: Όμως οι αντιδράσεις υπάρχουν mm-hmm. και εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι τελικά μάλλον αποκτάει μια σχέση mm. και ο θεατής.
1: Εμένα πάντως μου αρέσει αυτό. Δηλαδή όταν το άκουσα για πρώτη φορά μου θύμισε αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς που υφίσταται. Δηλαδή να πας με μια παρέα, με την παρέα σου σε ένα μαγαζί.
0: Να μην, να μην είναι τόσο στερεότυπο, δηλαδή μέσα
1: ναι,
0: στο θέατρο.
1: Ότι πάω μόνο στο θέατρο. Μπράβο, να μην ναι, είναι τόσο στημένο. Μπορείς να φας κάτι, να πιεις κάτι αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Και ακριβώς δίπλα σου να διαδραματίζεται ένα έργο. Και να έχεις τους ηθοποιούς μπροστά σου.
0: Θα μπορούσε να είναι και πιο φιλικό, να σου φαίνονται ναι. και πιο προσφυλής
1: ηθοποιοί. Είναι πιο οικείο.
0: Είναι πιο οικείο, ναι. Πιο γιατί οικείο. Πάνω στη σκηνή υπάρχει. Ήσαν σαν να υψώνεται και ένας τείχος.
1: Είναι ναι, ο υπάρχει κύριος, μια απόσταση.
0: Μια απόσταση. Είναι
1: θέατρο.
0: Ο κύριος Τάδε που απλά τον βλέπω, αλλά δεν μπορώ να του μιλήσω, δεν μπορώ να. Κατάλαβες
1: αυτό, αυτό.
0: Ενώ αυτό είναι λιγάκι πιο. Και τραβάει και νομίζω και περισσότερο
1: ναι,
0: τον κόσμο.
1: Ζεστό,
0: είναι πιο ζεστό.
1: Πιο φιλικό.
0: Ναι.
1: Δεν σας ενοχλεί όμως ή δεν σας αποσπά την προσοχή ο κόσμος που τρώει, πίνει, μπορεί να μιλήσει, ενδεχομένως να συζητήσουν κάτι σε σχέση με αυτό που θα δουν εκείνη την ώρα?
2: Εντάξει, εκεί αυτή είναι η δουλειά μας πρώτα απ' όλα.

0: να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που έχουμε κληθεί να κάνουμε, να πούμε μια ιστορία. Mm. Αλλά και απ' την άλλη, ζωντανός οργανισμός είμαστε όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα θα γίνουν. Και το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσεις την εκάστοτε κατάσταση.
1: Mm.
0: Αλλά δεν πας με το αρνητικό πρόσωπο, του «Ωχ, θέλω να είστε όλοι κύριοι, άρα να πάμε να παίξουμε σε μια θεατρική σκηνή». Όχι, ο ζωντανός οργανισμός, τώρα αυτό που σημαίνει εδώ και τώρα είναι τη σημασία του.
1: Ναι, και γι' αυτό διαφέρει και από το θέατρο, έτσι. Δηλαδή ο άλλος μπορεί να πει «Δεν θα πάω εύκολα στο θέατρο», αλλά αν πηγαίνει ουσιαστικά το θέατρο σε εκείνον.
0: Με έναν τρόπο, ναι. Η ιστορία πάει στον άνθρωπο, ναι.
1: Γιατί εσείς πηγαίνετε στη γειτονιά, εκεί που ο άλλος θα πάει ίσως
2: αυτό το φιλικό να είναι και πιο αρεστό στον ακροατή, στον θεάτη από κάτω. Έτσι. Γιατί τουλάχιστον έτσι θα κάτσω να ακουδώ, να ακούσω. Απολαμβάνω κάτι και ακούω. Στο θέατρο είναι τα στενά όρια του τοίχου που αυτό είναι, εκείνο μου δίνουν και εκείνο πρέπει να.
1: Πρέπει να τηρήσω αυτό που μου δίνουν. Σωστά.
2: Αυτό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Υπάρχουν παιδιά που σας βλέπουν και πώς ανταποκρίνεται σε όλο αυτό?
0: Παιδιά εννοείται?
2: Μικρά παιδιά.
1: Μικρά, αν τα παίρνουν μαζί τους οι γονείς τους, για παράδειγμα.
0: Μικρά, όχι.
1: Εξαρτάται από την παράσταση.
0: Ακριβώς, γιατί τώρα ειδικά η αεροφύλη είναι μια
2: τραγωδία. Ναι, δεν θα ήταν κατανόητο. Ήταν δύσκολο.
0: Και επειδή και εγώ σκεφτόμουν, ήμουν σε δίλημα να φέρω τον γιο μου ή όχι, που είναι 5 χρονών, όχι, δεν είναι ακόμα. Δεν είναι ακόμα για να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Ναι. Γιατί το άμεσο είναι και πιο σκληρό.
1: Σωστά.
0: Επειδή δεν υπάρχει ο τείχος θεάτρου.
1: Ο κόσμος επιλέγει το δράμα ή την κωμωδία?
0: Λέμε ότι έχουμε ανάγκη την κωμωδία, αλλά
2: το δράμα μας λυτρώνει ίσως, το δάκρυ.
0: Ναι, και τα δύο, ναι. Το θέμα είναι ακριβώς πού θα βρεις τη λύτρωση, πού θα βρεις
2: πώς θα νιώσεις
0: προβληματισμό για να προχωρήσεις, για να εξελιχθείς.
2: Και συνήθως, ξέρεις, το γέλιο είναι κάτι, έτσι όπως το βλέπω εγώ, έτσι. Το γέλιο είναι εκείνη τη στιγμή, γελάς. Η λύτρωση
1: έρχεται
2: μετά μέσα από το δάκρυ. Όπου εκεί ξεσπάνε τα συναισθήματα, γιατί το δάκρυ είναι τα συναισθήματα που έχεις που φεύγουν εκείνη την ώρα. Και, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Εντάξει, έχει μια βάση αυτό που λες. Γιατί το γέλιο είναι αυτό.
2: Δεν γέλασε, εντάξει, και τελείωσε. Μετά από λίγο μπορεί να κλάψεις. Ναι. Ενώ το κλάμα είναι σε λυτρώνει. Σου βγάζει τα συναισθήματα. Έτσι, μάλιστα. Κυρία Σταυριανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Συνεχίστε να το κάνετε.
2: Να
1: αγάπη και
2: να
1: όρεξη.
0: Να
1: γιατί
0: καλά,
1: πραγματικά είναι και κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε στο θέατρο. Οπότε είναι πολύ ωραίο που πηγαίνει το θέατρο στις γειτονιές.
2: Σωστά. Ίσως να μην ξέρουν και τι είναι να επιλέξουν να δούνε.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Και αυτό το. Πώς το λένε, το ξαφνικό.
2: Ναι.
0: Τι συμβαίνει εδώ και τώρα.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, καλά.
2: Χαρήκαμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.
2: Γεια σας.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα σας πάμε μέχρι την Καρδίτσα τώρα και συγκεκριμένα σε μια μικρή λίμνη, τη λίμνη Μοσχάτου, όπου πρόσφατα έγινε μια περιβαλλοντική δράση εκεί. Τι έγινε? Λοιπόν, αποφάσισαν, θα σας πω ποιος αποφάσισε και πώς έγινε αυτό. Αποφασίστηκε τέλος πάντων να την καθαρίσουν, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ειδηλιακό τοπίο, αλλά όσοι πηγαίνουν εκεί ξεχνάνε να πάρουν μαζί τους μετά τα σκουπιδάκια. 3 τόνοι σκουπίδια μαζεύτηκαν.
1: Σκέψου.
0: Φαντάσου τι γινόταν εκεί. Mm-hmm. Το εντυπωσιακό τώρα δεν είναι ότι καθαρίστηκε η λίμνη, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Το εντυπωσιακό είναι ότι μία συγκεκριμένη κοινότητα, και μάλιστα ένας πιτσιρικάς ήταν αυτός που έδωσε την όθηση στην κοινότητα αυτή να ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία. Και το λέω έτσι γιατί τη συγκεκριμένη αυτή κοινότητα δεν την έχουμε συνηθίσει να κάνει θετικές δράσεις. Έχουμε, όταν ακούμε κάτι, συνήθως δεν είναι και κάτι τόσο... έχει αρνητικό, έτσι να το πω, είναι αρνητικές οι ειδήσεις. Λοιπόν, θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Αναφέρομαι στην κοινότητα Ρωμά που είναι εκεί στην Καρδίτσα. Mm-hmm. Όσες φορές ακούμε κάτι για Ρωμά, συνήθως είναι μια αρνητική είδηση. Εδώ υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ξεχωρίσουν θετικά, γιατί παίρνουν πρωτοβουλίες ευχάριστες, όπως η συγκεκριμένη που πήρε
1: η συγκεκριμένη κοινότητα,
0: και μάλιστα είναι ένα παιδάκι μόλις 9 χρονών, ο Σωτηράκης. Mm-hmm. Ο οποίος είναι και γιος του κυρίου Νίκου Καμπέρη που έχουμε τώρα στη γραμμή μας και είναι και πρόεδρος της ΑΜΚΕ. Είναι εκεί της κοινότητας Ρωμά, μιας ΜΚΟ που λέγεται Ρωμά in Action, σε δράση δηλαδή. Κύριε Καμπέρη, καλησπέρα σας.
1: Και πήραν δράση στην Καρδίτσα.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακουρατές σας.
1: Λοιπόν.
2: Καλησπέρα, κυρία Καραθάνου, κυρία Σεμίλη.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πώς του ήρθε του Σωτήρη αυτό? Τι ένιωσε, τι είδε ο Σωτήρης και τον στεναχώρησε τόσο και πήρε αυτή
0: την πρωτοβουλία
1: και μαζέψατε 3 τόνους απορρίμματα?
2: Ο Σωτηράκης ο μικρός, καθώς πηγαίναμε μία βόλτα πάνω στη μικρή τη λίμνη, είναι ένα υπέροχο τοπίο, με ένα πανέμορφο τοπίο, πηγαίναμε βόλτα με τα σκυλάκια μας και μετά παρατήρησε μέσα σε αυτή την ομορφιά αυτή την ασχήμια των ανθρώπων που κάνουν συνήθως όταν πάνε βόλτα εκεί πάνω και να πετάξουν και κάποια πραγματάκια. Και μου ζήτησε, με πρότεινε εκείνη τη στιγμή, μπαμπά, να κάνουμε μία δράση, γιατί συνήθως η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχουμε, η ΑΜΚ και η Ρωμά in Action, δραστηριοποιείται σε πολλές δράσεις εθελοντικές. Mm-hmm. Και μου ζήτησε να κάνουμε μία δράση και να καθαρίσουμε για να μην μολύνουμε, λέει, το περιβάλλον, το τοπίο αυτό. Εγώ μόλις το άκουσα, εντάξει, ήταν αφορμή για μένα να το κάνω και
0: πράξη,
2: τρελάθηκε.
0: Να το κάνετε πράξη.
2: Mm-hmm. Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Έτσι πρότεινα στα μέλη της ΑΜΚΕ, ενημερώσαμε τον οικισμό ότι θα κάνουμε αυτή τη δράση. Τρελάθηκαν όλοι, τους άρεσε πάρα πολύ. Μαζέψαμε τα αυτοκίνητά μας, τις οικογένειές μας, και μία ωραία Κυριακή βρεθήκαμε πάνω στη μικρή τη λίμνη. Και έτσι κάναμε όλη αυτή την υπέροχη δράση.
1: Ήσασταν πολλοί κόσμος, ήρθε προς βοήθεια πολλοί κόσμος από την κοινότητα και άλλοι εθελοντές.
2: Ναι, είχαμε και άλλους εθελοντές, είχαμε τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο με τις οικογένειές τους, ήταν όλοι εκεί οι άνθρωποι. Θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα περισσότερους εθελοντές από τον οικισμό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε ήταν με τη μεταφορά των... γιατί ο οικισμός από τη λίμνη απέχει 25 χιλιόμετρα.
0: Είναι μακριά, μάλιστα.
2: Είναι μακριά, δεν είναι να πεις ότι είναι 1 χιλιόμετρο 2, για να είχαμε περισσότερο κόσμο και πάλι είχαμε πάνω από 40 άτομα.
0: Εντάξει, τα καταφέρατε όμως, μαζέψατε τόνους απορριμμάτων.
2: Ναι, ναι.
0: Εσείς, κύριε Καμπέρη, κάνετε και άλλα πράγματα όμως, δηλαδή αυτό, η σημερινή προημερών έγινε δράση, ναι. Δεν είναι μια τυχαία δράση. Προσπαθείτε να εντάξετε τον οικισμό στην κοινότητα, την υπόλοιπη, την ευρύτερη περιοχή, να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, έτσι δεν είναι, να μάθουν γράμματα.
2: Κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτή στη Καρδίτσα υπάρχει ένας οικισμός που είναι κοιτοποιημένος, που είναι απομακρυσμένος από μύρωμα και το ίδιο και το σχολείο. Υπάρχει και το σχολείο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πιο χειρότερο να υπάρχει και το σχολείο και το οικισμό. Mm-hmm. Ταυτόχρονα τα παιδιά κοιτοποιούνται αυτόματα. Δεν έχουν επαφή με το εξωτερικό κόσμο, με τους μύρωμα. Mm-hmm. Στόχος ο δικός μου είναι με κάθε τρόπο να μπορέσω να βγάλω τα παιδιά εκτός οικισμού. Mm-hmm. Να έρθουν σε επαφή με τα μύρωμα. Mm-hmm. Γιατί ο οικισμός,
0: και να ενσωματωθούν με αυτά.
2: Ναι, ακριβώς, να ενσωματωθούν. Γιατί παλιότερα που το έχω κάνει αρκετές φορές αυτό και έχω δει αποτελέσματα. Μεγάλα αποτελέσματα που δεν τα περίμενα ούτε κι εγώ. Mm-hmm. Είτε με μεικτές κατασκηνώσεις που τα πήγαινα mm-hmm. τα παιδιά για να μπορέσουν να ενταχθούν, να κοινωνικοποιηθούν. Έβλεπες τα παιδιά επιτόπου να αλλάζουν.
0: Ναι, γιατί έβλεπαν και κάτι άλλο πέρα από αυτό που βλέπουν μέσα στην κοινότητα.
2: Ακριβώς. Για παράδειγμα, σε μια κατασκήνωση που τους είχα πάει και τους πήγα εκεί πέρα και βρέθηκαν σε επαφή με άλλα παιδιά, μύρωμα, επιτόπου καταρχήν σωματώθηκαν στους κανόνες της κατασκήνωσης. Mm. Πιάστηκαν, γνωριστήκαν με τα άλλα τα παιδιά, αλλά άλλαξαν πάρα πολλά σε αυτά τα παιδιά. Όταν τους γυρίσαμε πίσω, οι ίδιοι γονείς μας ρωτούσαν τι έχετε κάνει στο παιδί μου, γιατί αυτή η μεγάλη αλλαγή προς το καλύτερο. Mm-hmm. Πολλά πράγματα δηλαδή άλλαξαμε από αυτά τα παιδιά.
1: Οι γονείς συνεργάζονται.
2: Βεβαίως, οι γονείς είναι και συνεργάζονται και μας στηρίζουν σε αυτό που κάνουμε. Mm-hmm. Γιατί βλέπουν κάτι καλό ότι γίνεται.
0: Συνεργάζεται όλος ο οικισμός ή υπάρχουν οι εξαιρέσεις?
2: Βεβαίως αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή να είχαμε όλο τον οικισμό θα ήμασταν πανευτυχισμένοι.
0: Ναι, δεν θα ήταν γκέτο όπως είπατε αρχικά.
2: Ναι. Όχι, υπάρχουν και οι πόρτες κλειστές που δεν θέλουν. Λίγες όμως είναι αυτές. Αλλά σιγά σιγά mm-hmm. επειδή βλέπουν τα παιδιά, όταν βλέπουν ότι γίνεται όλο αυτό το πράγμα, ότι βγαίνουμε εκτός οικισμού, ότι περνάνε καλά, είτε σε δράσεις είτε σε εθελοντικές δεντροφυτέψεις,
1: ότι υπάρχει αποδοχή, το κυριότερο.
2: Αρχίζει κάθε παιδί σιγά σιγά να ενσωματώνει και αυτό στην ομάδα μας. Mm-hmm. Στο σχολείο ναι, είχαμε παλιότερα θέματα. Είχαμε αποχή από το σχολείο. Mm. Είχαμε. Η δικιά μου έπρεπε να αναλάβω μια δουλειά, να σηκώνομαι το πρωί, να πάω να ξυπνάω τα παιδιά, γιατί υπάρχουν γονείς που φεύγουν από αυτά τα σπίτια τους.
1: Πάνε για δουλειά.
2: Πάνε για δουλειά. Αφήνουν τα παιδιά του σπίτι. Μπορούν να φύγουν 6 ώρα το πρωί για να πάνε στη δουλειά του.
1: Σωστά.
2: Τα παιδιά δεν ξυπνάνε. Εγώ αναγκάζομαι. Mm-hmm. Εγώ αναγκάζομαι να φεύγω. Να πάω στα σπίτια του και να.
0: Να ξυπνάς τα παιδιά με λίγα λόγια.
2: Να τα ετοιμάσω, να τα βάλω στο πούλμα μέχρι να φύγουν. Εάν κάποιο παιδί δεν παρουσιαστεί, να πάω σπίτι να δω γιατί δεν, ποιο είναι το πρόβλημα και δεν ήρθε σήμερα στο σχολείο.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν παπούτσια να βάλουν. Mm. Πρέπει να βρω τρόπο να τους βρω ένα ζευγάρι παπούτσια την άλλη μέρα να παρουσιαστεί κανονικά στο σχολείο για να μην χάνει μαθήματα.
1: Mm. Σωστά.
0: Πηγαίνουν όλα τα παιδιά από την κοινότητα στο σχολείο, μάλιστα.
1: Μάλλον έπεσε η γραμμή.
0: Ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για όσους μας ακούν τώρα, ακροατές, λέγοντας ότι ξεκίνησαν μία περιβαλλοντική δράση στην Καρδίτσα και προχώρησαν στον καθαρισμό της λίμνης Μοσχάτου και η πρωτοβουλία αυτή έγινε μέσα από την κοινότητα Ρωμά. Και λέγαμε ότι αυτό τώρα δεν είναι και πολύ σύνηθες. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι και διαμεσολαβητής των δύο κοινωνιών, ας το πούμε έτσι.
1: Νομίζω είναι πάλι στην γραμμή ο κύριος Καμπέρης.
0: Τον έχουμε, γεια σας.
2: Συγγνώμη που έπεσε η γραμμή.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Παρακαλώ.
0: Λέγαμε τώρα εδώ ότι μέσα από αυτή τη δράση προσπαθείτε κι εσείς να φέρετε την κοινότητά σας πιο κοντά σε όλο τον πληθυσμό, να ενσωματωθεί μέσα από ωραίες δράσεις, ωραίες κινήσεις. Και γι' αυτό είστε και σήμερα εδώ και το συζητάμε αυτό.
2: Και πάνω απ' όλα να σέβονται το περιβάλλον. Φέρνοντάς τους σε τέτοιες δράσεις, αυτομάτως συνειδητοποιούν ότι δεν πρέπει να πετάνε σκουπίδια.
0: Mm-hmm. Καλά, όλοι είχα πετάμε σκουπίδια, δεν θα έπρεπε όμως κανένας να πετάει. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι. Θέλω να πω, δεν είναι ότι πρέπει να το καταλάβετε μόνο εσείς αυτό που είστε στην κοινότητα, όλοι μας.
2: Όλοι μας.
0: Δεν διαφέρει κανένας αυτό.
2: Mm-hmm. Ακριβώς. Mm. Ένα που με έκανε μεγάλη εντύπωση, είχα πάρει μαζί μου για πρώτη φορά παιδιά. Για πρώτη φορά τα είχα πάρει, δεν τα είχα ξαναπάρει σε άλλες δράσεις. Η ηλικία 5 και 6 χρονών. Mm-hmm. Και τη μητέρα επειδή μου είπε, δεν έχω αυτοκίνητο, τους πήρα εγώ μαζί μου στο αυτοκίνητο. Τους πήρα, πήγαμε πάνω, κάναμε τις δράσεις μας και αυτά όλα μια χαρά, μαζέψαμε τα σκουπίδια από εκεί. Γυρνώντας στον οικισμό να τους αφήσω, τα παιδιά μου ζήτησαν γάντια για να καθαρίσουν γύρω-γύρω από το σπίτι τους.
0: Mm. Α, μάλιστα. Είδες, βέβαια, αυτές οι ηλικίες είναι σαν σφουγγάρι. Ό,τι, ό,τι μάθεις το παιδί, αυτό θα γίνει.
2: Μάθουν.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Καμπέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να συνεχίσετε να κάνετε και άλλες δράσεις.
1: Να είστε καλά και ό,τι μπορείτε ακόμα περισσότερο να ενσωματωθείτε ακόμα περισσότερο στην κοινωνία.
2: Αυτός είναι ο
0: με θετικές δράσεις,
1: ναι,
0: κινήσεις.
1: Θετικά πρόσημα να ακούμε και να έχουμε θετικές ειδήσεις από εσάς, όπως είπε και η Έλενα.
0: Και γιατί είναι μια πολύ ωραία αυτή η πρωτοβουλία. 3 τόνοι σκουπίδια.
1: Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Και να είστε καλά.
0: Θετικά και για τα παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.
1: Πάρα πολύ ωραία δράση, μπράβο, μπράβο στα παιδιά και μπράβο και στον μικρό το Σωτήρι που...
0: Το Σωτηράκι, τετάρτη δημοτικού το παιδί.
1: Τετάρτη δημοτικού, ναι.
0: Εντάξει, βέβαια, αν έχει τον πατέρα του να κάνει τέτοιες δράσεις, κάπως έτσι θα γίνει και το παιδί. Αλλά το θέμα, άκουσες τι είπε στην αρχή, υπάρχει ένα γκέτο λέει εδώ και αυτός προσπαθεί να το σπάσει αυτό. Και πρέπει
1: και
0: να το σπάσει.
1: Και καλά κάνει, γιατί έτσι και έτσι πρέπει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά... Πάει προς 4 η ώρα. Σε λίγο θα πρέπει να έρθει και το δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Αλίκη Παπαναστασίου να μας ενημερώσει, να δούμε τι συμβαίνει στην επικαιρότητα. Εκπομπή 2 στις 3 μαζί σας μέχρι τις 5. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι στο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε γιατί δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε και άλλα να πούμε και άλλα να συζητήσουμε. Άννα Ασημέλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Έλενα Καραθάνου στο άλλο.
1: Αρχισυνταξία Μαρία Κόντου. Μην ξεχάσουμε τα παιδιά μας. Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου. Στον ήχο Θάνος Τσιμέκας που θα μας βάλει και το τραγουδάκι τώρα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Τραυματισμένος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη ΜΕΦ του Αττικού Νοσοκομείου, ο 42χρονος που ενεπλάκει τα ξημερώματα σε επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο. Υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση λόγω τραύματος στο κρανίο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Τραυματίστηκε χθες από αστυνομικό όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου από ομάδα του τμήματος εκβιαστών στην ακτή Λαβέρη φέρεται να πρόταξε όπλο εναντίον τους. Στην κατοχή του, σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκαν 3 όπλα και 6 χειροβομβίδες. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ελλάς, ο 42χρονος έχει απασχόληση τις αρχές από το 1995 για σειρά βαριών αδικημάτων. Το 19 είχε πραγματοποιήσει θεαματική απόδραση από το μεταγωγόν Πετρουράλη μαζί με άλλους 3 κρατούμενους, κρατώντας όμηρο αστυνομικό. Συνελήφθη αργότερα στο εξωτερικό, που εξέτησε ποινή ως το 2025 και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία επέστρεψε παράνομα στη χώρα φέτος, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας. Δηλώνοντας ότι το Ιράν δεν πρόκειται να συμβιβαστεί στα δικαιώματα της χώρας και του λαού του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κορυφαίος διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπάγερ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη επανέναρξη των εχθροπραξιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα έχει πιο συντριπτικές και δρυμίες συνέπειες. Τις δηλώσεις έκανε κατά τη συνάντησή του στην Τεχεράνη με τον αρχηγό των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων Ασίμ Μουνίρ, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ανακτήσει τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια της εκχειρίας. Ο Πακιστανός επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων είχε επίσης επαφές με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν και τον υπουργό εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Οι δηλώσεις του Γκαλιμπάφ γίνονται μετά το δημοσίευμα του CBS ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Απαγόρευση εισόδου του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ στη Γαλλία ανακοίνωσε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό, εκφράζοντας την αντίδραση του Παρισιού για τη μεταχείριση των ακτιβιστών του στο Λίσκου που κατευθύνονταν προς τη Γάζα. Παράλληλα, ο Γάλλος Υπουργός γνωστοποίησε ότι από κοινού με τον Ιταλό ομολογό του ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος του Μπεν-Γκβίρ. Στο μεταξύ, την άμεση εκένωση περίπου 12 χωριών στο Νότιο Λίβανο ζήτησε ο Ισραηλινός στρατός, προειδοποιώντας για επικείμενα πλήγματα καταθέσεων της Χεσμπολάχ στις περιοχές Νεμπατίγη και Μαρζαγιούν, κοντά στο ποταμό Λιτάνι. Παράλληλα, στη Βόρεια Γάζα, 5 αστυνομικοί σκοτώθηκαν Παλαιστίνοι και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε αστυνομική εγκατάσταση στην περιοχή Αλτουάμ. Απάντηση στις αιτιάσεις της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση για την τροπολογία επιτάχυνσης των ποινικών δικών πολιτικών προσώπων, δήλωσε στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επικαλούνται δηλώσεις της κυρίας Κοβέση στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών τον Απρίλιο, όπου είχε χαιρετήσει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ενημερωθεί και δεν ευνηδιάστηκε. Η κυρία Κοβέση, με επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζει ανησυχία ότι η νέα ρύθμιση μπορεί να επηρεάσει το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ θέτει και ζήτημα θεσμικής ανεξαρτησίας μετά την ανανέωση για 2 αντί 5 ετών της θητείας 3 Ευρωπαίων αντιτελεσμένων εισαγγελέων στην Ελλάδα. 3 νέα κρούσματα του ιού έμπολα ανακοινώθηκαν σήμερα στην Ουγκάντα, που συνορεύει με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, επίκεντρο της πανδημίας.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές αύριο και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνεχίζουν η Άννα Σιμέλη και η Έλενα Καραθάνου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε από αυτό το ολιγόλεπτο διάλειμμα και την ενημέρωση. Έρθουν το Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, Ανάση Μέλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Έλενα Καραφάνου στο άλλο.
0: Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί σας με μουσική και ενδιαφέροντα θέματα. Κάθε Σαββατοκύριακο εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε αυτό που θέλετε, αποστολή στο Earth News Radio. Λοιπόν, και πάμε και σε μια ωραία καλή θετική είδηση. Σύνδεση νοτίου πηλίου με τις βόρειες ποράδες και τον Βόλο δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών να εγκρίνει τη λειτουργία νέας ακτοπλοϊκής γραμμής Πλατανιάς Σκιάθου γλώσσας Σκοπέλου Βόλου με επιβατηγό πλοίο. Πολύ καλό για το, ειδικά το καλοκαίρι,
1: ειδικά
0: αυτό
1: τώρα,
0: με τους τουρίστες που θα μπορούν να επισκέπτονται έτσι το ένα μέρος, ας το πούμε, μετά το άλλο. Λοιπόν, η Φρόσο Παύλου, η συνάδελφος από την ΕΡΤ Βόλου, έχει τις πληροφορίες. Καλησπέρα, γεια σου Φρόσο.
1: Γεια σου Φρόσο.
2: Γεια σας κορίτσια, γεια σας. Καλησπέρα στους ακροατές μας, στους φίλες και στους φίλους ακροατές. Και ξέρετε, το πιο σπουδαίο δεν είναι οι τουρίστες. Το πιο σπουδαίο είναι ότι οι κάτοικοι αυτών των νησιών 12 μήνες το χρόνο θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν για τις ανάγκες τους. Είτε αυτό σημαίνει ότι θέλω να πάω σε ένα γιατρό. Είτε αυτό σημαίνει ότι θέλω να πάω στο Βόλο σε κάποιε υπηρεσίες για να κάνω τις δουλειές μου. Σκεφτείτε λοιπόν ότι οι κάτοικοι των βορείων σποράδων και κυρίως της Σκοπέλου και της Σαλονίσου, αυτό το δικαίωμα που έχουμε όλοι σε καθημερινή βάση να κάνουμε τις δουλειές μας, δεν το είχαν, γιατί το πλοίο δεν προσέγγιζε στην Αλόνισο λόγω καιρού, το δρομολόγιο να μην βόλευε, να έπρεπε να ξοδέψουν χρήματα για να διαμείνουν, να διατραφούν, να μαζέψουν όλο το χρονικό διάστημα της δουλειές τους και να πούνε ότι κάνουν ένα ταξίδι. Άρα λοιπόν αυτή η 12μηνη λειτουργία αυτού του δρομολογίου είναι το πλέον σημαντικό, όπως το αξιολογώ εγώ έτσι με τα μάτια του δημοσιογράφου που βρίσκεται στην περιφέρεια.
1: Βέβαια.
2: Όσο ότι δεν θα βολέψει έτσι και τον τουρισμό, δεν θα αξιοποιήσει το νέο ανοιχτικό καταφύγιο λιμάνι του Πλατανιά. Τι να λέμε τώρα, πολλαπλά τα ωφέλη. Αλλά ξαναλέω, το σημαντικότερο κατά την κρίση μου είναι η 12μηνη λειτουργία και όχι μια περιστασιακή λειτουργία. Γι' αυτό και έχει και τη σπουδαιότητά του. Δηλαδή, τι να πω.
1: Δηλαδή, κάτι και μόνο το καλοκαίρι, δηλαδή την σεζόν που είναι πιο συχνά τα δρομολόγια, είχαν μια καλή εξυπηρέτηση. Το χειμώνα περίμεναν, εάν και εφόσον.
2: Βεβαίω, διότι πολύ συχνά δεν πιάνει λιμάνι. Και όταν δεν πιάνει λιμάνι, όταν έχουμε κακό καιρό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε δρομολόγια. Έχουμε δηλαδή απαγόρευση απόπειρου. Τι θα κάνει λοιπόν ένα κάτοικο που θέλει. Άρα λοιπόν εδώ πέρα την επειδή αυτό είναι μικρότερο, φεύγει από, από τον Πλατανιά που έχουμε διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Προφανώς μπορεί να προσαράξει πιο εύκολα. Σε κάθε περίπτωση ανοίγεται ένας καινούργιος δρόμος που μέχρι πρότινος δεν υπήρχε. Η σύνδεση ήταν ετούμενο των κοινωνιών των νησιών και η εξέλιξη φέρνει, όπως καταλαβαίνουμε, τεράστια ανακούφιση, κυρίως στους μόνιμους κατοίκους, της γλώσσας και του νέου κλίματος, γιατί στη Σκόπελο εννοώ, γιατί εκεί ήταν και το σημαντικότερο πρόβλημα.
0: Υπάρχει στον ορίζοντα χρονοδιάγραμμα που να λέει πότε αυτό θα είναι εφικτό?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, εν όψη αυτής της επικοινωνίας μας, προσπάθησα να μιλήσω με την πλειοκτήτρια εταιρεία, να δω σε τι φάση βρίσκεται και αν πράγματι θα τηρήσει αυτό το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή ότι θα μπει η γραμμή μέσα στις πρώτες 10 μέρες του Ιούνιου. Έτσι φαίνεται και θα έχει καθημερινά δρομολόγια από Δευτέρα έως Παρασκευή και μάλιστα θα είναι τέτοια τα δρομολόγια που θα ξεκινάνε πολύ νωρίς το πρωί από τον Πλατανιά για τη γλώσσα όλο το χρόνο, που σημαίνει ότι μπορεί ένας άνθρωπος από την προηγούμενη ή να κάνει τις δουλειές του και στη συνέχεια να φύγει. Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι του δίνεται η ευκαιρία χωρίς διανυκτέψη να επιστρέψει πίσω, να κάνει τις δουλειές και να φύγει.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ναι, στοιχεία που τα αξιολογούμε ως θετικά. Σκεφτείτε ότι έχουμε, ας πούμε, σε λίγες μέρες θα μπει και το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη σε δύο σποράδες. Αυτό όμως είναι ένα τελείως τουριστικό δρομολόγιο.
1: Είναι για τη σεζόν.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή το Σεπτέμβρη, όταν σταματήσει ο τουρισμός, σταματάει και αυτό. Δηλαδή η διαφορά λοιπόν και η σημαντικότητα είναι αυτή, μαζί βεβαίως ότι σε εξυπηρετεί ούτως ή άλλως και τον τουρισμό. Η δυναμικότητά του είναι 160 επιβάτες, δεν είναι μεγάλο, μεγάλο με την έννοια ενός μεγάλου πλοίου, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν μέσα στην ημέρα έχει...
1: Εξυπηρετεί συγκεκριμένο κόσμο αυτή η γραμμή, ναι. Γι' αυτό ουσιαστικά είναι και μικρό, ας το πούμε έτσι.
2: Και συχνά δρομολόγια.
1: Τα δρομολόγια δεν θα μειωθούν ούτε το χειμώνα.
2: Τουλάχιστον οι πληροφορίες λένε πως όχι, εκτός πια και αν αυτή η γραμμή, καταλαβαίνετε τώρα, αν αποδειχθεί ότι δεν τη χρησιμοποιούν οι κάτοικοι και δεν
1: σε καθημερινή βάση, ας πούμε.
2: Καταλαβαίνετε ότι εκεί τα πράγματα θα αλλάξουν. Ναι. Αν όμως αυτή η γραμμή πραγματικά με αυτά τα πολλά πυκνά δρομολόγια πολύ πρωί και αρκετά φτάνει δηλαδή μέχρι το βράδυ που κάνει τις, κάνει τις μεταφορές, αν εγκαλιαστεί από τον κόσμο, θα κρατηθούν αυτά τα δρομολόγια. Πάντως, σε περίπτωση είναι πειραματικό, έτσι.
1: Ναι, ναι, πάντως τα πρωινά δρομολόγια σίγουρα θα τα κρατήσουν, γιατί αν θες να κάνεις εξετάσεις, ας πούμε, να πας σε ένα νοσοκομείο, το πρωί θα δεν θα πας το απόγευμα.
2: Ναι, μα σας λέω, έχει 6 παρα 10 το πρωί, αναχώρηση από Πλατανιά προς Γλώσσα. Ναι. Άφηξη στη Γλώσσα στις 7 παρά, ας πούμε, και αναχώρηση. 7 η ώρα για τη Σκιάθο, θα περάσει από τη Σκιάθο και 8 η ώρα θα φτάσει στον Πλατανιά. Είναι πολύ σημαντικό. Φτάνει στον Πλατανιά και από εκεί, 8 η ώρα το πρωί, καταλαβαίνετε, ότι με ένα αυτοκίνητο σε περίπου μια ώρα είσαι στο Βόλο, δηλαδή στις 9 το πρωί. Ο κάτοικος των νησιών θα είναι στο Βόλο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κάνει όλη την ημέρα τις δουλειές του σε γιατρού, σε δημόσιες υπηρεσίες, τα ψώνια του, ό,τι εν πάση περιπτώσει και ο καθένας, ακόμα και αν θέλετε και αυτό που λέμε. Και τη βόλτα του να κάνει.
1: Βέβαια. Και τώρα που στο Βόλο, βέβαια.
3: Κάποιοι τα γνωστά εκεί, στα τσίπουράδικα και να επιστρέψει.
1: Έτσι.
3: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Η Φρόσο Παύλου, λοιπόν, η συνάδελφος από την ΕΡΤ Βόλου.
1: Σε ευχαριστούμε
3: πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
3: Να σε καλά. Να σε καλά.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, και μια και είπαμε τώρα για αυτή την γραμμή και τον τουρισμό και όλα αυτά που έρχονται τώρα, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο, να πω ότι η Ελλάδα, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών για συνταξιοδότηση το 2026.
1: Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί... Είμαστε ένας γερασμένος πληθυσμός.
3: Όχι, η Ελλάδα είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο για να ζήσεις ως συνταξιούχος. Όχι εδώ εσύ. Από άλλες χώρες. Βέβαια.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, έχει μια, για πρώτη φορά λοιπόν η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας του International Living.
1: Δηλαδή,
3: μπράβο. Ξεπερνώντας παραδοσιακά ευρωπαϊκά φαβορί όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία.
1: Μάλιστα. Αυτό ξέρεις σημαίνει, ότι έχουν πιο υψηλή σύνταξη από εμάς και έρχονται εδώ για να ζήσουν...
3: Καλά, ναι, εννοείται. Τους φαίνεται πιο εύκολο
1: και
3: οι περισσότεροι, λέει, είναι οι Αμερικανοί. Αυτοί επιλέγουν να περάσουν
1: το υπόλοιπο της ζωής
3: τους
1: εδώ.
3: Ναι. Ξεχωρίζει λοιπόν, έχει υγειονομική περίθαλψη, η οποία είναι σύγχρονη και καλή και φθηνότερη σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, γιατί εκεί αν δεν έχεις περίθαλψη, χαιρέτησε.
3: Αν δεν έχεις ασφάλεια,
1: ναι.
3: Βρε έξω το νοσοκομείο να είσαι και να σφαδάζεις και να πεθαίνεις. Δεν σε βάζουν μέσα αν δεν έχεις να τους πληρώσεις. Λοιπόν, εδώ η Ελλάδα έχει πολλούς αγγλόφωνους γιατρούς, πολλές επιλογές ιδιωτικής περίθαλψης, ευκολότερη διαμονή. Το σύστημα βίζας της χώρας είναι από τα πιο προσιτά στην Ευρώπη και είναι και η νέα Golden Visa, όπου έχει ένα πρόγραμμα 250.000 ευρώ για συγκεκριμένα έργα ανακαίνησης και μετατροπής, όλα αυτά που γνωρίζουμε για να πάρει κάποιος τη χρυσή βίζα αγοράζοντας κάτι εδώ στην Ελλάδα, σπίτι, οτιδήποτε, το οποίο θα το ανακαινήσει και θα το έχει και προς χρήση.
1: Πάρα πολλοί ξένοι έρχονται που αγαπάνε την Ελλάδα, μετά ερωτεύονται ένα μέρος και
3: έρχονται
1: αγοράζουν
3: για διακοπές,
1: ένα σπίτι και μένουν
3: ακριβώς,
1: εδώ.
3: Έρχονται για διακοπές, και γνωρίζουν ειδικά, την Ελλάδα.
1: Έτσι, και ειδικά πριν βγουν στη σύνταξη, γιατί έχουν κάνει και μία έρευνα να δουν σε ποιο μέρος θέλουν να αποφασίσουν να μείνουν.
3: Ακριβώς.
1: Και μετά
3: το κλίμα,
1: αυτό
3: όλα αυτά, το φαγητό, οι έτσι. Άνθρωποι. Όλα αυτά λοιπόν τους τραβάνε.
1: Πολύ ωραία.
3: Και μια και λέμε για ανθρώπους, μια και λέμε και για κλίμα και για ωραία πράγματα, θα πεταχτούμε και μέχρι την Κόνιτσα. Θα συναντήσουμε τον δήμαρχο Κόνιτσας, τον κύριο Ανδρέα Παπασπύρου. Γιατί εκτός από το καλοκαίρι στη θάλασσα, υπάρχει και το καλοκαίρι στο βουνό, που σιγά σιγά όλο και περισσότεροι θα το επιλέγουμε για τη δροσιά, γιατί δεν θα αντέχετε.
1: Δεν θα αντέχουμε τη ζέστη.
3: Τη ζέστη. Η αλήθεια είναι πως όταν είσαι στη θάλασσα και έχει ζέστη, και ξέρουμε τι ζέστη έχει το καλοκαίρι εδώ, ο μόνος τρόπος για να νιώσεις δροσιά είναι να είσαι συνέχεια μέσα,
1: μέσα
3: στη θάλασσα.
1: Νερό,
3: έτσι και βγεις, δεν. Ενώ στο βουνό είναι και ο αέρας διαφορετικός και πιο καθαρός. Τα λέω
1: είναι
3: καλά
1: πιο
3: και
1: πιο χαμηλή θερμοκρασία στο
3: καλησπέρα.
1: Βουνό.
3: Καλησπέρα.
5: Εγώ θα ήθελα να σας καλησπερίσω. Ναι. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Μια χαρά τα λέτε. Καλή είναι η θάλασσα. Αλλά το βουνό το καλοκαίρι είναι καλύτερο, λέω εγώ.
1: Έτσι. Έχει άλλη χάρη.
5: Ναι.
1: Για λοιπόν, πείτε μας.
3: Για πείτε μας, επιλέγει ο κόσμος τέτοιους προορισμούς το καλοκαίρι?
5: Ναι, ιδιαίτερα τώρα τελευταία έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα στην περιοχή της Κόνιτσας. Ξέρετε, θα πω ορισμένα πράγματα. Πιθανώς να μου πείτε, αν δεν πανέψει κάποιος το καλύπτω, θα πέσει να το πλακώσει. Όχι, είναι έτσι, και προσκαλώ οποιονδήποτε να έρθει, εκεί θα είναι ο δήμαρχος. Εάν από αυτά που λέω είναι κάτι υπερβολή, να μου το πει. Λέω λοιπόν ότι είναι ο τόπος πυρκισμένος από τη φύση, είναι πυρκισμένος από τις τρεις μεγαλύτερες μετά τον Όλυμπο κορυφές της Πίνδου, και δημιουργούνται υπέροχες διαδρομές από τρία υπέροχα ποτάμια, το καθαρότερο, το οποίο είναι το Βοηδομάτι. Λοιπόν, όποιος παρέχει δηλαδή η περιοχή μας την δυνατότητα σε αυτούς που θέλουν είτε να ξεχωριστούν και να χαλαρώσουν, είτε έχουν διάθεση να εξερευνήσουν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής.
3: Μάλιστα.
5: Παράλληλα θέλω να πω, γιατί καμιά φορά λένε μερικοί είμαστε και νέοι άνθρωποι, εμείς είμαστε ζωντανά άτομα, θέλουμε και δράση. Ναι, λοιπόν, είναι ο ιδανικός τόπος για αυτούς που θέλουν να περπατήσουν δίπλα από ποταμούς, για αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν, τους λάτρες δηλαδή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, δηλαδή όπως και δραστηριοτήτων. Κάνω καγιάκ, να αρχίσει στο βουνό. Για όλα αυτά τα πράγματα παρέχονται οι προϋποθέσεις να γίνουν σε αυτή την περιοχή που λέγεται Κόνιτσα.
1: Υπάρχει η δυνατότητα να... υπάρχουν πολλά αρκετά καταλήματα για να φιλοξενηθεί ο κόσμος ή δυσκολεύεστε σε
5: ένα
1: αυτό?
5: Κέριο σημείο. Λοιπόν, κοιτάξτε, ναι, υπάρχουν και ενθαρρύνουμε τώρα και άλλους ιδιώτες να δραστηριοποιηθούν, και γίνονται τέτοιες προσπάθειες, διότι όπως σας ανέφερα, μετά και από την προβολή του ντοκιμαντέρ, της σειράς για τον Άγιο Παΐσιο, η επισκεψιμότητα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες μετά την Άνοιξη, στην Κόνιτσα έχει ανέβει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
5: Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα κίνητρο σημαντικό για την ιδιωτική πρωτοβουλία, και ήδη έχουν ξεκινήσει και άλλοι ιδιώτες και δημιουργούν και άλλες υποδομές πρόσθετες. Ναι, υπάρχει δυνατότητα να καταλάβετε ότι εγώ την περασμένη μου θητεία, γιατί ήμουν και πριν δήμαρχος, είχα φιλοξενήσει τη συνέδριο της ΚΕΔΕ. Αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι, μάλιστα. Και όλα αυτά βέβαια είναι και μία αλυσίδα. Δηλαδή έχεις καταλήματα, κάποιος άλλος θα πει θα ασχοληθώ με αυτό, με μία δραστηριότητα που ενδεχομένως να μην υπάρχει τώρα. Έτσι, και να ανοίξει κάτι δηλαδή.
3: Να ρωτήσω, νομίζω ότι ισχύει αυτό για ράφτινγκ και κανόε καγιάκ στο Βοηδομάτι.
5: Το είπα.
3: Μπράβο, μπράβο.
5: Το είπα ότι μπορεί να ασχοληθεί και, είναι ο κατάλληλος τόπος και για αυτούς που αρέσκονται να περπατήσουν, τους περιπατητές δηλαδή, αλλά και για αυτούς που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε αναρκικές μορφές όπως είναι κανόε, καγιάκ, αλεξίπτωτο βουνού. Είναι
3: αλεξίπτωτο βουνού.
5: Από ό,τι μας έχουν πει αυτοί που έρχομαι το αλεξίπτωτο πλαγιάς, είναι η καλύτερη πίστα που είναι από τον προφήτη Λία προς τον κάμπο. Δηλαδή είναι υπέροχο το
3: Και γαστρονομικά.
5: Και γαστρονομικά υπάρχουν υπέροχες ταβέρνες και.
1: Δεν θα απογοητευτεί κανένας.
5: Εγώ, ναι, επιπροσθέτως θα ήθελα να πω, γιατί ανέφερες για ένα συνέδριο της ΧΕΔΕ, τώρα το καλοκαίρι τον Αύγουστο, και το λέω αυτό για να διαφημιστεί κιόλας, θα γίνει το Πανελλήνιο Αντάλμα των Καπαδοκών.
3: Α,
5: το μαγούστημα που λένε, ναι.
1: Πότε θα γίνει αυτό τον Αύγουστο, είπατε?
5: Από όλα τα μέρη της Ελλάδος.
3: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό θα γίνει τον Αύγουστο, είπατε.
5: Ήδη έχουν κλείσει ξενοδοχεία, δηλαδή, και όχι μόνο, γιατί δεν είναι. Θα έχει πολλές χιλιάδες κόσμος. Και έξω από μακριά από την Κόνιτσα, προκειμένου να παρευρεθούν εκεί.
1: Η ημερομηνία είναι γνωστή? Τον Αύγουστο,
5: ναι,
1: είπατε.
5: 22-23 Αυγούστου. Ναι.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα. Μετά το 15 Αύγουστο. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα.
3: Άρα και όποιος έρθει, είτε τότε, είτε και το 15 Αύγουστο, που είναι παραδοσιακά, ας πούμε, το χωριό με τα πανηγύρια και όλα αυτά, μια χαρά θα περάσει.
5: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Θα γίνουν και άλλα φεστιβάλ χορευτικών, αυτό, φεστιβάλ χορουβιών, φεστιβάλ των συνόλων, των μουσικών συνόλων κτλ. Και επιπλέον και προγραμματίζει ο Δήμος κάποιες εκδηλώσεις με γνωστούς καλλιτέχνες. Θα είναι πλούσιο το πρόγραμμα του καλοκαιριού.
3: Πολύ.
5: Άρα,
3: ωραία.
5: Λοιπόν, όποιος έρθει και να επισκεφθεί στην Κόνιτσα,
1: δεν θα το μετανιώσει.
5: Δεν θα το μετανιώσει.
1: Έτσι.
5: Και επιπλέον θα ήθελα να πω εγώ ότι κάποιος μπορεί να διαθέσει και δημιουργικά τον χρόνο του, επισκεπτόμενος τα αρχιτεκτονικά μνημεία, που είναι πάρα πολλά, και τα θρησκευτικά μνημεία. Είναι πολύ σημαντικές μονές εκεί, όπως είναι η μονή του Στομίου που μόνασε ο Άγιος Παΐσιος, Μολυδοσκέπαστης, Κλαδόρμης, πολλά τα
3: πολλά πράγματα.
5: Ναι.
3: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
3: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Παπασπύρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάνε όλα καλά και ακόμα περισσότεροι να έρθουν.
5: Θα κλείσω με κάτι.
3: Βεβαίως.
5: Ναι,
3: με βεβαίως.
5: Ακόμη πιο σημαντικό.
3: Βεβαίως.
5: Να έρθουν όσοι θέλουν να επισκεφτούν βουνό και να δοκιμάσουν όχι μόνο αυτά που είπα, να δουν αυτά που είπα, αλλά να δοκιμάσουν και την ζεστή ατμόσφαιρα που παρέχουν οι κάτοικοι της περιοχής στους επισκέπτες.
3: Τη φιλοξενία.
1: Έτσι, τη φιλοξενία. Ναι. Μπράβο. Ωραία.
3: Τέλεια. Πολύ ωραία. Να είστε καλά, κύριε Παπασπύρου.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς.
5: Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία έτσι να επικοινωνήσουμε με το κοινό.
3: Και εμείς που ανταποκριθήκατε. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά.
3: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
5: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: στην είδηση.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και καλό είναι να εισέρχεται στον χώρο του στουνδίου ο νεαρός που ευρίσκεται απ' έξω, παρακαλώ πολύ. Όλοι ξέρουμε για ποιον λέμε.
1: Είναι guest star κάθε Σάββατο.
0: Ναι, αλλά δεν τον βλέπω να μπαίνει μέσα, δεν βλέπω να... Δεν ξέρω και τι χαρτούρα του μαζεύει. Ποιος θα μας πει.
1: Έρχεται, έρχεται.
0: Έλα, έλα, γιατί πρέπει να σε ρωτήσω. Λοιπόν, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, η σοκολάτα δικαιώνεται. Δεν είναι ένοχη απόλαυση.
1: Αυτό ήθελα να ακούσω. Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, μπορούμε.
1: Τρελαίνομαι.
0: Τρελαίνεσαι.
1: Και τρώω με τύψεις. Με ενοχές.
0: Παρ' όλα αυτά, όμως τώρα.
1: Ναι.
0: Τι λέει, σύμφωνα με τα ευρήματα της.
1: Δεν πρέπει να έχουμε ενοχές όταν τρώμε σοκολάτα. Δεν είναι απαγορευμένο φαγητό. Mm. Δεν χρειάζεται να αντισταθούμε, λέει, σε αυτή την επιθυμία. Mm. Για πολλούς και διάφορους λόγους υπάρχουν πολλά ωφέλη. Δηλαδή,
0: στη μαύρη
1: όλα,
0: σοκολάτα ειδικά.
1: Εντάξει, δηλαδή πρέπει να είναι μαύρη.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό το πικρό πράγμα.
1: Ναι, καλή είναι.
0: Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Εγώ αν θα φάω σοκολάτα, θέλω να είναι γλυκιά. Mm. Εδώ η μαύρη λέει ενισχύει την καρδιά, το ανασωπητικό, συμβάλλει στην πρόληψη του διαβήτη, βελτιώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου, ενισχύει την αθλητική απόδοση, μειώνει το στρες.
1: Mm.
0: Τώρα... Δεν πρέπει. Περιστασιακή κατανάλωση όμως. Όχι κάθε μέρα να κόβουμε κομμάτια και να τρώμε ολόκληρες σοκολάτες.
1: Μπορείς κάθε μέρα να τρως ένα μικρό κομματάκι σοκολάτας.
0: Η περιστασιακή κατανάλωση σοκολάτας δεν πρέπει να συνοδεύεται από άγχος ή ενοχές.
1: Ναι.
0: Είτε πρόκειται για μαύρη σοκολάτα, είτε για λευτή, για λευκή. Το κλειδί είναι η ισορροπία, λέει, και η θετική στάση. Άρα μπορείς να τρως ένα πολύ μικρό κομματάκι, είτε για μαύρη σοκολάτα, είτε για λευτή, για λευκή.

0: σοκολάτα και μετά θέλεις πιο πολύ γλυκό και πιο πολύ γλυκό και μετά ξεφεύγεις από το ένα κομματάκι, πας σε άλλη ποσότητα.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ θα σου πω το εξής. Θεωρώ καταρχήν ότι όλα είναι θέμα μυαλού. Επίσης πρέπει να ξέρεις κάτι. Διάβαζα πρόσφατα ότι καμιά φορά παχαίνεις και μόνο που το σκέφτεσαι.
0: Πώς γίνεται αυτό που λες.
1: Γιατί είναι αυτό το πράγμα που λέει, εκείνη τη στιγμή νιώθεις ενοχές και αυτό το συνέστημα, αυτή η ενοχή μετατρέπει όλο αυτό το πράγμα σε...
0: Ναι.
1: Σε βάρος.
0: Ναι.
1: Θα φας λίγο, δεν θα φας ολόκληρο τέτοιο και δεν θα νιώσεις ενοχή. Ήθελα να το φάω εκείνη την ώρα, είχα την ανάγκη να φάω κάτι γλυκό, το ευχαριστήθηκα. Πάμε παρακάτω, αύριο δεν θα φάω, μεθαύριο δεν θα φάω, ξέρω εγώ, θα φύγει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν νιώθεις ενοχές,
1: το τρως και να λες το φάγα, γιατί το φάγα, και η διάθεση, όλες αυτές οι ορμόνες που εκρύβει το σώμα σου, ανάλογα με τη διάθεσή σου, βοηθάνε σε όλα αυτά. Είναι μια αλυσίδα, έτσι. Δεν είναι μόνο ότι τρώμε μια σοκολάτα η οποία απλά παχαίνει. Είναι και η διάθεσή σου εκείνη την ώρα και τι ορμόνες θα έχουν εκρηθεί για να μπορέσει και πώς θα την απορροφήσει και τι και πώς. Μπα!
0: Μάλιστα. Για να δούμε ο Τάσος Επιτρόπου τι λέει.
1: Για τη σοκολάτα.
0: Είναι υπέρ της σοκολάτας.
1: Περίμενε, κάτσε.
0: Μόλις ήρθε στο στούντιο.
2: Σοκολάτα τρώμε μόνο 70% με κακάο ή 75% και 72%. Οπα, αποπακρύθηκα λιγάκι, θα τα βρούμε.
0: Ακούγεσαι.
2: Είναι πιο υγιεινό, λέει.
1: Δηλαδή θα την παίρνουμε στο χέρι και θα διαβάζουμε τι περιεκτικότητα
2: επίσης,
1: σε κακάο.
2: Επίσης η γάλακτος, να ξέρετε, δεν παχαίνει.
0: Ναι, μπράβο, τέτοια πες.
2: Η γάλακτος δεν παχαίνει. Εμείς παχαίνουμε όταν δεν τρώμε. Οπότε υπάρχει αυτή η ιδιοποιώς διαφορά.
0: Εντάξει, ήρθε με κέφια σήμερα ο Τάσος.
2: Εντάξει, είπα την εξυπνάδα μου.
1: Όχι.
2: Επίσης γιόρταζα και κόστιδες. Ο Κώστας καπνίζει, λέει, ο καπνός δεν κοστίζει. Άσχετο κι αυτό, έτσι, για να πω κι άλλη κοτσάνα.
1: Εγώ είπα το εξής. Ότι όταν, ανάλογα τη διάθεσή μας, ο οργανισμός βγάζει κάποιες ορμόνες, εκρύει κάποιες ορμόνες, έτσι. Ανάλογα λοιπόν τι διάθεση έχουμε, ή αυτό το φαγητό εκείνη την ώρα που θα πάρουμε θα το αποθηκεύσουμε σε λίπος, ή θα, πώς να σου πω, αν είμαστε χαρούμενοι, αν δεν το σκεφτούμε αυτό, δεν θα μας μείνει. Το ίδιο νομίζω ισχύει και με τη σοκολάτα.
2: Για την τσικουλάτα,
0: εμένα μου αρέσει ο συλλογισμός της.
2: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Επιστημονικά
2: αποδεδειγμένα, αν είσαι καλή ψυχολογία, τα τρως όλα και δεν σε νοιάζει τίποτα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
1: Άκουσα, όταν λέμε εμείς θα
0: μείνουμε στα ωφέλη, παιδιά.
2: Ο συνδυασμός, επειδή έχουμε κάνει και πολλές εκπομπές εδώ και για διατροφή.
1: Μη μας τα χαλάς τώρα, Πεσιόνδο. Περίμενε. Είναι νέα η έρευνα, σου λέω. Να το.
2: Δεν διαφωνώ για την έρευνα. Άλλο θέλω να πω.
1: Για πέ.
2: Μάλλον, αυτό που ξέρω θέλω να πω. Ο συνδυασμός τροφών παίζει ρόλο. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι και η ποσότητα. Αν... ωραίος ο συνδυασμός, λες, ας πούμε, σαλάτας, μαρούλια, λέω εγώ τώρα, με κρέας. Αλλά άμα είναι να φας 2 κιλά κρέας και 2 κιλά σαλάτα, δεν βοηθάς και πολύ.
1: Επίσης αυτό έτσι και το φας για κάποιο χρονικό διάστημα, έχω να σε ενημερώσω.
0: Ναι, μεν θα χάσεις
1: τα κιλά, αλλά αμέσως μετά θα τα ξαναπάρεις. Διότι αυτή η χημική ένωση που κάνουν δεν είναι να τα χάσει σταδιακά, αυτό που λένε οι διατροφολόγοι, με διατροφή. Είναι αυτές οι επιθετικές δίαιτες. Στο λέω γιατί έχω κάνει κατά καιρούς διάφορα. Λοιπόν, άλλο διατροφή και μαθαίνω πως τρώω, άρα σιγά σταδιακά χάνω και τα κιλά, και άρα κάνω αυτές τις χημικές ενώσεις, ας πούμε, που... και μετά τα ξαναπαίρνεις. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτά ως ειδική διατροφολόγη.
2: Ακούτε την εκπομπή Υγεία και Διατροφή. Και φωνάξε και τον ειδικό, τον Δόκτωρ Τάσο, να σας πείτε τη γνώμη του.
1: Πάμε με Τάσο στα δικά σου.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, χθες είδατε μπάσκετ, τι το παίζετε Διάνες? Δεν ασχολείστε. Καλά, Ελενιό, δεν σε βλέπω.
1: Και στο δεύτερο.
0: Δεν με βλέπεις πολύ ζεστή.
2: Δεν σε είδα πολύ ζεστή.
0: Διάβασα τους τίτλους παντού.
2: Ωραία. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είσαι φανατικός για να παρακολουθήσεις ένα.
1: Εγώ νόμιζα ότι είχε γίνει πραξικόπημα πάντως.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί κάτι έβλεπα εκεί πέρα και ξαφνικά άρχισα να φωνάζω απ' έξω.
2: Ναι.
1: Όχι ο κόσμος.
2: Εντάξει.
1: Και λέω, Παναγία μου, κάτι έχει γίνει. Τρέχουμε.
2: Είναι ένα event. Όσοι έχουν παρακολουθήσει, Final Four

0: από κοντά.
1: Εντάξει, αντιλαμβάνονται, είναι κάτι πολύ σημαντικό βέβαια.
0: Πέρα από τη σημαντικότητα, είναι και ένα event το οποίο θεωρώ ότι μετά τους τελικούς του Champions League και όλα αυτά, ναι, είναι ένα event το οποίο τραβάει πάρα πολύ κόσμο και ελκύει και το ενδιαφέρον ακόμα και αυτών που δεν ασχολούνται πολύ με το μπάσκετ. Το λέω αυτό για σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί εντάξει, το μπάσκετ είναι ορισμένες χώρες που ασχολούνται τόσο φανατικά. Όμως ένα event στην Ελλάδα, όπως είναι αυτό, σε συνδυασμό με το πάθος που υπάρχει για το μπάσκετ, γιατί ειδικά από το 87 και μετά το μπάσκετ είναι τρόπος ζωής στην Ελλάδα, και ειδικά όταν άρχισαν και έπεφταν τα πολύ μεγάλα budget, τα πολλά χρήματα στο ελληνικό μπάσκετ και στις ελληνικές ομάδες, τα πράγματα και το ενδιαφέρον έχει εκτοξευθεί. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, για να πω κατευθείαν στο ψητό, θεωρώ ότι είναι κατά παραπάνω από 70% πρωταθλητής Ευρώπης. Ναι, ο έμπειρος συντάκτης, το λέει και ο Κυριάννης, ο Διακογιάννης, ο συγχωρεμένος, έλεγε ότι ο έμπειρος συντάκτης και ο σωστός αθλητικός συντάκτης δεν κάνει προβλέψεις. Όμως θα μου επιτρέψει εδώ να εξαιρέσω. Είναι φαβορή, αυτή είναι η σωστή διατύπωση. Είναι φαβορή, όχι γιατί παίζει με μια ομάδα όπως είναι η Real Madrid, η οποία είναι παροτοκοπνισμένη, είναι η κορυφαία στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με 11 κατακτήσεις Ευρωλίγκας, κυπέλλου πρωταθλητριών και όλα αυτά. Όμως, και επειδή είναι, να το πω, με πολλούς τραυματίες, γιατί έχει πάρα πολλές ελλείψεις η Real Madrid, είναι.
1: Έφτασε
0: διότι
1: όμως μέχρι τον τελικό, έτσι.
0: Έφτασε μέχρι τον τελικό, βεβαίως, και μάλιστα πέταξε έξω και μια εκ των φαβορί, γιατί με την εικόνα που είχε η Βαλένθια όλη τη σεζόν, και αφού πέταξε έξω και τον διοργανωτή εντός εισαγωγικών Παναθηναϊκό, είχε κάθε δικαίωμα να φιλοδοξεί ότι θα φτάσει και στον τελικό. Όμως ο Ολυμπιακός, γιατί από εκεί πέρα παίρνω την δύναμη να τοποθετηθώ, ο Ολυμπιακός με την παρουσία του και αυτούς τους άνετους 18 πόντους που νίκησε την Φενέρ, την πρωταθλήτρια Ευρώπης μέχρι χθες.
1: Σκέψω.
0: Φενέρ, νομίζω ότι και με την εικόνα που έχει τελείως διαφορετική από τα τελευταία χρόνια. Ενεργοποιημένοι 12 παίχτες, και οι 12 δηλαδή που είχε ο Μπαρτζόκας, όλοι πρόσφεραν, όλοι έβαλαν πόντους, όλοι έπαιξαν άμυνες, και φαίνεται και στα υπόψη ότι αυτοί που έμειναν εκτός αποστολής είναι παίχτες οι οποίοι ενδεχομένως θα ενδιέφεραν πάρα πολλές ομάδες, εκτός αποστολής επαναλαμβάνω, θα ενδιέφεραν πολλές ομάδες της Ευρωλίγκας. Άρα ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει μια 16άδα τουλάχιστον, 18άδα, καλών παικτών που μπορεί να βασιστεί ο προπονητής. Είναι παίκτες βεβαίως, είναι ομάδα του coach, του Μπαρτζόκα, παίζει με τον τρόπο που θέλει, πολύ καλή άμυνα, παρουσίασε στοιχεία πρωταθληματικής ομάδας δηλαδή που θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο, και δικαιολογημένα, αφού ήταν και καλύτερη ομάδα σε όλη τη σεζόν, είναι και το φαβορί. Εγώ το χρήζω φαβορί. Αυτά που λένε τώρα ότι ξέρεις, είναι ένας τελικός και στο τελικό ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, ισχύει αυτό, αλλά όταν έχεις πάρει τη φόρα που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει ότι είναι το απόλυτο φαβορί. Σίγουρα δεν παίζει με τις κουκουβάωνες, και δεν έχω τίποτα με τις κουκουβάωνες, έχω και ταβέρνα εκεί πολύ καλή, αλλά παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτης δηλαδή, ναι. Αλλά είναι φαβορί Ολυμπιακός.
1: Με τον Παναθηναϊκό τι έγινε? Και
0: ο Παναθηναϊκός έγινε αυτό που έγινε όλη τη σεζόν, δηλαδή ήταν ασταθής, είχε εσωτερικά ενδεχομένως προβλήματα, αγωνιστικά όμως δεν παρουσίασε τη σταθερότητα που έπρεπε να παρουσιάσει. Έκανε φοβερά παιχνίδια, ορισμένα φοβερά παιχνίδια, και ήταν τρομερά απογοητευτικός σε κάποια άλλα. Συμφωνώ ότι το Παναθηναϊκό δεν τον βοήθησε και η διαιτησία όλη τη σεζόν. Mm-hmm. Είχε παιχνίδια τα οποία τα έχασε και εξαιτίας της διαιτησίας, όμως η εικόνα του, η αγωνιστική, δεν ήταν τέτοια που να του δίνει το δικαίωμα να πει ότι αποκλείστηκα, έφτασα στον αποκλεισμό ή δεν πήγα στο final, τέλος πάντων, διότι έφταιγε η διαιτησία. Μπορεί για μία νίκη να ήταν η διαφορά. Και δεν μιλάω για τα playoffs, μιλάω για όλη την κανονική σεζόν. Ενδεχομένως και ένα παιχνίδι που έχασε από τη διαιτησία, όπως είπα προηγουμένως. Όμως η εικόνα του δεν ικανοποίησε σε καμία περίπτωση τους οπαδούς του, που περίμεναν ότι σε αυτό το Final Four τουλάχιστον θα βρισκόταν, θα είχε παρουσία. Δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός πάει μια χαρά. Θα αντιμετωπίσει, επαναλαμβάνω, αύριο στις 9 η ώρα την Real Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια 105-90. Έχει απουσίες η Real Μαδρίτης, ενδεχομένως να είναι και, θα το δούμε αύριο, καταλυτική αυτό μπορεί να παίξει ρόλο, δηλαδή για να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του Ολυμπιακού. Όμως αν δεν περάσω και τα 40 λεπτά τώρα, ό,τι και να λέει ο Τάσος από το μικρόφωνο του Ed News Radio δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Θα πρέπει να αποδείξουν και οι παίκτες ότι είναι συγκεντρωμένοι. Έκαναν δηλώσεις, είχε και συνέντευξη τύπου σήμερα. Εντάξει, προσπαθεί και ο Ολυμπιακός να είναι σεμνός. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είναι για 5η συνεχόμενη χρονιά σε Final Four, 15η στην ιστορία του, για 10η φορά είναι σε τελικό, έχει κατακτήσει 3, τα ποσοστά του δεν είναι καλά σε τελικούς, όμως
1: okay. Είναι σημαντικό ότι φτάνει ως εκεί,
0: βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η 5η φορά που θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid σε τελικό. Μόνο μία φορά όμως έχει καταφέρει να το νικήσει, με την εντυπωσιακή ανατροπή και το back-to-back που έκανε το 13 στο Λονδίνο, εκεί που βρισκόταν και 20 πόντους διαφορά και τελικά το γύρισε και πήρε αυτό το τρόπαιο μέσα από τα χέρια της Real Madrid που είχε επαναπαυθεί. Αλλά να θυμίσω, το 95 στη Σαραγώσα το πήρε η Real Madrid, το 13 το πήρε ο Ολυμπιακός, έκανε το 1-1 στους μεταξύ τους τελικούς, το 15 όμως μετά το πήρε η Real Madrid και το 23, αν θυμάμαι καλά, ναι, με αυτό το περιβόητο σουτ του Γιούλ μπροστά στο φαλ, με το φαλ με το αριστερό χέρι, να το φαλ, μιλάμε τώρα για έναν γίγαντα 2-20, το αριστερό του χέρι να εμποδίζει το πρόσωπο του Γιούλ και το δεξί να έχει σηκωθεί κατάρτι, όπως λέω και εγώ, όρθιο μπροστά στο Γιούλ, και παρόλα αυτά ο αθεόφοβος ο Γιούλ, ο υπερταλαντούχος αυτός σουτέρ, να περνάει την μπάλα με καντήλι πάνω από τα χέρια του τεράστιου αυτού φαλ και να σημειώνει αυτό το καλάθι, αυτό το φέρετε ότι στοιχιώνει ακόμη τον Ολυμπιακό και φιλοδοξεί σε αυτό το την Ευρωλίγκα, σε αυτό το Final Four, να διώξει όλα τα φαντάσματα και να μπορέσει ο Ολυμπιακός να στεφθεί για 4η φορά πρωτάθλητη της Ευρώπης. Το 12-13 το είχε πάρει, το πρώτο ήταν το 97. Φιλοδοξεί έπειτα από 13 ολόκληρα χρόνια να πάρει το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακός.
1: Το 96 ποιος το είχε πάρει?
0: Το 96 το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός. Το πρώτο ήταν του Παναθηναϊκού.
1: Το δεύτερο ήταν που ήταν και ο Wilkins εδώ πέρα, πώς το λένε.
0: Με τον Dominic Wilkins. Στο Παλέτε Μπερσί, στο Παρίσι.
1: Ναι. Τι ήταν αυτός ο Dominic?
0: Εντάξει, ήταν μια περίπτωση. Άρα δεν έρχονται τέτοιοι παίχτες.
1: Ποια?
0: Έρχονται πολύ καλοί παίχτες από το NBA, αλλά εντάξει, πώς να το πω, του Star System.
1: Κόντεψε να γίνει ο Παναθηναϊκός τότε.
0: Για τον Dominic.
1: Ναι. Στο μπάσκετ, έτσι.
0: Για να θυμίσω, άλλο λέει, στο μπάσκετ είμαι Παναθηναϊκός, στο ποδόσφαιρο είμαι Ολυμπιακός.
1: Είπα, κόντυψα, δεν έγινα. Αλλά ο Dominic, άμα γράψει Dominic Wilkins και θα δεις τι σου λέω.
0: Λοιπόν, αυτά είναι επί της ουσίας. Υπάρχει ένα θέμα με τα εισιτήρια. Έβγαλε νέα ανακοίνωση η Φενέρ.
1: Δεν έχουν εξαντληθεί αυτά?
0: Έχουν εξαντληθεί. Απλά κατηγορεί η Φενέρ τους διοργανωτές ότι μπήκαν παρανόμως περίπου 5.000, λέει, οπαδοί του Ολυμπιακού. Γιατί η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε περίπου 9.000, τουλάχιστον σύμφωνα με τις καταγραφές, να Ολυμπιακοί να είναι στο γήπεδο,
1: ναι.
0: Αλλά τελικά ήταν περισσότεροι από 12-13.000 οι φίλαθλοι. Κορίτσια, βλέπετε, άμα είναι να βλέπετε τον Dominic Wilkins και να αγνοείτε τον Dominic Επιτρόπου, δεν κάνουμε τίποτα τώρα.
2: Απλώς αυτή τη φωτογραφία είναι πολύ ωραίο. Σε αυτή τη φωτογραφία, τώρα σε άλλη δεν ξέρω πώς είναι.
0: Αυτή η φωτογραφία που βλέπεις είναι το 96, πριν από 30 χρόνια. Πάρ' το αλλιώς τώρα.
1: Εντάξει, δεν είναι έτσι. Μιλάμε για τότε, αλλά δεν τον είχε δει.
2: Τότε παρολίγο να αλλάξει η ομάδα η Άννα. Κατάλαβες.
0: Λογικό είναι. Το κατανοώ. Να πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, το οποίο θα το αναλύσουμε και μετά το βράδυ στην εκπομπή.
1: Να μας πεις τι έχετε στην εκπομπή.
0: Ναι, έχουμε πρώτα απ' όλα, ναι, μιας και είμαστε στο κλίμα της Ευρωλίγας, θα πούμε ότι έχουμε πάρει μια συνέντευξη αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Χθες, το Σταύρο Ελληνιάδη, τον sport director της, του Κολοσσού, αλλά επί 11 χρόνια από διάφορα πόστα υπηρέτησε τον Ολυμπιακό, έχει δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του. Ήταν 5 χρόνια playmaker στον Ολυμπιακό, ήταν general manager του Ολυμπιακού άλλα 6 χρόνια. Νομίζω ότι ο Σταύρος Ελληνιάδης είναι το ιδανικό πρόσωπο, αγαπητός και από αντιπάλους, είναι πάρα πολύ σημαντικό και σπάνιο αυτό συνήθως, και μιλάει στην ελληνική ραδιοφωνία και λέει πάρα πολλά και για τον αυριανό τελικό και για τον Κολοσσό και για το ελληνικό πρωτάθλημα και για την παρουσία Ελλήνων και ξένων μπασκετοπολιστών. Είναι εφόλους η μπασκετική βεβαίως η προσέγγιση της συνέντευξης και έχει αυτό τη δική του σημασία και το βράδυ θα την ακούσουμε εδώ στο Ed News Radio.
1: Πολύ ωραία.
0: Να πω μόνο ότι ο Ράφα Μπενίτεθ, και με αυτό ενδεχομένως σας αφήσω σιγά σιγά, συμπλήρωσε μόλις 210 μέρες στον Παναθηναϊκό. Ο προπονητής, ο Ισπανός του Παναθηναϊκού, ήρθε με τις περγαμηνές του εδώ. Σύμφωνα με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και νομίζω ότι και με τους φιλάθλους, δεν πέτυχε αυτό που ήθελε. Το μόνο που κατάφερε να βγάλει την ομάδα τέταρτη για να παίξει στα προκριματικά του Conference League. Εν πάση περιπτώσει, τρίτος προκριματικό, στο δεύτερο προκριματικό του Conference League, που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός στη νέα αγωνιστική σεζόν για να παίξει στην Ευρώπη, στη League Phase του Conference League, πρέπει να κάνει τρεις συνεχόμενες προκρίσεις χωρίς περιθώριο απώλειας, δηλαδή με έναν αποκλεισμό τέλος η Ευρώπη, που θα είναι ιδιαίτερα καταστροφικό αυτό και για την οικονομία της ομάδας. Ο Ράφα Μπενίτεθ λοιπόν συμπλήρωσε 210 μέρες. Χθες ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας. Ήταν διαδικαστικό, και όταν λέμε διαδικαστικού εννοούμε οικονομικού χαρακτήρα.
1: Τυπικό δηλαδή στην ουσία.
0: Σε αυτές τις 210 μέρες το team του και ο ίδιος που είχε φέρει εισέπραξαν 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε 210 μέρες.
1: Περίμενε,
0: έχω κι άλλα. Αλλά με την αποζημίωση,
1: ναι,
0: το συνολικό ποσό που έχει κοστίσει ο Μπενίτεθ και το team του στο Παναθηναϊκό είναι 8 εκατομμύρια ευρώ. Και επειδή έκατσα και το έκανα, ήτι 38.095 ευρώ την ημέρα.
2: Την ημέρα.
0: Την ημέρα. Δηλαδή,
2: την ημέρα.
1: Κάθε σκέψου μέρα, μεροκάματο.
0: Κάθε μέρα το μεροκάματο αυτή τη ομάδα του.
2: Πάω για μεροκάματο.
0: Ναι, ναι. 38.095.
1: Δεν τα σκεφτήκαμε καλά. Δεν τα σκεφτήκαμε καλά τα πράγματα.
0: Είχε 41 παιχνίδια στο Παναθηναϊκό. Είχε κάνει 20 νίκες, 11 ισοπαλίες σε όλες τις διοργανώσεις και 10 ήττες. Επί της ουσίας 1,73 βαθμούς ανά αγώνα. Δηλαδή, καθόλου θετικό πρόσημο. Βεβαίως ο συγκεκριμένος προπονητής, ο Ράφα Μπενίτεθ, με τις τεράστιες περγαμηνές, πρωταθλητής Ευρώπης και όλα αυτά, σε μεγάλα κλαπ δουλεύοντας, θεωρούσε ότι είναι μεταβατική φετινή σεζόν και θα πηγαίνα σε κάτι άλλο. Βεβαίως ο Παναθηναϊκός τώρα κοιτάζει σε άλλα μονοπάτια. Θα φέρει αυτό το δανό, 38 χρονών, ένα νεαρό προπονητή, το Στρούμπο, πώς το λένε, δεν θυμάμαι και εγώ το όνομά του, σας ζητώ συγγνώμη. Όχι γιατί δεν είναι καλός ή γιατί είναι, δεν είναι γνωστός. Εγώ δεν το θυμάμαι. Έχω κενό εγώ.
2: Εντάξει,
0: αυτό. Και επειδή είσαι και λίγο ΑΕΚ, τι λίγο δηλαδή.
1: Λίγο είμαι.
0: Ξεχυλίζεις από ΑΕΚ.
1: Μπράβο, να το.
0: Μέχρι και τον είχε, παιδιά, το είχε κάνει κίτρινο. Δηλαδή, τι άλλο θα ζήσω. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι η ΑΕΚ θα παίξει στα playoffs του Champions League φέτος. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμη και σε περίπτωση αποκλεισμού θα αγωνιστεί στη League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός περιμένει το αυριανό παιχνίδι της Aston Villa με τη City και της Liverpool με την Bradford, για να δει αν θα τερματίσει την τέταρτη θέση ή Aston Villa, γιατί αν η Aston Villa τερματίσει την τέταρτη θέση θα κερδίσει μία θέση από τα προκριματικά και από το τρίτο προκριματικό του Champions League ως δεύτερος θα βρεθεί στο δεύτερο προκριματικό του Champions League, που αυτό σύμφωνα με το νέο format που υπάρχει δεν τον υποβαθμίζει σε περίπτωση αποκλεισμού στα playoffs του Conference League, αλλά τον στέλνει κατευθείαν ή στα play-offs του Europa League, αλλά το στέλνει κατευθείαν στη League Phase του Europa League, ακόμα και σε αποκλεισμό δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Άρα είναι τεράστιο το πλεονέκτημα και τα αποτελέσματα αυτά θα καθορίσουν
1: για να δούμε τι θα γίνει.
0: Για τον Παναθηναϊκό σας είπα,
1: έχει και ένα Champions League τελικό γενικό σήμερα.
0: Όχι σήμερα.
1: Δεν είναι σήμερα.
0: Την επόμενη εβδομάδα.
1: Την επόμενη εβδομάδα είναι.
0: Τετάρτη είναι το conference.
1: Και εντάξει, οκ. Okay.
0: Και μετά είναι το. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα αυτά.
1: Εντάξει, ναι.
0: Να πω μόνο γιατί το παρέλειψα και να είπα μόνο για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει το δεύτερο προκριματικό του Europa League και θα μάθει αντίπαλο μάλιστα στις 17 Ιουνίου, πολύ νωρίς. Mm. Για να βρεθεί στη League Phase θα πρέπει να περάσει τρεις γύρους, ενώ αν αποκλειστεί στο δεύτερο προκριματικό, όχι στον τρίτο, στο δεύτερο προκριματικό, τότε υποβιβάζεται στο τρίτο προκριματικό του Conference League. Δηλαδή θα αρχίσει να μπλέκει το πράγμα για τον ΠΑΟΚ, οπότε και αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τέλος, ο κυπελούχος Όφη, το κράτησα για το τέλος γιατί είναι η ομάδα που έκλεψε και λίγο την παράσταση μετά την ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα, θα αγωνιστεί στα playoffs του Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία του Όφη σε τέτοια διαδικασία. Θα μάθει αντίπαλο στις 3 Αυγούστου, δηλαδή έχει περιθώριο να προετοιμαστεί. Και κατά πίσω πιθανότητα θα είναι και στους ανίσχυρους, λογικό είναι. Αλλά σε περίπτωση αποκλεισμού, στη χειρότερη θα αγωνιστεί στη League Phase του Conference Link.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Αυτά είχες να μας πεις.
0: Καλά, μπορώ να μιλάω εγώ μέχρι τη Δευτέρα.
2: Μπορεί να μιλάει.
0: Παρουσία,
2: αλλά...
1: Όχι, δεν γίνεται. Ωραία, μας κόψουν, θα μας διώξουν έτσι κι αλλιώς.
0: Νομίζω ότι μόνο για σας έρχομαι.
2: Α, πολύ ωραία.
1: Ω, τιμή μας αγαπητέ. Τιμή μας αγαπητέ. Τιμή μας. Έχω πάντως την εντύπωση ότι το Champions League γυναικών είναι σήμερα. 23.
0: Γυναικών?
1: Ναι.
0: Εντάξει, άμα θέλεις να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο γυναικών.
1: Αυτό σου είπα πριν. Νομίζω λέω σήμερα είναι το Champions League γυναικών.
0: Oh, ναι, είναι σήμερα.
1: Ήθελα να σου πω για γυναίκες, αλλά μου.
0: Η Μπαρσελόνα με τη Λιόν, ποιο είναι.
1: Είδες, αφού το ξέρεις, ρε.
0: Ναι, εντάξει. Δεν κατανόησα το Champions League ανδρών εννοούσα.
1: Όχι, παιδί μου, γυναικών. Έχουν και γυναίκες.
0: Τι ώρα είναι, ώρα Ελλάδος?
1: Κάτσε να δω να σου.
0: Είναι στις 8, στις 6, στις 9.
1: 7.
0: Ούτε ένα δεν πέτυχα. Ωραία.
1: Ναι, αλλά ήξερε κάπου εκεί κοντά. Εγώ δεν το ήξερα, το διάβασα μετά.
0: Και μια και αναφέρθηκε στις γυναίκες, να πω ότι πλέον τα κονδύλια της UEFA και της FIFA, αλλά κυρίως της UEFA, για το ποδόσφαιρο γυναικών έχουν, σε σχέση με πριν από μια τριετία, έχουν τριπλασιαστεί και αναμένονται κι άλλο, γιατί και οι χορηγοί έχουν αυξηθεί. Και τα ποσά των χορηγών που έχουν αυξηθεί.
1: Άρχισαν να παίρνουν πιο σοβαρά το γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά πλέον κάθε χρόνο καταγράφεται και ρεκόρ σε μετεγραφές, σε ποσά.
1: Είδες.
2: Άρα και ο κόσμος το βλέπει.
1: Ορθώς πήγα λοιπόν.
0: Αλλιώς δεν θα ανέβαινε. Και πλέον οι ομάδες θα υποχρεώνουν, όχι ομάδες, η UEFA υποχρεώνει τις ομάδες που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο να φτιάχνουν και ομάδες γυναικών.
2: Α, μάλιστα.
0: Που σημαίνει ότι αν θέλουν να συμβαδίσουν με τις προδιαγραφές της UEFA, επιβάλλεται πλέον και το ποδόσφαιρο γυναικών, και όχι γυναικείο ποδόσφαιρο, δεν είναι.
2: Όχι, ναι.
1: Ποδόσφαιρο γυναικών. Καλά το λες.
0: Είναι ποδόσφαιρο γυναικών. Αυτά.
2: Πολύ ωραία.
1: Εμείς ευχαριστούμε τον Τάσο, αλλά ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Έτσι, οι δύο στις τρεις ολοκληρώνουν τη σημερινή τους αναζήτηση, τη σημερινή τους. Πώς να το πω, το σημερινό ταξίδι εδώ.
2: Το σημερινό ταξίδι εδώ, αύριο πάλι στις 3 ακριβώς.
1: Η Άννα Ασημέλη
2: και η Έλενα Καραθάνο.
1: Θα σας περιμένουμε στο Earth News Radio 105,8. Υπάρχει συνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθήνα Αλούστρου, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι γρήγορα και αμέσως μετά οι ειδήσεις με την Αλίκη Παπαναστασίου. Καλό Σαββατόβραδο να έχετε.
2: Γεια σας.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία μέσα στις επόμενες ημέρες για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν άφησε σήμερα ανοιχτό επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Νέο Δελχή ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξουν ανακοινώσεις αργότερα σήμερα, αύριο ή μέσα στις επόμενες ημέρες, εκφράζοντας την ελπίδα για καλά νέα. Την ίδια ώρα πάντως, το Ιράν ξεκαθάρισε ότι οποιοδήποτε μηχανισμός που αφορά στα στενά του Ορμούς θα πρέπει να συμφωνηθεί αποκλειστικά μεταξύ του Ιράν, του Ομάν και των κρατών που βρέχονται από τα ύδατά του, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία σχέση με το ζήτημα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, ανέφερε επίσης ότι η Τεχεράνη επικεντρώνεται στην οριστικοποίηση μνημονίου κατανόησης μέσω διαμεσολαβητικών συνομιλιών με την Ουάσιγκτον. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι η ιρανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης περιλαμβάνει έτοιμα να συμπεριληφθεί ο Λίβανος σε οποιαδήποτε συμφωνία κυχηρίας. Σύμφωνα με την Χεζμπολάχ, το μήνυμα της Τεχεράνης καταδεικνύει ότι το Ιράν δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την οργάνωση στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης διευθέτησης. Νωρίτερα, ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπάγερ Καλιμπάβ, δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να κάνει πίσω αναφορικά με τα δικαιώματα της χώρας και του λαού του και προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη επανέναρξη των εχθροπραξιών από τις ΗΠΑ θα έχει πιο συντριπτικές και δρυμίες συνέπειες. Απαγόρευση εισόδου του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ στη Γαλλία, ανακοίνωσε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό, εκφράζοντας την αντίδραση του Παρισιού για τη μεταχείριση των ακτιβιστών του στο Λίσκου που κατευθύνονταν προς τη Γάζα. Παράλληλα, ο Γάλλος Υπουργός γνωστοποίησε ότι από κοινού με τον Ιταλό ομολογό του ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει κυρώσεις σε βάρος του Μπεν-Γκβίρ. Τραυματισμένος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη ΜΕΘ του Αττικού Νοσοκομείου, 42χρονος που ενεπλάκει τα ξημερώματα σε επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρό Λίμανο. Υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση λόγω τραύματος στο κρανίο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Τραυματίστηκε χθες από αστυνομικό όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου από ομάδα του τμήματος εκβιαστών στην ακτή Δηλαβέρη φέρεται ένα πρόταξε όπλο εναντίον τους. Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 όπλα και 6 χειροβομβίδες. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, ο 42χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές από το 1995 για σειρά βαριών αδικημάτων. Το 19 είχε πραγματοποιήσει θεαματική απόδραση από το μεταγωγόν Πέτρου Ράλι μαζί με άλλους 3 κρατούμενους, κρατώντας όμηρο αστυνομικό. Συνελήφθη αργότερα στο εξωτερικό, όπου έξαθησε ποινίως το 2025 και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία επέστρεψε παράνομα στη χώρα. Απάντηση στις αιτιάσεις της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέζη για την τροπολογία επιτάχυνσης των ποινικών δικών πολιτικών προσώπων δίνουν στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επικαλούνται δηλώσεις στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών τον Απρίλιο, όπου είχε χαιρετήσει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ενημερωθεί και δεν ευνηδιάστηκε. Η κυρία Κοβέζη, με επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζει ανησυχία ότι η νέα ρύθμιση μπορεί να επηρεάσει το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ενώ θέτει και ζήτημα θεσμικής ανεξαρτησίας μετά την ανανέωση για 2-5 ετών της θητείας 3 Ευρωπαίων αντιταλλημένων εισαγγελέων στην Ελλάδα. Τη μετατροπή του ιστορικού ορφανοτροφείου της Πριγκίπου σε ξενοδοχείο ανακοίνωσε ο Οικονομικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τη διάρκεια των εγγενείων έκθεσης για την ιστορία του ορφανοτροφείου στο Μουσείο της Πριγκίπου. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, το Πατριαρχείο έχει καταβάλει επανειλημμένες προσπάθειες στην εξεύρεση των πόρων που απαιτούνται για την διάσωση του ιστορικού κτηρίου, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς το κόστος αποκατάστασης παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, ενώ το ξύλινο οικοδόμημα έχει καταρρεύσει σε πολλά σημεία. Ο Πατριάρχης ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια εξασφάλισης αδειών και προώθηση του σχεδίου, τονίζοντας ότι το νέο ξενοδοχείο θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των Πριγκιπονήσων.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και στα επιρροτικά καταιγίδες αύριο, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές στην Αττική και θερμοκρασία από 14-27 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη από 15-26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: πεις. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.
1: Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα έχουμε ένα αφιέρωμα σε ένα αγαπημένο μου συγκρότημα. Ένα αγαπημένο μου συγκρότημα από τα νιάτα μου. Τους Pink Floyd. Ήδη σας έχουμε πει από αυτή την εκπομπή με ευκαιρία, με αφορμή τους Rolling Stones, ότι εδώ και λίγο καιρό κυκλοφορούν στα περίπτερα αλλά και στα μουσικά τμήματα των βιβλιοπωλείων διάφοροι αυτοτελείς τόμοι μια σειράς που ονομάζεται Classic Rock Music Books και βγαίνουν από τις εκδόσεις Ρόδαξ. Εκδότης είναι ο Θόδωρος Σπίνουλας, την επιμέλεια έκδοσης έχει ο Σπύρος Αλεξόπουλος και την καλλιτεχνική διεύθυνση η Άννα Βριώνη. Αυτοί οι αυτοτελείς τόμοι έχουν και την εξής ιδιαιτερότητα. Μπορείτε εκτός από το να τους διαβάσετε και να τους απολαύσετε, διότι έχουν και ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό, όπως και πολλά πρωτότυπα, πολλές πρωτότυπες αφίσες από τα εξώφυλλα των δίσκων. Μπορείτε όμως ταυτόχρονα και να τους ακούσετε. Για πρώτη φορά τα music books υλοποιούν ένα πανεύκολο τρόπο να έχουμε όλη τη μουσική μας σε ένα βιβλίο, γράφουν στα οπισθόφυλλά τους. Στις σελίδες με τις αναφορές για άλμπουμ και τραγούδια υπάρχει ένα πράσινο QR code, το σκανάρετε με το κινητό και σας πηγαίνει άμεσα στο Spotify όπου μπορείτε να ακούσετε τα πάντα. Και αν θέλετε με μια σύνδεση Bluetooth στέλνετε τον ήχο στο σύστημά σας. Το Spotify έχει μια δωρεάν έκδοση με διαφημίσεις και μια με μηνιαία πληρωμή χωρίς διαφημίσεις. Ήδη από τους προγραμματισμένους 30 πρώτους τόμους έχουν κυκλοφορήσει οι Rolling Stones, που όπως προείπαμε τους έχουμε παρουσιάσει παλιότερα, οι Beatles, ένα αφιέρωμα στο Woodstock, και οι Pink Floyd. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με αυτό το θρυλικό συγκρότημα τους Pink Floyd, που βέβαια ήταν, θα έλεγα, για τους πιο ψαγμένους ακροατές των νεανικών μου χρόνων. Εγώ έκλεινα περισσότερο προς τη μεριά των Rolling Stones. Οι Pink Floyd μου πέφτανε λίγο πιο βαρύς, παρόλο που φυσικά και δικά τους θρυλικά κομμάτια, θρυλικές συλλογές όπως το The Wall ήταν ανάμεσα στα αγαπημένα μου. Ας δούμε λοιπόν πως μέσα στον τόμο αυτό για τους Pink Floyd της Classic Rock Music Books παρουσιάζεται η ιστορία τους. Η ιστορία των Pink Floyd είναι μια οδύσσια που ξεκινά από τις φοιτητικές παρέες του Cambridge και του Λονδίνου, εκτοξεύεται στο στερέωμα της ψυχεδέλειας, κατακτά τον κόσμο ολόκληρο με κάποια από τα πιο εμβληματικά άλμπουμ που ηχογραφήθηκαν ποτέ, για να οδηγηθεί σε μια ταραχώδη διάσπαση και τελικά σε μια γλυκόπικρη επανένωση. Η καρδιά του μελλοντικού γκρουπ ξεκίνησε να χτυπά στο Regent Street Polytechnic του Λονδίνου, όπου η Roger Waters, μπάσο και φωνή, ο Nick Mason, drums, και ο Richard Wright, πλήκτρα και φωνή, σπούδαζαν αρχιτεκτονική. Μαζί με τους Clive Metcalf, Keith Noble και Juliet Gale σχημάτισαν μια μπάντα με το όνομα Sigma Six. Όπως συνηθίζεται με τις φοιτητικές μπάντες, τα μέλη και τα ονόματα άλλαζαν με ηλικιώδη ρυθμό. Mega Deaths, The Abdubs, The Screaming Abdubs. Η καθοριστική στιγμή ήρθε όταν στην παρέα τους προσθέθηκε ένας παλιός φίλος του Waters από το Cambridge, ο Roger Keith Sid Barrett. Ο Sid, ένας χαρισματικός μποέμ φοιτητής καλών τεχνών, έφερε μαζί του μια ιδιοφυή καλλιτεχνική άβρα, μια ειλικρινή αγάπη για τα αμερικανικά blues και μια πηγαία έφεση στον πειραματισμό.
με τον Σιντ στην κιθάρα και τα βασικά φωνητικά, η μπάντα που για ένα διάστημα ονομάζονταν The T-Set φάνηκε να κατακτά την ιδιαίτερη ταυτότητά της. Σύμφωνα με το θρύλο, όταν βρέθηκαν να παίζουν σε μια συναυλία με ένα άλλο γκρουπ που επίσης λεγόταν The T-Set, ο Σιντ πρότεινε αυθόρμητα το όνομα The Pink Floyd Sound, συνδυάζοντας τα μικρά ονόματα δύο αγαπημένων του blues μουσικών από την πολιτεία Georgia, του Pink Anderson και του Floyd Council. Σύντομα το sound αφαιρέθηκε και το όνομα που θα έγραφε η ιστορία είχε γεννηθεί. Pink Floyd. Μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμα για τους Pink Floyd με αφορμή τον τόμο, τον αυτοτελή τόμο από τα Classic Rock Music Books των εκδόσεων Ρόδαξ που κυκλοφόρησε για αυτό το θρυλικό συγκρότημα. Και πάμε στην πρώτη εποχή που ονομάζεται και η εποχή του Sid Barrett, που κράτησε από το 1966 ως το 1968, τότε που επικράτησε το ψυχεδελικό όραμα των Pink Floyd. Με τον Sid Barrett επικεφαλής λοιπόν, οι Pink Floyd έγιναν γρήγορα η μπάντα σύμβολο του βρετανικού ψυχεδελικού underground. Οι ζωντανές τους εμφανίσεις σε χώρους όπως τα Λονδρέζικα Club, UFO και Marquee έμειναν θρυλικές. Επρόκειτο για οπτικοακουστικά happening με εκτεταμένους αυτοσχεδιασμούς, πρωτοποριακά light show με προβολές light και ρευστών χρωμάτων και με έναν ήχο που δεν έμοιαζε με τίποτα άλλο. Ο Barrett έγραφε τραγούδια που συνδύαζαν παιδικές μελωδίες, διαστημικές εικόνες, αγγλική εκεντρικότητα και ηχητικούς πειραματισμούς. Το 1967 υπέγραψαν συμβόλαιο με την EMI και κυκλοφόρησαν τα δύο πρώτα τους single, το Arnold Lane, μια ασυνήθιστη ιστορία για έναν παρενδυτικό που κλέβει γυναικεία εσώρουχα. Φανταστείτε τώρα αυτό θέμα για το 1967. Και το See Emily Play. Και τα δύο γνώρισαν επιτυχία προετοιμάζοντας το έδαφος για το ντεμπούτο άλμπουμ τους The Piper at the Gates of Dawn. Το άλμπουμ αυτό θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα αριστουργήματα του ψυχεδελικού ροκ, ένα ηχητικό ντοκουμέντο του εξαιρετικού ταλέντου του Barrett. Ωστόσο η ιδιοφυΐα του Sid Barrett συνόρευε με την ψυχική αστάθεια, η οποία πιθανότατα επιδεινώθηκε από τη βαριά χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, κυρίως LSD. Σταδιακά η συμπεριφορά του έγινε απρόβλεπτη. Μπορεί να στεκόταν στη σκηνή ανέκφραστος, χωρίς να παίζει ή να έπαιζε αιμονικά μία και μόνο χορδή. Η μπάντα, ανήμπορη να διαχειριστεί την κατάσταση, πήρε μια δύσκολη απόφαση. Στα τέλη του 1967 κάλεσαν έναν παλιό φίλο του Sid από το Cambridge, τον κιθαρίστα David Gilmour, αρχικά για να συμπληρώνει τον ήχο και να καλύπτει τις απουσίες του Barrett στη σκηνή. Για λίγες εβδομάδες η Pink Floyd ήταν πενταμελής. Αλλά η κατάσταση αποδείχθηκε μη βιώσιμη. Τον Ιανουάριο του 1968, καθώς η μπάντα πήγαινε για μια συναυλία, κάποιος στο αυτοκίνητο ρώτησε «Να περάσουμε να πάρουμε το Sid?» Η απάντηση ήταν «Όχι». Ήταν η σιωπηρή, ανεπίσημη αποχώρησή του από το συγκρότημα που ο ίδιος είχε δημιουργήσει. Και κάπως έτσι ξεκινάει η μεταβατική περίοδος από το 1968 στο 1972, όπου οι Pink Floyd αναζητούν τη νέα τους ταυτότητα. Η αποχώρηση του βασικού συνθέτη και frontman του Sid Barrett ήταν ένα πλήγμα. Οι Pink Floyd έπρεπε να ξαναβρουν τον εαυτό τους. Το δεύτερο άλμπουμ τους, A Saucer Full of Secrets, ήταν ένα μεταβατικό έργο με το φάντασμα του Sid να πλανάται ακόμα. Το τραγούδι Jug Band Blues είναι το κυκνιοάσμα του με την μπάντα. Σταδιακά ο Waters άρχισε να αναδεικνύεται ως ο κύριος στιχουργός, ενώ η μουσική κατεύθυνση γινόταν όλο και πιο συλλογική, με τον Gilmour να συνεισφέρει το μελωδικό μπλούζι ήχο της κιθάρας του και τον Wright να χτίζει ατμοσφαιρικά ηχητικά τοπία με τα πλήκτρα του. Ακολούθησε μια περίοδος έντονου πειραματισμού. Κυκλοφόρησαν το soundtrack για την ταινία More και το διπλό άλμπουμ Ούμα Γκούμα το 1969, που περιείχε ζωντανές ηχογραφήσεις και ατομικές συνθετικές προσπάθειες από κάθε μέλος. Το αποτέλεσμα κειμενόταν από ενδιαφέρον έως απλώς παράξενο. Το Atom Heart Mother το 1970
με την εμβληματική αγελάδα στο εξώφυλλο, τους βρήκε να συνεργάζονται με ορχήστρα και χοροδία σε μια ομώνυμη σουίτα που καταλάμβανε ολόκληρη την πρώτη πλευρά της έκδοσης του άλμπουμ σε βινήλιο. Η κατεύθυνση άρχισε να γίνεται πιο σαφής με το Middle το 1971. Το άλμπουμ εκείνο περιείχε το 23 λεπτό έπο Echoes, το οποίο θεωρείται από πολλούς το πρώτο πραγματικό αριστούργημα της κλασικής τετράδας. Εδώ οι Pink Floyd τελειοποίησαν τον ήχο τους. Ατμοσφαιρικές εισαγωγές, αργή ανάπτυξη, δυναμικές εκρήξεις και μια αίσθηση συνοχής που έλειπε από προηγούμενες δουλειές τους. Το Echoes ήταν ο προάγγελος του τι θα ακολουθούσε. Μια μικρή μουσική ανάσα με τι άλλο, Pink Floyd.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
1: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
1: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
1: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε λοιπόν αφιέρωμα στους Pink Floyd, αυτό το θρυλικό συγκρότημα, με αφορμή έναν αυτοτελή τόμο που κυκλοφορεί και στα περίπτερα αλλά και στα μουσικά τμήματα των βιβλιοπωλείων από την σειρά Classic Rock Music Books των εκδόσεων Ρόδαξ, και αναφέρεται τόσο στην ιστορία αλλά έχει και φωτογραφικό αλλά και πλούσιο ηχητικό υλικό. Δηλαδή έχετε τη δυνατότητα με QR code που υπάρχουν σε αυτούς τους αυτοτελείς τόμους να ακούσετε και την δισκοθήκη των συγκροτημάτων στα οποία αναφέρονται. Έχουμε περάσει λοιπόν μετά από τα πρώτα δύσκολα χρόνια που ξεκινάνε από το 1966 στη χρυσή εποχή του συγκροτήματος, που είναι από το 1973 έως το 1979 και που είναι ακριβώς η εποχή που οι Pink Floyd κατακτούν τον κόσμο, το συγκρότημά τους αποκτά παγκόσμια ακτινοβολία. Το 1973 οι Pink Floyd κυκλοφόρησαν το The Dark Side of the Moon. Τίποτα δεν θα ήταν ξανά το ίδιο, ούτε για το συγκρότημα, ούτε για τη μουσική βιομηχανία. Το The Dark Side of the Moon ήταν ένα ηχητικό και εμπορικό φαινόμενο, ένα θεματικό άλμπουμ, ένα άλμπουμ δηλαδή με concept όπως λέμε, που εξερευνούσε ζητήματα όπως η απληστία, ο χρόνος, ο θάνατος και η ψυχική ασθένεια, ειδικά στο brain damage με σαφή αναφορά στον Sid Barrett. Με την πρωτοποριακή παραγωγή του Alan Parsons, τη χρήση δειγματοληψίας και ηχητικών εφέ και με συνθέσεις που έγιναν σχεδόν άμεσα κλασικές όπως το Money, το Time, το Us and Them, το άλμπουμ εκτόξευσε την μπάντα στην στρατόσφαιρα της παγκόσμιας επιτυχίας. Παρέμεινε στους αμερικανικούς πίνακες επιτυχιών επί 741 συνεχόμενες εβδομάδες για το διάστημα 1973-1988. Ακολούθως δε υπήρξαν και επανείσοδοι που αθρηστικά με το αρχικό σερί ανέβασαν το συνολικό αριθμό παραμονής στο top σε 990 εβδομάδες, επιτυχάνοντας ένα ρεκόρ που παραμένει ακατάρρυπτο. Η τεράστια επιτυχία ωστόσο έφερε τις δικές της πιέσεις. Το επόμενο άλμπουμ, Wish You Were Here, το 1975, ήταν μια μελαγχολική απάντηση. Ένα έργο για την απουσία, κυρίως την απουσία του Sid Barrett, στον οποίο είναι αφιερωμένο το κεντρικό κομμάτι «Shine on You Crazy Diamond», και ταυτοχρόνως μια καυστική κριτική στη μουσική βιομηχανία, όπως τα κομμάτια «Shine on You Crazy Diamond», και ταυτοχρόνως μια καυστική κριτική στη μουσική βιομηχανία, όπως τα κομμάτια «Have a Cigar, Welcome to the Machine».

Ήταν ένα τραγούδι αφιερωμένο σε εκείνον, του συγκλώνει σε όλους βαθιά. Η στιχουργική κυριαρχία του Roger Waters γινόταν όλο και πιο απόλυτη. Στο Animals το 1977, εμπνευσμένο από τη Φάρμα των Ζώων του George Orwell, ο Waters εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην ταξική κοινωνία, παρομοιάζοντας τους ανθρώπους με σκύλους, οι αδίστακτοι επιχειρηματίες, γουρούνια, οι διεφθαρμένοι πολιτικοί και ηγέτες, και πρόβατα, η πυθύνια μάζα. Ο ήχος έγινε πιο σκληρός, πιο κιθαριστικός και οι εσωτερικές εντάσεις άρχισαν να γίνονται εμφανείς. Ο Richard Wright ουσιαστικά απομακρύνθηκε από τη δημιουργική διαδικασία. Μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμα για τους Pink Floyd με αφορμή τον εξαιρετικό τόμο που κυκλοφόρησε στη σειρά Classic Rock Music Books από τις εκδόσεις Ρόδαξ, μια σειρά που έχει προγραμματίσει 50 τόμους. Θα κυκλοφορούν στα περίπτερα ένας τόμος κάθε 2 εβδομάδες και φυσικά θα τους βρίσκεται και στα μουσικά τμήματα των βιβλιοπωλείων. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει οι πρώτοι 4 από τους 30 πρώτους προγραμματισμένους τόμους. Και μιλάμε πάντα για τους Pink Floyd, και αφού αναφερθήκαμε στην χρυσή εποχή που κράτησε από το 1973 έως το 1979, μια εποχή που γνώρισαν παγκόσμια αναγνώριση, περνάμε τώρα στην διάλυση, στην πρώτη διάλυση. Η κορύφωση της περίοδου Waters, δηλαδή της περίοδου όπου ο Roger Waters είχε την απόλυτη κυριαρχία, τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην στιχουργική του συγκροτήματος. Η κορύφωση λοιπόν αυτής της περίοδου Waters ήρθε με το The Wall το 1979. Μια φιλόδοξη ροκ όπερα βασισμένη σε μεγάλο βαθμό στα παιδικά τραύματα και στις ενήλικες φοβίες του ίδιου του Waters. Η ιστορία του Pink, ενός αποξενωμένου rock star που χτίζει ένα ψυχολογικό τείχος γύρω του, έγινε παγκόσμια επιτυχία περιλαμβάνοντας το νούμερο 1 single Another Brick in the Wall Part 2. Οι ζωντανές παραστάσεις του The Wall ήταν ένα θεατρικό υπερθέαμα με ένα τεράστιο τείχος να χτίζεται κυριολεκτικά πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Όμως πίσω από την επιτυχία η μπάντα διαλυόταν. Ο Waters είχε πάρει τον απόλυτο έλεγχο. Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων απέλυσε τον Richard Wright, ο οποίος συνέχισε να συμμετέχει μόνο σε συναυλίες ως συνεργαζόμενος μουσικός. Το κλίμα ήταν τοξικό. Το επόμενο άλμπουμ, The Final Cut, το 1983, ήταν κατά βάση ένα προσωπικό άλμπουμ του Waters με συμμετέχοντες τους Gilmore και Mason. Το εξώφυλλο έγραφε ένα ρέγκβιεμ για το μεταπολεμικό όνειρο από τον Roger Waters, ερμηνευμένο από τους Pink Floyd. Ήταν το τέλος της κλασικής εποχής. Το 1985 ο Waters ανακοίνωσε την αποχώρησή του, θεωρώντας ότι οι Pink Floyd είχαν οριστικά τελειώσει. Ο Gilmour και ο Mason είχαν διαφορετική άποψη. Αποφάσισαν να συνεχίσουν ως Pink Floyd, πυροδοτώντας μια σκληρή δικαστική διαμάχη με τον Waters για τα δικαιώματα του ονόματος. Τελικά επετεύχθη εξοδικαστικός συμβιβασμός. Ο Gilmour και ο Mason, με τον Wright να επιστρέφει αρχικά ως session μουσικός και αργότερα ως πλήρες μέλος, κυκλοφόρησαν το A Momentary Lapse of Reason το 1987. Παρά τη χλιαρή υποδοχή από την κριτική και τις κατηγορίες από πλευράς Waters ότι δεν ήταν παρά μια απομίμηση, τόσο το άλμπουμ όσο και η παγκόσμια περιοδία που ακολούθησε σημείωσαν πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, αποδεικνύοντας ότι το όνομα Pink Floyd είχε ακόμα τεράστια απήχηση. Ακολούθησε το The Division Bell το 1994, ένα άλμπουμ που θεματικά άγγιζε την επικοινωνία και την έλλειψή της, με σαφείς αιχμές για τη σύγκρουση με τον Waters. Θεωρήθηκε μια δουλειά πιο συνεκτική και συλλογική σε σχέση με τον προκάτοχό του. Η δε περιοδία Pulse σημείωσε ρεκόρ εισιτηρίων σε όλο τον κόσμο. Για πολλά χρόνια φαινόταν ότι αυτή ήταν η τελευταία πράξη. Όμως το 2005 συνέβη κάτι απρόσμενο. Για τις ανάγκες της φιλανθρωπικής συναυλίας Live 8, οι Waters, Gilmour, Mason και Wright ανέβηκαν ξανά όλοι μαζί στη σκηνή για ένα σετ 4 τραγουδιών. Η εμφάνιση ήταν ηλεκτρισμένη και βαθιά συγκινητική. Οι πωλήσεις των δίσκων εκτοξεύτηκαν ξανά και οι ελπίδες για μια πλήρη επανένωση αναζωπυρώθηκαν, αν
και ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν στα αλήθεια. Ο θάνατος του Ρίτσαρντ Ράιτ από καρκίνο το 2008 έθεσε οριστικό τέλος στα σενάρια επανένωσης της κλασικής τετράδας. Το 2014 οι Gilmour και Mason κυκλοφόρησαν το The Endless River, ένα φόρο τιμής στον Ράιτ, που βασίστηκε σε υλικό από τις ηχογραφήσεις του The Division Bell που δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν. Ήταν, όπως δήλωσαν, το κύκνιο άσμα των Pink Floyd. Η Οδύσσια είχε φτάσει στο τέλος της. Η Οδύσσια των Pink Floyd είχε φτάσει στο τέλος της, όχι όμως και το εξαιρετικό υλικό που υπάρχει σε αυτόν τον αυτοτελή τόμο Pink Floyd στην σειρά Classic Rock Music Books, όπου, όπως προείπαμε, εκτός από το να διαβάσετε και να δείτε και τα περίφημα εξώφυλλα του θρυλικού συγκροτήματος, μπορείτε να ακούσετε και τους ίδιους τους δίσκους με την εφαρμογή με QR code που υπάρχει στον αυτοτελή αυτό τόμο. Μια απέραντη απόλαυση ήταν η Pink Floyd, τόσο για το ψαγμένο όσο και για το όχι και τόσο ψαγμένο ακροατήριο στο οποίο συγκαταλέγεται και ο υποφαινόμενος. Καλή απόλαυση λοιπόν, καλή συνέχεια στην απόλαυση. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακαΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατάρτισης του πλαισίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε στην κρατική τηλεόραση η ΡΥΜΠ, μέσα σε διάστημα 30 έως 60 ημερών θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες των βασικών σημείων και θα επιδιωχθεί η σύναψη οριστικής συμφωνίας, ενώ αυτή την περίοδο ολοκληρώνονται και τα σχετικά μνημόνια κατανόησης. Την ίδια ώρα, πάντως, το Ιράν ξεκαθάρισε ότι οποιοσδήποτε μηχανισμός που αφορά στο στενά του Ορμούς θα πρέπει να συμφωνηθεί αποκλειστικά μεταξύ του Ιράν, του Ομάν και των κρατών που βρέχονται από τα ύδατά του, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία σχέση με το ζήτημα. Το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία μέσα στις επόμενες ημέρες για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν άφησε σήμερα ανοιχτό και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχή. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι η Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης περιλαμβάνει έτοιμα να συμπεριληφθεί και ο Λίβανος σε οποιαδήποτε συμφωνία εκεχηρίας. Όλα αυτά ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social χάρτη της Μέσης Ανατολής με επίκεντρο το Ιράν, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και τη φράση Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής, χωρίς περαιτέρω σχόλιο. Παράλληλα, ανάρτησε και φωτογραφία του πάνω από τη Γρυλανδία με τη λεζάντα «Γεια σου, Γρυλανδία», αναζωοποιώνοντας τη συζήτηση για το ενδιαφέρον του για το νησί, το οποίο η Δανία και η τοπική κυβέρνηση έχουν απορρίψει. Τραυματισμένος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη ΜΕΘ του Αττικού Νοσοκομείου ο 42χρονος που ενεπλάκει τα ξημερώματα σε επεισόδιο με αστυνομικού στο Μικρό Λίμανο. Υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση λόγω τραύματος στο κρανίο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Τραυματίστηκε χθες από αστυνομικό όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου από ομάδα του τμήματος εκβιαστών στην ακτή Δηλαβέρη φέρεται να πρόταξε όπλο εναντίον του. Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 όπλα και 6 χειροβομβίδες. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, ο 42χρονος έχει απασχολήσει τις αρχές από το 1995 για σειρά βαριών αδικημάτων. Απάντηση στις αιτιάσεις της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λαώρα Κοβέση για την τροπολογία επιτάχυνσης των ποινικών δικών πολιτικών προσώπων δημοσίου στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επικαλούνται δηλώσεις της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών τον Απρίλιο, όπου είχε χαιρετήσει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ενημερώσει και δεν ευνηδιάστηκε. Η κυρία Κοβέση, με επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζει ανησυχία ότι η νέα ρύθμιση μπορεί να επηρεάσει το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ενωθέτει και ζήτημα θεσμικής ανεξαρτησίας μετά την ανανέωση για 2-5 ετών της θητείας 3 Ευρωπαίων ενταλμένων εισαγγελέων στην Ελλάδα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 στην κλίμακα Ρίχτερ καταγράφηκε νωρίτερα στο θαλάσσιο χώρο της Κάσου, όπως ανακοινώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο σεισμός συγκεκριμένα έχει επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κρήτης και Κάσου, 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες αύριο, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, τοπικές βροχές στην Αττική και θερμοκρασία από 14-27 βαθμούς Κελσίου, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 15-26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η Φέδρα Γκουντούνα και ο Σπύρος Αρέτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Διερωτάμενο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλι. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτ. Έλιτ. Έλιτ όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημο χορηγό του EuroLeague Final Four τη Αθήνα. Presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε το viral του Σαββάτου, την απογευματινή σαββατιάτικη συνήθειά σας. Είναι λίγο μετά τις 6. Τους ήχους μας ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας. Μουσική επιλέγει ο Γιώργος Τσολάκη, πήρατε μια ιδέα. Στο ένα μικρόφωνο ακούτε τη Φέδρα Κουντούνα.
1: Και στο άλλο τον Σπύρο Σερέτη. Εντάξει, και ο Θάνος εδώ είναι και Ολυμπιακός, οπότε.
0: Κυμαίνεται
1: σε αυτούς τους δύσκολους παλμούς.
0: Η χαρά είναι έκδηλη.
1: Της αναμονής των αποτελεσμάτων.
0: Που
1: μέχρι στιγμής πάνε πολύ καλά τα πράγματα για τον Ολυμπιακό, καθώς νίκησε και στο χθεσινό αγώνα, τον ημιτελικό.
0: Χαίρομαι που θες να το σχολιάσουμε αυτό.
1: Ναι, καλά. Εγώ σου είπα, είμαι μπασκετόφιλη. Εντάξει, δεν έχω ακριβώς. Μπορεί να διαφέρει λίγο η επιλογή ομάδας. Παρ' όλα αυτά δεν έχει καμία σημασία αυτό.
0: Εγώ θέλω να πω ότι ούτε εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν μπορώ παρά να αισθάνομαι περήφανος που μία ελληνική ομάδα έχει περάσει στο τελικό της Ευρωλίγκας και θα διεκδικήσει τη νίκη.
1: Μας έπεισες, Πύρο, μας έπεισες.
0: Όχι, αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Εντάξει,
0: ευχόμαστε τα καλύτερα και
1: όντως,
0: ο συμβολισμός είμαστε... είναι μεγαλύτερος γιατί μιλάμε για μία νίκη που αν συμβεί θα είναι στην Αθήνα, στο ΆΚΑ.
1: Νομίζω ότι το πιο ωραίο και γι' αυτό έχουμε ασχοληθεί και λίγο περισσότερο φέτος. Οι μπασκετόφιλοι πάντα ασχολούνται με τη EuroLeague, μη γελιόμαστε και ποιοι περνάνε στο Final Four κλπ. Παρ' όλα αυτά, φέτος θεωρώ ότι ασχολούμαστε λίγο παραπάνω γιατί το έχουμε εδώ στο σπίτι μας. Γιατί όλοι έτσι, οι φίλαθλοι ψάχνουν εισιτήρια μόνο για τον αγώνα. Δεν σκέφτονται και τις πτήσεις που μπορεί να έχουν για να πάνε στην εκάστοτε χώρα που γίνεται ο αγώνας. Οπότε τώρα είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για όσους θέλουν. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, είδα κάτι τιμές για τα εισιτήρια. Όσοι
0: είναι
1: φίλοι
0: πολύ...
1: θέλουν να πάνε.
0: Είναι πολύ
1: δηλαδή...
0: ακριβά και δεν ξέρω αν έχουν εξαντληθεί κιόλας τα εισιτήρια.
1: Είδα να κάτι με τα πωλήσεις ότι ανοίξανε τώρα για τον τελικό πάλι.
0: Πιθανόν να υπάρχουν κάποια τελευταία, αλλά να πούμε ότι αντίπαλος θα είναι, όπως είδαμε το Σάββατο το βράδυ, η Real Madrid του Ολυμπιακού. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο ΆΚΑ.
1: Και είναι πολύ χαρούμενοι οι Ολυμπιακοί που είναι η Real αντί να είναι η Βαλένθια.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Έτσι έχω δει. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα και το πρωί με τον Δημήτρη τον Κοταρίδη που είναι και αυτός πολύ Ολυμπιακός. Είδα ότι ήταν πολύ χαρούμενος που ήταν η Real και όχι η Βαλένθια. Εντάξει, βέβαια και η Βαλένθια απέδειξε όντως την αξία της με τον Παναθηναϊκό. Βλέπεις πως σε ξέρω έτσι.
0: Η αλήθεια είναι με έχεις εντυπωσιάσει αυτή τη στιγμή.
1: Που έκαναν την ανατροπή εκεί που ήταν 2-0 στην έδρα τους εκεί στην Ισπανία. Ήρθαν εδώ, το γύρισαν 3-0 πίσω.
0: Και έτσι, ναι, εδώ πέρα
1: ξέρω λίγο παραπάνω για τον Παναθηναϊκό. Αλλά εμείς τη χάσαμε τη μάχη τη φετινή, δεν πειράζει. Του χρόνου με υγεία έχουμε έτσι και πολλά αστέρια. Πάρτε και εσείς ένα.
0: Η Real Madrid όμως πήρε το αίμα πίσω έτσι, από τη Βαλένθια, νικώντα τη Βαλένθια. Γι' αυτό πήγαμε στον Παναθηναϊκό. Και ο Ολυμπιακός βέβαια χτες το απόγευμα επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με άνετη διαφορά, θα έλεγα.
1: Και οι δύο κερδίσαν άνετα. Και ο Ολυμπιακός και η Real, αν δεν κάνω λάθος, είχαν άνετο προβάδισμα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Για τον Ολυμπιακό όμως, να εστιάσουμε λίγο στην ελληνική ομάδα
1: ναι,
0: και
1: βεβαίως.
0: Να πούμε ότι νίκησε άνετα τη Φενέρμπαχτσε. Φαινόταν από την πρώτη περίοδο του αγώνα ότι ήταν μεγάλη διαφορά και όντως, παρότι έφτασε κοντά πολλές φορές η Φενέρμπαχτσε, νομίζω ότι δεν ξεπέρασε. Θάνο, νομίζω, έχω δίκιο σε αυτό. Δεν ξεπέρασε τους 10 πόντους διαφορά. Να πούμε ότι περιμένουμε να δούμε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
1: Βεβαίως, και λέω τρόπους επικοινωνίας για να πω και τα μηνύματα, γιατί εύχονται την καλή τους επιτυχία ήδη στον Ολυμπιακό στα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ του σταθμού. Γιατί μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και τρόπους επικοινωνίας, έχουμε διάφορους. Οπότε ξεκινάω με το Viber του σταθμού. Στην αναζήτησή σας πατάτε δύο λέξεις, Earth News και No Radio, και μας στέλνετε οτιδήποτε θέλετε, αλλά και στα δικά μας social media, στο Facebook και το Messenger. Viral Earth News Radio, συγγνώμη, Viral 105,8 και Instagram Viral κατ' παύλα 105,8.
0: Βέβαια.
1: Και όλα αυτά τα είπα για να πω για την Βίκη που έχει ξεκινήσει και στέλνει την Ολυμπιακάρα
0: της.
1: Την καλή επιτυχία. Εννοείται ότι ευχόμαστε όλα τα καλά.
0: Προλάβαμε να ευχηθούμε και εμείς βέβαια στον Ολυμπιακό. Τώρα τα επόμενα μηνύματα που θέλουμε είναι στοιχήματα. Ποιος πιστεύετε θα κερδίσει.
1: Ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω δει καθόλου στοιχηματικές πώς πάνε τα πράγματα, αλλά ίσως να έχει ένα προβάδισμα.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει. Έχω έτσι. Αυτή είναι, αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Τολμάω, κάνω μια ρυψοκίνδυνη πρόβλεψη.
1: Ρυψοκίνδυνη δεν ξέρω αν είναι, γιατί περισσότεροι αυτό λένε. Παρ' όλα αυτά, να ευχηθούμε όλα τα καλά. Είχαμε αυτά χθες και τα έχουμε και μέχρι αύριο, Κυριακή βράδυ που είναι ο τελικός, οπότε είμαστε σε αυτό το κλίμα. Και υπάρχουν και διάφορα μέτρα ασφαλείας, στους δρόμους είναι λίγο περίεργη κυκλοφορία. Μπορείτε να μπείτε και στο Earth News στο site μας και να ενημερωθείτε ακριβώς για το ποιοι δρόμοι θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα εκεί κοντά στο ΆΚΑ, στο Μαρούσι, για να υπάρχει και καλύτερη διευκόλυνση στις μετακινήσεις σας. Mm-hmm. Έχουμε επίσης Iron Maiden σήμερα, mm-hmm. που θα κάνουν και αυτοί τον χαμό τους. Θα υπάρχει και εκεί σεισμογράφος, όπως υπήρχε στους Metallica.
0: Που κατέγραψε, ναι. σεισμικές δονήσεις.
1: Για να δουν, και θα το κάνουν και σήμερα, που είναι η Iron Maiden, η συναυλία τους. Θα το κάνουν και σήμερα για να δουν πόσο δυνατά θα κουνηθεί.
0: Για να δούμε λοιπόν.
1: Κουνηθεί και πάλι.
0: Για να δούμε πόσο δυνατά
1: στάδιο.
0: Θα κουνηθούν. Να πούμε στα του καιρού ότι ο καιρός δεν μας έχει κάνει τη χάρη ακόμα. Δεν έχουμε δει έτσι καλοκαίρι-καλοκαίρι. Mm. Ούτε άνοιξη-άνοιξη. Σήμερα ο καιρός είναι άστατος. Έχουμε βροχές στην περιοχή της Αττικής. Τα φαινόμενα έχουν επεκταθεί σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας. Θεωρείται η πιο επικίνδυνη μέρα σήμερα. Αύριο, Κυριακή δηλαδή ημέρα, η ένταση των φαινομένων αναμένεται να υποχωρήσει μερικώς. Και από την επόμενη εβδομάδα, βέβαια, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι, όπως διαβάζουμε, σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας. Άντε να δούμε, θα πω εγώ.
1: Εγώ είδα κάτι πολύ χαρακτηριστικό που λένε στο social media, ότι κάτι έχει ο καιρός, έχει πρόβλημα με τα Σαββατοκύριακα. Και είναι κάπως αλήθεια αυτό. Δηλαδή, είναι τώρα το Σαββατοκύριακο που είναι εντελώς ασταθές και για την Αθήνα. Δηλαδή, το μεσημέρι έβρεχε, το έχει ξαναβγάλει ήλιο. Το βράδυ ίσως να έχει κάποιες βροχές και πάλι. Γι' αυτό και, όπως είπα πριν και στους Iron Maiden, όσοι πάτε αντιανεμικά, χωρίς ομπρέλες, έχουν πει υπεύθυνοι ασφαλείας. Και επίσης και το άλλο Σαββατοκύριακο που είναι και του Αγίου Πνεύματος, πάλι λέει αστάθεια στον καιρό.
0: Πάλι αστάθεια στον καιρό.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Περιμένουμε
1: με τα
0: Σαββατοκύριακα. Να δούμε. Εγώ εστιάζω στη θετική είδηση για την άνοδο της θερμοκρασίας από εβδομάδα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η εβδομάδα ήταν λίγο άστατη. Δηλαδή, εκεί που έβλεπε ήλιο, ξαφνικά πιάνε μια βροχή.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε δει ακόμα άνοιξη έτσι πολύ λίγο όλες τις μέρες, χωρίς σύννεφα να έρχονται. Περιμένουμε όμως, ελπίζουμε και πόσο ακόμα θα κρατήσει όλο αυτό.
1: Εντάξει,
0: νομίζω ότι το καλοκαίρι.
1: Ναι, δηλαδή φτάσαμε 25 Μαΐου.
0: Το καλοκαίρι
1: στιγμή.
0: Είναι πρώτων πυλών έτσι κι αλλιώς, οπότε περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν να περάσουμε σε ένα τραγούδι.
1: Το λες.
0: Λέω.
1: Εντάξει,
0: και να επανέλθουμε με viral για μηνύματα.

0: Τι ωραίο τραγούδι, πόσο φοβερό τραγούδι είναι αυτό, Undressed.
1: Ωραίο, νοσταλγικό.
0: Έτσι είναι ωραίο, νομίζω ότι ταξιδεύει κάπου αλλού.
1: Και εμάς, εγώ δεν είδα καν ότι μας έχουν ανοίξει τα μικρόφωνα, φαντάσου. Να πούμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε εδώ στο Ernie's Radio 105,8. Ακούτε Viral όπως ακούτε κάθε Σάββατο, τον τελευταίο καιρό, και κάνουμε παρέα μαζί. 6 και 19 πρώτα λεπτά, είμαστε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Και να πούμε επίσης ότι μας έχει στείλει εδώ ο Νάσος ότι έπαθε πλάκα και πρώτη φορά ακούει από εμάς να λέμε για αθλητικά νέα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα προτιμάμε.
0: Ότι δεν τα πολύ σχολιάζουμε.
1: Παρ' όλα αυτά, τώρα τέτοιο event πώς να μην το σχολιάσεις.
0: Βλέπουμε και ότι η Φέδρα Κουντούρα είναι διαβασμένη πολύ έτσι όσον αφορά τα αθλητικά.
1: Παιδιά, είμαι σε όλα.
0: Την Ευρωλίγκα, τον Ολυμπιακό.
1: Δεν με πιάνετε αδιάβαστη πουθενά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν επίσης σε άλλα events ωραία που γίνονται εδώ στην Ελλάδα, γιατί είμαστε γεμάτοι αυτές τις ημέρες και εντός Αθήνας αλλά και εκτός, και θα πάω στη Μύκονο, όπου γίνονται τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν του Emily in Paris. Όσοι είστε πιστοί φαν, που είμαι σίγουρη ότι είστε πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ αγαπημένη, γιατί έχει εκατομμύρια προβολές, γιατί όλοι στην Ελλάδα την αγαπάνε, και έχω δει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος τώρα έχει πάει στην Μύκονο και έχει τραβήξει έτσι τα στιγμιότυπά του από τα γυρίσματα. Είναι η έκτη και τελευταία σεζόν. Από το 2020 έχει αρχίσει αυτό το ταξίδι της Emily, της Lily Collins συγκεκριμένα, της πρωταγωνίστριας. Και τώρα είναι στην Ελλάδα, την περιμέναμε. Η αλήθεια είναι, εγώ που την έχω δει τη σειρά, θα σας πω ότι έτσι φαινόταν από το τέλος της προηγούμενης, ότι ερχόμαστε προς τα εδώ, ερχόμαστε σε ελληνικά νερά, και η αρχή έχει γίνει από την Μύκονο. Από την Τρίτη, Τετάρτη έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα. Πολύ
0: βέβαια,
1: εντυπωσιακά.
0: Ναι, και βέβαια να πούμε ότι η πρωταγωνίστρια του Emily in Paris, η Emily Lily Collins, ανέβασε φωτογραφίες από τη Μύκονο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η σειρά ταξιδεύει στην Ελλάδα για μία τελευταία επική περιπέτεια.
1: Τελευταία.
0: Που νομίζω
1: ναι.
0: Ότι με αυτή τη λεζάντα όλοι όσοι παρακολουθούν τη σειρά αδειμονούν να δουν τη συνέχεια.
1: Εντάξει, θα αργήσει πιστεύω, γιατί τώρα άμα γίνονται τώρα τα γυρίσματα, φανταστείτε να τα μοντάρουν όλα αυτά, έχουμε καιρό για να τη δούμε. Παρ' όλα αυτά πολύ ανυπομονούμε σίγουρα. Να πούμε ότι τώρα λογικά ή σήμερα ή αύριο μετακινούνται σε Σαντορίνη, γιατί θα δείξουν και τοπία από εκεί και θα κάνουν και εκεί το μικρό τους tour, οπότε θα απολαύσουμε έτσι και τα μαγικά καλλιτερίμια της Σαντορίνης σε αυτή τη μοναδική σειρά, η οποία έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές τα τελευταία χρόνια, και ανέβηκε και ένα πολύ ωραίο βίντεο που ανέβασε η αγωνίστριά της η Ashley Park, που βρίσκονται εκεί σε μια χαρακτηριστική ας πούμε βίλα της Μυκόνου. Καταλαβαίνεις κατευθείαν από τα χρώματα και να μην ήξερες ότι βρίσκονται εκεί, ότι είναι εδώ σε ελληνικό έδαφος, που φαίνεται ότι περνάνε πάρα πολύ ωραία.
0: Το κυκλαδίτικο, το
1: με
0: κλασικό.
1: Το καλό.
0: Να πούμε
1: το
0: ότι
1: καλό.
0: Η πρωταγωνίστρια έχει ανεβάσει πολύ τον πύχη των προσδοκιών, αποκαλύπτοντας ότι η έκτη σεζόν θα προσφέρει όλα όσα αγαπάτε στη σειρά και θα αποτελέσει το τελευταίο κεφάλαιο στη σπουδαιότερη περιπέτεια της ζωής της Έμιλι.
1: Μάλλον θα τα ξαναβρει με τον Γκάμπριελ. Που δεν είναι ο αγαπημένος μου.
0: Mm-hmm. Δεν την έχω παρακολουθήσει τη σειρά.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλλον αυτό εννοεί, γιατί από την αρχή όλο το ειδήλιο είναι ανάμεσα στον Γκάμπριελ και την Έμιλι, που είχαν χωρίσει μέσα στις υπόλοιπες σεζόν. Οπότε νομίζω ότι τώρα θα υπάρξει το τελικό έτσι, ζευγάρωμα της κατάστασης. Για να δούμε.
0: Λοιπόν, και πάμε να περάσουμε σε μία άλλη είδηση που μας έρχεται από τον κόσμο της τεχνολογίας και αφορά κάτι το οποίο γνωρίζουμε όλοι, το έχουμε ψάξει όλοι. Λοιπόν, η αναζήτηση Google είναι αυτό, γνωστό σε όλους μας, η γνωστή μπάρα αναζήτησης, η οποία αλλάζει. Καθώς η Google προχωρά στη μεγαλύτερη αλλαγή της μηχανής αναζήτησής της εδώ και δεκαετίες και ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη απευθείας στο κέντρο της εμπειρίας της αναζήτησης, μετατρέποντας σταδιακά την μπάρα αναζήτησης, που είναι γνωστή σε όλους μας, Google αναζήτηση νομίζω είναι από τα πρώτα που σου έρχονται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι διαδίκτυο, σε έναν διαδραστικό AI βοηθό, σε έναν δηλαδή βοηθό τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, η βασική αλλαγή λοιπόν αφορά την παραναζήτηση, η οποία πλέον δεν θα λειτουργεί απλώς ως σημείο πληκτρολόγησης λέξεων κλειδιών, αυτό δηλαδή που ξέραμε μέχρι τώρα, πληκτρολογούσες μία συνταγή και στο έβγαζε. Πλέον, σε λίγο καιρό, οι χρήστες θα μπορούν μεταξύ άλλων να κάνουν πιο σύνθετες και φυσικές ερωτήσεις, να συνεχίζουν τη συζήτηση με follow-up εντολές, να ανεβάζουν αρχεία, εικόνες, καρτέλες browser, ακόμα και να ζητούν από την τεχνητή νοημοσύνη να εκτελεί ενέργειες για λογαριασμό τους.
1: Σε συνεργασία με την Gemini, της Google.
0: Σε συνεργασία με την Gemini, ακριβώς. Να πούμε ότι όλο αυτό, η επιθετική αυτή στροφή της Google εντάσσεται προς την τεχνητή νοημοσύνη, εννοώντας, γιατί ήδη ξέρουμε το Gemini, ακόμα και για μία αλλαγή επιπλέον πλέον η οποία έρχεται, συνδέεται άμεσα με την πίεση που δέχεται από πλατφόρμες όπως η OpenAI, η δημιουργός δηλαδή του ChatGPT, όπως και άλλες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο. Υπάρχει μια κούρσα λοιπόν εκεί πέρα, υπάρχει μια κούρσα ανταγωνισμός όσον αφορά τις μηχανές αναζήτησης, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι παντού.
1: Μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο, στο τελικό στάδιο, όπου αν αλλάζει και το πιο βασικό που έχουμε, δηλαδή η μπάρα αναζήτηση και το πώς ψάχνουμε τα πράγματα και μπαίνει στη διαδικασία να συνεργαστεί με την τεχνητή νοημοσύνη, καταλαβαίνουμε ότι πλέον όλα θα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Θα πατάμε δηλαδή κάτι σαν σύνδεσμο από πάνω και κατευθείαν θα μας βγάζει αυτό που θέλουμε, λες και μιλάμε με κάποιο ψηφιακό βοηθό.
0: Και βέβαια προφανώς όλη αυτή η συζήτηση επιδέχεται και μιας κριτικής. Χαρακτηριστικά μελέτες έχουν δείξει ότι οι χρήστες που διαβάζουν την τεχνητή νοημοσύνη, την απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης μάλλον, χωρίς να ανοίγουν links, βοηθούν στο να αυξηθεί σημαντικά, δραματικά, το λεγόμενο zero-click internet, το οποίο ουσιαστικά είναι το φαινόμενο όπου οι χρήστες λαμβάνουν την απάντηση που αναζητούν απευθείας στη σελίδα των αποτελεσμάτων ή στις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κλικ σε κάποιο σύνδεσμο για να επισκεφθούν έναν εξωτερικό. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι όλο αυτό, αυτή η νέα εποχή γκουγκλαρίσματος με τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να μειώσει σημαντικά τα κλικ προς ειδησιογραφικά sites, για παράδειγμα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε μένει να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό.
1: Λοιπόν, και πάμε σε ένα τρέντ το οποίο το βλέπουμε εδώ και αρκετά χρόνια, θα πω, αλλά δεν ήταν εδώ κοντά μας στην Ευρώπη. Ήταν περισσότερο σε άλλες περιοχές του κόσμου. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο αυξάνεται ραγδαία, και θα μιλήσω για τους Therians. Τους Therianούς, λοιπόν. Για όσους δεν έχετε εικόνα, τι είναι, δεν ξέρω εσύ, Σπύρο, αν έχεις τώρα εικόνα. Είναι μια τάση έτσι λίγο περίεργη, όπου οι άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, φοράνε κανονικά αυτάκια, ουρές, περπατάνε στα τέσσερα πόδια, γαυγίζουν και θεωρούν ότι είναι ζώα.
0: Αυτό το κάνουν, εννοείς, καθόλου τη διάρκεια της ημέρας? Τι εννοείς?
1: Είναι η ζωή τους πλέον.
0: Είναι η ζωή,
1: δηλαδή,
0: τους.
1: Αυτοπροσδιορίζονται με αυτόν τον τρόπο. Θεωρούν ότι είναι ζώα.
0: Mm-hmm.
1: Ότι δεν είναι άνθρωποι.
0: Okay.
1: Που και εμείς ζώα είμαστε, αλλά καταλαβαίνετε, νομίζω, τη διαφορά ανάμεσα στο ένα και το άλλο. Οι ίδιοι δεν νομίζω ότι την καταλαβαίνουν απόλυτα και είναι ένα φαινόμενο το οποίο ακμάζει αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία. Και υπάρχει το εξής πρόβλημα. Και αυτό προσπαθεί μάλλον να προλάβει ο Κτηνιατρικός Σύλλογος της Πορτογαλίας. Έχουν πάει λοιπόν άνθρωποι και έχουν ζητήσει την βοήθεια κτηνιάτρων. Που δεν είναι άνθρωποι, είναι Therians. Δεν ξέρω τώρα πώς να το ξεκαθαρίσω ακριβώς, αλλά καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία.
0: Δηλαδή, αντί να πάνε
1: αυτοπροσδιορισμού.
0: Στον παθολόγο, αυτοπροσδιορίζεται ως ζώα, και αντί να πάνε στον παθολόγο ως άνθρωποι, πάνε στον κτηνίατρο.
1: Μπράβο. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, για να έχει φτάσει στον Σύλλογο Κτηνίατρων Πορτογαλίας όλο αυτό το πρόβλημα, είναι κάτι το οποίο δεν το έκανε ένας-δύο άνθρωποι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο αρχίζει και.
0: Έχει πάρει διαστάσεις.
1: Αυξάνεται εντόνως. Είπαν λοιπόν αυτοί ότι δεν έχουν καμία δικαιοδοσία να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Όπως και να αυτοπροσδιορίζονται, δεν μπορούν να τους εξετάσουν και ούτε μπορούν να προχωρήσουν σε ίαση κάποιου προβλήματος που μπορεί να έχουν στην υγεία τους. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι κάπως περίεργη. Ξεκίνησε ως trend, όπου κάποιοι άνθρωποι το κάνανε μόνο σε βίντεο.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν για μικρό χρονικό διάστημα, όπως και τα φέρεις. Δηλαδή που ήταν εντυμένοι έτσι χνουδωτά, να το πούμε αυτόν τον τρόπο. Ήταν απλά μια τάση διαδικτύου. Τώρα, πώς έχουμε μπει σε αυτή την κατάσταση και κατηγορία να αυτοπροσδιορίζονται με αυτόν τον τρόπο, θεωρώ ότι αρχίζει και χάνεται λίγο η μπάλα σιγά σιγά.
0: Η αλήθεια είναι ότι.
1: Μόνο έτσι μπορώ να το πω ευγενικά.
0: Είσαι πολύ επίκης.
1: Ναι, δεν μπορώ να το πω κάπως αλλιώς.
0: Είσαι
1: δηλαδή...
0: επίκης πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε τάσεις, βλέπουμε περίεργες τάσεις. Αυτή που περιγράφεις είναι ίσως από τις πιο περίεργες που έχουμε ακούσει. Και μένουμε να δούμε πού θα φτάσει όλο
1: Μα
0: αυτό.
1: Ανεβάζουν και βιντεάκια που περπατάνε στα τέσσερα στα χορτάρια, παιδί μου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι όλοι μαζί παρέα και λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλω τώρα, δεν ξέρω και πώς να το διαχειριστώ ακριβώς. Δηλαδή, προσπαθώ να είμαι και κάπως προσεκτική. Γιατί ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίσεται όπως του αρέσει, αλλά θεωρώ έτσι, σε λογικά πλαίσια. Δηλαδή, αν γεννήθηκες άνθρωπος, θεωρώ ότι συνεχίζεις να είσαι άνθρωπος μέχρι το τέλος αυτής της ζωής.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί το θεωρείς ότι είναι παράλογο όλο αυτό.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά.

0: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

0: σας.
1: Γυρίσαμε, εδώ είμαστε. 6 και 33.
2: Αυτό,
1: στο
2: γιατί,
1: δεύτερο ημίωρο.
2: Α, το έχεις πει μια φορά ήδη. Για το ρολόι. Για το ρολόι, γιατί ξέρω ότι είναι το αγαπημένο σου.
1: Ναι, είναι το αγαπημένο μου.
2: Το ψηφιακό ρολόι που βλέπουμε απέναντί μας.
1: Είναι και ένας τρόπος να δείχνουμε πόσο live είμαστε εδώ.
2: Σωστό, σωστό αυτό.
1: Επειδή είμαστε λοιπόν εδώ, 6 και 33, έχουμε πέρασει το δεύτερο ημίωρο και βλέπουμε εδώ τα ωραία μηνύματά σας.
2: Τα ωραία μηνύματά σας.
1: Θέλω να αρχίσει εσύ.
2: Θέλω να το πω αυτό. Ναι, ότι το κίνημα των Θέριαν εδώ πέρα έχει ξεσηκώσει τον κόσμο. Βλέπουμε εδώ πέρα ο κύριος Φρανς να με διορθώσει αν το λέω λάθος. Λέει καλησπέρα, δηλαδή αν αυτοπροσδιοριστείς σαν έπιπλο θα πας στο Μαραγκό να σε βοηθήσει. Κοίταξε, μπορείς να παίξεις με πολλές κατηγορίες, είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
2: Γιατί θεωρητικά αυτοπροσδιορίζεσαι...
1: Να σου πω, στο σοβαρότατο κομμάτι να πω ότι είναι και κρίμα για τους ανθρώπους που θέλουν να έχουν την ελευθερία να επιλέξουν τη δική τους π.χ. σεξουαλική ταυτότητα ή οτιδήποτε. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
2: Αυτό είναι εντελώς. Ένα άλλο κομμάτι.
1: Εντελώς. Να το ξεκαθαρίσουμε. Απλά αυτό το κομμάτι τώρα που κάποιοι αυτοπροσδιορίζονται σε ζώα, κάποιοι αυτοπροσδιορίζονται ως πράγματα, γιατί το έχω ακούσει και αυτό, να ντύνονται αμάξια, ας πούμε, να ντύνονται μπανάνες.
2: Εκεί νομίζω ότι στον κάπου... υπεύθυνο συνεργείο αυτοκινήτου.
1: Μάλλον και στο άλλο πας στο μανάβικο. Δεν ξέρω. Είναι λίγο. Δεν θα το χαρακτηρίσω εγώ. Θα το χαρακτηρίσει κάποιο συμβουλευτή υγεία υγείας αυτό
2: η
1: το κομμάτι.
2: Είναι ότι είναι ένα θέμα που έχει ξεσηκώσει πολλή συζήτηση όλο αυτό με τις διάφορες τάσεις που υπάρχουν.
1: Λες να έρθει και εδώ.
2: Ομολογουμένως είναι εύστοχο αυτό.
1: Έφτασε μέχρι την Πορτογαλία, κοντά μας είναι.
2: Λες. Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Δεν έχω δει δηλαδή στον κόσμο να περπατάνε Therians.
2: Είναι στον Ευρωπαϊκό Νότο η αλήθεια είναι. Να πούμε ότι. Να περάσουμε λίγο σιγά-σιγά.
1: Στον κόσμο να περπατάνε.

0: και μια πραγματικότητα που πολλές φορές δεν βλέπουμε τόσο εύκολα. Mm. Πλαστικά στις ακτές, απορρίμματα στο βυθό, σκουπίδια που καταλήγουν καθημερινά στη θάλασσα και επηρεάζουν όχι μόνο το ίδιο, όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και την ίδια την ποιότητα της ζωής μας.
1: Και συγγνώμη να κάνω ένα αστερίσκο σε όλο αυτό. Εκτός του ότι όλα αυτά που θα συζητήσουμε τώρα που αφορά και τη βιοποικιλότητα και τα θαλάσσια ζώα κλπ. Είναι και το πώς δυσκολεύουμε και τη δική μας τη ζωή στο κάτω-κάτω. Δηλαδή, αν κάποιος δεν θέλει να το σκεφτεί για όλο αυτό το κακό που κάνει στο περιβάλλον, ας το σκεφτεί για το κακό που κάνει στον εαυτό του, που θα πάει του χρόνου σε αυτήν την παραλία και θα αντιμετωπίσει τα σκουπίδια που άφησε ο ίδιος.
0: Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, συμφωνούμε όλοι σε αυτό, όμως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις καθαρισμού και προστασίας των ακτών. Εθελοντές, ομάδες, περιβαλλοντικές οργανώσεις προσπαθούν όχι μόνο να καθαρίσουν παραλίες, αλλά και να αλλάξουν τον τρόπο, με έναν τρόπο να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τη σχέση μας με το περιβάλλον.
1: Έτσι.
0: Τώρα, πόσο σοβαρό είναι τελικά το πρόβλημα σε ελληνικές ακτές, τι βλέπουν οι ίδιοι εθελοντές όταν συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις, θα μας βοηθήσει να το ξετυλίξουμε όλο αυτό το κουβάρι καλεσμένοι μας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Ιωάννα Τζιόγα, η οποία είναι βοηθός επικοινωνίας στην περιβαλλοντική οργάνωση IC. Καλησπέρα, Ιωάννα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Λέμε για θάλασσες και είμαστε στην βροχερή Θεσσαλονίκη.
1: Καλά, και εμείς αντίστοιχα στη βροχερή Αθήνα μέχρι πριν προλίγου.
0: Και η Αθήνα βροχερή είναι.
1: Παρ' όλα αυτά, επειδή το καλοκαίρι είναι εδώ πολύ κοντά μας και ξεκινάνε πολύ σύντομα οι εξορμήσεις των περισσότερων στις ακτές και στις παραλίες για τις διακοπές τους, για τις μονοήμερές τους, είναι καλό να μπούμε λίγο στη διαδικασία και έστω και ένα να παρακινήσουμε να φερθεί με λίγο καλύτερο τρόπο. Είναι μία νίκη.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο να πούμε για την IC. Είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση που ασχολείται πολύ ενεργά με την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τη θαλάσσια ρύπανση με δράσεις καθαρισμού, με δράσεις καταγραφής απορριμμάτων. Θέλω να μας πεις, Ιωάννα, πόσο σημαντικό είναι να συλλέγονται δεδομένα για τα σκουπίδια που βρίσκονται στις ακτές και στο βυθό?
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο, όταν εμείς θα έχουμε τα δεδομένα στα χέρια μας και θα ξέρουμε ποιες είναι οι δραστηριότητες που επηρεάζουν τις παραλίες, είναι π.χ. οι τουριστικές δραστηριότητες, είναι μια παραλία η οποία επηρεάζεται περισσότερο σχετικά με την αλληλεία, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και εμείς να έχουμε τα δεδομένα στα χέρια μας και να πούμε: ωραία, εφόσον επηρεάζεται από αυτό, πάμε να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε. Και αντίστοιχα να έχουμε τις προτάσεις για να πάρουμε κάποια μέτρα σε συνεργασία με όλους τους φορείς, υπουργεία και όλους τους αρμόδιους, έτσι ώστε να κάνουμε όντως κάτι και να αλλάξουμε.
1: Mm-hmm. Πώς βλέπεις την κατάσταση τα τελευταία χρόνια? Θεωρείς ότι υπάρχει, επειδή γίνονται κάποιες δράσεις, υπάρχει κάποια βελτίωση στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις ακτές?
2: Δυστυχώς, επειδή η θαλάσσια ρύπανση είναι ένα τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα, όπως αναφέρατε και πριν, το οποίο φυσικά οφείλεται και στη λάθος διαχείριση που κάνουμε συνολικά, αλλά και επειδή ο άνθρωπος πλέον το lifestyle είναι κυρίως με πλαστικά, τα οποία τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ λίγο και συνολικότερα τα απορρίμματα, οπότε παράγουμε πάρα πολλά σε σχέση με παλαιότερα. Βάσει της έρευνας και το 24 που δημοσιεύσαμε μαζί με τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει όλα αυτά τα χρόνια μαζί με άλλες οργανώσεις, είδαμε, δεν είναι και πολύ θετικά τα αποτελέσματα που είδαμε. Αν σκεφτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει δώσει για να είναι καλή μια παραλία, μας αναφέρει ότι πρέπει να έχει 20 αντικείμενα σε 100 μέτρα ακτογραμμής. Εμάς ο μέσος όρος τώρα είναι 134.
1: Α, τέλεια. Mm-hmm.
2: Δηλαδή είμαστε πολύ πολύ μακριά. Φυσικά υπάρχουν παραλίες οι οποίες είναι κοντά στο όριο, αλλά είναι 1 στις 10. Οπότε οι 9 στις 10 είναι με πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση. Και υπάρχουν κάποιες οι οποίες είναι με πολύ περισσότερα αντικείμενα στην ακτογραμμή τους.
0: Έχει αλλάξει η κατάσταση καθόλου τα τελευταία χρόνια ή το πρόβλημα παραμένει εξίσου έντονο?
2: Το πρόβλημα παραμένει και αυτό που είδαμε βάσει της εποχικότητας, γιατί πραγματοποιούμε δράσεις σχεδόν όλο το χρόνο, είδαμε ότι πριν την τουριστική περίοδο είναι αυξημένα. Κατά την τουριστική περίοδο κάπως λίγο περιποιούμαστε την παραλία και το περιβάλλον περισσότερο, αλλά μετά αφού φύγουν και οι τουρίστες, οπότε έχει γίνει μια συσσόρευση έξτρα από τον κόσμο, βλέπουμε και πάλι να αυξάνονται τα απορρίμματα στις παραλίες.
1: Θεωρείς μάλλον ότι η τουριστική εκμετάλλευση που γίνεται από διάφορες επιχειρήσεις βοηθάει ή δεν βοηθάει. Δηλαδή, υποθέτω ότι θα ενδιαφέρονται για καθαρότερες ακτές και παραλίες, έτσι ώστε να έχουν μια καλύτερη εικόνα για τους πελάτες τους. Από την άλλη, ίσως

0: αφήνουν περισσότερα απορρίμματα.
1: Σίγουρα ενδιαφέρονται περισσότερο, γιατί είναι και αισθητικό το κομμάτι, πέρα από όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που υπάρχουν στους οργανισμούς, οικονομικά, αισθητικά. Αλλά δεν πάβει το πρόβλημα να παραμένει, καθώς καθημερινά παράγουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο αριθμό από απορρίμματα. Αυτό που δίνω πάντα ως παράδειγμα είναι ότι για να πιούμε έναν καφέ, πολλοί λένε εντάξει, πήρα έναν καφέ, δεν έγινε κάτι. Αν σκεφτούμε όμως πόσα είναι τα αντικείμενα από αυτό τον καφέ, είναι το ποτηράκι, είναι το καπάκι, το καλαμάκι, το χαρτάκι από το καλαμάκι. Οπότε κάναμε μόνο 4 σκουπίδια, 4 αντικείμενα για να πιούμε έναν καφέ, που δεν πίνουμε και ένα καφέ.
0: Το χαρτάκι της απόδειξης, που αυτό και αν σου φεύγει από τον αέρα και άντε να το πιάσεις.
1: Οπότε μόνο για να πιούμε καφέ, αν αναλογιστούμε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες στην καθημερινότητά μας, εκείνο που θα αρχίσουμε να αντιλαμβάνομαστε ότι πόσο μεγάλο αριθμό από αντικείμενα καταλήγουν εν τέλει στα απορρίμματα.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω, η οργάνωση συνεργάζεται φαντάζομαι συχνά και με τοπικές κοινωνίες, με ψαράδες, ίσως με εθελοντές. Να το πάμε λίγο εκεί. Πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν οι ίδιοι οι πολίτες σε αυτή την προσπάθεια, μια μαζική συμμετοχή?
1: Εμείς σε όλες μας τις δράσεις, όπου υπάρχει δυνατότητα φυσικά, είτε είναι δράσεις καθαρισμών, είτε είναι εκδηλώσεις σχετικά με μια θεματική που αφορά εμάς και θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, κάνουμε κάλεσμα σε οποιονδήποτε θέλει να συμμετάσχει. Για μας είναι πολύ σημαντικό και το κομμάτι του εθελοντισμού να το γνωρίσει ο κόσμος, αλλά και να ενημερωθεί σχετικά με όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δυστυχώς είναι μια πολύ μεγάλη λίστα.
2: Ωραία.
0: Και εγώ ήθελα να κλείσουμε με το αν υπάρχει κάποια δράση, οργάνωση που υπάρχει τώρα στις επόμενες μέρες στα Σκαριά, έτσι ώστε και κάποιος που μας ακούει και θέλει να συμμετέχει σε κάτι να μπορεί να το κάνει ή σε κάποια σελίδα που μπορεί να μπαίνει.
1: Μπορεί να ενημερώνεται μέσα από τα social media. Έχουμε Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Εκεί πέρα ανακοινώνονται όλες οι δράσεις, αλλά και στο website μας. Οπότε μπορούν να μένουν συντονισμένοι και να βλέπουν τις επερχόμενες δράσεις που έρχονται.
0: Ωραία.
2: Ιωάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν μαζί μας και να συνεχίσετε να κάνετε πάντα ωραίες δράσεις.
0: Μακάρι να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από εδώ και πέρα.
2: Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
0: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Ήταν μαζί μας Ιωάννα Τζιόγα, βοηθός επικοινωνίας στην περιβαλλοντική οργάνωση IC.

0: κοντά σας και πάλι. Earth News Radio 105,8 ακούτε πάντα. Τη Viral παρέα σας. Θα είμαστε παρέα Σπύρος Ερέτης και Φέδρα Κουντούνα μέχρι τις 7 ακριβώς.
1: Έτσι, έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμα και έχω ανοίξει μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα η οποία αρχίζει περισσότερο να μας απασχολεί. Καλός ή κακός. Κακός θα πω, γιατί θα μπορούσε να είναι κάτι το οποίο σκεφτόμαστε και όλο τον χρόνο. Παρ' όλα αυτά, τώρα που αρχίζουμε και ξεκινόμαστε στις παραλίες, το σκεφτόμαστε ακόμα περισσότερο. Και όπως και να έχει, καλό είναι να ακούγονται κάποια πράγματα που αφορούν το περιβάλλον και ειδικά σε εμάς που είμαστε μια πολύ τουριστική χώρα και οι παραλίες μας είναι συνήθως ασφυκτικά γεμάτες. Ξεκινήσαμε λοιπόν λίγο πριν να το συζητάμε και τώρα θα το συζητήσουμε ακόμα πιο ωραία με την ιδρύτρια του Greek Eco Project, την Αυγή Μεταξά που είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Αυγή.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά.
1: Και ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας και θέλεις να ξεκινήσουμε λίγο με το όραμα της όλης δράσης σας.
2: Το όραμα.
1: Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, πώς ήρθε στα δικά σου χέρια?
2: Αρχικά πριν 5 χρόνια έτσι ένιωσα μια ανάγκη να κάνω κάποιες δράσεις εθελοντικές μαζί με την οικογένειά μου, μαζί με τους φίλους μου, να πάμε να ενταχθούμε σε κάποια άλλη ομάδα που το διοργανώνει έτσι πιο κάτι πιο οργανωμένο και δεν βρίσκαμε κάτι τέτοιο ούτε στη Θεσσαλονίκη, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οπότε είπαμε γιατί να μην το ξεκινήσουμε εμείς.
1: Έτσι, σωστά.
2: Έτσι ξεκίνησε και σαν ανάγκη να συμμετάσχουμε σε τέτοιου είδους δράσεις για το περιβάλλον, αλλά και γιατί θέλαμε να κάνουμε μαζί με τα παιδιά μας ουσιαστικές δράσεις που να τους καλλιεργήσουν λίγο αίσθημα της ενσυναίσθησης.
0: Mm-hmm. Να πάμε λίγο στο κομμάτι του καθαρισμού των ακτών. Νομίζω ότι πολύ υπάρχει λίγο αυτή η γνώμη σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Φαντάζονται ένα καθαρισμό ακτής σαν να είναι κάτι συμβολικό και όχι πολύ ουσιαστικό. Όταν όμως εσείς βρίσκεστε εκεί με τις δράσεις σας, τι εικόνες συναντάτε πραγματικά? Δηλαδή, πόσο μεγάλη είναι η έκταση του προβλήματος? Από τη δική σου εμπειρία, τι έχεις να μας πεις?
2: Η έκταση του προβλήματος είναι τεράστια αν αναφερόμαστε στα απορρίμματα που φαντάζομαι σε αυτό αναφερόμαστε, αλλά εγώ μέσα από αυτή την εμπειρία μου των 5 ετών πλέον που έχω το Greek Eco Project έχω παρατηρήσει και κάποια καλά στοιχεία. Παρόλα αυτά, ας ξεκινήσουμε λίγο με τα σκουπίδια. Είναι παντού, εντάξει. Τι να λέμε ψέματα. Είναι παντού, οι ακτές μας είναι γεμάτες. Το δυστυχώς είναι ότι επειδή όλα αυτά τα πλαστικά που είναι μέσα στη θάλασσα ή αυτά που απορρίπτουν έξω από την ακτή έχουν αρχίσει όλα αυτά τα χρόνια και γίνονται μικρά μικρά κομματάκια τα μικροπλαστικά. Και αυτά δεν μαζεύονται. Δηλαδή μέσα από δράσεις καθαρισμού αυτά εδώ που είναι άπειρα πλέον και είναι ανακατεμένα μαζί με την άμμο δεν μπορούν να
1: αμυθμεύονται.
0: Αυτά είναι τα πιο συνηθισμένα απορρίμματα, τα μικροπλαστικά που βρίσκεται στις παραλίες.
2: Αυτά εδώ ναι, είναι άπειρα, είναι ατελείωτα. Εντάξει, τώρα πιο μεγάλα πλαστικά βρίσκουμε όλων των ειδών τα πλαστικά και είναι αναλόγως και σε ποια περιοχή πάμε και καθαρίζουμε. Δηλαδή άμα θα είμαστε κοντά σε περιοχή, σε πόλη κοντά, σε μια απομονωμένη παραλία, κάθε μέρος βρίσκεις και κάτι διαφορετικό. Έχεις δικά τους σκουπίδια.
1: Ναι, θεωρείς καθόλου ότι έρχονται καλύτερες μέρες? Τι θέλω να πω, γιατί υπάρχουν και τα social media που συνήθως τα καταδικάζουμε. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι εσείς είστε ενεργοί και στα social media, ανεβάζετε πολλά βίντεο με νέο κόσμο που είναι πάρα πολύ πρόθυμος να μπει στην δράση όλης αυτής της κατάστασης και να προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα. Βλέπεις από τον νέο κόσμο να έχει καλύτερη πρόθεση απέναντι στον πλανήτη?
2: Επειδή δουλεύουμε και με νέους και τα πρωινά δουλεύουμε και με μαθητές από σχολεία, βλέπω ότι είναι πιο ενημερωμένα από ότι η γενιά η δική μου, οι πιο μεγάλες ηλικίες.
0: Είναι πιο ευαισθητοποιημένη η νέα γενιά απέναντι σε τέτοια ζητήματα, πιστεύεις?
2: Είναι πιο ενημερωμένα, οπότε ναι, σαφώς, ας το πούμε, είναι πιο ευαισθητοποιημένα. Γιατί ξέρουν, ας πούμε, ότι άμα θα ρίξεις κάτω τη γόπα το τσιγάρο σου, είναι σκουπί ότι αυτό κάνει κακό δεν είναι απλά ένα βαμβάκι που θα διασπαστεί και θα εξαφανιστεί. Ξέρουν ότι αυτό εδώ έχει μέσα συστατικά που θα κάνουν κακό. Οπότε αυτά εδώ οι μεγαλύτεροι δεν τα γνώριζαν. Κάποια δεν μας τα είχαν μάθει και στο σχολείο. Τώρα και τα σχολεία βλέπουμε ότι κάνουν εκπαιδεύσεις αντίστοιχες περιβαλλοντικές και οι φοιτητές γνωρίζουν, είναι πιο ανήσυχοι για το αύριο με όλα αυτά εδώ που ακούνε και στα social. Οπότε ναι, υπάρχει, θεωρώ ότι υπάρχει μια αλλαγή.
0: Και να πούμε ότι εγώ θέλω να σε ρωτήσω, σε τέτοιες δράσεις δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, που το αποτέλεσμα προφανώς είναι ο καθαρισμός μιας ακτής με απότερο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος εννοείται, αλλά είναι και η εμπειρία. Τι σου έχει μείνει περισσότερο από ένα καθαρισμό ακτής? Υπήρξε κάποια στιγμή που σε σόκαρε, που είδες ας πούμε πολλά σκουπίδια μαζεμένα σε μια παραλία ή κάτι πολύ, κάτι πολύ σοκαριστικό, δεν ξέρω.
2: Εμείς επειδή κάνουμε και υποβρύχιους καθαρισμούς με την ομάδα μας, βλέπουμε και τι γίνεται μέσα στο βυθό της θάλασσας. Εκεί είναι το σοκαριστικό. Και ότι είναι μέσα στη θάλασσα, κάποια βγαίνουν και έξω στις παραλίες, κάποια που είναι βαριά συσσωρεύονται μέσα στη θάλασσα.
1: Κρύβεται καλύτερα.
2: Κρύβεται καλύτερα, ναι, δεν το βλέπει ο κόσμος, δεν μπορεί να πάει κάποιος να το καθαρίσει τόσο εύκολα. Οπότε μέσα στη θάλασσα είναι το σοκ το μεγάλο. Αυτό θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο, το πρόβλημα που δημιουργούν τα σκουπίδια μας ουσιαστικά.
1: Και αυτά που βλέπουμε και αυτά που δεν βλέπουμε.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί...
2: Και αν μου επιτρέπετε, έχουμε και μια έκθεση φωτογραφίας σύντομα που δείχνουμε μέσα στη θάλασσα τι γίνεται, μέσα από τις αποστολές μας σε υποβρύχιων καθαρισμών, τι βλέπουμε.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι αυτό που περιγράφεις και εσύ, ότι βλέπουμε μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο εμείς μπορούμε να φανταστούμε. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτή η έκθεση που περιγράφεις μας βοηθά λίγο καλύτερα να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος.
2: Ακριβώς. Μέσα από την έκθεση φωτογραφίας μας, που είναι υλικό που συλλέξαμε τα τελευταία 5 χρόνια από τις δράσεις καθαρισμού που κάναμε, δεν βλέπουμε μόνο τα σκουπίδια που τι κακό κάνουν στο βυθό και πόσο συσσωρευμένα είναι. Βλέπουμε και τα ζώα της θάλασσας πώς προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα στα σκουπίδια μας.
1: Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το θαλασσικό
0: σύστημα.
2: Οπότε ναι, θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθει ο κόσμος να δει την έκθεσή μας, να συζητήσουμε πώς μπορεί να βοηθήσει κιόλας. Γιατί όλες μας οι δράσεις είναι ανοιχτές να συμμετάσχει όποιος θέλει, ως εθελοντής να προσφέρει.
0: Και Αυγή, για να κλείσουμε, τώρα που μπαίνουμε δειλά-δειλά στην καλοκαιρινή περίοδο και ο κόσμος της παραλίας αρχίζει να αυξάνεται, ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θα ήθελες να περάσεις στον κόσμο?
2: Μόνο ένα.
1: Όσο γίνεται να το κλείσουμε σε κάτι, γιατί και εμείς αυτό θέλουμε. Δηλαδή, ακούγοντας κάποιος αυτή την κουβέντα, να ευαισθητοποιηθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο. Οπότε, μία κατακλείδα, αν θες να το πούμε έτσι.
2: Μία κατακλείδα. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα έτσι να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι το σπίτι μας δεν είναι μόνο οι 4 στίχοι. Mm-hmm. Είναι και όλο αυτό που υπάρχει έξω, είτε αυτό είναι παραλία είτε δεν είναι παραλία. Όπως κρατάμε το σπίτι μας καθαρό και το σεβόμαστε, έτσι καλό είναι να κρατάμε και τις παραλίες μας και τις θάλασσές μας.
0: Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, το οικοσύστημα.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να συνεχίσουν έτσι πολύ δυνατά οι δράσεις και καλή εικόνα στα social media, γιατί κάπως έτσι όντως ευαισθητοποιούνται και τα νεότερα άτομα, γιατί έχουν και τα καλά τους στα social media, να τα λέμε και αυτά. Yeah. Και μακάρι του χρόνου τέτοια εποχή να μιλάμε με καλύτερα αποτελέσματα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ήταν η Αυγή Μεταξά, ιδρύτρια Greek Eco Project.

0: κοντά σας και πάλι. Σιγά σιγά κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ανοίξαμε νομίζω ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα συνεχίσει να είναι. Δεν είναι τώρα αυτό το Σάββατο που το συζητήσαμε. Είναι μια κατάσταση που έρχεται μπροστά μας. Έρχονται κάποιοι πολύ ωραίοι μήνες και αρκεί να τους εκμεταλλευτούμε με όμορφο τρόπο. Να φερθούμε στις παραλίες με τον τρόπο που μας φέρονται και αυτές, που μας γεμίζουν με ωραίες στιγμές. Εμείς να μην τις γεμίζουμε με σκουπίδια.
0: Και βέβαια, ακούσαμε και από τις καλεσμένες μας, οι οποίες είναι μέλη οργανώσεων περιβαλλοντικών, ότι βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις καθαρισμού, προστασίας ακτών. Οπότε νομίζω ότι όλοι με τον τρόπο μας, είτε συμμετέχοντας σε μια τέτοια οργάνωση είτε όχι, μπορούμε να συμβάλλουμε στο να έχουμε ένα αξιοπρεπές, ένα καλύτερο περιβάλλον.
1: Λίγο-λίγο τη φορά. Ο καθένας το λίγο του και θα γίνει πολύ. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Θα έρθουμε το επόμενο Σάββατο για να κλείσουμε το Μάιο. Παρόλο που είναι τριήμερο, εσείς θα συντονιστείτε Σάββατο 6 ώρα εδώ για να τα πούμε. Στον ήχο, σχεδόν όπως πάντα, Θάνος Τσιμέκας, που του ευχόμαστε και πάλι καλή επιτυχία για την ομάδα του στον αυριανό αγώνα. Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές επίσης, όπως πάντα, με πολύ ωραίες επιλογές. Ακολουθεί ο Άννα Ταραμπίκου και πριν από αυτό δελτίο ειδήσεων. Στο ένα μικρόφωνο ακούστε το Σπύρο Σερέτη.
0: Και στο άλλο τη Φέδρα Κουντούνα, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο και εμείς θα είμαστε εδώ παρέα σας το επόμενο Σάββατο στις 6 και κάτι.
1: Γεια σας!

0: είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα συζητήσει το τελευταίο προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν με συμβούλους και ενδέχεται να λάβει απόφαση για το αν θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι την Κυριακή, ανέφερε το Άξιος επικαλούμενο συνέντευξη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είτε θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους κάνω χίλιες κολάσεις, φέρεται να είπε. Νωρίτερα, οι Financial Times, που επικαλέστηκαν μεσολαβητές, ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακάη, δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατάρτισης του πλαισίου συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε στην κρατική τηλεόραση ΙΡΙΜ, μέσα σε διάστημα 30 έως 60 ημερών θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες των βασικών σημείων και θα επιδιωχθεί η σύναψη οριστικής συμφωνίας, ενώ αυτή την περίοδο ολοκληρώνονται τα σχετικά μνημόνια κατανόησης. Την ίδια ώρα πάντως το Ιράν ξεκαθάρισε ότι οποιοσδήποτε μηχανισμός που αφορά τα στενά του Ορμούζ θα πρέπει να συμφωνηθεί αποκλειστικά μεταξύ του Ιράν, του Ομάν και των κρατών που βρέχονται από τα ύδατά του, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία σχέση με το ζήτημα. Στο μεταξύ, ένας σκληροπυρηνικός Ιρανός στρατιωτικός, ο ταξίαρχος Αχμάντ Βαχίντι, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και καταζητείται από την Ιντερπόλ, ανέλαβε αρχηγός του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μετά τον θάνατο του προκατόχου του Μοχάμεντ Πακπούρ στις Αμερικανο-Ισραηλινές επιδρομές της 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου. Το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία μέσα στις επόμενες ημέρες για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν άφησε σήμερα ανοιχτό ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχή, ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξουν ανακοινώσεις αργότερα σήμερα, αύριο ή μέσα στις επόμενες ημέρες, εκφράζοντας την ελπίδα για καλά νέα. Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι η Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης περιλαμβάνει αίτημα να συμπεριληφθεί και ο Λίβανος σε οποιαδήποτε συμφωνία εκεχηρίας. Τραυματισμένος νοσηλεύεται φρουρούμενος στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικού Νοσοκομείου. Ο 42χρονος που ενεπλάκει τα ξημερώματα σε επεισόδιο με αστυνομικού στο Μικρολίμανο υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση λόγω τραύματος στο κρανίο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Τραυματίστηκε από αστυνομικό όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου από ομάδα του τμήματος εκβιαστών στην ακτή Δηλαβέρη φέρεται να πρόταξε όπλο εναντίον τους. Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 όπλα και 6 χειροβομβίδες. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, ο 42χρονος έχει απασχολήσει τις αρχές από το 1995 για σειρά βαριών αδικημάτων. Το 2019 είχε πραγματοποιήσει θεαματική απόδραση από το μεταγωγόν Πέτρου Ράλι μαζί με άλλους 3 κρατούμενους, κρατώντας όμηρο αστυνομικό. Συνελήφθη αργότερα στο εξωτερικό, όπου εξέτησε ποινή έως το 2025 και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία επέστρεψε παράνομα στην χώρα εφέτος. Απάντηση στις αιτιάσεις της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λαούρα Κοβέση για την τροπολογία επιτάχυνσης των ποινικών δικών πολιτικών προσώπων δίνουν στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επικαλούνται δηλώσεις της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών τον Απρίλιο, όπου είχε χαιρετήσει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ενημερωθεί και δεν ευνηδιάστηκε. Η κυρία Κοβέση, με επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζει ανησυχία ότι η νέα ρύθμιση μπορεί να επηρεάσει το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ θέτηκε ζήτημα θεσμικής ανεξαρτησίας μετά την ανανέωση για 2 αντί 5 ετών της θητείας 3 Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Ελλάδα. Σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε νωρίτερα στον θαλάσσιο χώρο της Κάσου, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Συγκεκριμένα, ο σεισμός είχε επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. 5 Παλαιστίνοι αστυνομικοί και ένας έφηβος σκοτώθηκαν σήμερα σε ένα Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, έγινε γνωστό από τις υπηρεσίες διάσωσης και την αστυνομία στον θύλακα. Στη νότια Τουρκία, στόχος ένοπλης επίθεσης από κουκουλοφόρους έγινε ο δήμαρχος της πόλης Φετχιγε, Αλίμ Καρατζά, ο οποίος πολιτεύεται με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο και στα ηπειρωτικά καταιγίδες βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.

Να είμαστε και εμείς εδώ, απόγευμα Σαββάτου 23 Μαΐου. Βροχερή η πόλη το πρωί, καθαρή και φωτεινή αυτή την ώρα. Αυτός είναι ο μοναδικός και ανεκτίμητος ελληνικός καιρός. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Τον ήχο φροντίζει ο Θάνος Τσιμέκας, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου και εσείς είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Μπορείτε να μας ακούσετε και μέσα από την πλατφόρμα την AirTeco. Όπως επίσης μπορείτε να στείλετε και μηνύματα μέσω Viber, γράφετε το μήνυμά σας. Αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις λατινικοί χαρακτήρες. Η πόλη έξω λοιπόν σιγά σιγά ετοιμάζεται να ζήσει το Σαββατόβραδό της. Μουσικές, συναυλίες, θέατρα, εκθέσεις, χορί, σινεμά, όλα, όλα σε ένα πολύχρωμο παζλ. Ως τις 8 λοιπόν πάμε με νέα είδη συνέντευξη από την καλλιτεχνική επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που δεν τρομάζει και δεν μας αγχώνει.

0: Λοιπόν, ξεφυλίζουμε την καλλιτεχνική ατζέντα και κάνουμε την πρώτη στάση για σήμερα στον Κεραμικό, στο θέατρο 104. Εκεί που έχει ξεκινήσει και παρουσιάζεται το έργο του Γεώργ Μπίχνερ, η Λεόντιος και Ελένα. Ένα έργο, μια σατυρική και ρομαντική κωμωδία, πάντως στην σκηνοθεσία υπογράφει η Ειρήνη Λαφαζάνη, στην πρώτη της σκηνοθετική δουλειά. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαι, εσύ?
0: Είσαστε καλά, σε λίγο ξεκινάτε, έτσι?
1: Ναι, σε λίγο ξεκινάμε. Ελπίζω να μην ακούγεται ο θόρυβος, γιατί είμαι εδώ στο πέριξ του θεάτρου.
0: Δεν ακούγεται για την ώρα, δεν ακούγεται, μια χαρά είμαστε.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για το έργο αυτό, όπου το έχετε χαρακτηρίσει μια τραγικομωδία ή και όχι?
1: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, είναι ένα έργο που ασχολείται με ένα θέμα πολύ τραγικό, όπως είναι οι επιλογές μας στη ζωή και που θα πάμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά το κάνει με έναν τέτοιο τρόπο τόσο κωμικό, οπότε έτσι κι αλλιώς, ναι, γελάμε κιόλας, γιατί η τραγωδία έχει και την κωμωδία και το αντίστροφο.
0: Να πούμε ότι το Λεόντιος και Ελένα έχει να κάνει με το Λεόντιο και τη Λένα, εν πάση περιπτώσει, να πούμε λίγο την υπόθεση, όπου ο καθένας, έχουν κανονίσει οι γονείς τους, εν πάση περιπτώσει, ποιον θα παντρευτούν, αυτοί αρνιούνται, έτσι, να το πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Δραπετεύουν και συναντιούνται τυχαία στο δάσος, χωρίς να ξέρει ο ένας
1: την ταυτότητα
0: του άλλου. Εκεί πραγματικά ερωτεύονται.
1: Δεν ξέρω αν ερωτεύονται.
0: Αυτό θα το αναλύσουμε. Και επιστρέφουν για να παντρευτούν, όπου κάπου εκεί σιγά σιγά ανακαλύπτει η ταυτότητα που έχει ο ένας και ο άλλος. Και εκεί τελικά συνειδητοποιούν ότι η μοίρα μάλλον τους έπαιξε ένα περίεργο παιχνίδι.
1: Ναι, σωστά.
0: Και ερχόμαστε και αναρωτιόμαστε, λοιπόν. Πρόκειται για μία ειρωνεία, πρόκειται για λίγο, ας πούμε, ό,τι και να κάνεις, η μοίρα σε ακολουθεί?
1: Δεν μπορώ να έχω απάντηση, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πραγματικά τεράστιο. Αλλά νομίζω ότι όλα είναι μέσα στη ζωή. Δηλαδή δεν θέλω να πω ότι αυτό είναι ειρωνεία ή αυτό είναι η μοίρα, να βάλω δηλαδή κάτι τόσο μεγάλο. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε εμείς απέναντι στις επιλογές μας. Γι' αυτό και υπάρχει και ένα ερωτηματικό στο αν αυτά τα δύο άτομα πραγματικά ερωτεύτηκαν, διότι ο καθένας ήρθε από ένα σύστημα πάρα πολύ κλειστό, οπότε μπορεί να ήταν η προσωποποίηση ο ένας για τον άλλον των πραγμάτων που θα ήθελε να κάνει στη ζωή του και δεν ξέρει αν θα τα κάνει, ας πούμε.
0: Και που δεν του δεν τους επέτρεψαν να το κάνουν, έτσι? Δηλαδή ήταν λίγο οι ζωές τους προδιαγεγραμμένες έτσι όπως ήθελαν οι γονείς ή το κοινωνικό περιβάλλον
1: ναι, επειδή είχαν και ήταν η μία πριγκίπισσα, ο άλλος πρίγκιπας και θα γινόντουσαν η μελλοντική βασιλής, οπωσδήποτε αυτό το πράγμα είναι κάπως δεσμευτικό.
0: Άρα λοιπόν μπορεί να είναι η ελευθερία της βούλησης, μπορεί να είναι και μία ψευδαίσθηση.
1: Ναι, δηλαδή και σήμερα, ας πούμε, με το ίντερνετ, με όλες τις πλατφόρμες που μας πετάγονται όλη την ώρα διαφημίσεις, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θέλουμε κάτι επειδή το θέλουμε εμείς ή επειδή το έχουμε δει επανειλημμένο, ας πούμε, στην καθημερινότητά μας.
0: Κυρία Λαφαζάνη, εσείς πώς το προσεγγίζετε σκηνοθετικά? Δηλαδή, αντί για ένα κλασικό παραμύθι, πιάνετε δηλαδή το βλέπετε λιγότερο ρομαντικά?
1: Ναι, θεωρώ πως ναι. Αλλά νομίζω ότι όσο πιο κόντρα στον ρομαντισμό βρίσκεσαι, τόσο πιο πολύ πηγαίνεις και στην ουσία του. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο ρομαντισμός είναι φανφάρες και μεγάλες, ας πούμε, κινήσεις και όλα αυτά. Νομίζω ότι στα αλήθεια είναι η ουσία μιας ανάγκης και κατά πόσο την ακολουθήσει ή όχι. Και η πίστη σου, ας πούμε, σε έναν δρόμο που εσύ θες να πάρεις. Αυτό μου φαίνεται με ένα ρομαντικό σήμερα. Οπότε ναι, δεν ξέρω άμα το πάμε ρομαντικά ή αντιρομαντικά. Εμείς ακολουθούμε το κείμενο και το τι μας έβγαλε με τα παιδιά που το κάναμε όλοι μαζί με πολύ αγάπη.
0: Εδώ να πούμε ότι και ο Μπίχνερ λίγο πριν είχε ξεφύγει λίγο από το ρομαντισμό του, πριν να γράψει το Λεόντιο και τη Λένα, και είχε αρχίσει λίγο να κοιτάζει προς τον μοντερνισμό της γραφής του.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε δεν είναι τυχαίο που κι εσείς ως μια νέα γενιά βρίσκεται αυτό το κομμάτι μέσα στο κείμενο του Μπίχνερ.
1: Σωστά, και ο ίδιος ο Μπίχνερ όταν έγραψε τα κείμενα ήταν πάρα πολύ μικρός και πέθανε και πάρα πολύ μικρός.
0: Στα 23 του,
1: ναι. Αυτό. Οπότε ναι, εμείς με την έρευνα που έχουμε κάνει με την ομάδα και τα παιδιά έχουμε καταλάβει ότι ο Μπίχνερ ήταν μηδενιστής. Οπότε και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που εκφράζει και την νεότερη γενιά με όλη την κατάσταση έτσι όπως έχει δομηθεί. Να πραγματικά να αγχωνόμαστε και να μην ξέρουμε αν υπάρχει νόημα στο οτιδήποτε, κρίνοντας από την οικονομική κατάσταση της χώρας, από το πώς τα πράγματα βρίσκονται.
0: Η αλήθεια είναι ότι παρότι γράφτηκε το 1800 τόσο το έργο, αναρωτιέμαι, έρχεται στο σήμερα, εσείς οι νέοι καλλιτέχνες το προσεγγίζετε μέσα από τα δικά σας δεδομένα και έρχεται επίκαιρο πια?
1: Ναι, γιατί στα αλήθεια δεν ξέρουμε και τα άλλα δεδομένα. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να έχει ανέβει 50 χρόνια πριν, 10 χρόνια πριν, 15 ή οτιδήποτε. Μόνο με την ειλικρίνεια που φέρουμε εμείς ως ομάδα μπορούμε να το ανεβάσουμε και να πούμε πραγματικά κάτι που μας αφορά. Κοιτάξτε, είναι και ένα εξαιρετικό κείμενο, δηλαδή το κείμενο είναι πάνω απ' όλα.
0: Ναι, και μπορείτε πραγματικά να το προσεγγίσετε με ένα τρόπο όπως πραγματικά το νιώθετε και το αισθάνεστε, γιατί είσαστε πραγματικά μια νέα γενιά και έχετε ένα λόγο παραπάνω να μιλάτε για τον έρωτα των νέων ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έχετε ήδη ξεκινήσει.
1: Έχουμε, ναι.
0: Και θα είσαστε μέχρι τις 14 Ιουνίου κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Θα ήθελα να πούμε λίγο τους συντελεστές.
1: Βεβαίως.
0: Και να πούμε βεβαίως που βρίσκεται και στο θέατρο 104, Ευμολπιδών 41, στον Γκάζι, 2 λεπτά από τον Κεραμικό, έτσι από το μετρό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Λεόντιος και Λένα, θέατρο 104, επισκηνής.
1: Επισκηνής έχουμε τη Λιδία Στέφου, τον Μιχάλη Ψαλίδα, την Αλεξάνδρα Όσπιτση και τον Βασίλη Τσαλίκη. Οι οποίοι είναι φανταστικοί. Ο κινησιολόγος μας και συνδημιουργός σε αυτό το έργο είναι ο Γιάννης Τωμάζο.
0: Έχει έντονη σωματικότητα.
1: Έχει,
0: η σκηνοθετική σας, έτσι. Να το πούμε αυτό, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Με τον Γιάννη ήμασταν και πιο πολύ σαν δίδυμο, οπότε γι' αυτό. Δραματουργία μας έχει κάνει ο Στάθης Τζουβάρας, μουσική έχει γράψει ο Πάνος ο Κούκας, φώτα η Ιωάννα Ιζέρβα και σκηνικά και κουστούμια η Λίζα Χουχούα μαζί με την Σοφία Ελένη Ξεζωνάκη και πιστεύω ότι δεν έχω ξεχάσει κανέναν.
0: Νομίζω πως ναι. Να πούμε το εξής, είπα και πριν ότι είναι η πρώτη σας σκηνοθετική δουλειά. Ο περισσότερος κόσμος, θα πω από πού σας έχει γνωρίσει, γιατί και οι τηλεόρες και αν δεν πενέψουμε και το δικό μας σπίτι εδώ στην ΕΡΤ, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, σας γνώρισε από την Ηλέκτρα, το σίριαλ το καθημερινό, στο ρόλο της Δανάης, έτσι. Πώς είναι τώρα μέσα από μία, έχετε κάνει και σινεμά και θέατρο, αλλά σας γνωρίσαμε μέσα από την τηλεόραση. Πώς είναι λοιπόν μία νέα καλλιτέχνης, μία νέα δημιουργός να ξεκινά πέρα από την ερμηνεία, να μπαίνει και στα μονοπάτια της σκηνοθεσίας?
1: Εντάξει, εγώ έχω λίγο άγνοια κινδύνου, δηλαδή δεν καταλαβαίνω τη σοβαρότητα της κατάστασης που πήγα και έμπλεξα, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φανταζόμουν. Ουσιαστικά εγώ στα αλήθεια, επειδή αυτό το κείμενο από τα 17 μου που το διαβάζω, είναι το αγαπημένο μου και πάντα ήθελα κάτι να το κάνω, ήταν η ανάγκη μου τέτοια για σκηνοθεσία, ούτως ώστε να πω αυτή την ιστορία στο σύνολό της και όχι να την πω μονόπλευρα, έστω ότι έπαιζα δηλαδή κάποιο ρόλο από αυτούς.
0: Λοιπόν, τώρα να μου γεννήθηκε μία ερώτηση. Αν από τα 17 λοιπόν είναι το αγαπημένο σας βιβλίο, πώς το βλέπατε τότε στην εφηβεία και πώς τώρα που υπάρχει η ωριμότητα ή τουλάχιστον η ενήλικη ζωή?
1: Ναι, εντάξει, ήταν εντελώς διαφορετική οπτική γωνία. Εντελώς διαφορετική, διότι ο Λεόντιος που είναι ο πιο κεντρικός χαρακτήρας του έργου, ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βαριέται τα πάντα, δεν βρίσκει νόημα σε τίποτα. Και εγώ τότε, έτσι στην εφηβεία μου, υπήρχα κι εγώ λίγο έτσι drama queen, ας πούμε. Και τώρα, ας πούμε, συνειδητοποιώ την γελιότητα όλης αυτής της κατάστασης, το να μην βρίσκεις νόημα σε τίποτα, το πόσο αξίζει να βγεις εκεί έξω, ας πούμε, και να κάνεις πράγματα.
0: Όντως.
1: Οπότε, ναι. Καλά, και γενικότερα και ως προς την κατανόηση του κειμένου, γιατί είναι ένα ποιητικό κείμενο.
0: Mm-hmm. Που θέλει και λίγο βίωμα ζωής για να μπορέσεις να ακουμπήσεις τις πιο έτσι υπόγειες στοές του. Λοιπόν, θα είσαστε μέχρι 14 Ιουνίου στο Θέατρο 104, Λεόντιος και Λένα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τι ώρες?
1: 9 και 4.
0: 9 και 4 και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, πείτε μου λοιπόν το spoiler δεν θα κάνουμε. Αλλά γενικά η Δανάη θα μας εκπλήξει ευχάριστα.
1: Κοιτάξτε, πέρασε πολλά πράγματα.
0: Πολλά και περνάει τώρα. Και τώρα που την βλέπουμε και την παρακολουθούμε, περνάει.
1: Περνάει. Κοιτάξτε, ξέρετε ότι δεν μπορώ να αποκαλύψω πράγματα, αλλά αυτό που θα πω είναι ότι εν τέλει βρίσκει λίγη γαλήνη
0: το δρόμο της.
1: Ναι, οπότε αυτό. Έχει, θα πω, ένα θετικό κλείσιμο ο ρόλος.
0: Εξαιρετικά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Και αναρωτιέμαι αν μετά από εκεί θα ταξιδέψει η παράσταση, θα κάνει...
1: Δεν ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρετε ακόμα.
1: Είναι πολύ νωρίς.
0: Ναι. Ούτε ξέρετε αν θα πάρετε παράταση, έτσι.
1: Και αυτό είναι κάτι που θα συζητηθεί τώρα, σε αυτό το διάστημα. Οπότε δεν
0: ωραία, με το καλό σίγουρο. Το ευχόμαστε για να μπορέσουμε όλο και περισσότερος κόσμος να έρθουμε να σας δούμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σε λίγο θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι.

Ζορζ Μουστακί, Λαμετίκ, το έγραψε το 1969. Εμείς το γνωρίσαμε και το μάθαμε με τον Γιώργο Νταλάρα το 1971, ο Μέτικος λοιπόν, και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ζορζ Μουστακί το 2013 σε ηλικία 79 ετών. Γάλλος τραγουδοποιός, αλλά με ελληνικές ρίζες, έγραψε περίπου 300 τραγούδια σε ρομαντικό ύφος και στίχους ποιητικούς για τους μεγαλύτερους Γάλλους ερμηνευτές. Τα πιο διάσημα τραγούδια του είναι το Milord, γραμμένο για την Edith Piaf, εμείς το Λαμετίκ που το γνωρίσαμε με το Μέτικο, με το Γιώργο, ως Μέτικο με τον Γιώργο Νταλάρα. Επίσης γνωστό το τραγούδι του Μεσόγειους που ερμήνευσε το 1973 η Βίκη Μοσχολιού. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place. Γεννήθηκε στις 3 Μαΐου του 1934 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Τραγούδησε σε πολλές γλώσσες, γαλλικά, ιταλικά, ελληνικά, πορτογαλικά, ισπανικά, αγγλικά και αραβικά. Τη δεκαετία του 60, ο Ζορζ Μουστακί μετέφρασε στα γαλλικά και ερμήνευσε τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, ενώ το 1970, την περίοδο της Χούντας, πρωταγωνίστησε με τον Μίκη Θεοδωράκη στην ταινία μικρού μήκους του Ροβίρου Μανθούλη «Είμαστε δύο», στην οποία τραγουδά στα γαλλικά τα τραγούδια που είχε γράψει στη φυλακή ο Μίκης Θεοδωράκης. Εκτός από το γνωστό μουσικό του έργο, ο Ζορζ Μουστακί εξέδωσε 4 βιβλία, 3 εκ των οποίων έχουν κυκλοφορήσει στα ελληνικά, ενώ ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική. Jamais elle ne les a. Et si je préfère l'amour. Ο Ζορζ Μουστακί πέθανε, όπως είπαμε, στις 23 Μαΐου του 2013 στην Νίκαια της Γαλλίας σε ηλικία 79 ετών μετά από αναπνευστικά προβλήματα.

0: είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.
3: 1, 2, 1, 2, 3, and...

Εδώ είμαστε για την καλλιτεχνική μας ατζέντα 23 Μαΐου και στο ΆΚΑ ο καιρός βοήθησε. Οι Iron Maiden θα κάνουν, θα δώσουν τη συναυλία τους. Οι πόρτες άνοιξαν στις 5. Τώρα λογικά πρέπει να έχουν ανέβει στη σκηνή οι Άνθραξ. Νέα παρά 20 ανεβαίνουν οι Iron Maiden στην συναυλία αυτή, όπου είναι η τελευταία, γιατί του χρόνου, τελευταία, τουλάχιστον για 1-2 χρόνια δεν θα κάνουν συναυλίες. Λοιπόν, σήμερα και αύριο ένα καινούριο φεστιβάλ στην πόλη. Λοιπόν, σήμερα και αύριο ένα καινούριο φεστιβάλ στην πόλη. Φεστιβάλ Καφενείο 2026. Ναι, μια χαρά ακούσατε.

Πρώτο φεστιβάλ καφενείο και ξεκίνησε σήμερα και αύριο και μετατρέπει την πόλη σε μια τεράστια παρέα. Ετοιμάζεται ένας χώρος όπου μεζέδες μπαίνουν στη μέση, ποτήρια τσουγκρίζουν, κουβέντες ποτέ δεν τελειώνουν και το γλέντι καλά κρατεί. Φυσικά το Φεστιβάλ Καφενείο δεν θα μπορούσε να στηθεί μόνο του. Ενώθηκαν οι καφενειακές δυνάμεις, αυτές που ξέρουν και γνωρίζουν να στείλουν αυθεντικά γλέντια. Σήμερα Λεωνίδας Μπαλάθας, Αλεξάνδρος Κτιστάκης, Δημήτρης Γαλακτόπουλος. Απογευματινό γλέντι, κιντέρια. Δύο μέρες γεμάτες μουσική, χορό και γλέντι και αύριο Χατζή Φραγκέτα, Γιαγκίνιδες και Ότρα Ρότα. Ενέργεια, γλέντι, μουσική και φαγητό, όπου στο City Garden, στο Christmas Theater, σήμερα και αύριο, στο πρώτο φεστιβάλ καφενείο 2026, ένας θεσμός που ξεκινάει από φέτος.

και νέα θεατρικά έργα από σήμερα και ως τις 7 Ιουνίου. Δικό σου Φραντς στη γερμανόφωνη Ευαγγελική Εκκλησία. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζονται τα γράμματα του Φραντς Κάφκα προς την αδελφή του σε μια μουσικοθεατρική performance αφιερωμένη στη μνήμη τους. Η παράσταση λοιπόν που ξεκινά από σήμερα φιλοξενείται στη γερμανόφωνη Ευαγγελική Εκκλησία της Αθήνας στο Κολονάκι, σε ένα από τα πλέον εμβληματικά κτίρια της Αθήνας. Τα άγνωστα στη χώρα μας γράμματα παρουσιάζονται με τη συνοδεία εκκλησιαστικού οργάνου. Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το κείμενο, όπως είπαμε, είναι του Φραντς Κάφκα. Η μετάφραση της Μαρίνας Αγαθαγγελίδου, σκηνοθεσία Αλεξάνδρος Διαμαντής. Παίζουν οι ηθοποιοί Ρόγκουλη του Μαρία Καρακίτσου και Παρθενόπη Μπουζούρη από σήμερα και ως τις 7 Ιουνίου στην Γερμανική Εκκλησία Αθηνών στο Κολονάκι. Δικό σου Φραντς.

σήμερα στο θέατρο Όλβιο ο Καραφλομπέκατσος της Λένας Κιτσοπούλου. Μια μαύρη κωμωδία πάνω στην καθημερινότητα και την επιβίωση σε ένα αστικό τοπίο. Ο ήρωας του έργου, μετά από ένα χωρισμό, μετακομίζει σε ένα διαμέρισμα μιας παλιάς πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας. Όλα στην αρχή δείχνουν ιδανικά στην καινούργια του ζωή. Σιγά σιγά όμως αρχίζει να νιώθει ξένος μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Με χιούμορ και θετικές σκέψεις προσπαθεί να ξορκίσει την εσωτερική του μοναξιά.

Κείμενο Λένα Κιτσοπούλου, σκηνοθεσία θεατρική διασκευή Νατάσα Παπαμιχαήλ. Ερμηνεύει ο Γιάννης Οικονομίδης από σήμερα στις 31 Μαΐου στο θέατρο Όλβιο.

Ένα μωρό γιατρής της Κολίν Σερό στο θέατρο Αθηνά, στην Ταράτσα. Θερινό θέατρο λοιπόν. Και μια κωμωδία από χθες, 22 Μαΐου, ως τις 9 Αυγούστου. Δύο λόγια για το έργο. Ένα καλάθι βρίσκεται στην πόρτα, μέσα του βρίσκεται ένα μωρό. Τρεις εργένιδες καλούνται να διαχειριστούν μία πραγματικά πρόσμενη κατάσταση, χωρίς βεβαίως να γνωρίζουν τι τους περιμένει. Η παράσταση παρουσιάζει μία κωμωδία με γρήγορο ρυθμό και χιούμορ, όπου φέρνει πάρα πολλές ανατροπές. Η σκηνοθεσία και η απόδοση είναι Θέμης Μαρσέλου, ενώ πρωταγωνιστούν Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Γιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Ως τις 9 Αυγούστου, ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μια κωμωδία με γρήγορο ρυθμό και πολύ χιούμορ.

διαφορετικό το μουσικό κλίμα στο Θέατρο Τέχνης Καρολουσκούν στη σκηνή της Φρυνίχου. Εκεί αύριο ο Άρης Τρουπάκης και ο Αντώνης Μοσχούτης συναντιούνται σε μια ακουστική συναυλία με τίτλο «Παράξενες μέρες».

αύριο το βράδυ στις 9 στο θέατρο Τέχνης Κάρολου Σκούν στην Οδοφρίνη Ήχου στην Πλάκα. Άρης Τρουπάκης και Αντώνης Μοσχούτης σε παράξενες μέρες. Μία συναυλία με ροκ καταβολές και συνθήκες ακουστικές.

το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων να συνεχίζει και ο Μάιος γιορτάζει εδώ στην Αθήνα. Πολλές εκδηλώσεις, γειτονιές της Αθήνας και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις ως το τέλος του μήνα συνεχίζονται στο Πάρκο Ελευθερίας αύριο το απόγευμα από τις 7 έως τις 11, όπου οι street outdoors επιστρέφουν με ένα μεγάλο πάρτι που συνδυάζει την ηλεκτρονική μουσική και την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, μια υπαίθρια μουσική εμπειρία αφιερωμένη στο χορό και την ενέργεια της πόλης, αύριο το απόγευμα από τις 7 έως τις 11 στο Πάρκο Ελευθερίας, εννοείται με ελεύθερη είσοδο.

Η Αθήνα μας χορεύει, χορός στο δημόσιο χώρο, αύριο και μεθαύριο από τις 8 έως τις 9.30 στο Μέγαρο Αρσακίου. Η Κρατική Σχολεία Ορχιστικής Τέχνης μετατρέπει τη στο Αρσακίου σε μια ζωντανή σκηνή σύγχρονου χορού. Σπουδαστές και καθηγητές παρουσιάζουν χορογραφίες που συνομιλούν με τον αστικό χώρο και με τον μπαλμό του κέντρου της Αθήνας.

στο ίδιο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στη Ρωμαϊκή Αγορά τη Δευτέρα. Μία ξεχωριστή μουσική βραδιά από τον σπουδαίο συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου. Η συναυλία σε έναν πραγματικά από τους πιο όμορφους εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους έχει κυρίως διάσημα και κλασικά τραγούδια του συνθέτη, αυτά που πραγματικά κατακτήθηκαν από το κοινό. Μεταξύ άλλων θα ακουστούν τραγούδια από τους δίσκους, τραγούδια για τους μήνες, στις ψυχής στο παρακάτω, Αναστασία, Λόγω Τιμής, Μάγισσες της Μύρνης, τραγούδια που γίνανε μέσα από την τηλεόραση πολύ αγαπημένα στο κοινό, όπως και μουσική από βραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες, Ο Τσαλαπεδινός του Wyoming, Το Φως που Σβήνει, Revanse. Ερμηνεύουν Βερόνικα Δαβάκη, Γιώργος Φλωράκης και Πάνος Παπαϊωάννου, ενώ θα υπάρχουν και κάποιοι έκτακτοι καλεσμένοι, έκπληξη, φίλοι του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Τη Δευτέρα το βράδυ λοιπόν ο Δημήτρης Παπαδημητρίου σε ένα ιδιαίτερο live στη Ρωμαϊκή Αγορά. Τη διεύθυνση θα έχει ο ίδιος ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Θα συμμετέχει 11 μελής ορχήστρα και στις 8 η ώρα ξεκινά η πραγματικά ιδιαίτερη μουσική βραδιά στη Ρωμαϊκή Αγορά. Στις 8 η ώρα το βράδυ τη Δευτέρα στα πλαίσια του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

Οι δράσεις του Δήμου Αθηναίων, οι καλλιτεχνικές δράσεις του Δήμου Αθηναίων συνεχίζονται και την εβδομάδα που έρχεται. Έτσι λοιπόν, από τις 25 έως τις 28 Μαΐου, το Πάρκο Ελευθερίας μετατρέπεται σε ένα μεγάλο υπαίθριο θερινό σινεμά.

Τέσσερις βραδιές λοιπόν αφιερωμένες στον ελληνικό κινηματογράφο και για φανταστείτε κάτω από τον Αττικό ουρανό, πάνω στο γρασίδι του Πάρκου Ελευθερίας και ελληνικές ταινίες από τις 8 ως τις 11 το βράδυ και από τις 25 ως τις 28 Μαΐου Greek Cinema Nights από το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Στις 26 Μαΐου στην Ερμού 148 έχουμε Swing Party. Ο πεζόδρομος της Ερμού θα γεμίσει από swing ρυθμούς και μια vintage ατμόσφαιρα σε ένα μεγάλο πάρτι υπαίθριο αφιερωμένο στην Παγκόσμια ημέρα Lindy Hop. Χορευτικές ομάδες της Αθήνας συναντώνται πραγματικά για μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή.

27 Μαΐου στην πλατεία της Δεξαμενής, στο μπαλκόνι του Παπαζό. Ο Παπαζό λοιπόν μεταφέρει τη ζωντανή ενέργεια και τις μουσικές του στην πλατεία Δεξαμενής σε μια ανοιχτή μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και βεβαίως αυτή την αθηναϊκή ατμόσφαιρα που τόσο αγαπάμε. Στην πλατεία Δεξαμενής από τις 7 η ώρα έως τις 11 το μπαλκόνι του Παπαζό στις 27 Μαΐου.

Την επόμενη μέρα, 28 Μαΐου και από τις 5.30 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ, πλατεία Κοραή μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό μουσικό event που συνδυάζει house ήχους, ατμοσφαιρικό φωτισμό και βέβαια την μοναδική ενέργεια. Την ενέργεια του δημόσιου χώρου εκεί στην πλατεία Κοραή. Ερμού και πλατεία Αγίων Ασωμάτων, 28 Μαΐου, η Μαρίνα Σπανού επιστρέφει στη γειτονιά από που ξεκίνησε το μουσικό της ταξίδι. Πριν από χρόνια που ξεκίνησε με την κιθάρα της στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων, επιστρέφει η Μαρίνα Σπανού για να συναντήσει το κοινό της σε μια ανοιχτή συναυλία κάτω από την Ακρόπολη. Μια βραδιά με νοσταλγία, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και αγαπημένα τραγούδια. Να πούμε ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων είναι δωρεάν.

Δευτέρα που μας έρχεται μάλλον είναι κυρίως μια μουσική Δευτέρα, καθώς πέρα από όλα αυτά που συμβαίνουν σε διάφορες γωνίες και γειτονιές του κέντρου της πόλης μας, στο Θέατρο Παλάς τη Δευτέρα το βράδυ έχουμε μια μεγάλη γιορτή για την Κρήτη, ένα αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα βράδυ λοιπόν, μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μνήμη και αυθεντική κριτική μουσική, έρχεται να τιμήσει τον σπουδαίο συνθέτη και λιράρι Κώστα Μουντάκη. Θα βρεθούν επί σκηνής ο Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Σαμόλης, ο Χαΐνης Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης και Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και ο Νεκτάριος Κλωστράκης. Όλοι αυτοί ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια πραγματικά μοναδική μουσική σύμπραξη. Να πούμε ότι τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Εμίλιος Σταματάκης, ενώ την αφήγηση έχει ο ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης. Μια βραδιά λοιπόν αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη δύναμη της κριτικής ψυχής. Τη Δευτέρα το βράδυ στο Θέατρο Παλάς. Και μην ξεχάσουμε βεβαίως 25 χρόνια Athens Jazz Festival στην Τεχνόπολη. Η ελληνική ημέρα λοιπόν του Athens Jazz Festival φέρνει στη σκηνή της Τεχνόπολης μια πολύ μεγάλη έκπληξη μέσα από δύο ξεχωριστά σχήματα που ενώνουν γενιές και ήχους. Τη Δευτέρα λοιπόν το Athens Jazz συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσία στη μουσική σκηνή της πόλης και έρχεται με μια μεγάλη γιορτή. Από τις 25 ως τις 31 Μαΐου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων γεμίζει με ρυθμό, μουσική, ενέργεια και στα γενέθλια του Athens Jazz Festival υπάρχει μια έκπληξη, διότι αφιερώνεται μια ελληνική ημέρα με τη διαδρομή του φεστιβάλ. Σε αυτή λοιπόν την επαιτειακή διοργάνωση τη Δευτέρα το βράδυ το Athens Jazz επιστρέφει στις ρίζες του για να αναδείξει όσα το διαμόρφωσαν. Αυλαία λοιπόν του 25ου Athens Jazz Festival με τον Σταύρο Λάντσια Quartet, ο οποίος θα είναι το ένα σχήμα μουσικό και αμέσως μετά στη σκηνή θα ανέβει η Greek Cooking Band για ένα ξεχωριστό σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για την 25η διοργάνωση. Κάπως έτσι είχαν τα πράγματα για μας σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 7 και κάτι, δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με Τάσο Επιτρόπου και Δημήτρη Καϊμά. Καλό βράδυ Σαββάτου σε όλες και σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είναι στο 50-50 για την συμφωνία με το Ιράν. Θα συζητήσει το τελευταίο προσχέδιο συμφωνίας με συμβούλους και ενδέχεται να λάβει απόφαση για το αν θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι την Κυριακή, ανέφερε το Άξιος επικαλούμενο συνέντευξη με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είτε θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους κάνω χίλιες κολάσεις, φέρεται να είπε. Νωρίτερα, οι Financial Times που επικαλέστηκαν μεσολαβητές ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπακάη δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατάρτισης του πλαισίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανέφερε στην κρατική τηλεόραση ΙΡΙΜ. Μέσα σε διάστημα 30 έως 60 ημερών θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες των βασικών σημείων και θα επιδιωχθεί η σύναψη οριστικής συμφωνίας, ενώ αυτή την περίοδο ολοκληρώνονται τα σχετικά μνημόνια κατανόησης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχή, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία εντός των επόμενων ημερών για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα πάντως το Ιράν ξεκαθάρισε ότι οποιοδήποτε μηχανισμός που αφορά τα στενά του Ορμούζ θα πρέπει να συμφωνηθεί αποκλειστικά μεταξύ του Ιράν, του Ομάν και των κρατών που βρέχονται από τα ύδατά του, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία σχέση με το ζήτημα. Στο μεταξύ, ένας σκληροπυρηνικός Ιρανός στρατιωτικός, ο ταξίαρχος Αχμάντ Βαχίντι, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και καταζητείται από την Ιντερπόλ, ανέλαβε αρχηγός του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μετά τον θάνατο του προκατόχου του Μοχάμεντ Μπακπούρ στις Αμερικανο-Ισραηλινές επιδρομές της 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι η Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης περιλαμβάνει αίτημα να συμπεριληφθεί και ο Λίβανος σε οποιαδήποτε συμφωνία εκεχηρίας. Τραυματισμένος νοσηλεύεται φρουρούμενος στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικού Νοσοκομείου ο 42χρονος που ενεπλάκη τα ξημερώματα σε επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο. Υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση λόγω τραύματος στο κρανίο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Τραυματίστηκε από αστυνομικό όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου από ομάδα του τμήματος εκβιαστών στην ακτή Δηλαβέρη φέρεται να πρόταξε όπλο εναντίον τους. Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 όπλα και 6 χειροβομβίδες. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, ο 42χρονος έχει απασχολήσει τις αρχές από το 1995 για σειρά βαριών αδικημάτων. Την πρώτη θέση στο άλμα Ισμίκος του Diamond League στο Σιαμέν της Κίνας κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 8 και 46 εκατοστά. Ο Δις Ολυμπιονίκης χρειάστηκε μόλις 3 άλματα για να κυριαρχήσει στον αγώνα, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του και επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ανωτερότητα απέναντι στον ανταγωνισμό. Στις κάλπες προσέρχεται αύριο η Κύπρος για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Οι πολίτες καλούνται να εκλέξουν τους 56 βουλευτές της Νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία στην Κύπρο και στην Ελλάδα θα διεξαχθεί από τις 7 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Συνολικά θα λειτουργήσουν 1.217 εκλογικά κέντρα στην Κυπριακή Δημοκρατία και ακόμη 13 στο εξωτερικό σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Στη Γερμανία και στο Ντίσελντορφ, πάνω από 50 τραυματίες από μετωπική σύγκρουση δύο τραμ το μεσημέρι σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση στα δυτικά της πόλης. 28 από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την αιτία του ατυχήματος. Η Ρωσία προετοιμάζει πλήγμα εναντίον της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας τον υπερηχητικό πύραυλο Ρέζνικ, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, ενώ Ρώσοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως αυξήθηκε σε 18 ο αριθμός των νεκρών από πλήγμα μη επανδρομένου αεροσκάφους σε φοιτητικό κοιτώνα στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους περιφέρεια του Λουχάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. 10 αφρικανικές χώρες κινδυνεύουν να πληγούν από τον ιό έμπολα, πέραν της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, επίκεντρο της επιδημίας, και της Ουγκάντας, προειδοποίησε σήμερα η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο και στα υπηρετικά καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Air News Radio 105,8. Στη σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη. Η μπαλαδόρη του Σαββάτου, εδώ, κάθε Σάββατο, 8 και κάτι πρώτα λεπτά. Σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας, όπως και τις Κυριακές. Σήμερα αλλάζω πασούλες μόνο με το Χάρη Κουτουλογέννη, ο οποίος είναι και ο ρυθμιστής του παιχνιδιού από την κονσόλα των ήχων. Στο μικρόφωνο ο Τάσος Επιτρόπου και θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Βρισκόμαστε, η αθλητική επικαιρότητα τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι σε ρυθμούς Ευρωλίγκας, καθώς ο Ολυμπιακός βρίσκεται 40 λεπτά μακριά από το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Το λέμε με αυτόν τον τρόπο και με ακουγόμαστε σαν με υπέρμετρη αισιοδοξία, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης και ναι, είναι αυτός το φαβορί. Να ακούσουμε και λίγο Iron Maiden. Σήμερα είναι και η γιορτή των ροκεντρολομεταλλάδων, ροκομεταλλάδο, όλα αυτά μαζί τέλος πάντων, καθώς στο Ολυμπιακό Στάδιο, εκτός από το Final Four που οι αγώνες ήταν χθες η τελική και αύριο ο τελικός, σήμερα έχουμε τη συναυλία των Iron Maiden. Ξέρετε, είτε μας αρέσουν είτε όχι, είναι και σαν τον αθλητισμό, μπορεί να μην σ' αρέσει μια ομάδα, αλλά όταν είναι πετυχημένη η ομάδα πρέπει να την σέβεσαι και να την παραδέχεις. Κάπως έτσι είναι και η μουσική των Iron Maiden. Εγώ δεν είμαι φανατικός, αλλά είναι ορισμένα κομμάτια και ειδικά η λάμψη τους είναι τέτοια παγκόσμιας εμβέλειας, αν μη τι άλλο. Από την ΕΡΤ 2 παρακολουθούμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Είναι 2-3 λεπτά πριν από τη λήξη. 3 λεπτά πριν από τη λήξη της, του ημιτελικού. Ο νικητής περνάει στην τελική, στον τελικό που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 18. Αν μπορέσουμε κάποια στιγμή θα συνδεθούμε, αν είναι και κρίσιμη η κατάσταση, λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, με την ΕΤ2 για να ακούσουμε και το φινάλε αυτής της αναμέτρησης. Ναι, συμφωνώ, είμαστε σε ρυθμούς Ευρωλίγκας, αλλά αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες και το πρώτο πρόγραμμα, το Air News Radio 105,8, είναι στην πρώτη γραμμή, ενημερώνει συνεχώς και για την εξέλιξη των ημιτελικών χθες, αλλά και γενικά για όλα τα λεγόμενα ντεσού αυτής της διοργάνωσης και όλα αυτά που προηγήθηκαν, ακολούθησαν και θα δούμε και αύριο. Να θυμίσω, 9 η ώρα αύριο και από την Ερασπορ μετάδοση του τελικού στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται εισαγωγικά, γιατί εντάξει ουδέτερη έδρα, αλλά είναι εντός συνέωρων και θα έχει και 13.000 τουλάχιστον 13.000 οπαδούς στο πλευρό του. Και δεν το κρύβουμε αυτό ότι φέτος ο Ολυμπιακός, ο οργανισμός Ολυμπιακός, και δεν αναφέρομαι στον κόσμο ο οποίος πάντα είναι ενθουσιώδης και πανηγυρίζει και με ένα τρίποντο είναι αρκετό για να βγει στους δρόμους που λέει ο λόγος, είναι πολύ πιο σεμνή. Βεβαίως δεν μπορούν να κρατηθούν κιόλας, γιατί βλέπουν την ορμή που έχει η ομάδα. Πριν από λίγο αδερφοί Αγγελόπουλοι ξεκαθάρισαν ότι έφτασε η στιγμή για να πάρουμε αυτό που μας αξίζει, καθώς είναι η πέμπτη παρουσία, συνεχόμενη παρουσία του Ολυμπιακού σε Final Four. Τις προηγούμενες τέσσερις δεν πέτυχε απολύτως το στόχο, τέλος πάντων, απολύτως τίποτα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία για αύριο. Γιατί για σήμερα, ό,τι και να πούνε, ό,τι και να, να πούνε οι πρωταγωνιστές, στο παρκέ θα φανεί ποιος είναι ο καλύτερος. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερος, οι απουσίες της Ρεάλ Μαδρίτης είναι δεδομένες, υπάρχει η ορμή του κόσμου, ο ενθουσιασμός, το τελείριο που λένε, η φαντασμαγορία, πείτε το όπως θέλετε, όλα είναι, φαίνεται ότι είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Και είναι υπέρ του Ολυμπιακού όχι για αυτά μόνο, αλλά και για την ποιότητα που βγάζει ο Ολυμπιακός στο παρκέ ή τέλος πάντων κάτι σαν παρκέ που είναι εκεί στο πίσω των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, με τον ενθουσιασμό και τη χαρά της κατάκτησης του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου. Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί για δέκατη φορά σε τελικό, για πέμπτη φορά σε τελικό θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός την έχει αντιμετωπίσει ακόμη 4 φορές, την έχει νικήσει μόνο μία σε τελικό, αλλά επί της ουσίας αυτό που μετράει κυρίως είναι τι θα γίνει αύριο. Το παρελθόν και η προϊστορία, αν θέλετε, δεν παίζει μπάσκετ, παίζουν τα παιδιά που γράφουν ιστορία τώρα, δηλαδή τα παιδιά που είναι στην αποστολή για να διεκδικήσουν αυτό το τρόπαιο. Λοιπόν, έχουμε και κάποιες δηλώσεις από τις συνεντεύξεις τύπου που έγιναν νωρίτερα. Αρχικά θα ακούσουμε την τοποθέτηση, ένα απόσπασμα της τοποθέτησης, θα το πω σωστά, του coach Μπαρτζόκα, και αμέσως μετά θα ακούσουμε και το Όρσε τι έχει πει. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον coach Μπαρτζόκα στην τοποθέτησή του.
1: Coach, πόσο δύσκολο είναι για έναν προπονητή να πρέπει να ετοιμάσει την ομάδα του για 40 λεπτά, τα 40 λεπτά τα οποία κρίνουν επιτυχία και αποτυχία, και θεωρείτε, επειδή έχετε βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση και επειδή τα συζητάμε και εμείς στα media, πως ήρθε η ώρα για σειρά αγώνων στο Final Four και όχι Final Four αγώνων? Ευχαριστώ πολύ.
2: Προφανώς η προετοιμασία του αγώνα δεν θα είναι μόνο αυτή η 24 ώρες που έχουμε στο παιχνίδι. Η mindset, mentality, behaviors throughout the year. So by 80 or 90% you are based on that.
3: Να βάλεις κάποιες αντιμετωπίσεις για το τι περιμένεις να παίξει ο αντίπαλος, έχεις μόνο μια μέρα, γιατί μπορείς να το κάνεις.
2: Also see about your opponent in one stage time. Before we were focused on Fenerbahce, for instance, now we're focused on Real Madrid. What you must do is to be based on what brought you until here. That is your principles, your values. Of course, there is individual scouting for our opponents. There is a group scouting about how Real Madrid is playing, the tactics of Real, the philosophy of Real Madrid. Now, when it comes to what I believe, we have all been talking about our beliefs based on our interests. The
3: Olympiacos has
2: been a finalist, has been rather the first for many years in a row, and one could say that in a series of 40 games, Olympiacos was the best team. So in a bigger number of games, we could prove this supremacy. In one game only,
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη. Μαζί με τον μεταφραστή έπρεπε να είχαν μεριμνήσει κάπως διαφορετικά να γίνει στη συνέντευξη τύπου. Βεβαίως η επίσημη γλώσσα, να το πω έτσι, στην Ευρωλίγκα είναι η αγγλική, οπότε είτε μιλάει σε Έλληνες δημοσιογράφους είτε σε ξένους, ο coach Μπαρτζόκα, που έτσι κι αλλιώς μιλάει και σε ξένους, έπρεπε να υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση. Εν πάση περιπτώσει, για μας δεν ήταν και πολύ ραδιοφωνικό αυτό. Να δοκιμάσουμε όμως και τον Dorsey, τον φορμαρισμένο Dorsey, αν μπορούμε να ακούσουμε, να δούμε πώς την τοποθέτησή του πριν από αυτό το τελικό.
4: Ερώτηση προς τον τέλος Dorsey, πώς καταφέρνει να διαχειρίζεται το σενάριο συγκριτικά με έναν χρόνο πριν, όπου η ομάδα πάλι έφτασε στο Final Four αλλά δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο, όλη αυτή την πίεση δηλαδή που δημιουργείται. Είμαστε εδώ για μια στιγμή, είπε, που περιμένουμε καθόλου τη διάρκεια της σεζόν, και ευχαρίστησε τον coach Μπαρτζόκα για το χρόνο που του δίνει ο Τέλερ Ντόρσεϊ και το ρόλο που έχει στην ομάδα. Οι προπονητές λίγο γνωρίζονται μεταξύ τους, είπε ο Μάριο Χεζόνι, από καιρό.
5: Μία ερώτηση για τον coach Μπαρτζόκα.
4: Και τον ρώτησα κατά πόσο επηρεάζεται από τους οπαδούς οι οποίοι δημιουργούν έτσι θερμή ατμόσφαιρα.
5: Συνδέοντας αυτές τις δύο μέρες,
4: όπως ανέφερε, είμαστε στο όριο ότι είναι δύο ιστορικές ομάδες. Πνευματικά θα είμαστε έτοιμοι και είμαστε σε θέση να τα διαχωρίζουμε και να μην επηρεαστούμε. Πάντα σεβόμενοι βέβαια ασφαλώς τους φίλους της αντίπαλης ομάδας.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Ντόρση, τέλος πάντων, όσο μπορούσαμε να καταλάβουμε και μεταφραστικά εκεί πέρα. Χρωστάμε όμως και μια τοποθέτηση ενός λεπτού. Είναι μια απόσπασμα από αυτά που είπε ο Σκαριόλο, ο coach της Real Μαδρίτης, ο οποίος είναι για πρώτη φορά σε τελικό Ευρωλίγκας, αν και πάρω το καπνισμένος, ειδικά με την Εθνική Ισπανίας. Έτσι, πάμε να ακούσουμε.
4: Υπάρχει ερώτηση τώρα στα ισπανικά από δημοσιογράφου ισπανικού μέσου, οπότε και ο Σέρβιος Σκαριόλο απαντά κατευθείαν στα ισπανικά. Ουσιαστικά μιλάνε για τα χαρακτηριστικά που θα κρίνουν την αναμέτρηση και, όπως λέει, ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα θα καθορίσει το αποτέλεσμα και η προσωπικότητα που θα επιδείξουν οι παίκτες, αλλά και η συγκέντρωση μέσω της οποίας θα μπορέσουμε να κάνουμε γρήγορα κάποια πράγματα. Πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και έχουμε λόγο να το κάνουμε, να πιστέψουμε σε εμάς. Έχουμε εμπιστοσύνη στις ικανότητές μας. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια.
0: Ήταν η τοποθέτηση του Σκαριόλο, ο οποίος, εντάξει, αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που έχει αυτός ο τελικός απέναντι σε ένα ιδιαίτερα φορμαρισμένο την κατάλληλη εποχή επίσης Ολυμπιακό, αλλά και με τα προβλήματα, τις απουσίες που έχει, ειδικά στη Φρουλάιν, στους ψηλούς, στον τραυματισμό του Ταβάρες και άλλους παίκτες που δεν θα έχει στη διάθεσή του στον τελικό. Εντάξει, λογικό είναι να προβληματίζεται. Παρ' όλα αυτά θεωρείται ένας από τους, να το πω έτσι, πανούργους έξυπνους προπονητές και ενδεχομένως θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Όμως έτσι όπως είναι η εικόνα των δύο ομάδων αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός παραμένει το φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.

νίκησε ο Παναθηναϊκός 12-9 τον Απόλλωνα Σμύρνης και πήρε αυτό το εισιτήριο για το τελικό του πρωταθλήματος της υδατοσφαίρησης του πρωταθλήματος. Εθνικός Ολυμπιακός 9-20 πριν από λίγο στις γυναίκες, έκανε το 2-0 ο Ολυμπιακός και προκρίθηκε στους τελικούς, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Βουλιαγμένη. Αναφέρομαι στη Water Polo League γυναικών. Έτσι, μετά από το 1-0 έκανε και το 2-0 ο Ολυμπιακός, το 2-0 έκανε και η Βουλιαγμένη επίσης σήμερα νωρίτερα. Επικράτησε της Γλυφάδας με 15-6 και πέρασε και αυτή στον τελικό.

τώρα για να μην παρεξηγηθούμε, η αισιοδοξία των ανθρώπων του Ολυμπιακού και του coach Μπαρτζόκα που λέει είμαστε έτοιμοι, πάμε να το πάρουμε και όλα αυτά, δεν μπορεί τώρα και παραμονή του τελικού να λένε χαμηλά η μπάλα, γιατί δεν πάνε με μια ορμή οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να κατακτήσουν τον τρόπαιο. Δεν μπορούν να πούνε κάτι διαφορετικό από αυτό που αισθάνονται στο κάτω-κάτω, έτσι. Μην το παρεξηγούμε κιόλας. Θυμίζω ότι αύριο στις 9 η ώρα είναι ο τελικός μεταξύ του Ολυμπιακού και της Real Madrid.

0: μπαρουτοκαπνισμένος και που ιδιαίτερα έμπειρος, δηλαδή Εβάν Φουρνιέ, είναι ξεκάθαρος και λέει ότι θα ήταν τουλάχιστον χαζό αν θεωρήσουμε ότι είναι εύκολο, επειδή η Ρεάλ δεν θα έχει ψηλούς. Τα γκάρντ από μόνα τους μπορούν να πάρουν ένα ολόκληρο παιχνίδι, τονίζει χαρακτηριστικά. Μια δυσάρεστη είδηση και ήθελα να την αναφέρω. Ο Μάριος Οικονόμου, 33 ετών, πρώην ποδοσφαιριστής, έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Είχε ένα σοβαρό τροχαίο με μηχανή το Σάββατο το μεσημέρι σήμερα στα Ιωάννα και νοσηλεύεται στην εντατική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης σε πολύ σοβαρή κατάσταση, με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο σε λεωφόρο Μακρυγιάννη κοντά στο νοσοκομείο Χατζη Κώστα. Στο σημείο βρέθηκαν στενοφόρο του ΟΚΑΒ και δυνάμεις της τροχέας Ιωαννίνων. Η ΑΕΚ μέσα από την ενημέρωσή της δήλωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό του ποδοσφαιριστή. Κρέμασε πριν από 2 χρόνια τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, τα στον Πανετολικό τελευταία εβδομάδα. Έπαιξε σε Ελλάδα, σε Δανία, σε Ιταλία. Είχε 74 συμμετοχές με την Μπολόνια, 64 με την ΑΕΚ, 23 με τον ΠΑΣ, 21 στον Πανετολικό, 20 στην Κοπεχάγη. Επίσης είχε αγωνιστεί σε Σπάλ, Μπάρι και Κάλιαρη. Ας ελπίσουμε ότι ο Μάριος Οικονόμου θα βγει νικητής από αυτό το ντέρμπι ζωής που δίνει. Πάμε να συνδεθούμε, αν μπορέσουμε και προλάβουμε, την ΕΡΤ2, φίλε Χάρη.
1: Που το λέω εγώ και είναι κάτι το οποίο ακούγεται εξωπραγματικό. Έτσι ήταν, παρόλα αυτά δεν πήραμε εύκολα την πρόκληση στο τελικό, αλλά την πήραμε.
2: Το σημερινό παιχνίδι που κρίθηκε, κάτεσε.
1: Ήμασταν καλύτεροι. Σε όλους τομείς.
2: Σε σχέση με τα...
1: Χάσαμε σήμερα πάρα πολλά γκολ εύκολα στην κόντρα, χάσαμε πολλά παραπάνω που δεν έπρεπε να χάσουμε. Ήμασταν κυρίαρχοι στην άμυνα. Νομίζω ήμασταν καλύτεροι σήμερα.
2: Άρα ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει στους τελικούς ανταγωνιστικός για να διεκδικεί στο πρωτάθλημα.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος αν είναι στον τελικό. Λόγω ονόματος, οποιοδήποτε και αν είναι. Ξέρουμε την δυναμικότητα του αντιπάλου μας, ξέρουμε την πληρότητά του, ξέρουμε που είναι και που βρίσκεται και ξέρουμε που πατάμε στα πόδια μας, δεν είμαστε τρελοί. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, από τη στιγμή που φοράμε το τριφύλι στο στήθος και τα παιδιά το φοράνε στο κεφάλι, να είμαστε όσο δυνατόν πιο έτοιμοι μπορούμε στους τελικούς και να παλέψουμε από το πρώτο οκτάλεπτο μέχρι το τελευταίο σε κάθε παιχνίδι. Αυτά.
2: Ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον προπονητή του Παναθηναϊκού, την τοποθέτησή του. Το λέει ξεκάθαρα ότι πέρασαμε στον τελικό, δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό. Είμαστε ευχαριστημένοι αν είμαστε και ανταγωνιστικοί ουσιαστικά απέναντι στην αρμάδα του Ολυμπιακού, ο οποίος τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια είναι ο κυρίαρχος στην υδατοσφαίριση.

σας, ήταν ο Γιάννης Χαρούλης με το «Έλα πάρε με», ένα πάρα πολύ όμορφο και ιδιαίτερα ρομαντικό θα έλεγα τραγούδι. Λοιπόν, πριν πάμε σε μια συνέντευξη που πήραμε αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης χθες του ημιτελικού με τον σπουδαίο Σταύρο Ελληνιάδη, που μίλησε για πάρα πολλά και θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα, να δώσω την είδηση, καθώς η Hull City λήγησε τη Middlesbrough με ένα γκολ του McBurney στις καθυστερήσεις αναμέτρησης και εξασφάλισε την είδηση, καθώς η Hull City λήγησε τη Middlesbrough με ένα γκολ του McBurney στις καθυστερήσεις αναμέτρησης και εξασφάλισε την άνοδο στην Premier League. Είναι το χρυσό γκολ

0: εισιτήριο εξασφαλίζει 230 εκατομμύρια για τη νέα σεζόν, τα οποία επιβάλλεται να τα επενδύσει σε αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας και όχι μόνο. Η Χαλ έτσι θα συνοδεύσει την Middlesbrough, νίκησε, αλλά θα συνοδεύσει τώρα την Coventry και την Ipswich που επιστρέφουν στην Premier League. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τη συνέντευξη που παραχώρησε στην Εθνική Ραδιοφωνία και στους βραδινούς μπαλαδόρους ο Σταύρος Ελληνιάδης. Να καλησπερίσουμε και να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αγαπημένο, εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια που μεγαλώσαμε και μαζί του, το Σταύρο Ελληνιάδη. Γεια σου Κολοσσέ μου.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα.
1: Και τα αισθήματα είναι αμοιβαία.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι μόλις είπες τα αμοιβαία, έχουμε διακοπή ρεύματος. Δεν ξέρω αν μας ακούς εσύ.
1: Πώς σας ακούω, μια χαρά.
0: Οπότε εμείς κάνουμε εκπομπή στο σκοτάδι, να ξέρεις ότι είμαστε πολύ τρομερά ρομαντικά, όπως ήταν
1: σούπερ,
0: σήμερα.
1: Σούπερ.
0: Και ο Ολυμπιακός ήταν ρομαντικός σήμερα, Σταύρο.
1: Ναι, αλήθεια, αλήθεια.
0: Εγώ θα πω κατευθείαν στο ψητό.
1: Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνει, να ξεκινήσουμε ανάποδα. Τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να το πάρει? Μην μου πεις να κάνει το ίδιο και τέτοια. Θέλω κάτι διαφορετικό.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε ότι είναι έτοιμος και αγωνιστικά αλλά και πνευματικά και ψυχολογικά. Νομίζω ότι έδειξε σήμερα ότι όλοι οι παίκτες είναι συγκεντρωμένοι στο στόχο. Όποιος μπήκε προσέφερε, ήταν πολύ καλό στην άμυνα, έπαιξε κατά διαστήματα και πολύ καλά και στην επίθεση. Μπήκαν παιδιά από τον πάγκο που πραγματικά προσέφεραν, όπως ο Πίτερς που για μένα ήταν ο MVP του αγώνα. Άρα νομίζω ότι πρέπει να κατέβει με το ίδιο σκεπτικό, με την ίδια ψυχολογία, με το ίδιο αγωνιστικό πνεύμα, με το πάθος που είχαν οι παίκτες όλοι. Νομίζω δεν έχει να φοβηθεί κάτι, γιατί έχει δείξει σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκας ότι έχει σταθερότητα, έχει διάρκεια και προφανώς είναι η καλύτερη ομάδα φέτος στην Ευρωλίγκα.
0: Κάνω μια ερώτηση και μετά σε πάρει και ο Δημήτρης να μιλήσετε. Θεωρείς, να το πάω διαφορετικά μάλλον, ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας, τη συζητάμε και άλλες φορές ήταν. Είναι η καλύτερη ομάδα στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ πλήρες το ρόστερ, έχει πολύ μεγάλο βάθος, έχει θα έλεγα από τέσσερις παίκτες σε κάθε θέση σχεδόν. Δηλαδή έχει μια front line τέσσερις παίκτες οι οποίοι θα τους ήθελαν όλες οι ομάδες Ευρωλίγκας έναν από αυτούς στο ρόστερ τους. Έχει πολύ βαθύ ρόστερ φέτος. Έχει παίκτες με πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν στις δύσκολες στιγμές να βγουν μπροστά, που αυτό μετράει πολύ σε μια ομάδα. Νομίζω ότι μπορεί να είναι ίσως η καλύτερη ομάδα του Ολυμπιακού αυτή. Από πλευράς ρόστερ, από πλευράς πληθώρα παικτών και εναλλακτικών λύσεων.
0: Και ακριβό το ρόστερ, έτσι, γιατί δεν είναι...
1: Ναι, είναι και ακριβό.
0: Είναι και ακριβό το ρόστερ, ενδεχομένως είναι και πιο ακριβή ομάδα. Εντάξει, τώρα υπάρχει και το 9 που είχαν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει από τους Αγγελόπουλους, τα θυμάσαι εσύ καλύτερα, γιατί έχεις περάσει και από πολλά ποστά.
1: Να σου πω κάτι, δεν είναι πάντα ότι αν έχεις ακριβούς παίκτες θα έχεις και την καλύτερη ομάδα. Έχουμε δει πολλές φορές αυτό να μην ισχύει.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι, ορίστε. Ναι, ανάκριβο ρόστερ και είναι εκτός.
1: Ναι, αλήθεια αυτό. Το θέμα είναι να έχει η ομάδα χημεία και να τα χαρακτηριστικά που έχουν οι παίκτες ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή να υπάρχει μια ομάδα η ομάδα είναι σαν ένα puzzle που το ένα κομμάτι κολλάει με το άλλο και νομίζω ότι αυτό φέτος ο Ολυμπιακός το έχει κάνει στο μέγιστο βαθμό.
0: Αυτό που δεν έχω παρατηρήσει, Δημήτρη και Σταύρο, δεν το θυμάμαι, δηλαδή δεν πρόλαβα να το τσεκάρω κιόλας, πότε ο Μπαρτζόκας έχει χρησιμοποιήσει

0: χρησιμοποιήσει και τους 12 παίκτες, αν σε κρίσιμο αγώνα όμως, έτσι. Γιατί τώρα έπαιξαν και οι 12, σκόραν και οι 12, είχαν συμμετοχή σε πολύ κρίσιμα σημεία και οι 12 που έπαιξαν. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό. Δηλαδή αυτό το λεγόμενο rotation, ξέρω εγώ πώς το λένε στα αμερικάνικα, ναι. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί μήπως το μπάσκετ, εκεί πάει το μπάσκετ, έτσι.
1: Είναι το κυριότερο συστατικό, ας πούμε, της ομάδος. Να έχουν συμμετοχή όλοι οι παίκτες, να νιώθουν όλοι οι μέλη της ομάδος και να νιώθουν υπεύθυνοι, ξέρεις.
0: Κάτι που έχει πολύ και η Βαλένθια φέτος, έτσι.
1: Ναι, και η Βαλένθια ήταν σε αυτό το στυλ. Νομίζω οι ομάδες που προχωράνε πρέπει να έχουν αυτό το σκεπτικό, γιατί είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια που θα δώσουν αυτές οι ομάδες, οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσεις όσο μπορείς και τους 12 παίκτες σωστά.
2: Ή όταν δεν σου πάει ένας καλά, να σου πάνε οι υπόλοιποι. Γιατί αν παίζεις με 8 παίκτες,
1: ναι,
2: και θέλεις μετά να παίξεις τους άλλους 4.
1: Όταν παίζεις και με 8, θα κουραστούν παραπάνω. Όταν ο ένας παίκτης κουράζεται, μπορεί να έχει κάποιον τραυματισμό, να μην είναι φρέσκος στην κατάλληλη στιγμή. Νομίζω ότι αν καταφέρεις να δημιουργήσεις ένα ρόστερ που να, όπως ο Ολυμπιακός φέτος που δεν έχει 12, έχει 16 νομίζω παίκτες, οι οποίοι είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι και όλοι μπορούν να προσφέρουν, είναι το ιδανικό. Δεν έχεις κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι εκεί απλώς να συμπληρώνουν την προπόνηση ή την ομάδα, έχουν ένα εργό ρόλο, και αυτό είναι επιτυχία του Μπαρτζόκα και του κάθε προπονητή που κάνει αυτό, ώστε όλοι οι παίκτες να νιώθουν ότι είναι χρήσιμοι στην ομάδα.
0: Είναι μια παράμετρος πάρα πολύ σημαντική αυτή. Εντάξει, πλέον το μπάσκετ έχει αλλάξει, έτσι, πάρα πολύ, και από τη δική σου εποχή, αν θέλεις, αν και εσύ είσαι, επειδή είσαι και στον Κολοσσό τώρα, έχεις περάσει και στο εξωτερικά, από εδώ, από εκεί, σε πολλές ομάδες. Τώρα, αυτό το, είσαι sports director, έτσι το χαρακτηρίζουν, ναι, την ομάδα στον Κολοσσό. Εσείς έχετε κάνει και ένα κάτι μοναδικό στην ιστορία του Κολοσσού, έτσι, αυτό το εντυπωσιακή κατοστάρα μέσα στο,
1: ναι,
0: στο κλειστό.
1: Αυτό είναι ένα ιστορικό παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνεται μια φορά στα 100 χρόνια, στα 200, δεν ξέρω ποτέ, αν ποτέ μπορεί να ξαναγίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο θα το θυμόμαστε όλοι για πολλά χρόνια.
0: Είναι παράσημο. Είναι παράσημο.
1: Είναι ένα παράσημο αυτό για την ομάδα αυτή, και γιατί τώρα εμείς έχουμε ένα budget, ξέρω εγώ, το οποίο μπορώ να πω ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει 20-25 φορές περισσότερο.
0: Ναι. Του χρόνου τι θα κάνουμε?
1: Εντάξει, εμείς
0: ο Κολοσσός.
1: Ναι, εμείς ο Κολοσσός. Μ' άρεσε αυτό. Κοίταξε να δεις, έχει ξεκινήσει σιγά σιγά ο σχεδιασμός της ομάδος. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, όπως είπες πριν, όλοι να είναι χρήσιμοι, γιατί θα υπάρχει φέτος, θα παίξουμε και ευρωπαϊκή διοργάνωση, έχουμε ένα αυτό το Champions League σε κατευθείαν σε ομίλους, θα ξέρουμε σε λίγες μέρες, οπότε πρέπει να είναι ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, ένα ρόστερ που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε δύο παιχνίδια την εβδομάδα, για κάποιες εβδομάδες. Εμείς ελπίζουμε να ισχύσει για πολλές εβδομάδες, δηλαδή να προχωρήσουμε και ευρωπαϊκά. Και αυτό είναι έτσι δύσκολο, γιατί εμείς δεν έχουμε έτσι τόσα πολλά λεφτά ώστε να μπορούμε να έχουμε πληθώρα παικτών. Αλλά πρέπει να κάνουμε τον κατάλληλο σχεδιασμό, αυτό που είπαμε πριν. Η ομάδα είναι ένα puzzle, να βάλουμε τα κομμάτια αυτά που θα μας κάνουν περισσότερο ανταγωνιστική η ομάδα. Και να, γιατί ξέρεις, οι ομάδες που παίζουν αυτού του βεληνικού, παίζουν και Ελλάδα και Ευρώπη, είναι λίγο και κουραστικό.
0: Νομίζω
1: και
0: ότι η προηγούμενη εμπειρία του Κολοσσού
1: ήταν καταστροφική.
0: Μπράβο, ακριβώς, με την Ευρώπη εννοώ.
1: Ναι, το θυμάσαι πολύ καλά, και ήταν η περσινή, ας πούμε, χρονιά, η οποία η ομάδα δεν έπαιξε ούτε καλά στην Ευρώπη ούτε καλά στην Ελλάδα. Γι' αυτό θέλει ένα καλό σχεδιασμό, μια καλή οργάνωση, και γι' αυτό πρέπει να ασχοληθείς λίγο παραπάνω με τις επιλογές και των παικτών, ώστε να πάρεις παιδιά τα οποία έχουν κίνητρο, που είναι φρέσκα, που θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και η περίοδος αυτή του καλοκαιριού είναι η περίοδος αυτή που θα κάνεις επιλογές. Γιατί αν δεν κάνεις καλές επιλογές θα τρέχεις πάλι όπως τρέχαμε πέρσι το χειμώνα, να βρούμε παίκτες, να αλλάξουμε, να ξαναφτιάξουμε την ομάδα από την αρχή. Και εκεί πρέπει να είσαι τυχερός, όπως ήμασταν εμείς φέτος τυχεροί. Πήραμε 4 παιδιά που ήρθαν στη διάρκεια της σεζόν, οι οποίοι κολλήσαν πάρα πολύ καλά με την ομάδα. Αλλά αυτό προϋποθέτει και λίγο τύχη, γιατί το καλοκαίρι είναι πολλοί παίχτες ελεύθεροι που μπορεί να έχεις επιλογές και να διαλέξεις. Το χειμώνα είναι πολύ μικρή, ας πούμε,
0: η αγορά
1: ναι, και ναι. Είναι πάρα πολύ λίγοι παίχτες. Εκεί σταθήκαμε εμείς τυχεροί φέτος. Αλλά δεν είναι να το ρισκάρεις. Δηλαδή, αυτό που είπαμε πριν, ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο προγραμματισμός πρέπει να γίνει τώρα το καλοκαίρι. Είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για μια ομάδα.
0: Μα είναι και καλύτερη επένδυση αυτή η περίοδος. Δηλαδή, καλύτερη περίοδος για επένδυση αυτή η περίοδος. Άλλως δεν έχεις μετά.
1: Όχι, έχεις πολλές επιλογές. Δηλαδή, υπάρχει μια δεξαμενή παικτών πάρα πολλών. Πάρα πολλών. Δηλαδή, εννοώ πιο πολύ για τους ξένους, γιατί οι Έλληνες, ήθελα να το πω αυτό, ότι όλο και λιγοστεύουν οι επιλογές των Ελλήνων που μπορούν να σταθούν σε ένα επίπεδο αρκετά υψηλό, ώστε να παίζουν, να παίζουν και Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και γι' αυτό εμείς προσπαθούμε αυτή την περίοδο που με στρέψει περισσότερο την προσοχή μας στο να δούμε τι θα κάνουμε με τους Έλληνες, γιατί όπως σου είπα οι ξένοι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δεξαμενή και εκεί μπορείς, ας πούμε, να λίγο να το καθυστερήσεις, λίγο να είσαι πιο σίγουρος για την επιλογή που θα κάνεις. Αλλά οι Έλληνες είναι απαιτητό να κινηθούμε πολύ γρήγορα.
2: Να σε γυρίσω στο παιχνίδι της Κυριακής. Η Ρεάλ θα είναι λαβωμένη. Λίγο πριν το τέλος του αγώνα τραυματίστηκε και το τελευταίο σεντερφόρ που είχε απομείνει. Είναι πιο εύκολο τώρα για τον Ολυμπιακό ή θα κάνει μια Ρεάλ να προσαρμογεί στην άμυνα?
1: Κοίταξε, άμα έπαιζε ο Ταβάρες θα ήταν πιο ανταγωνιστική η ομάδα. Τώρα είναι ένα ρόστερ που έχει πολύ καλούς παίκτες αλλά δεν έχει ψηλούς. Παρόλα αυτά είδαμε ότι πήραν 19 επιθετικά rebound από μια ομάδα που
2: έχει
1: αθλητικά παιδιά, όπως η Βαλένθια. Δηλαδή η Ρεάλ έδειξε έτσι πάθος. Ήταν πολύ αγωνιστική η ομάδα σήμερα και τον βγάλανε, καταθέσανε ψυχή. Αρπάζανε την μπάλα οι κοντοί, πήγαιναν στα rebound. Αυτό που σίγουρα η Ρεάλ έχει θέμα τώρα με τους ψηλούς και μετά τον τραυματισμό και τον Καρούμπα, αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα επικίνδυνη, γιατί παίζει σε έναν πολύ γρήγορο ρυθμό, σουτάρουνε καλά, είχαν τρομερά ποσοστά ευστοχίας και είναι και πολύ έμπειρα παιδιά και έχουν παίξει πολλά παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο και μπορούν να διαχειριστούν και το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά αν θες και το κομμάτι των συναισθημάτων που σε ένα τελικό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Όλα αυτά καταλήγουν ότι θα έρθει σε ελληνικά χέρια το ευρωπαϊκό, τουλάχιστον στα χαρτιά και στα λόγια. Αυτό το φόρτωμα όμως, αυτό το τελείως άσχετη, εξωαγωνιστική αλλά ουσιαστικά αγωνιστικό είναι γενικό. Και μια ερώτηση έτσι για να κλείσουμε διαφορετικά. Πολύ μεγάλο δεν είναι το καλαντάρι, φίλε?
1: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στην περίοδο, κατά την περίοδο, ας πούμε, υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στην ομάδα και στις ομάδες όλες. Και ο Ολυμπιακός είχε σκαμπανεβάσματα. Αλλά το καλό είναι ότι δεν είχε τραυματισμούς, δεν είχε αυτά τα σκαμπανεβάσματα το τελευταίο διάστημα που συνεχώς ανεβαίνει ο Ολυμπιακός και έφτασε αυτή τη στιγμή να είναι σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο αγωνιστικό, να παίζει πάρα πολύ καλά και να είναι όλοι οι παίκτες, όπως είπαμε πριν, σε καλή κατάσταση. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι πώς θα βρεθείς στην κατάλληλη στιγμή, στην καλύτερη σου φόρμα. Και ο Ολυμπιακός νομίζω το πέτυχε. Αλλά όπως είπες, το καλεντάρι νομίζω είναι πάρα πολλά παιχνίδια. είναι εξοντωτικό, ας πούμε, γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν και παιχνίδια το καλοκαίρι με τις εθνικές ομάδες. Νομίζω ότι το φορμάτ ίσως θα έπρεπε να αλλάξει λίγο, να ελαφρύνει λίγο, ώστε να μπορούν και αυτά τα παιδιά να τα απεξέρχονται και να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.
0: Σταύρο Ελληνιάδη, εδώ θέλω να προσθέσουν και άλλες ομάδες αυτές.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να γίνει να προσθέσει και άλλες ομάδες, αλλά μπορεί να γίνει
2: σε δύο όμιλους και να είναι λιγότερα παιχνίδια.
1: Ναι, να γίνει σε δύο περιφέρειες, αυτό που υπήρχε σαν σκέψη με την αλλαγή του φορμάτ, να υπάρχει, ας πούμε, ανατολική και δυτική περιφέρεια, κάπως έτσι, ας πούμε, να ελαττωθούν λίγο τα παιχνίδια. Ναι. Και θα μπορούσε να το μελετούσαν, αλλά είπαν ότι για άλλη μια χρονιά θα συνεχίσουν με αυτό το φορμάτ.
0: Και βλέπουμε.
1: Εντάξει. Εντάξει. Είναι αρκετά τα παιχνίδια, όντως είναι πολλές φορές βλέπουμε ότι και να σου πω τώρα και κάτι, ότι εδώ στην Ελλάδα προσπαθούν και το δέχονται και όλες οι ομάδες και το κάνει και ο ΕΣΑΚΕ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, τον βοηθούν. Δεν παίζουν τώρα, παίζαν, ας πούμε, τα play-offs της Ευρωλίγκας και υπήρξε μεγάλη αποχή. Δηλαδή εμείς κάτσαμε 20 μέρες και περιμέναμε να τελειώσουν αυτά τα...
0: Άντε, ξαναβρεις και ρυθμό εσύ, έτσι.
1: Ναι, καλά, εμάς ήταν καταστροφικό αυτό το 20ήμερο. Τέλος πάντων, δηλαδή δεν καταφέραμε, ας πούμε, στα δύο παιχνίδια να είμαστε έτσι τόσο ανταγωνιστικοί, να βοηθήσουμε και τον Ολυμπιακό να κάνει να έχει ένα δυνατό συναγωνισμό. Αλλά όλες οι άλλες χώρες έπαιζαν κανονικά.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, θυμάμαι τώρα παίζανε. Δηλαδή, η Μονακό, παραδείγματος χάρη, έφυγε από την Αθήνα, πήγε στο Στρασβούργο, έπαιξε την Κυριακή Παρασκευή, έπαιξε Ολυμπιακό, Κυριακή έπαιξε και την Τρίτη ξανά παίζε. Δηλαδή, ήταν εξοντωτικό το πρόγραμμα, ας πούμε, για τις ομάδες. Ενώ, εντάξει, εμείς εδώ νομίζω και καλά κάνουμε. Εντάξει, για τις ομάδες αυτές να έχουν έτσι χρόνο να προετοιμαστούν καλύτερα.
2: Ρωτάει... Να κάνουμε και ένα σχόλιο για τον Καρισκάρη.
0: Αχ, το κράταγε για το τέλος. Εντάξει, μετά θα το ρωτήσω. Όχι, για το Σκάρι. Για το Σκάρι, θα μας πει. Ναι, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Ήταν ένα σοκ για όλους μας. Γιατί μίλησα και με διάφορους συμπαίκτες μου. Ήταν ένα παλικάρι με χρυσή καρδιά, εντάξει, είχε τα πάθη του. Εγώ πολλές φορές, στεναχωριέμαι γιατί όλοι εστιάζουν και όλοι το θυμούνται για αυτό το επεισόδιο που είχε με τον Στίβ, το οποίο, εντάξει, ήταν μια κακή στιγμή, αλλά πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό παιδί, ένα τρομερό ταλέντο, που και το συντάγαμε και με τα άλλα παιδιά, τους συμπαίκτες. Αυτό το παιδί δεν πείραξε ποτέ κανέναν, ας πούμε, ό,τι έκανε κακό το έκανε στον εαυτό του. Θα μπορούσε να έχει κάνει μια λαμπρή καριέρα στο NBA και στην Ευρώπη. Εντάξει, εμείς τον θυμόμαστε πάντα και τον φέρνουμε στο μυαλό μας έτσι για αυτό τα καρφώματα και αυτή την αθλητικότητα που είχε. Γιατί πραγματικά τότε ήταν κάτι εντυπωσιακό.
0: Ήταν ο πρώτος ξένος.
1: Ναι, δεν ήταν ο πρώτος ξένος. Ήταν ο πρώτος ξένος από τότε που
0: έγινε η...
1: που έγινε
0: το επαγγελματικό
1: το μπάσκετ.
2: Πριν παίζανε μόνο στην Ευρώπη και ήταν ο πρώτος που έπαιξε σε όλο το πρωτάθλημα. Κανονικά. Αυτό δεν είναι ή κάνω λάθος?
1: Ναι, νομίζω τώρα κι εγώ ο Τζέκινγκς που ήταν έπαιζε. Ο Τζέκινγκς έπαιζε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έπαιζε τότε με τον Στίβ και με τον Καθρινάκη και με αυτή τη φουνιά, το Μελίνη και τα άλλα παιδιά. Και νομίζω και πιο πριν υπήρχε ο Σπίρμαν που κι αυτός δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, ας πούμε, ήταν. Αλλά ο Σκάρι είναι ο πρώτος, ας πούμε, που έπαιξε τότε όταν το μπάσκετ θεσμοθέτησαν να υπάρχει ένας ξένος στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Σωστά.
1: Ήταν το πρώτο παιδί. Εγώ είχα τα τελευταία χρόνια είχα μια επικοινωνία μαζί του, έτσι μου λέγε διάφορα, είχαμε μιλήσει και σχεδιάζαμε να έρθει στην Ελλάδα, ήθελε να φέρει τη γυναίκα του να δει την Ελλάδα που έζησε, την Αθήνα και τα λοιπά. Μου λέγε ότι όπου συναντώ, ξέρω εγώ, στην Αμερική ελληνικό εστιατόριο, μπαίνω μέσα και τους μιλάω με τα ελληνικά αυτά που θυμόμουν και γελάνε. Δηλαδή, εντάξει, είχε περιπέτειες αρκετές στη ζωή του, αλλά Εντάξει, εμείς έχουμε μια θετική εικόνα πάντα και έτσι θέλουμε να το θυμόμαστε. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί και ένας τρομερός αθλητής. Εγώ δεν έχω δει στην καριέρα μου έτσι και σαν παίκτης, αλλά και
0: τόσο αθλητικός.
1: Και τώρα να υπάρχει, να είναι αυτός ήταν σαν δεκαθλητής, δηλαδή ότι και να κάνε θα το κάνει καλά, ας πούμε, γιατί είχε μια τρομερή αθλητικότητα.
0: Και να ευθυμίσουμε λιγάκι, εντάξει τώρα ο Καρεϊσκάρη έφυγε, αλλά ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ έστειλε ένα μήνυμα και λέει κα εισιτήριο έχεις Σταυρολινιάδη για τον τελικό. Πόσους έχουν ενοχλήσει, πες μου ειλικρινά.
1: Χαμός γίνεται. Τώρα μόλις πριν με πάρεις, με είχε πάρει ένας φίλος και μου λέει έχεις κανένα εισιτήριο, θα βρούμε κανένα εισιτήριο. Του λέω τώρα πρέπει να βρούμε τίποτα Τούρκους που οι οποίοι θα φεύγουν και να καταφέρουμε να πάρουμε εισιτήρια. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει έτσι μια δίωδος που όποιος ψάξει νομίζω και ασχοληθεί μπορεί και να βρει.
0: Ωραία, έτσι, μας έδωσες χρήσιμη πληροφορία.
1: Τώρα που είναι τα social έτσι, τώρα σε τέτοια ανάπτυξη, νομίζω μέσα από social, μέσα από κάποια έτσι,
0: κάποιες ομάδες στα social media που λένε αγοράζω, πουλάω.
1: Μπορεί κάποιος να βρει, γιατί νομίζω ότι συνηθίζεται. Ξέρω εγώ τώρα, κάποιοι θα αποχωρήσουν, οπότε κάποιοι θα τα δώσουν τα εισιτήρια, τι να τα κάνουν αφού αποχωρούν, οπότε εκεί θα μπορούν να βρουν. Αλλά όντως, κοιτάξτε να δεις, παρόλο που δεν είμαι πια στον οργανισμό του Ολυμπιακού, δέχομαι όχι μόνο για τα εισιτήρια τώρα για το Final Four, αλλά κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ας πούμε, και όσο μπορώ εξυπηρετώ, όπως μπορούμε, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει τον Ολυμπιακό, θέλει να πηγαίνει στο γήπεδο να χαίρεται και προσπαθούμε και εμείς να τους εξυπηρετήσουμε όσο μπορούμε.
0: Λοιπόν, Σταύρο Ελληνιάδη, πρώτα απ' όλα, γιατί είπες είσαι εκτός οργανισμού Ολυμπιακού, ναι είσαι, αλλά τώρα μεταξύ μας που δεν μας ακούει και κανένας, είσαι ένα κομμάτι της ιστορίας του Ολυμπιακού, Σταύρο Ελληνιάδη, οπότε...
1: Εντάξει, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πέρασε 11 χρόνια εκεί, 5 σαν παίκτης, 6 σαν μάνατζερ, 11 χρόνια είναι αρκετά αν το σκεφτείς.
0: Εγώ θα κρατήσω κάτι άλλο, όμως. Πόσο πολύ σ' αγαπάνε όχι ο παδί του Ολυμπιακού ή ο οργανισμός του Ολυμπιακού, αλλά και οι αντίπαλοι. Και πόσο σε σέβονται.
1: Ναι, κοίταξε, να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό παράσημο σου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές γράφουν κάποια σχόλια κάποιοι αυτά. Και ξέρεις, όσο μεγαλώνεις, το συνειδητοποιείς αυτό. Πιο μικροί δεν το σκεφτόμασταν. Αλλά νομίζω ότι αυτό το να σ' αγαπάνε έτσι και να σου το δείχνουν και να σου το λένε, νομίζω ότι είναι έτσι μια ικανοποίηση και έτσι εκτιμάς περισσότερο τον εαυτό σου. Και ειλικρινά μου αρέσει αυτό, ότι εντάξει, είναι πολύ τιμητικό όχι μόνο οι φίλαθλοι της ομάδος, αλλά και διάφοροι άλλοι από άλλες ομάδες να πούνε ένα καλό λόγο.
0: Σταύρο Ελληνιάδη, ό,τι καλύτερο σε ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιατί είσαι κολοσιαίος, όπως λέτε εγώ.
1: Να ευχηθούμε Ολυμπιακός και το ελληνικό μπάσκετ κατ' επέκταση να σηκώσει την κούπα, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και για την ομάδα, αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ να είναι στην κορυφή της Ευρώπης.
0: Να είσαι καλά, Σταύρο Ελληνιάδη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
0: Ήταν ο Σταύρος Ελληνιάδης, μίλησε για όλα, για τα πάντα και για τον αυριανό τελικό. Εμείς αύριο στις 8 και κάποια λεπτά μετά θα είμαστε εδώ, η Βραδινή Παλαδόρη, με τον Δημήτρη Καϊμά. Γιώργος Χαριωτάκης στο Δελτίο Ειδήσεων αμέσως τώρα και μετά η Ντέμπι Βρετού. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοβράδο.
3: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν πλησιάζουν πολύ στο να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σήμερα σε συνέντευξή του στο CBS News. Τόνισε πως ενδεχόμενη τελική συμφωνία θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και θα διασφαλίσει ότι θα υπάρξει ικανοποιητική διαχείριση του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου, σύμφωνα με το CBS. «Θα υπογράψω μόνο μία συμφωνία με την οποία θα πάρουμε όλα όσα θέλουμε», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ. Σε άλλη συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι στο 50-50 για τη συμφωνία με το Ιράν, θα συζητήσει το τελευταίο προσχέδιο συμφωνίας με συμβούλους και ενδέχεται να λάβει απόφαση για το εάν θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι την Κυριακή. Νωρίτερα, οι Financial Times που επικαλέστηκαν μεσολαβητές ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες. Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, συνομιλίες για την αραίωση ή την μεταφορά του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και βήματα από την Ουάσιγκτον για την χαλάρωση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών και των κυρώσεων, προστίθεται στο ρεπορτάζ. Ακόμη, Άραβας αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν. Ένας σκληροπυρηνικός Ιρανός στρατιωτικός, ο ταξίαρχος Αχμάντ Βαχίντι, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και καταζητείται από την Ιντερπόλ, ανέλαβε αρχηγός του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μετά τον θάνατο του προκατόχου του Μοχάμεντ Πακπούρ στις Αμερικανο-Ισραηλινές επιδρομές της 28ης Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου. Τραυματισμένος νοσηλεύεται φρουρούμενος στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικού Νοσοκομείου ο 42χρονος που ενεπλάγει τα ξημερώματα σε επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρό Λίμανο. Υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση λόγω τραύματος στο κρανίο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Τραυματίστηκε από αστυνομικό όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου από ομάδα του τμήματος εκβιαστών στην ακτή Δηλαβέρη φέρεται να πρόταξε όπλο εναντίον τους. Στην κατοχή του βρέθηκαν 3 όπλα και 6 χειροβομβίδες. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, ο 42χρονος έχει απασχολήσει τις αρχές από το 1995 για σειρά βαριών αδικημάτων. Την πρώτη θέση στο Alma Ismikos στο Diamond League στο Σιαμέν της Κίνας κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Ο Δις Ολυμπιονίκης χρειάστηκε μόλις 3 άλματα για να κυριαρχήσει στον αγώνα, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του και επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ανωτερότητα απέναντι στον ανταγωνισμό. Στις κάλπες προσέρχεται αύριο η Κύπρος για τις βουλευτικές εκλογές. Οι πολίτες καλούνται να εκλέξουν τους 56 βουλευτές της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία στην Κύπρο και στην Ελλάδα θα διεξαχθεί από τις 7 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Συνολικά θα λειτουργήσουν 1.217 εκλογικά κέντρα στην Κυπριακή Δημοκρατία και ακόμη 13 στο εξωτερικό, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Στην Γερμανία και στο Ντίσελντορφ, πάνω από 50 τραυματίες από μετωπική σύγκρουση 2 τραμ το μεσημέρι σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση στα δυτικά της πόλης. 28 από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την αιτία του ατυχήματος. Η Ρωσία προετοιμάζει πλήγμα εναντίον της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας τον υπερηχητικό πύραυλο Ρέζνικ, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος σε υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Ενώ Ρώσοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως αυξήθηκε σε 18 ο αριθμός των νεκρών από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε φοιτητικό κοιτώνα στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους περιφέρεια του Λουχάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. 10 αφρικανικές χώρες κινδυνεύουν να πληγούν από τον ιό έμπολα πέραν της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, επίκεντρο της επιδημίας, και της Ουγκάνδας, προειδοποίησε σήμερα η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης.
3: Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές αύριο και στα ηπειρωτικά καταιγίδες βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ντέπη Βρετού.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια χαρά σας, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Δεν είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και το συνεπώς είμαι η Ντέπη Βρετού. Έτσι είναι οι αγαπημένοι συνάδελφοι, όταν υπάρχει ανάγκη αντικαθιστά ο ένας τον άλλον εδώ στο Earth News Radio, όπου είστε συντονισμένοι στους 105,8, έτσι στον απόϊχο της Eurovisionικής βραδιάς της του προηγούμενου Σαββάτου. Ξεκινήσαμε και εμείς με ένα κομμάτι, το Waterloo, που είχε εκπροσωπήσει τη Σουηδία το 1974, η Άμπα ήταν που το έλεγαν τότε και που είχαν φέρει το τρόπαιο στη Σουηδία για πρώτη φορά στην ιστορία της, και έτσι πάμε να ενώσουμε την προηγούμενη εβδομάδα με τη σημερινή, τις δύο εκπομπές πάλι σε μία. Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο για δύο ώρες σήμερα, με μουσικές από τον κινηματογράφο και πάρα πολλά νέα, καθότι σήμερα πέφτει η αυλαία στο 71ο Φεστιβάλ Κανών. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, έχουμε να πούμε για τις νέες κυκλοφορίες στις αίθουσες και πάντα βέβαια με ένα soundtrack που έρχεται από το 2018, με μια ταινία που έχει γίνει τρεις φορές, Mamma Mia, Here We Go Again. Κάποιοι την έχουν αγαπήσει, κάποιοι όχι. Όπως και να έχει, εμείς αγαπάμε το soundtrack και αφιερώνουμε και αυτή την ώρα στη μαμά του Αλέξανδρου.

Ευχόμαστε λοιπόν στη μαμά του Αλέξανδρου Ρωμανού Λιζάρδου να γίνει γρήγορα καλά, γιατί μάνα είναι μόνο μία. Ακούμε μουσικές και τραγούδια από την ταινία που είχαμε δει το 2018 του Ολ Πάρκερ, με το cast να ερμηνεύει τραγούδια των Άμπα, Λίλι Τζέιμς, Αμάντα Σέιφριντ, Μέριλ Στρίπ, Ντόμινικ Κούπερ, Κριστίν Μπαράνσκι, Πίρς Μπρόνσον και Κόλιν Φέρθ ήταν στο υπέροχο cast εκείνης της κομμωδίας και musical. Ξέρω ότι ο Αλέξανδρος αγαπάει κιόλας πολύ τα musical, οπότε του το αφιερώνω. Τελευταία μέρα σήμερα για το 79ο φεστιβάλ Κανόν, το οποίο είχε σηκώσει την αυλαία του από τις 12 Μαΐου. Η Κρουαζέτ έχει αρχίσει και αδειάζει σιγά σιγά από όσους έχουν επισκεφτεί το φεστιβάλ, δημοσιογράφοι, επαγγελματίες του χώρου, έτσι, οι οποίοι ξέρουμε ότι συζητούν πολύ έξω από τις προβολές. Και είμαστε λίγο πριν τα βραβεία. Το πιο δημοφιλές σύνθημα παραμένει εδώ και μέρες το Ζάπερ Μπολορέ ενάντια στη μηντιακή κυριαρχία του ισχυρού άντρα του Κανάλ Πλούς και της ακροδεξιάς. Το σήμα γιουχαΐστηκε ούκο λίγες φορές στα credits πολλών ταινιών, ενώ οι υπογραφές εναντίον του βγήκαν και έξω από τα σύνορα της Γαλλίας.

Σε λίγη ώρα λοιπόν θα ξέρουμε πού θα απονεμηθεί ο Χρυσός Φοίνικας στο Φεστιβάλ των Κανών. Εν τω μεταξύ τα βραβεία των παράλληλων τμήματων έχουν ήδη απονεμηθεί, με τις Ευρωπαίες σκηνοθέτηδες να σαρώνουν τις διακρίσεις. Υποβλητικό και σαγηνευτικά μυστηριώδη στο Every Time της Αυστριακής Σάντρα Βόλνερ αναδείχθηκε καλύτερη ταινία στο Ένα Κάποιο Βλέμμα, όπου συμμετείχε και το Τιτάνικ Ocean της δικής μας Κωνσταντίνας Κοντζαμάνη. Το κοινωνικά αιχμηρό μα και συγκινητικά ρεαλιστικό I See Buildings Fall Like Lightning της Βρετανίδας Κλείο Μπάρναντ επιβεβαίωσε τη διαχρονική αξία του σινέ αποτυπώματος του Ken Loach και κέρδισε το βραβείο κοινού στο 15ήμερο σκηνοθετών, ενώ η δραματική ιστορία ενηλικίωσης Λαγκραντίβα της πρωτοεμφανιζόμενης Γαλλίδας Μαρίν Ατλάν, με ήρωες μια ομάδα εφήβων και φόντο τα ερείπια της Πομπίας, επικράτησε στην εβδομάδα της κριτικής.

Εν αναμονή λοιπόν της τελετής λήξης του 79ου Φεστιβάλ Κανών, θα ξέρουμε σε λίγο ποιος θα πάρει το Χρυσό Φοίνικα, τον οποίο θα απονείμει η Σκοτσέζα ηθοποιός Τίλντα Σουίντον. 22 ταινίες διαγωνίζονται για το Χρυσό Φοίνικα, μεταξύ αυτών είναι και η ταινία Αμάργα Ναβιδάδ του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Είναι ισχυρά ονόματα, ο Πολ Πολιγόφσκι, το Fatherland, η ταινία Coward του Lucas Dont, η ταινία La Pola Negra των Javier Calvo και Javier Ambrosi, στον οποίο έχει και ένα πολύ μικρό ρόλο η Penelope Cruz, την είδαμε στο κόκκινο χαλί να φιγουράρει. Είναι το Φεστιβάλ των Κανών ένα μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός. Είναι ένα γεγονός που απέκτησε και πολιτική χρειά φέτος και νομίζω ότι σε όλους μας έχει μείνει και η γροθιά του Ken Loach, που ύψωσε και είπε ότι η τέχνη πρέπει να είναι πολιτική και πρέπει να αγωνιζόμαστε γι' αυτό.

Ο Ken Loach λοιπόν βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο του 79ου φεστιβάλ κινηματογράφου των Κανών, υπογράφοντας μαζί με καλλιτέχνες όπως ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ο Γιώργος Λάνθιμος, ο Άκη Καουρισμάκη, επιστολές και παρεμβάσεις γύρω από τη χειραγώγηση των μίντια, τη δύναμη των επιχειρηματικών κολοσσών στον κινηματογράφο και φυσικά την Παλαιστίνη. Και ήταν συγκινητικό γιατί μίλησε με την ψυχή του, σαν άνθρωπος που έχει κουραστεί να βλέπει τον κόσμο να συνηθίζει τη βαρβαρότητα. Η πιο συγκινητική και δυνατή στιγμή ήταν όταν είπε για την Παλαιστίνη: «Το χειρότερο δεν είναι η βία των κακών, είναι η σιωπή των καλών». Μια φράση που μέσα στις Κάνες του 2026 ακούστηκε έτσι πολύ έντονα, σαν ένα χαστούκι θα λέγαμε, γιατί ακριβώς αυτή η σιωπή ήταν που σχολιαζόταν παντού φέτος. Ποιοι μιλούν, ποιοι φοβούνται, ποιοι κάνουν ότι δεν βλέπουν, ποιοι συνεχίζουν κανονικά το networking, λες και δεν υπάρχουν πόλεμοι γύρω μας, λογοκρισία και άνθρωποι που πεθαίνουν live στις οθόνες μας. Ο Ken Loach δεν έμεινε μόνο εκεί, κάλεσε ξανά την αριστερά να ενωθεί, μίλησε για την ανάγκη αλληλεγγύης, για το ότι οι άνθρωποι πρέπει να σταματήσουν να τσακώνονται μεταξύ τους, ενώ γύρω τους γκρεμίζονται τα πάντα.

0: Και ο Χαβιέ Μπαρδέμ δεν μάσησε τα λόγια του καθόλου. Μιλώντας για τις γυναικοκτονίες, είπε: «Σκοτώνουμε γυναίκες επειδή κάποιοι άντρες πιστεύουν ότι τους ανήκουν», και συνέδεσε αυτή την οτροπία με την τοξική αρενοπότητα πολιτικών ηγετών όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Πούτιν. Είπε επίσης ότι αυτοί οι ηγέτες είναι «big balls main, saying my cock is bigger than yours and I'm going to bomb the shit out of you». Να μην το μεταφράσω. Το καταλάβατε όσοι είναι, να το καταλάβετε. Μίλησε ανοιχτά υπέρ της Παλαιστίνης, αποκάλυψε ότι projects και καμπάνιες χάθηκαν επειδή μιλάει δημόσια και σχολίασε για τη Σούζαν Σάραντον ότι όλος αυτός ο αποκλεισμός της από το Hollywood δείχνει πόσο άρρωστο είναι το σύστημα. Το πιο ενδιαφέρον όμως ήταν ότι ο ίδιος είπε ότι παλιότερα περίμενε αποδοκιμασίες όταν μιλούσε για την Παλαιστίνη, ενώ τώρα βλέπει standing ovations. Η αφήγηση αλλάζει, είπε. Και ο Πέντρο Αλμοδόβαρ δεν πήγε να μιλήσει μόνο για σινεμά στο 71ο Φεστιβάλ των Κανών. Με καρφίτσα Free Palestine στο πέτο, αποκάλεσε τον Τραμπ, τον Νετανιάχου και τον Ρώσο Πούτιν τέρατα κατά λέξη και δήλωσε πως η Ευρώπη πρέπει να γίνει ασπίδα απέναντί τους. Και μετά είπε κάτι που ακούστηκε σχεδόν σαν χαστούκι προς την βιομηχανία. Η σιωπή και ο φόβος είναι σύμπτωμα ότι η δημοκρατία καταραίει.
1: Okay.

ταινίας μαζί με το cast. Στο άλμπουμ δηλαδή ακούμε τις φωνές της Meryl Streep, της Cher, της Lily James. Ένα soundtrack που κυκλοφόρησε μαζί με την ταινία το 2018. Εμείς εδώ στην Ελλάδα τον είχαμε δει τον Ιούλιο του 2019. Εν αναμονή λοιπόν του Χρυσού Φοίνικα του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, να πούμε ότι θα υπάρχει και στην τελετή λήξης μια απονομή όπου θα απονεμηθεί τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στην Μπάρμπαρα Στράιζαντ, η οποία όπως είχε ήδη ανακοινωθεί δεν θα μπορέσει να παραστεί στις Κάνες και θα ήθελε η Ιζαμπέλ Υπέρ να απονείμει τον τιμητικό Φοίνικα και να πει λίγα λόγια προς τιμήν της καριέρας της.

Και μπορεί βέβαια όλα τα κινηματογραφικά βλέμματα να είναι στραμμένα στην Κρουαζέτ και στο 71ο Φεστιβάλ των Κανών που σήμερα ρίχνει την αυλαία του, αλλά και εμείς εδώ έχουμε μια πλούσια κινηματογραφική εβδομάδα στις αίθουσες, που βέβαια να πούμε ότι άνοιξαν σιγά σιγά και κάποιες θερινές.

7 νέες ταινίες και μία κλασική επανέκδοση μας υπόσχονται επιλογές για πολλά γούστα και πολλές ηλικίες. Τα βλέμματα βέβαια στρέφονται στη μεγάλη επιστροφή του σύμπαντος του Star Wars, με το Star Wars The Mandalorian and Grogu του Τζον Φαβρού. Ξεχωρίζει και η δική μας αρκουδότρυπα της Χριστιάνας Παπαδάκη και Στέριου Ντινόπουλου, που απέσπασε το βραβείο Europa Cinemas Label στο τμήμα του Φεστιβάλ της Βενετίας Venice Days, και κι άλλα θα σας τα πω σε λίγο.

Εκτός λοιπόν από το Star Wars του Τζον Φαβρό και την Αρκουδότρυπα, την μεγάλου μήκους, την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Χριστιάνας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου, στις αίθουσες ήρθε και ο επιβάτης του Αντρέ Οβρεντάλ, ο σκηνοθέτης του Ούμα σε νέες horror περιπέτειες, με πρωταγωνιστές του Τζέικοπ Σκίπιο Λουλόμπελ και Μελίσια Λίο, η Έμπιστη του Γκιγιόμ Τζιοβανέτη και Τζαγλά Τζεντζιρτζή, μια ταινία που εξελίσσεται στην Άγκυρα το 1999 με μια 40χρονη τηλεφωνήτρια σε ροζ γραμμή να προσπαθεί να σώσει ένα νεαρό πελάτη της παγιδευμένο από το σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς να ξέρει ότι θα μπλεχτεί σε πολιτικά ζητήματα πέρα από τον έλεγχό της. Μια ταινία που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, συμμετέχοντας στο τμήμα του Πανοράματος. Για τους μικρούς μας φίλους, ο Ψαρομουρμούρας του Ρικάρτ Κούσο, μια τρυφερή και διασκεδαστική ιστορία για μικρούς και μεγάλους, βασισμένη στο δημοφιλές παιδικό βιβλίο της Ντέμπορα Ντίζεν.

Στις επανεκδόσεις, η κυρία από τη Σαγκάη του Orson Welles, μια ταινία του 1947, ένα από τα σημαντικότερα φιλμ νουάρ όλων των εποχών, με πρωταγωνιστή, σεναριογράφο και σκηνοθέτη τον Orson Welles. Στο πλευρό του η Ρίτα Χέιουορθ, με μια εμβληματική στιγμή της καριέρας της. Και μια συμπαραγωγή της ΣΕΡΤ, μια ταινία τεκμηρίωσης, έκανε χθες το άνοιγμα της θερινής ταινιοθήκης της Ελλάδος, της αγαπημένης μας Λαΐδας, μια μουσική ταινία με τίτλο «Ο Μπίκο και η ορχήστρα του», τον Άννα Αντωνοπούλου και Γιώργο Σπυρίδη, συμπαραγωγή της ΣΕΡΤ. Την είχαμε δει στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, εκεί όπου απέσπασε τιμητικές διακρίσεις και σε διάφορα άλλα φεστιβάλ, και που αξίζει την προσοχή μας. Παίζεται και σήμερα και αύριο στην θερινή Λαΐδα. Και βέβαια, για όσους μείνετε σπίτι, σήμερα στις 11 το βράδυ, σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, η ταινία της Πέννης Παναγιωτοπούλου «Wishbone», σε σενάριο της Κάλιας Παπαδάκη, μια ταινία από το διήγημα στη μεγάλη οθόνη, στην οποία βλέπουμε ριζικές αλλαγές των χαρακτήρων και βέβαια ένας τίτλος που μας παραπέμπει στην ευχή αλλά και στην τύχη. Υπάρχει μια εξαιρετική συνέντευξη που είχε δώσει η Κάλια Παπαδάκη, η σεναριογράφος της ταινίας, στον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, και που μπορείτε να διαβάσετε στο earthnews.gr. Πέννη Παναγιωτοπούλου, αγαπημένη σκηνοθέτης, ταλαντούχα, έχουν ξανασυνεργαστεί μαζί με την Κάλια Παπαδάκη στην ταινία September.

Και να πούμε ότι έρχεται και ένα αγαπημένο πλέον φεστιβάλ εδώ στην Αθήνα, το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ Αγών, το οποίο συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια παρουσίας. Έχει καταστεί ένας από τους πλέον σταθερούς και αναγνωρίσιμους θεσμούς στο χώρο του αρχαιολογικού κινηματογράφου. Από την ίδρυσή του το 1995 από τη Μέμη Σπυράτου, αποτέλεσε πεδίο διαλόγου ανάμεσα στον πολιτισμό, την αρχαιολογία και τα σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, καλύπτοντας σημαντικό κενό στον πολιτιστικό χάρτη της Ελλάδος. Η 13η διοργάνωση του φεστιβάλ επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την παγκόσμια απήχησή του και την ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία και συνομιλία των πολιτισμών. Διαβάζουμε ότι υποβλήθηκαν 1.285 ταινίες από 114 χώρες, όπως Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτο, Αλβανία, Αλγερία, Αγγόλα, μην τις διαβάσω όλες, και πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων, με χορηγό επικοινωνίας και υποστηρικτή το περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες, καθώς και το Μουσείο της Ακρόπολης. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος από τις 25 μέχρι τις 30 Μαΐου, προσκαλώντας το κοινό σε ένα μοναδικό κινηματογραφικό ταξίδι στην ιστορία, τον πολιτισμό και τη μνήμη. Το φεστιβάλ θα κορυφωθεί με την τελετή λήξης στις 31 Μαΐου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μπορείτε να βρείτε έτσι όλο το πρόγραμμα στο agonfestival.com.

Και επειδή είπαμε ότι κάποιες αίθουσες θερινών κινηματογράφων, τα αγαπημένα μας open air cinemas, έχουν ανοίξει, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα summercinemas.gr να δείτε ποιες είναι αυτές οι αίθουσες και ποιο είναι το πρόγραμμα. Ένα, δεν ξέρω, συνεπώς μουσική σε 24 καρέ, όπως έλεγε και ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, τελειώνει για αυτή την ώρα. Εγώ επανέρχομαι και την επόμενη με πολύ Quentin Tarantino.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν πλησιάζουν πολύ στο να οριστικοποιήσουν μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σήμερα σε συνέντευξή του στο CBS News. Τόνισε πως ενδεχόμενη τελική συμφωνία θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και θα διασφαλίσει ότι θα υπάρξει ικανοποιητική διαχείριση του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου, σύμφωνα με το CBS. «Θα υπογράψω μόνον μία συμφωνία με την οποία θα πάρουμε όλα όσα θέλουμε», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ. Σε άλλη συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι στο 50-50 για τη συμφωνία με το Ιράν, θα συζητήσει το τελευταίο προσχέδιο συμφωνίας με συμβούλους και ενδέχεται να λάβει απόφαση για το εάν θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι αύριο Κυριακή. Σύμφωνα δε με δύο πακιστανικές πηγές που γνωρίζουν για την πορεία των διαπραγματεύσεων και μίλησαν στο Reuters, το Ιράν και το Πακιστάν υπέβαλαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μία αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μία απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων στην πρόταση αναμένεται αύριο Κυριακή, πρόσθεσαν οι πηγές. Προηγουμένως, Πακιστανός αξιωματούχος που εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις είχε δηλώσει στο ίδιο πρακτορείο ότι μία προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν βρίσκεται στην τελική φάση της και είναι αρκετά περιεκτική. Νωρίτερα, οι Financial Times που επικαλέστηκαν μεσολαβητές ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες. Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, συνομιλίες για την αραίωση ή την μεταφορά του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και βήματα από την Ουάσιγκτον για την χαλάρωση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών και των κυρώσεων, προστίθεται στο ρεπορτάζ. Χωρίς να υπάρξει συμφωνία, ανάκριτη και εισαγγελέα στο θέμα της προφυλάκησής του, ολοκληρώθηκε απόψε η μαραθώνια απολογία του 43χρονου στην υπόθεση με τους εκβιασμούς στο Αμάρι Ρεθύμνου. Το δικαστικό συμβούλιο, που θα συνεδριάσει πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να αποφασίσει την προσωρινή κράτησή του ή όχι. Ο 43χρονος απολογήθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, καθώς η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση μετέβη η ίδια στο νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω της κατάστασης της υγείας του. Χθες οι δύο ανιψυχοί του 43χρονου, μετά από μια επίσης μαραθώνια διαδικασία, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Τραυματισμένος νοσηλεύεται φρουρούμενος στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικού Νοσοκομείου. Ο 42χρονος με βαρύ ποινικό μητρώο που ενεπλάκει τα ξημερώματα σε επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο. Υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση λόγω τραύματος στο κρανίο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Τραυματίστηκε από αστυνομικό όταν, κατά τη διάρκεια ελέγχου από ομάδα του τμήματος εκβιαστών στην ακτή Δηλαβέρη, φέρεται να πρόταξε όπλο εναντίον τους. Στις κάλπες προσέρχεται αύριο η Κύπρος για τις βουλευτικές εκλογές. Οι πολίτες καλούνται να εκλέξουν τους 56 βουλευτές της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία στην Κύπρο και στην Ελλάδα θα διεξαχθεί από τις 7 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Συνολικά θα λειτουργήσουν 1.217 εκλογικά κέντρα στην Κυπριακή Δημοκρατία και ακόμη 13 στο εξωτερικό, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Την πρώτη θέση στο άλμα εις μήκος του Diamond League στο Σιαμέν της Κίνας κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Ο Δις Ολυμπιονίκης χρειάστηκε μόλις 3 άλματα για να κυριαρχήσει στον αγώνα, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του και επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ανωτερότητα απέναντι στον ανταγωνισμό. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εν ώψη του τελικού του EuroLeague Final Four που θα διεξαχθεί αύριο στο Ο ΆΚΑ εξέδωσε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα, ενώ οι σύρμοι με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Στη Γερμανία και στο Ντίσελντορφ, πάνω από 50 τραυματίες από μετωπική σύγκρουση, 2 τραμ το μεσημέρι σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση στα δυτικά της πόλης. 28 από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για την αιτία του ατυχήματος.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο και πάλι η Ντέπη Βρετού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Και ποιος δεν ξέρει αυτό το κομμάτι? Mr. Lou, Pulp Fiction, Dick Dale, μία ταινία που είχαμε δει το 1994.

Και γιατί το θυμήθηκα όλο αυτό, γιατί σαν σήμερα το 1994 στο 47ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών ο Αμερικανός σκηνοθέτης απέσπασε βραβείο για την ταινία του αυτή, το Pulp Fiction. Θυμάστε, Bruce Willis, John Travolta και μια εξαιρετική Uma Thurman, και πάρα πολύ γνωρίσαμε αυτό το κομμάτι, το Mr. Lou, από αυτή την ταινία. Για την ιστορία να πούμε ότι ο Ταραντίνο για την ίδια ταινία έλαβε υποψηφιότητα για το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας, αλλά του το στέρισε ο Ρόμπερτ Ζεμέκης με το Forrest Gump.

Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Εδώ παρέα όπως κάθε Σάββατο βράδυ, λίγο μετά τις 10 και μέχρι τις 11, με τον Χάρη Κουτουλογέννη να φροντίζει και να, έτσι, να μας δίνει αυτούς τους ωραίους ήχους στα ραδιόφωνά σας, την Τέπη Βρετού στο μικρόφωνο. Και σήμερα θα θυμηθούμε μουσικές και τραγούδια από ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο, ενός από τους πιο ξεχωριστούς κινηματογραφικούς δημιουργούς, βραβευμένος με Όσκαρ, σεναριογράφος, σκηνοθέτης και ηθοποιός, με ταινίες που διακρίνονται για την στυλιζαρισμένη βία, τους κοφτερούς διαλόγους και το μαύρο χιούμορ.

Έχει γραφτεί αμέτρητες φορές πως το Pulp Fiction χρωστά τη γοητεία του στους Τυλάτους, Φρενήρης και Σαρδόνιους διαλόγους. Πράγματι, οι εκτεταμένες διαλογικές σκηνές χαρίζουν στην ταινία μπρίο, εσωτερικό παλμό και προσμονή για μια μεγαλειώδη κορύφωση.

Πέρα όμως από το κοφτερό τους πνεύμα, οι διάλογοι της ταινίας είναι επιφορτισμένοι με μια βαρισίμαντη αποστολή να τεμαχίσουν τη γραμμικότητα της αφήγησης. Την ίδια στιγμή που οι ιστορίες διαπλέκονται με μη χρονολογική σειρά, ο διάλογος είναι υποδειγματικά ζυγοσταθμισμένος ώστε να λειτουργεί ως πρελούδιο ή επίλογος, ως ιονός ή επεξήγηση. Για να το θέσουμε αλλιώς, ο καταιγιστικός βερμπαλισμός του Pulp Fiction δεν είναι απλώς cool as hell, αλλά και βαθιά λειτουργικός.

το Pulp Fiction που έσκασε σαν βόμβα στην Κρουαζέτ το 1994, έφυγε με το χρυσό φοίνικα στις αποσκευές του και επηρέασε ίσως όσο καμία άλλη ταινία ολόκληρη την pop κουλτούρα των 90s, κατοικεί σε έναν κόσμο που έχει εξορίσει κάθε τι συνηθισμένο και προβλέψιμο. Το σύμπαν του Pulp Fiction είναι παραγεμισμένο με γκάνγκστερ που αμπελοφιλοσοφούν, dealers που φέρνουν σε μεγάλο Λεμπόφσκι κατ' επάγγελμα ανώμαλους βιαστές, ξεκούδουνα μαγαζιά που αναβιώνουν τις μέρες του rock and roll και της χρυσής εποχής του Hollywood, μέχρι και ερασιτέχνες ερωτευμένους ληστές, σε σημείο που δεν αφήνει χώρο και περιθώριο σε κανέναν και τίποτα άλλο να παρισφρήσει.

Kill Bill το είχαμε δει το 2003, το Volume 1, με την Uma Thurman και πάλι την Lucy Liu, David Carradine, Sonny Siba και Daryl Hannah.

Και ήδη έχουμε τα βραβεία από το 79ο Φεστιβάλ Κανών. Είναι ή κάποια βραβεία. Μεγάλο βραβείο επιτροπής Ονειρεμένη Περιπέτεια της Βαλέσκα Κρίζεμπαχ. Βραβείο καλύτερου ηθοποιού Εμμανουέλ Ματσιά και Βαλεντάν Καμπιάν για το Coward

Διαβάζουμε λοιπόν στο flix.gr, το οποίο παρακολουθεί την τελετή λήξης του 71ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Ήταν μεγάλη στιγμή όπου δόθηκε ο τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στην Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, η οποία, όπως είπαμε και πριν, ακύρωσε την παρουσία της στο φεστιβάλ, και τη δύσκολη δουλειά ανέλαβε η Ιζαμπέλ Υπέρ. Ξεκίνησε το λόγο της λέγοντας πως το σινεμά ακούει, αναφέροντας τις φορές που η Στρέιζαντ τραγούδησε στο σινεμά. Μίλησε για το μυστήριο που είναι η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ. Η αντοχή της είναι μια ηθική. Οι ταινίες της ως ηθοποιός αλλά και ως σκηνοθέτης παραγωγός, ανεξάρτητη, ελεύθερη, χωρίς καμία αναστολή, πέρασε από την Μπάρμπαρα στην Μπάρμπαρα σαν ένα ζωντανός θρύλος. Ολοκλήρωσε τα όσα είπε η Ιζαμπέλ Υπέρ, και κρατάμε τη φράση «ποτέ μια γυναίκα αντικείμενο, αλλά μια γυναίκα υποκείμενο».

Ένα το τραγούδι από το Django, τον τιμωρό του Quentin Tarantino, που θεωρείται ένα από τα σύγχρονα κινηματογραφικά έπι, μια απολαυστική, βίαιη και γεμάτη μαύρο χιούμορ ταινία που λειτουργεί και ως φόρος τιμής στα σπαγκέτι western, που καταφέρνει έτσι ταυτόχρονα να καυτηριάσει και τις σκοτεινές σελίδες της αμερικανικής ιστορίας γύρω από την δουλεία. Χρυσός Φοίνικας μικρού μήκου στην ταινία Παραλόου Κοντρικάντες του Φεντερίκο Λουίς στο 71ο Φεστιβάλ Κανών, που τώρα διεξάγεται η τελετή λήξης.

Βραβείο σκηνοθεσίας των Χαβιέ Αμπράση και Χαβιέ Κάλβο για το «La Bola Negra», εξημισίας με τον Παύλ Παυλικόφσκι για το «Fatherland». Βραβείο σεναρίου στον Εμμανουέλ Μαρ για το «Notre Salut». Διαβάζουμε ότι συγκινημένος και έκπληκτος αποκαλύπτει πως η ταινία ήταν μια ταινία φτιαγμένη πάνω σε αυτοσχεδιασμούς. Εξήρετη σημασία των λέξεων, ειδικά στην εποχή μας, και το νόημα που αυτές έχουν κάθε φορά.

ένα ορχιστρικό από το Kill Bill Volume 2, Sunny Road του Σαλίνα, μια ταινία που ήρθε αμέσως μετά το Kill Bill Volume 1, το 2004 δηλαδή.

Να θυμίσουμε ότι ο Κουέντιν Ταραντίνο έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1992 με τα Reservoir Dogs, μια βίαιη ταινία για μια αποτυχημένη ληστεία κοσμημάτων, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Χάρβεϊ Καϊτέλ μαζί με κάλτ ηθοποιούς του αμερικανικού κινηματογράφου όπως ο Τιμ Ροθ και Στίβ Μπουσέμι και ο ίδιος. Η ταινία είχε κάνει την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Sundance και προσέχτηκε ιδιαίτερα από κοινό και κριτικούς, κάνοντας γνωστό το όνομα του Ταραντίνο.

όπως είπαμε, μετά ήρθε το Pulp Fiction, όπου σαν σήμερα πήρε τον χρυσό φοίνικα στην Κρουαζέτ. Ήταν το 1994, 23 Μαΐου. Το 1997 ο Quentin Tarantino παρουσίασε την τρίτη του ταινία με τίτλο Jackie Brown, που ήταν προσαρμογή ενός μυθιστορήματος του Elmore Leonard με πρωταγωνίστρια την Pam Greer, που υποδιόταν μια αεροσυνοδό μπλεγμένη σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Ακούμε τον Elvin Bishop, κιθαρίστρα bluesman, να μας λέει She Puts Me In The Mood από την ταινία Jackie Brown.

Και το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών στο Μινόταυρο του Ρώσου Αντρέι Σβιάκιτσεφ. Ο πολύ σημαντικός σύγχρονος Ρώσος σκηνοθέτης, ο οποίος επέστρεψε ύστερα από 9 χρόνια από την τελευταία του ταινία, το Loveless, γιατί είχε αρρωστήσει πολύ βαριά πριν από κάποια χρόνια με COVID, περνώντας αρκετό χρόνο σε νοσοκομείο, με πνεύμονες να έχουν καταρρεύσει και να μένει και να μεταφέρεται σε νοσοκομείο εκτός Ρωσίας, όπου και μπήκε σε τεχνητό κόμμα και εξωσωματική υποστήριξη ζωής. Να όμως που ενώ κάποιοι θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει επιστροφή, ο Ρώσος σκηνοθέτης επέστρεψε με τον καθηλωτικό του Μινόταυρο. Πήρε το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής.

Ένα ακόμα κομμάτι από το Kill Bill Volume 1, I'm Blue, από τους The 5, 6, 7, 8. Δεν έχουμε κάποια χρονολογική σειρά, ακούμε έτσι κομμάτια από ταινίες που πάνε και έρχονται, του Quentin Tarantino.

Και αυτή ήταν η Buffy Saint Marie από την ταινία του Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. Και συνεχίζουμε με ένα κομμάτι από το Inglourious Basterds. Δέκα χρόνια πίσω, στο 2009, είδαμε τους άδοξους μπάσταρδους.

10 χρόνια εννοώντας από το Once Upon a Time in Hollywood, που ήταν έτσι πιο πρόσφατη ταινία του Quentin Tarantino που είδαμε το 2019.

Και ναι, ανακοινώθηκε ο Χρυσός Φοίνικας στον Πύρεο Κρίστιαν Μουντζίου. Δεύτερος Χρυσός Φοίνικας για τον Κρίστιαν Μουντζίου, με μια ταινία που μιλάει σε μια εποχή ταραγμένη για τη συμπερίληψη και την ανοχή. Χρυσός Φοίνικας λοιπόν στο φιόρ του Κρίστιαν Μουντζίου. Ενώ όπως είπαμε, το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής το πήρε ο Ρώσος Αντρέης Βιάγκιτζεφ για το Μηνόταυρό του.

Ρουμάνος λοιπόν σκηνοθέτης θα φύγει με το Χρυσό Φοίνικα από το 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Ο κατεξοχήν σκηνοθέτης του ρουμανικού ρεύματος του σινεμά της τελευταίας 20ετίας, που ήρθε για 5η φορά στο Φεστιβάλ των Κανών, μια πορεία που είχε ξεκινήσει από το 2007 όταν κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα με το 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 μέρες.

0: ένα ακόμα κομμάτι από την ταινία «Άδοξοι Μπάσταρδοι» που εκτελήσεται στην διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ακολουθώντας μια ομάδα Αμερικανο-Εβραίων στρατιωτών που εκπαιδεύτηκαν να σκοτώνουν τους Ναζί στην κατεχόμενη Γαλλία. Κριστόφ Βάλτς και Μπραντ Πιτ πλαισιώνουν το cast. Με τη Λίλιαν Χάρβε και τον Billy Fritz.
1: Ich brauchte nie mehr ins Büro. Ich wäre dämlich, aber froh. Ich

0: the Village Colors. I've been checking it out, baby. In fact, I checked it out a couple of times. I found it was tough enough, Caballero.
1: Ναι, αυτή ήταν η Village Colors από την ταινία του Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. Είπαμε σήμερα, επειδή σαν σήμερα το 1994 πήρε το Χρυσό Φοίνικα ο Quentin Tarantino στο 47ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Είπαμε έτσι με την, μιας και πέφτει η αυλαία του 71ου Φεστιβάλ, να θυμηθούμε εκείνα τα χρόνια.

Προσωπικά χαίρομαι πολύ που ο Χρυσός Φοίνικας πήγε στον Ρουμάνο Κρίστιαν Μουντζίου και στο Φιόρδ, μια ταινία που υπογραμμίζει την αδιαλαξία της κοινωνικά ευαισθητοποιημένης Βόρειας Ευρώπης, ένα δράμα που καταφέρνει κυρίως να προκαλέσει μια πολύ δύσκολη συζήτηση.

Και κάπου εδώ τελειώνει και ο δικός μας ραδιοφωνικός χρόνος. Χαίρομαι που τουλάχιστον παρακολουθήσαμε και εμείς μαζί με το Flix και ζωντανά από την σελίδα του Φεστιβάλ Κανών την τελετή λήξης και σας ανακοινώσαμε αυτόματα, παράλληλα τα βραβεία. Ευχαριστώ το Χάρη Κουτουλογέννη που φρόντισε τον ήχο, το flix.gr που είναι πάντοτε έτσι σχεδόν συνεργάτης μας αυτή την εκπομπή με τις ωραίες κριτικές και τις πληροφορίες τους και το Cinedox. Γεια χαρά σας, καλή συνέχεια, Σαββατόβραδο.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πολύ κοντά στο να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είναι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σήμερα σε συνέντευξή του στο CBS News. Τόνισε πως ενδεχόμενη τελική συμφωνία θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και θα διασφαλίσει ότι θα υπάρξει ικανοποιητική διαχείριση του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου, σύμφωνα με το CBS. «Θα υπογράψω μόνο μία συμφωνία με την οποία θα πάρουμε όλα όσα θέλουμε», φέρεται να δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε άλλη συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι στο 50-50 για τη συμφωνία με το Ιράν, θα συζητήσει το τελευταίο προσχέδιο συμφωνίας με συμβούλους και ενδέχεται να λάβει απόφαση για το εάν θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι αύριο Κυριακή. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες από το Οβάλ Γραφείο με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάζ Αραγτσί, είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του στην Αίγυπτο, το Κατάρ και το Ομάν. Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Νασίμ Μουνίρ, ολοκλήρωσε μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα παραγωγική επίσκεψη στο Ιράν ως μεσολαβητής, σύμφωνα με τον στρατό, και είχε συναντήσεις υψηλού επίπεδου με την Ιρανική ηγεσία, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα ενθαρρυντική πρόοδο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγάη, δήλωσε ότι το Ιράν έχει αποφασίσει να επικεντρώσει τις διαπραγματεύσεις στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όχι στο πυρηνικό πρόγραμμα. Χωρίς να υπάρξει συμφωνία, ανάκριτη και εισαγγελέα στο θέμα της προφυλάκησής του, ολοκληρώθηκε απόψε η μαραθώνια απολογία του 43χρονου στην υπόθεση με τους εκβιασμούς στο Αμάρι Ρεθύμνου. Το δικαστικό συμβούλιο, που θα συνεδριάσει πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να αποφασίσει την προσωρινή κράτησή του ή όχι. Ο 43χρονος απολογήθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, καθώς η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση μετέβη η ίδια στο νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω της κατάστασης της υγείας του. Χθες οι δύο ανυψυχοί του 43χρονου, μετά από μια επίσης μαραθώνια διαδικασία, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Τραυματισμένος νοσηλεύεται φρουρούμενος στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικού Νοσοκομείου ο 42χρονος με βαρύ ποινικό μητρό, που ενεπλάκει τα ξημερώματα σε επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο. Υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση λόγω τραύματος στο κρανίο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Τραυματίστηκε από αστυνομικό όταν, κατά τη διάρκεια ελέγχου από ομάδα του τμήματος εκβιαστών στην ακτή Λαβέρη, φέρεται να πρόταξε όπλο εναντίον τους. Στις κάλπες προσέρχεται αύριο η Κύπρος για τις βουλευτικές εκλογές. Οι πολίτες καλούνται να εκλέξουν τους 56 βουλευτές της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία στην Κύπρο και στην Ελλάδα θα διεξαχθεί από τις 7 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Συνολικά θα λειτουργήσουν 1217 εκλογικά κέντρα στην Κυπριακή Δημοκρατία και ακόμη 13 στο εξωτερικό, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Την πρώτη θέση στο άλμα εις μήκος του Diamond League στο Σιαμέν της Κίνας κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Ο Οδής Ολυμπιονίκης χρειάστηκε μόλις 3 άλματα για να κυριαρχήσει στον αγώνα, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του και επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ανωτερότητα απέναντι στον ανταγωνισμό. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εν ώψη του τελικού του EuroLeague Final Four που θα διεξαχθεί αύριο στο ΟΑΚΑ, εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα, ενώ οι Σειρμοί με προορισμό το ΟΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Ολοκληρώνεται στις Κάνες, στην Γαλλική Ριβιέρα, το 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Τον Χρυσό Φίνικα απέσπασε ο Ρουμάνος σκηνοθέτης Κρίστιαν Μουντζίου με την ταινία Φιόρδ. Είναι ο δεύτερος Χρυσός Φίνικας για τον Ρουμάνο δημιουργό, ο οποίος είχε ξαναδιακριθεί το 2007.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο και στα υπηρετικά καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

χόρευαν τώρα στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων, και το ταξίδι μας ξεκινά.

στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πάντα ζήτησα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιλογή.

ήταν το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz σε αυτή την εβδομαδιαία συνάντησή μας κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια του.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πολύ κοντά στο να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είναι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σήμερα σε συνέντευξή του στο CBS News. Τόνισε πως ενδεχόμενη τελική συμφωνία θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και θα διασφαλίσει ότι θα υπάρξει ικανοποιητική διαχείριση του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου, σύμφωνα με το CBS. «Θα υπογράψω μόνο μια συμφωνία με την οποία θα πάρουμε όλα όσα θέλουμε», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ. Σε άλλη συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι είναι στο 50-50 για τη συμφωνία με το Ιράν, θα συζητήσει το τελευταίο προσχέδιο συμφωνίας με συμβούλους και ενδέχεται να λάβει απόφαση για το αν θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι σήμερα, Κυριακή. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και με τους ηγέτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και με τα στενά του Ορμούζ, την ώρα που εντείνονται οι αμερικανικές διαβουλεύσεις με το Ιράν, όπως έγινε γνωστό στο γαλλικό πρακτορείο από το περιβάλλον του. Η Γαλλία όθη προς την διπλωματική οδό και μία λύση με διαπραγματεύσεις με υπαριθμόν ένα προτεραιότητα το εκ νέου άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, πλήρως και χωρίς διόδια, την σύναψη μιας κατάπαυσης του πυρός και την επανάληψη στην συνέχεια διαπραγματεύσεων πάνω στις άλλες πτυχές, την πυρηνική, την βαλιστική και την περιφερειακή, διευκρίνησε η διπλωματική πηγή. Χωρίς να υπάρξει συμφωνία, ανακρίθηκε η εισαγγελέα στο θέμα της προφυλάκησής του, ολοκληρώθηκε απόψε η μαραθώνια απολογία του 43χρονου στην υπόθεση με τους εκβιασμούς στο Αμάρι Ρεθύμνου. Το δικαστικό συμβούλιο, που θα συνεδριάσει πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να αποφασίσει την προσωρινή κράτησή του ή όχι. Οι δύο ανυψυχοί του 43χρονου, μετά από μια επίσης μαραθώνια διαδικασία, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα. Τραυματισμένος νοσηλεύεται φρουρούμενος στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικού Νοσοκομείου, ο 42χρονος με βαρύ ποινικό μητρώο που ενεπλάκη εχθές τα ξημερώματα σε επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρό Λίμανο. Υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση λόγω τραύματος στο κρανίο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Τραυματίστηκε από αστυνομικό όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου από ομάδα του τμήματος εκβιαστών στην ακτή Δηλαβέρη φέρεται να πρόταξε όπλο εναντίον τους. Στις κάλπες προσέρχεται σήμερα η Κύπρος για τις βουλευτικές εκλογές. Οι πολίτες καλούνται να εκλέξουν τους 56 βουλευτές της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία στην Κύπρο και στην Ελλάδα θα διεξαχθεί από τις 7 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Συνολικά θα λειτουργήσουν 1.217 εκλογικά κέντρα στην Κυπριακή Δημοκρατία και ακόμη 13 στο εξωτερικό, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Την πρώτη θέση στο άλμα Ισμίκος του Diamond League στο Σιαμέν της Κίνας κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Ο Δις Ολυμπιονίκης χρειάστηκε μόλις 3 άλματα για να κυριαρχήσει στον αγώνα, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του και επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ανωτερότητα απέναντι στον ανταγωνισμό. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εν ώψη του τελικού του EuroLeague Final Four που θα διεξαχθεί σήμερα στο ΟΑΚΑ, εξέδωσε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα, ενώ οι σειρμοί με προορισμό το ΟΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. τον χρυσό φοίνικα του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάνες. Απέσπασε ο σκηνοθέτης Κριστιαν Μουντζίου με την ταινία Φιόρδ. Είναι η δεύτερη βράβευση με χρυσό φοίνικα του Ρουμάνου δημιουργού, ο οποίος είχε διακριθεί και το 2007.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Πολύ κοντά σε συμφωνία εμφανίζονται οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε στο SBS News ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε πολύ κρίσιμο στάδιο. Οι Washington Times μετέδωσαν ότι η ανακοίνωση ενδέχεται να γίνει έως το απόγευμα σήμερα, Κυριακή. Ενώ το προσχέδιο συμφωνίας φέρεται να εγκρίθηκε από κορυφαίους διαπραγματευτές, μεταξύ των οποίων ο J.D. Vance, ο Steve Witkoff και ο Jared Kushner. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε επιφυλακτικός, δηλώνοντας ότι οι πιθανότητες συμφωνίας είναι 50-50, τονίζοντας πως θα αποδεχθεί μόνο συμφωνία που θα ικανοποιεί πλήρως τις αμερικανικές απαιτήσεις. Παράλληλα, είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν, καθώς και με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Η Γαλλία επιμένει σε διπλωματική λύση με προτεραιότητα το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την επίτευξη εκεχηρίας, διευκρίνησε διπλωματική πηγή. Παράλληλα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αράχτσι, είχε επαφές με ομολόγους του από την Αίγυπτο, το Κατάρ και το Όμαν. Νέα αεροπορικά πλήγματα εξαπέλυψε το Ισραήλ στο Λίβανο με στόχο στρατόπεδο της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με λιβανικά μέσα ενημέρωσης. Χωρίς συμφωνία. Ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία του 43χρονου στην υπόθεση εκβιασμών στο Αμάρι. Το Δικαστικό Συμβούλιο αναμένεται να αποφασίσει την ερχόμενη εβδομάδα αν θα προφυλακιστεί. Αντίθετα, οι δύο ανυψυχοί του κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους. Τραυματισμένος και φρουρούμενος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικού ο 42χρονος με βαρύ ποινικό μητρό που ενεπλάκησε επεισόδιο με αστυνομικού στο Μικρολίμανο. Υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση λόγω τραύματος στο κρανίο και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Σύμφωνα με την αστυνομία, τραυματίστηκε όταν φέρεται να πρόταξε όπλο κατά τη διάρκεια ελέγχου από το τμήμα εκβιαστών στην ακτή Δηλαβέρη. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι πολίτες της Κύπρου για τις βουλευτικές εκλογές από τις οποίες θα αναδειχθούν οι 56 βουλευτές της Νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία σε Κύπρο και Ελλάδα διεξάγεται από τις 7 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Συνολικά λειτουργούν 1217 εκλογικά κέντρα στην Κυπριακή Δημοκρατία και ακόμη 13 στο εξωτερικό σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Την πρώτη θέση στο άλμα εις μήκος του Diamond Link στο Σιαμέν κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόκλου με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Ο Δής Ολυμπιονίκης χρειάστηκε μόλις 3 προσπάθειες για να επιβληθεί, επιβεβαιώνοντας από νωρίς την αγωνιστική του ανωτερότητα. Με μία νίκη μακριά από την κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει απόψε Κυριακή στις 9 το βράδυ τη Ρεάλ Μαδρίτη στο μεγάλο τελικό του Europa League Final Four στο ΟΑΚΑ σε αναμέτρηση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φίλων του μπάσκετ. Σύμφωνα με νέες οδηγίες της ελληνικής αστυνομίας για την μετακίνηση των φιλάθλων, οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στις 5 το απόγευμα στον σταθμό ΙΣΑΠ στο Φάληρο, ενώ οι σειρμοί προς ΟΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Το Χρυσό Φοινίκα του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κανών απέσπασε ο Κριστιάν Μουντζίου για την ταινία Φιόρντ. Είναι η δεύτερη φορά που ο Ρουμάνος σκηνοθέτης κατακτά την συγκεκριμένη διάκριση μετά τη βράβευσή του το 2007.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Συναγερμός στο Λευκό Οίκο πριν από λίγο. Ακούστηκαν τουλάχιστον 20 πυροβολισμοί έξω από την περιοχή. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν, ελεύθεροι σκοπευτές εμφανίστηκαν στη στέγη. Δημοσιογράφοι των ABC News και του CNN μετέδωσαν ότι οι πράκτορες ασφαλείας φώναξαν «πέστε κάτω», η περιοχή έχει αποκλειστεί, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Πολύ κοντά σε συμφωνία εμφανίζονται οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε στο SBS News ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως θα αποδεχθεί μόνο συμφωνία που θα ικανοποιεί πλήρως τις αμερικανικές απαιτήσεις. Οι Washington Times μετέδωσαν ότι η ανακοίνωση ενδέχεται να γίνει έως το απόγευμα της Κυριακής, ενώ το προσχέδιο συμφωνίας φέρεται να εγκρίθηκε από κορυφαίους διαπραγματευτές, μεταξύ των οποίων ο J.D. Vance, ο Στίβ Βίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ. Παράλληλα, είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν, καθώς και με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Η Γαλλία επιμένει σε διπλωματική λύση με προτεραιότητα το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την επίτευξη εκεχηρίας, διευκρίνησε διπλωματική πηγή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί είχε επαφές με ομολόγους του από την Αίγυπτο, το Κατάρ και το Όμαν. Ο ισχυρισμός του Προέδρου Τραμπ ότι τα στενά του Ορμούς θα επαναλειτουργήσουν πλήρως στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς. Νέα αεροπορικά πλήγματα εξαπέλυσε το Ισραήλ στο Λίβανο με στόχο στρατόπεδο της Χεζμπολάχ. Στις κάλπες σήμερα οι πολίτες της Κύπρου για τις βουλευτικές εκλογές, από τις οποίες θα αναδειχθούν οι 56 βουλευτές της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Συναγερμός για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό, όπου οι νεκροί ξεπερνούν τους 200, ενώ αυξάνονται οι φόβοι μετάδοσης και στην Ουγκάντα. Χωρίς συμφωνία, ανακριτήκε η εισαγγελία για την προφυλάκησή του, ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία του 43χρονου στην υπόθεση εκβιασμών στο Αμάρι. Το Δικαστικό Συμβούλιο αναμένεται να αποφασίσει την ερχόμενη εβδομάδα αν θα προφυλακιστεί. Αντίθετα, οι δύο ανυψυχοί του κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και η εισαγγελία. Τραυματισμένος και φρουρούμενος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικό. Ο 42χρονος με βαρύ ποινικό μητρό, που ενεπλάκησε σε επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο, υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση λόγω τραύματος στο κρανίο. Σύμφωνα με την αστυνομία, τραυματίστηκε όταν φέρεται να πρόταξε το όπλο κατά τη διάρκεια ελέγχου από το τμήμα εκβιαστών στην Ακτή Δηλαβέρη. Την πρώτη θέση στο άλμα ισμίκος του Diamond League στο CMN κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Μία νίκη μακριά από την κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει απόψε στις 9 το βράδυ τη Ρεάλ Μαδρίτη στο μεγάλο τελικό του EuroLeague Final Four στο ΟΑΚΑ, σε αναμέτρηση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλων των φύλων του μπάσκετ παγκοσμίως. Σύμφωνα με νέες οδηγίες της ελληνικής αστυνομίας για τη μετακίνηση των φιλάθλων, οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν από τις 5 το απόγευμα στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο, ενώ οι σειρμοί προς το ΟΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Come on.

was.